Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βάλτε ρε κάτι πιο δυνατό, ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου, κάτι πιο... να έχουμε μια ένταση. Παρασκευή σήμερα, και τι Παρασκευή? Η μεγάλη Παρασκευή του ελληνισμού, μια μέρα πριν το μεγάλο θρίαμβο. Που θα πάμε, θα τους σκίσουμε όλους, ο Αχίλλας μας θα σηκώσει το τιμημένο. Βαράτε βαράτε βιολιτζίδες, και αυτό είναι προπαγάνδα υπέρ της αντιπάλου μας, της Φιλανδίας. Βγαίνει εκεί με ένα βιολί, άσε ρε. Αυτά τα έχουμε δει στα πανηγύρια και παίζουν βιολί σοβαρό, όχι... Για όλα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και θα μας ακούσετε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Γιατί τη μουσική επιμελείται την έχει η Αφροδίτη Τσιμίτη. Γιατί τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγιου. Και γιατί βεβαίως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ο οποίος έκανε μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε πάρα πολύ καιρό. Χάθηκε η ζωή. Χάθηκε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά εμείς, γιατί είμαστε λαγωνικά, την ανακαλύψαμε.
3: Ποιος φωνασκεί? Ποιος φωνασκεί? Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ, και λέει ο δόκτωρ.
4: Συνεχίστε.
3: Θεωρώ απαράδεκτη και

Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν οι Olympians, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: οι Ελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασκάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάλι Παπάντζα, Βαρθολομέος δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι σου τα βγάζεις αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Αλλά με συνεπείς αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν η πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσετούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
4: Έλα μωρέ Φέη. Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια σιγά.
5: Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα απόψε.
6: Τέτοια προσπάθεια να τις πεις τώρα για την καρδοπεσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τις το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τις είχα βγάλει.
6: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
7: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε. Ναι.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
7: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
7: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλη. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα.

0: Παιδιά, χωρίς το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην προβικία, στη Νότια Γαλλία, εκεί μια ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το Μιούς, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, που πανάκριβα. Μεγάλα,
3: ναι. Είναι το Μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα, κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: Ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι?
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Η Ρετσίνα από πού βγαίνει?
1: Α, ούτε αυτό ξέρεις.
0: Οι αρχαίοι έπιναν Ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
2: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το ποντικό νησί?
3: Δεν ξέρω.
2: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
3: Δεν ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
3: Δεν ξέρω.
2: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει Θεσσαλονίκη?
3: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμεθα πανέτοιμη να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο για την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Άκου τώρα, είχαμε μια άσκηση του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, και συμμετείχαν και υποβρύχια. Υποβρύχια τα οποία πρέπει να πάνε να καταστρέψουν τον εχθρό. Εισβάλλει ο εχθρός, πάμε πάει το υποβρύχιο να το διαλύει. Και τι έγινε? Πήγε και μπλέχτηκε στα δίχτυα μια στράτας. Δηλαδή είχαν απλώσει δίχτυα και το υποβρύχιο, εντάξει δεν είναι άγγελα, και το υποβρύχιο πήγε δυστυχώς και έπεσε στα δίχτυα αυτά. Τα δίχτυα της Αράχνης. Ήταν μια εκπομπή που παλιά ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στον 99 Alpha Radio. Και έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Έχουμε και on air Alpha Radio, on air παπάκι Alpha Radio 99.gr που είναι το email μας. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και UFO, έχουμε UFO, βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος και η NASA επισήμως και είπαν ότι υπάρχουν UFO και κάποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι UFO ή κάτι μας κρύβουν? Όχι, συνήθως λέμε ότι κάτι μας κρύβουν και δεν μας λένε για τα UFO. Τώρα που μας είπανε πάλι κάτι μας κρύβουν.
2: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά, ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι, και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν. Γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η σχάτη σάλπιγγα για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
1: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μόνο να το πούμε και UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
3: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
1: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. UFO. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
3: Ζεις ή πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει. UFO.
1: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβό, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται. Πήρανε και τη Σαμπρίνα.
4: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
5: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακιά.
4: Σαν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα τραγουδάει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
7: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
1: Ναι.
7: Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
8: Γιατί?
1: Ναι.
7: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
1: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
7: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
1: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του περί.
7: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
1: Ο αυλόγυρος. Για

το σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δεκάλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι, ναι. Και μία γουάγολα. Κοακόλα.
1: Κοακόλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα και μετράμε ώρες. Λεπτά με μετράμε λεπτά. Λεπτά με μετρά. Και δευτερόλεπτα. Πότε θα φτάσει το Σάββατο για να βγει ο Ακύλας και να μας φέρει πίσω τα αρχαία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρέπει να το διάβασα αυτό. Λέει ότι είχε υπόγειο μήνυμα που κανείς δεν το κατάλαβε όταν ήταν ένα άγαλμα που το παρουσίασε για ένα δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα έλεγε φέρτο, είναι φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπράβο ρε εσύ Ακύλα, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Θάντο Μπούπα, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Μπράβο και στην Αφροδίτη Τσιμίτη, αλλά και στη Χριστίνα Μούγιου και στο Βαγγέλη τον Περί, σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πάντως με τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην περιμένετε ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να τα φέρει πίσω. Χρειάζεται κάποιος να έχει πυγμή. Και όταν λέμε να έχει κάποιος πυγμή, μια κυβέρνηση που να είναι μεν δημοκρατία, οκ, δεν λέμε να είναι δημοκρατία, αλλά στρατιωτική δημοκρατία.
3: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρόλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
2: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
4: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μισθή.
2: Αυτή είναι η δημοκρατία.

0: ψηφίσω στη 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στη 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο ο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά 50 άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μαστίζει και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και δεν είμαστε πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφουγκράζεται, αφουγκράζεται στον άκρη. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.

λένε ότι έχει ντούγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό με μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας. Όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη τον Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που έκανε εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία. Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
1: Η μάχη με ένα πολύ ωραίο αριστερό. Ο Fatality, πολύ πολύ ωραίο footwork. Τρομερό. Ω, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Ω, γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα. Δύο. Ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Footwork γύρω-γύρω. Κοιτάξτε τι ωραία έχουν τα πόδια. Τρομερό. Ω, σηκώτη. Ένα. Δύο. Σήκω. Τρία. Τέσσερα. Συνεχίζει το αγώνα.
2: Οκ.
1: Μην κοιτάς πλάτη. Μπαίνει πολύ ωραία uppercut. Πολύ ωραία uppercut. Όχι, τι, όχι στη βουβονική χώρα. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνη εναντίον The Floor. Τομερά ίσια. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό uppercut. Συνεχίζει. Συνεχίζει ο The Floor. Αλλάζει guard. Αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Ο, τον έχει σκηνιά, δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα, νοκάουτ.
2: Ναι! Τι μου δίνει.
1: Ήρθε η ώρα για την απονομή.
2: Εδώ πέρασε την γυναίκα μου. Γεωργία, I love you.
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σάιμον Γκαρφάνκελ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: το εφέγγε, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι...
1: ήταν.
2: Α,
3: πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 έγραφε.
4: 31 θέλει να πει, συνάδελφο.
2: Είμαι 81. Όχι, 5.
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81, γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Ακύλα. Θυμάστε την Εύη Δρούτσα που είχε πει ότι είναι καραγκιοζάκος. Μετάνιωσε η Εύη Δρούτσα και είπε ότι ήταν λάθος και για να τον εκδικηθεί όμως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του. Δεν σε επιβάζω. Ή ζητά συγγνώμη και δεν ασχολείσαι πια, ή τον τιμωρήσει με ένα τραγούδι για τη ζωή του. Εσύ τώρα έχεις άλλη άποψη, σε ξέρω. Τι θες να κάνεις, θα σου πω τι θα κάνεις. Έκανε ένα κοκοράκι. Θα πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Ο nerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε και μια επιθυμία. Να βαφτίσουμε το παιδάκι που έκανε η κολλητή μας φίλη. Αλλά εκείνη δεν δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τεράστιο το θέμα. Και είναι θέμα γνώσεων. Γι' αυτό το λύνουν στο ρουκ-σουκ.
2: Έχεις και παιδί?
3: Όχι.
2: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
3: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
2: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
3: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
2: Ναι,
3: γιατί
2: θα ήθελα
3: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
2: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
3: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή. Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
2: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
3: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
3: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
2: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
2: Η κολλητή σου απάντησε σε αυτό? Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της: φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
3: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο, έκανα πίσω.
2: Μήπως έκλεψε την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν...
3: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
2: Είπα, την πονάει πολύ αυτή.
3: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

0: ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν τα παιδιά όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα. Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέβουσα.
1: Νεκατερά σου κάνει τον αγαπάς, αγαπάς.
0: Όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Ποιο είναι το πνευματικό κόμμα? Κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια τα ξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγία πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Και για την Ιπολίτη που μου ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή γαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Τα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Πόπι,
3: δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι όντως τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξε και γλυκές φράουλες, μπράβο.
0: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές. Οκ. Είναι υπέροχο. Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
0: Τυρόπιτα.
6: Μιχθεί αυτό είναι, σφολιάτα με.
0: Δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σφολιάτα. Σαχαρωμένη. Για κρέμα. Είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν είχε τραγούδι.

0: Η τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνο του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν την βρίσκει πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι? Ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι? Είναι συνδυασμό, λέει, ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Δεν αφήστε τα. Άντε.
1: Ακούμε. Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα.
2: Ξαναπέσω ότι το.
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά, ρε Πέτρο.
1: Okay.
4: Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο σεφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια με σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Mami Blue. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου, ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας.

έχετε. Πάμε σημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99. Για σένα.

Τώρα δεν ήξερα με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω. Μέσα σε όλα τα οποία συμβαίνουν, εμείς είμαστε και σε ρυθμούς Eurovision. Συμβαίνουν πολλά και κάποια είναι και πολύ άσχημα. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά θα κρατήσουμε και δύο ανάσες ευχάριστες. Πάντα προσπαθούμε να τις παίρνουμε τις ανάσες. Ακόμα και αν η φωνή είναι εντελώς κλειστή, να ξέρετε. Ακούτε τη φωνή πώς είναι. Δεν τραγούδαγα, φώναζα. Θάνο, να ξέρεις. Αυτοί οι λαϊκισμοί δεν κάνω.

0: Θα βάλω στο χακί, θα μπω στην πρώτη τη γραμμή που λέγαμε στο σχολείο. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Με φάιρο το θα ξεκινήσουμε ή με τζάλα.
1: Ό,τι θες.
0: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσω, δεν μπορώ να αποφασίσω και τα δύο μου αρέσουν. Αγαπώ περισσότερο τον Ακύλα για ευνόητους λόγους. Αλλά βγήκε η θεάρα, η Αντιγόνη. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να σχολιάσανε κάποια θέματα ηχητικά, κάποια θέματα φωνητικά. Ξαναλέω, βγήκε η θεάρα, η Αντιγόνη και όλοι ό,τι κάναν τα παρατήσαν και κοιτάγανε τη θεάρα. Πάμε, βάλτε τον τζάλα και θα πάμε μετά με τον υπέροχο Ακύλα μας, ο οποίος άντε, περιμένουμε τη θέση σήμερα. Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, ο πολύ αγαπημένος, καλημέρα. Μου λέει, με φωκόδιτσα, με φωνή κόλαση. Έτσι, η φωνή μου πλέον συνδυάζεται με τις Αντιγόνες. Είναι μπάσα και εμένα η φωνή πια. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας. Τι λες εδώ, Πάτροκλε, αν το Βατικανό μπορεί να συμμετάσχει στη Eurovision? Αυτή την ερώτηση δεν ξέρω αν θα την έχει κάνει το ίδιο το Βατικανό στον εαυτό του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα τέτοια συμμετοχής. Αν παρόλα αυτά υπήρχε, φαντάζομαι επειδή είναι ξεχωριστό κράτος, θα μπορούσε. Αυτό θα ήθελα να το δω επίσης. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γενικώς, θα μου πεις, όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή. Πολλά μπορεί να δούμε. Ας δούμε και αυτό. Η μουσική ενώνει όλα, τα πάντα. Τους λαούς, τις θρησκείες, τους ανθρώπους. Ίδια μουσική ακούμε και ωραία περνάμε και διασκεδάζουμε και χορεύουμε και τραγουδάμε. Το θέμα είναι αυτό να το αντιλαμβανόμαστε και να μην αρχίζουμε τους τσακωμούς και να λέμε αυτή η χώρα π.χ. δεν θα συμμετάσχει, η άλλη δεν θα κάνει. Αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να γίνονται. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία το αν θα τραγουδήσει κάποιος επειδή οι υπόλοιποι έχουν. Δηλαδή τα γεωπολιτικά. Στη μουσική δεν ξέρω αν έχουν θέση. Μάλλον ενώνει. Πάτροκλε. Βέβαια, γι' αυτό με πας. Σας πάω. Ξέρεις τι. Πιάνεις και το σας πάω με 1400. Όχι με 1000. Συν 400. Φοβερό. Καλημέρα στο Θεμιστοκλή. Καλημέρα στους φίλους μου. Μετά και στις φίλες εδώ. Λέω στους φίλους.

0: Τίποτα, τα αγόρια μου στείλανε εδώ πέρα καλημέρα, γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Θα ακούσουμε φυσικά και τον Ακύλα στη συνέχεια της εκπομπής μας και θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία, την οποία θα την έχει γιατί είναι υπέροχος, υπέροχος, μοναδικός, γλυκύτατος, τσαχπίνης, χαριτωμένος, όλα τα έχει. Είναι λίγο υπερπλήρες το πλατό αυτό, μου φαίνεται λίγο έντονο εμένα. Ήθελα ένα τσακ λιγότερο. Και να έχω τον Ακύλα να δείχνει τη δική του την. Μπορεί να μην χαίρονται με αυτά που λέω, αλλά εγώ τα λέω. Μου φαίνεται λίγο πιο πληθωρικό από ό,τι θα ήθελα. Θα ήθελα να παραμείνει η πληθωρικότητα του Ακύλα. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι αυτά που λέω εγώ. Εύχομαι αυτά που λέω εγώ να μην συνδυαστούν με κάποιον άλλον. Να είναι μόνο αυτά που λέω εγώ και να λέω κακώς. Διαφορετικά, ο Ακύλας έχει όλα τα. Ο Ακύλα, πήγα να πω. Ο Ακύλας έχει όλα τα προσόντα και όλες τις δυνατότητες. Και ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά κυρίως αυτό το μοναδικό performance, για να βγει σήμερα πρώτος. Εύχομαι, όχι ότι θα αλλάξει κάτι με το θα βγει δεύτερος, τρίτος ή πέμπτος, γιατί ανοίγουν οι πόρτες και στην ευρωπαϊκή σκηνή, αλλά για μας, για τη χώρα μας, για να τη φέρουμε στην Ελλάδα τη Eurovision, θα είναι καλό το να έρθει και να γίνει με αυτόν τον τρόπο, για να έχουμε και τον τουρισμό και όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, τα οποία συζητάμε, είναι το μεγαλύτερο μουσικό της ευρωπαϊκής και μουσικό γεγονός της ευρωπαϊκής σκηνής. Οπότε γι' αυτό το συζητάμε. Γιατί λέμε, γιατί ασχολούμαστε με την Eurovision, εδώ γίνεται πόλεμος, εδώ γίνεται αυτό. Γι' αυτό τα συζητάμε αυτά. Θα ήθελα και εύχομαι να βγει πρώτος. Αν δεν βγει πρώτος, η μόνη περίπτωση για να μην βγει πρώτος είναι επειδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πληθωρικό το γεγονός. Αυτά εύχομαι να διαψευστώ. Αυτά. Λοιπόν. Από πού θέλεις να αρχίσω, λέει ένα άλλο άσμα, το οποίο είναι πιο λαϊκό ρεπερτορίου και συνάδει πιο πολύ και με αυτή την μπάσα φωνή που έχω. Να αλλάξω θέμα και να πάω στα δυσάρεστα. Δεν ξέρω αν θέλω τόσο γρήγορα. Να σας πω τι να σας πω. Θα σας πω για τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα, όπως ξέρετε. Κάνει εκεί τα δικά του, κάνει εκεί τα κονέ του. Δεν του έχουν αφήσει να πάρει κινητό. Κάναμε τώρα εικόνα. Να πάω εγώ στην Κίνα ή στην Κορέα που με έχουν καλέσει. Μαμά, δεν θα πάω, μην ανησυχείς. Αλλά με έχουν καλέσει να πάω σε μια εκδήλωση στην Κορέα, να ξέρεις. Θες να πας εσύ. Είναι πρώτη με 15 Ιουνίου. Κάνει ο Δήμος Σαντορίνης έκθεση στην Κορέα. Ναι, ναι. Συμμετέχει. Συμμετέχει. Τι να κάνω, έχω και δουλειές. Και 15 μέρες στην Κορέα θέλει και 3 μέρες να πας. 3 μέρες να γυρίσεις, δεν κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει. Αν είμαστε καλά, εκεί θα μείνει η Κορέα. Εγώ δεν ξέρω, θα είμαι εδώ. Οπότε ας κάτσω εδώ λίγο. Να κάνω καμιά δουλειά. Σκέψου εδώ να πάω εγώ στην Κορέα. Όχι στον Κιμ.
1: Στην Νότια.
0: Δεν θα πάω στη Βόρεια, γιατί δεν θα με αφήσουν να γυρίσω. Με κρατήσουν εκεί, καταλαβαίνεις. Μπορεί και να με συμπαθήσει, δεν ξέρεις. Αλλά επειδή μπορεί και να με συμπαθήσει, άσε τώρα, μην το διακινδυνεύσουμε. Σκέψου να πας τώρα εκεί στην Κορέα και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό. Του είπαν εκεί οι δικοί του οι αξιωματούχοι ότι ξέρεις κάτι, επειδή μπορεί να σε χακάρουν και αυτοί έχουν τα συστήματα τα περίεργα, το κινητό θα παραμείνει στο Air Force One. Δεν θα το πάρεις μαζί μέσα. Τι να κάνει. Φαντάσου, θέλει να αποστάρει. Σέλφι, αυτό εκεί, τα άλλο, το βάζουν εκεί από τον Λευκό Οίκο, λέει, τον προσπαθούν να ανταποκριθούν, να γράφουν αυτά που λέει, αλλά δεν περνάει καλά σε αυτό το θέμα. Περνάει καλά στα υπόλοιπα. Θα μας τα πει αύριο ο Δημήτρης Φιλιππίδης, γιατί σήμερα σε μια εκδήλωση για την Ομογένεια, να μάθουμε ο Ακύλας για να πάρουμε τη διοργάνωση και να τραγουδήσει του χρόνου ο Φέρης, μου λέει ο Κώστας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, σαν κόνσεπτ. Κώστα. Μάλλον δεν το έχει σκεφτεί το Φέρης, αλλά. Το έχουμε σκεφτεί εμείς, οπότε δεν έχει και καμία σημασία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις εκεί στην Κίνα. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς όταν στο παρελθόν η Κίνα ήταν απόλυτα εχθρική με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα κάπου, γιατί ξέρετε, όλα είναι θέμα συμφερόντων σε αυτή τη ζωή. Άμα τα συμφέροντά σου είναι για να είμαστε αγαπημένοι, θα είμαστε αγαπημένοι. Άμα είμαστε μαλωμένοι, θα είμαστε μαλωμένοι. Έτσι πάει στη ζωή σε όλα τα θέματα. Οπότε αυτό θα γίνει και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πήγε και ο φίλος μου ο Ήλον, τον είδες. Έχει βγάλει. Και εγώ δεν ξέρω πώς. Αυτός έχει βγάλει πάρα πολλά βίντεο. Γιατί αυτό, ας πάνω το χακάρουνε. Ποιος θα χακάρει, δεν κατάλαβες. Ναι, υπέροχος. Τι να πω. Μορφή. Όλοι οι υπόλοιποι βγάζουν φωτογραφίες, ο άλλος βγάζει μόνος του. Είναι κάνει κάτι μούτες, κάτι με κάτι αυτά. Το ζει. Έτσι. Για να τα λέμε και για να ξέρουμε και πίσω, όταν κάποιος είναι τόσο πολύ ευφύης, πώς θα καταφέρνει. Λοιπόν. Προειδοποιεί ο Τραμπ την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται τώρα το να τσακωθεί, τα βρήκανε. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέτρεψαν τη διέλευση κινέζικων δεξαμενόπλοιων με ιδανικό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς. Θα ήμουν εντάξει, λέει, με αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, είπε ο Τραμπ από το Air Force One. Και ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα. Έχει εδώ και μια θεάρα αυτοδημιούργητη Κινέζα στο πλάι του Μάσκ και του Κουκ, όπου, πώς τη λένε, καθίστε να σας την πω, γιατί έχει περίεργο όνομα, η Τσουνφάι. Η Ζου Τσουνφάι. Τσουνφάι. Θα ξέρει τι σημαίνει το Τσουνφάι στην ελληνική. Όχι. Να βάλουμε τραγούδι να σταματήσω να παρεκτρέπω, με πιστεύω. Τι λες. Άντε, πάμε και πιστεύουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, όσο και να θέλουμε να βάζουμε παράθυρα αισιοδοξίας στην καθημερινότητά μας, ταυτόχρονα δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε και εμείς, τα μουμουέ, έτσι, ότι δεν θέλουν να πω λειτουργούν στο να γίνουν μιμητισμός σε άσχημες συνθήκες, αλλά βλέπετε ότι μετά το χθεσινό περιστατικό, χθες το βράδυ λοιπόν, μια 24χρονη κοπέλα στον Πειραιά έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία. Έχει προσαχθεί ο 50χρονος σύντροφός της. Δεν δείχνει να έχει κάποιες αμοιχές, κάποια ίχνη πάλης. Είδανε και το διαμέρισμα. Ήτανε στο μπάνιο την ώρα που έπεσε. Καμιά φορά βέβαια θα σας πω τώρα αυτό, χωρίς πάλι να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε, καμιά φορά έναν άνθρωπο τον οθείς να κάνει κάποια πράγματα με κακές συμπεριφορές, χωρίς να, χωρίς να έχεις την βία την σωματική, μπορεί να έχεις την ψυχολογική, αλλά δεν φτάνει κάποιος να πηδήξει από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας αν δεν έχει σοβαρά, πολύ πολύ πολύ σοβαρά θέματα. Το θέμα είναι ότι εδώ και μια εβδομάδα τα δύο πλάσματα που, όπως μου λέει εδώ και ο Θάνος, και έχει δίκιο, αν σκεφτείς την εικόνα, την τόσο συγκλονιστική, δύο νέων κοριτσιών με όλη τη ζωή μπροστά τους, με την δροσιά της ηλικίας τους, με την επιπολαιότητα, την αφέλεια, όλα αυτά τα οποία κάνουμε σε αυτές τις ηλικίες, να ακούνε μουσική και να πιάνονται και να πηδούν από τον δεν θυμάμαι ποιο όροφος ήταν τώρα της πολυκατοικίας, πια δεν έχει καμία σημασία. Και έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο κορίτσι πριν από λίγες μέρες ακολουθώντας τη φίλη της. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από εμάς στο πώς μεταδίδουμε μία είδηση, γιατί όταν ο άλλος είναι πολύ σε ευαίσθητη ψυχική κατάσταση και δεν θέλει πολύ, και όταν δεν υπάρχουν οι τρόποι να ξέρουμε τι συμβαίνει στο μυαλό, στην ψυχή, στο σπίτι του καθενός μας, με κάποιο τρόπο κι εμείς πρέπει κάποια πράγματα να κρατάμε έναν τρόπο. Θυμάμαι εγώ στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν λέγαμε σε Θάνο ιδιαίτερα για τις αυτοχειρίες. Δεν το συζητάγαμε. Είχαμε αυτοχειρία. Πόσες φορές έχω δει στο μετρό, σε άλλες περιπτώσεις. Δεν τα πολύ αναφέρουμε. Όχι γιατί δεν είναι είδηση να χάνεται ένας άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη είδηση αυτή. Αλλά όταν κάτι τέτοιο λειτουργεί κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους παραδειγματικά, δεν ξέρω, είμαι πολύ μικρή για να σχολιάσω τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου και στην ψυχή του όταν βρίσκεται σε απελπισία, σε κατάθλιψη, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Έχουμε περάσει όλοι πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή μας. Κάποιοι έχουν περάσει δυσκολότερα, αλλά κάποιοι δεν είχαν και την υποστήριξη. Είτε την προσωπική, είτε την οικογενειακή, είτε τη φιλική, είτε την επιστημονική. Γι' αυτό λοιπόν θέλει ένα τσακ προσοχής. Τώρα τι και πώς και τα υπόλοιπα είμαστε, σας λέω, δεν πρέπει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να τα αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, όπως είπαμε, 24χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της. Μιας και φαίνεται να έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Οι πληροφορίες καταλήγουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας στην περιοχή της Καλλίπολης. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθηκε και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Μπήκαν στο διαμέρισμα, δεν εντόπισαν εικόνα ακαταστασίας, ίχνη πάλης ή άλλα ευρήματα που να παραπέμπουν σε επεισόδιο βίας. Δεν άκουσαν οι γείτονες καυγά. Ο άντρας φαίνεται να υποστηρίξει ότι εκείνη κάποια στιγμή του είπε πως δεν αισθανόταν καλά. Πήγε στο μπάνιο και τότε η νεαρή βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε το κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. Να βγει και να πάρει αέρα και να ζαλίστηκε και να έπεσε. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Τι να πεις. Συλληπιτήρια στους οικείους. Η πτώση και η διακομιδή έγινε στο τζάνιο. Τι να πω. Αν είναι το θέμα της αυτοχειρίας και εδώ, και κλείνουμε το θέμα αυτό, θέλει μια υποστήριξη από όλους μας. η κατάθλιψη, ξέρετε, δεν πηγαίνει πάντα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Μπορεί να είναι και στους ανθρώπους οι οποίοι χαμογελούν, μιλούν, γελάνε, δουλεύουν, αλλά ταυτόχρονα να κλείνονται μετά στον εαυτό τους και να μην έχουν και αυτή τη δυνατότητα. Και να μην έχουν και τη δυνατότητα και να το εξωτερικεύσουν. Γιατί αν το πουν, μπορεί να σου πει και κάποιος: έλα μωρέ τώρα, έλα, μια χαρά είσαι, έλα πια, όλα τα έχεις. Γερή είσαι, νέα είσαι, δυνατή είσαι. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Όλοι έχουν ανάγκη. Λοιπόν, αυτά. Αλλάζουμε θέμα. Τι λες εσύ πάλι για το φέρι, μου λέτε. Δεν λέω άλλα. Δεν σχολιάζω άλλα για το φέρι. Το έχουμε κάνει εδώ American Bar, την εκπομπή. Θάνο. Τι άλλο να σας πω. Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ. Γιατί πότε τελείωσε το προηγούμενο. Για νέο πόλεμο. Τέλος πάντων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία εξελίσσεται επίσης στον Άγιο Δομήνικο, με το παιδί αυτό το οποίο έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του reality. Πρέπει και εκεί να καταλάβουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς πρέπει και τι έχει σημασία περισσότερο, μια και έχει σημασία περισσότερο η ανθρώπινη ζωή και λιγότερο οι τηλεθεάσεις. Αλλά τώρα τι πας και εσύ να πεις, ας αλλάξω επίσης θέμα. Τι λέει το πόρισμα, έχουμε και το άλλο. Ήμουνα στην Ιθάκη και πέρναγε το. Δεν με έψαχνε, πιστεύεις, Θάνο. Αυτό με τα κρυκτικά. Δεν είχε δει εμένα. Δίπλα ήμουνα. Από εκεί περάσαμε. Όταν κατέβηκα στον Αστακό και λέω, μου λένε τι κάνετε, κατέβηκαμε και φάγαμε πάρα πολύ για περιοχή Αστακό. Δεν είχα πάει. Τι λάτρεψα. Καλά, για την Ιθάκη, θα σου πω μετά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει πάει. Να πα. Και θα πα και σε φίλου συγκεκριμένου που έκανα εκεί, να ξέρει. Δεν έχω δει ωραιότερο μέρο και το λέω με τα λόγου γνώσεω. Πα εκεί, εγώ που με ξέρει και με ξέρουν και οι ακροατέ μου το χαρακτήρα που έχω, τον έχουμε ξεδιπλώσει τα τελευταία χρόνια. Πα εκεί και λε, θέλω να πάω να μείνω 10 μέρε. Που εγώ πάω 2 μέρε κάπου και θέλω να φύγω. Δεν υπάρχει. Είναι η ενέργεια. Είναι πεντακάθαρο νησί, πανέμορφο νησί, κατά πράσινο νησί. Και φαντάσου ότι να πας και καλοκαίρι και να πας εκεί με την κούκλα σου και να κάνετε εκεί βόλτα και με το καραβάκι να δείτε εκεί τις παραλίες μοναδικά. Αξίζει να πας. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, για κάτσε να δούμε. Τι λες εδώ. Αστυνομικός, τι λες εδώ, δεν βλέπω βέβαια Γιώργο μου. Βγήκε στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού. Δεν ανοίγει. Έγκριση. Κάτσε, θα το πατήσουμε να το διαβάσουμε. Τι λες. Με το ραντάρ στο χέρι. Βγήκε στην αριστερή λωρίδα με το ραντάρ στο χέρι. Ο αστυνομικός. Μάλιστα. Αφού δεν τον παρέσει και τίποτα μετά να κυνηγάμε για να ψάχνουμε τον αστυνομικό. Έχει γίνει και αυτή η υπόθεση που εξελίσσεται το δικαστήριο με την κοπέλα που έχει καταγγείλει τους αστυνομικούς για βιασμό. Οι αστυνομικοί μιλούν για συνένεση ερωτική στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Δεν συζητάμε ότι ο ένας είχε τη σύντροφό του, ο άλλος το σύζυγό του. Τέλος πάντων, αυτά. Ο καθένας κάνει τη ζωή του και την κάνει με τον τρόπο που επιλέγει. Εντάξει. Αυτά είναι τα λιγότερα. Τα περισσότερα είναι ότι προέκυψαν όλα αυτά μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Πάω εγώ να βγάλω ταυτότητα. Γεια σας. Περιμένω στην ώρα. Περιμένω. Μα τι κάνουν μέσα τόση ώρα. Αν είναι αυτό το σενάριο και δεν είναι το σενάριο του βιασμού. Γιατί το άλλο είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι, και είναι και επικίνδυνο. Αλλά οκ, θα δούμε τι θα αποδείξει η ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε τραγουδί. Πάμε.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα-Έντιο 989. Στο μικρόφωνο η Έλλης Πυροπούλου. Το ψάξα λίγο, δεν ήμουν σίγουρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούμπας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε βίντεο και φωτογραφίες, άμα μπείτε να τις δείτε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με τη συμμετοχή 3.000 συνέδριων και περίπου 3.500, όχι 350.000 κι εσύ. Διάβασε τι βλέπεις. 3.500 παρατηρητών. Άνοιξε τις πύλες του το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο αγαπητός Θοδωρής Ζουσόπουλος. Ο κ. Ζουσόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του στέλνοντας τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στο Γιώργο το Μιλωνάκη. Είπε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα, όπως είπε, πήγε πολύ μπροστά. Οι πόρτες εκεί στο Metropolitan Expo άνοιξαν από νωρίς. Τα πηγαδάκια ήταν στο φόρτο τους ήδη από τις 5.30. Χτες, σταδιακά έφταναν και τα κορυφαία στελέχη. Τα πρώτα πηγαδάκια στήθηκαν γύρω από βουλευτές. Ήταν πότε, τι γίνεται με τις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα το οποίο είναι τη συζήτηση. Πότε θα γίνουν, θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν το τέλος της τετραετίας. Μετά, στη συνέχεια, γύρω στις 7 έφτασε και στο χώρο ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και αγκαλιές. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία σε αχαρτογράφητα νερά. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρώμαστε με το κενό. Αυτά ήταν τα βασικά. Είχε ένα υπέροχο κοριτσάκι το οποίο ανέβηκε στη σκηνή στο φινάλε της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι λίγο αμερικανιά αυτό, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ όμορφες εικόνες αθωότητας, γλυκύτητας και παιδικότητας. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε τραγούδι. Τι επιθυμείτε, τραγούδι.

0: Για όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά για εκείνες που έχουν βαθμό επικινδυνότητας, το κράτος μας έχει ορίσει να περνάει μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την ασφάλεια στο περιβάλλοντα χώρο που βρίσκεται ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος καλείται να είναι διαθέσιμος προς χρήση και εργασία στο reality, αυτό που είπαμε. 24 ώρες το 24ωρο, ο ιδιοκτήτης του βγήκε με μια ανακοίνωση και πρόλαβε να μας πει εν ολίγης ότι το παιδί έφταιγε που ήταν εκτός ορίων του παιχνιδιού. Το ίδιο το κράτος εδώ δεν έχει κάποια ευθύνη που αφήνει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες? Εμείς δεν έχουμε μια ευθύνη που, σαν λαός, επιτρέπουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς να συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τέτοια προγράμματα? Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Να καθόμαστε την τηλεόραση και να βλέπουμε πραγματικά Hunger Games? Αλέξη, συμφωνώ. Πάρα πολύ συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Αλλά τι να κάνουμε, να συμφωνούμε εμείς οι δύο μεταξύ μας δεν φτάνει. Πρέπει να συμφωνήσουν και άλλοι μαζί μας. Δεν γνωρίζω αν, ξέρεις, υπάρχει πάντα και η προσωπική ευθύνη στα πράγματα. Και αυτή δεν πρέπει και να την, ούτε να την παρακάμψουμε, ούτε να μην την δώσουμε την ανάλογη σημασία. Αν είσαι σε ένα μέρος, δηλαδή αν εγώ τώρα βρεθώ αύριο στην... Πού πες ένα μέρος, πολύ περίεργο. Πάλι τη Ζανζιβάρη, θα πω και πια κοντεύουμε να γίνουμε φίλοι με τη Ζανζιβάρη. Βρεθώ κάπου, τέλος πάντων, εντελώς εξωτικά. Και μου πούνε, πουλάκι μου, εμείς εδώ ελέγχουμε αυτό το χώρο. Γιατί από εκεί περνάει ένα πυράγχας. Αν πάω εκεί που είναι το πυράγχας, έχω κι εγώ ευθύνη. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες, αν δεν έχω ενημερώσει, αν δεν καταλαβαίνω, αν δεν έχω πει τίποτα σχετικά, αν είναι όλο το σημείο ασφαλές και πω κάντε ό,τι θέλετε, εκεί δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να γίνει πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή και να αντιληφθούμε όλοι τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, δεν ξέρω αν τα αντανακλαστικά ήταν τέτοια αυτά που έπρεπε να είναι. Άκουγα προχθές και δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εκπομπή τον άκουγα. Δεν θα έπρεπε την επόμενη μέρα το πρωί να βρεθούν οι γονείς την ίδια στιγμή, όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί είναι και στην αλληλεγγύη του κόσμου. Να βρεθούν όσο γίνεται πιο σύντομα οι γονείς δίπλα στο παιδί που κάπου άκουσα ότι θα είναι μετά από μια μισή μέρα, ξέρω, δύο μέρες, γιατί τότε ήταν το δρομολόγιο με το αεροπλάνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι αντανακλαστικά είναι αυτά? Εγώ θυμάμαι ότι οπουδήποτε υπάρχει θέμα με κάποια εταιρεία, η εταιρεία έχει την ευθύνη του εργαζόμενού της. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Στην εταιρεία εννοώ, αν δεν της αρέσει. Σε εμάς μας αρέσει. Αλλά πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα αντανακλαστικά. Επίσης, ξέρετε, όλα έχουν να κάνουν και με το τι κάνουμε, ξαναλέω, και εμείς οι ίδιοι. Ναι, έχουμε την αγαπημένη μου, την ξέχασα. Με έπιασε ο ίστος. Πάμε να μιλήσουμε με την πολύ αγαπητή. Αλλάζω θέμα λοιπόν εντελώς. Πάμε να σας πάω σε κάτι ευχάριστο τουλάχιστον και θα συνεχίσω την κρίνια ευθύς αμέσως. Ένα δευτερόλεπτο να δω τι λέει και ο Απόστολος. Καλημέρα. Από τις 6 είμαι εκεί κάθε φορά. 6 ώρα ξεκινάω. Καλέ. Απόστολε. Πρώτη φορά με ακούει 6 ώρα. 6 ντάν. 6 με 8 είμαι. Τι ώρα με ακούς? Σε άλλη ώρα με ακούς? Σε άλλη ζώνη με ακούς? Μήπως με έχεις ακούσει άλλες φορές που κάνουμε τα έκτακτα? 6 με 8 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα Μιχαλάκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός, πρώην υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γενική γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου ΙΑΜΟΣ. Εξαιρετική δράση είναι αυτή που διαβάζω, εξαιρετική δράση. Το 10ο Παιδιακό Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης, 22 με 24 Μαΐου, είναι στην αλεάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την αγαπώ και την εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως και την ίδια, όπως και το σύζυγό της. Αλλά τώρα την τιμητική της έχει η ίδια και χαίρομαι πάρα πολύ που την έχουμε στην αλεάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Συγγνώμη για την αναμονή. Καλημέρα, Δέσποινά μου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σπυροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μου κάνετε να μου δώσετε βήμα.
0: Τι λέτε, χαρά μας.
1: Και να ακούσουν και να μεταφέρω από Θεσσαλονίκη. Πήγα πράγματα για αυτή την ωραία 10η επαιτειακή εκδήλωση που αναφέρεται για τα μνημεία της Ανοπόλης και κυρίως για το Επταπύργιο.
0: Για πείτε μας.
1: Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα δρόμου μνημείων που εδώ και μια δεκαετία στήσαμε πολύ απλά, αλλά ο χρόνος και οι χρονιές που ήρθαν μας έφεραν τώρα σε μια πιο οργανωμένη μορφή. Τι είναι ο αγώνας μνημείων? Είναι μια προσπάθεια να στηρίξουμε τα μνημεία της Ανοπόλης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι μνημεία της UNESCO κατά κανόνα, 8 στον αριθμό, και θέλουμε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, κάτοικοι της Ανοπόλης, άνθρωποι υποψηφιακοί για την προβολή μνημείων και την αειφορική διαχείρισή τους, για τη βιωσιμότητά τους μέσα στον χρόνο, να παραμείνουν στην Ανοπόλη ως εμβληματικά σημεία και σταθμοί της ιστορίας και οπωσδήποτε να δώσουν την ευκαιρία και στις γενιές που έρχονται να κατανοήσουν τι είναι αυτό που παίρνουμε από γενιά σε γενιά για να το περάσουμε και στα παιδιά μας. Η δραστηριότητα αυτή του Αγώνα Δρόμου Μνημείων ξεκίνησε από μια συνάδελφο εκπαιδευτικό,
0: ναι,
1: γυμνάστρια, η οποία ήταν και επαγγελματίας εκεί επάνω στο Επταπύργιο,
0: ναι,
1: διατηρεί ένα μικρό καφέ. Εκεί λοιπόν ήταν το σημείο συνάντησής μας και μια ωραία πρωία με την Βούλα Πατουλίδου επικεφαλής είπαμε να κάνουμε τον Αγώνα Δρόμου Μνημείων, έτσι για να προβάλλουμε τα μνημεία αλλά και να ζητήσουμε από την επίσημη πολιτεία να ανοίξει τα μνημεία αυτά, να βάλει φύλακες, να οργανώσει την επίσκεψη, να βάλει και ένα αντίτιμο. Και κατορθώσαμε μέσα στα 10 αυτά χρόνια, εδώ στο Επταπύργιο τουλάχιστον, να υπάρξουν φύλακες, να υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο μοιράζεται ανάμεσα στον πύργο Τριγωνίου και στο Επταπύργιο και να δώσουμε τη δυνατότητα στους δρομείς να περπατήσουν, να τρέξουν όπως μπορεί ο καθένας σε αυτή τη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων, περνώντας από μνημεία τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Θα μου επιτρέψετε να τα πω. Είναι
0: βεβαίως
1: το Επταπύργιο, είναι η Μονή Βλατάδων, είναι η Μονή του Όσιο Δαβίδ, είναι το Βυζαντινό Λουτρό, το μοναδικό Βυζαντινό Λουτρό στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άγιος Νικόλαος των Ορφανών, η Κήπη του Πασά, το Ισλαχανέο, ο Πυρίγος Τριγωνίου, με αφετηρία και τερματισμό πάντως στο Επταπύργιο. Για εμάς τους ανθρώπους της Ανώπολης που γεννηθήκαμε, είμαστε πολύ δεμένοι με το φρούριο του Επταπυργίου, με τις φυλακές του Γεντικουλέ. Ζήσαμε κοντά στους υπαινιγμούς των φυλακών, τους υπαινιγμούς των κρατουμένων, γιατί οι δάσκαλοί μας πάντοτε στα σχολεία που φοιτήσαμε μας είχαν συνδεδεμένους με το Επταπύργιο. Είναι ένας όρκος τιμής απέναντι σε αυτό το μνημείο που κρατάει ενωμένη μια γειτονιά, σε αυτό το μνημείο που μας συνδέει με αυτό που λέμε με τις ρίζες μας, με τον κοινωνικό ιστό μας, με τον αστικό ιστό της πόλης και γιατί όχι, και την οικονομία μας. Γιατί τώρα πια, μιλώντας έτσι πιο προχωρημένα μέσα από εναλλακτικές τοποθετήσεις και πολιτικές, μιλάμε για συνέργεια και τουρισμό, μιλάμε για συνέργεια και ενεργό πολιτιότητα.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα πράγματα τα συνδέουμε έτσι με μια λυσίδα για να δώσουμε στον Αγώνα Δρόμου Μνημείων μια εξαιρετική προοπτική.
0: Εγώ βλέπω ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έχετε δώσει προσωπική δουλειά όλοι όσοι ασχολείστε και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος πολλές φορές να ξεκλειδώνουμε πράγματα και να γίνονται, αγαπητοί μου, και γι' αυτό το λόγο έχει και αυτή την επιτυχία αυτό που κάνετε.
1: Νομίζω ότι επειδή ξεκινάει από μια έτσι που θα λέγαμε εφεροβάμωνα διάθεση, με μια έτσι εναλλακτική πορεία, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουμε ασχοληθεί με προγράμματα καινοτομίας στο σχολείο, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών. Θέλαμε πάντοτε να δώσουμε στα παιδιά αυτή τη σχέση με τη βιώσιμη πραγματικότητα των μνημείων. Γιατί η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα ποτάμια, τα βουνά και οπωσδήποτε όλα έχουν την αξία τους και το φυσικό περιβάλλον προέχει του αστικού.
0: Βέβαια.
1: Και το αστικό περιβάλλον είναι μια συνέχεια. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Ανώπολη τα μνημεία που προανέφερα ακολουθούν το δρόμο του νερού. Όπως το νερό έρχεται από το Χορτιάτι,
0: ναι,
1: συγκεντρώνεται στο Επταπύργιο και από το Επταπύργιο διαχέεται στα μνημεία αυτά. Γιατί όλα που σας ανέφερα έχουν κυστέρνες, δεξαμενές, είναι λουτρά, είναι κήποι. Συγκεντρώνουν δηλαδή το νερό. Είναι, πώς να σας πω, μνημεία τα οποία συνδέονται με την πορεία του νερού. Και όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Είναι δηλαδή μια διαδρομή λίγο σύνθετη, μια διαδρομή που περισσότερο την περπατάς, δηλαδή είναι περιπατητική, γιατί είναι δύσκολη. Μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα, αλλά είναι ανέβα, κατέβα, διαδρομή δηλαδή η οποία προϋποθέτει κάποιες δυσκολίες. Αλλά οπωσδήποτε μια διαδρομή μέσα στην πόλη που σου δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να τρέξεις, όχι μόνο να πάρεις τα παιδιά σου για να την περπατήσεις, όχι μόνο να ενισχύσεις όλο τον περιραίοντα χώρο από άποψη επιχειρηματικότητας, πνευματικότητας, γιατί έχουμε το Πανεπιστήμιο μαζί μας, το ΑΠΙΘΙΤΑ, το ΠΑΜΑΚ, έχουμε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς. Όλα αυτά εκ των ενόντων και πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχουν πολύ μικρές ευεργετικές χορηγίες. Δεν υπάρχει ένα απόθεμα οικονομικό το οποίο το έχουμε σε ένα ταμείο, ένα πακέτο. Και το δαπανάμε.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό πραγματικά, επειδή το αγαπούμε, ξενυχτάμε πολλές φορές την περίοδο του Μαΐου που γίνεται ο αγώνας δρόμου, για να μπορέσουμε όλα αυτά που πρέπει να οργανωθούν, εκκίνηση, τερματισμός, χρονομέτρηση, πολιτιστικές δραστηριότητες, παράπλευρες, όλα αυτά το Μάιο μας ξενυχτούν μας βάζουν σε αγωνίες. Έχουμε όμως τα μέσα επικοινωνίας και εδώ επάνω στην Θεσσαλονίκη κοντά μας, γιατί και ο κόσμος βλέπει, όπως βλέπετε κι εσείς, ότι η ανθρώπινη πρωτοβουλία, όταν έχει μια αφετηρία πολύ καλοπροαίρετη, νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει και σε αποτελέσματα χωρίς γκρίνιες, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνες. Είναι μια πρωτοβουλία προς μίμηση. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησα και ευχαριστώ πολύ που εκπληρώσατε το αίτημά μου να την κάνουμε γνωστή και στο κοινό των Αθηνών μέσω του σταθμού και της εκπομπής.
0: Νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε ακόμα πιο γνωστή και θα ξαναμιλήσουμε. Πότε είπαμε ότι είναι αυτό, 22 με 25, είναι αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Αυτή τη...
1: Ναι,
0: 24 είναι ο αγώνας.
1: 24, πολύ ωραία. 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει. Πάντα στα 10 χρόνια την εκκίνηση και την απονομή των επάθλων σε όλους τους νικητές, γιατί εμείς θεωρούμε όλους νικητές.
0: Άρα δηλαδή το άλλο, την άλλη, άλλο Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη, 22 με 24.
1: Ναι.
0: Άμα αντέχετε και δεν είστε εξουθενωμένοι, να μου πείτε την Κυριακή πώς πήγαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την δυνατότητα.
0: Την αγάπη μας, κυρία μου, την αγάπη μας, να μου φιλήσετε το σύζυγο, την υπερταλαντούχο Ιωδάνη μου.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και να σας πω, κανένα σχέδιο κάνει για τον αγώνα ή να του βάλω χέρι?
1: Δεν ασχολείται καθόλου με τον αγώνα.
0: Εντάξει.
1: Απλώς η συνεργασία του με την εφημερίδα,
0: εντάξει,
1: την Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει.
1: Του δίνει έτσι αυτή την ευκαιρία να μας συνδράμει.
0: Όχι, να του πείτε ότι εγώ περιμένω να δω σχέδιο. Θα το πω εγώ διαφορετικά, καταλάβατε. Περιμένω να δω σχέδιο που θα το ανεβάσουμε και θα γίνει viral. Διαφορετικά θα το πει, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά.
1: Και δεν ξεχνούμε αυτό που είπαμε.
0: Τι είπαμε?
1: Ότι ο σταυρός που κουβαλάμε είναι πάντα αυτός που θα ξαναδιαλέξουμε.
0: Αχ, και αυτό μου το είπε στο τηλέφωνο προχθές και έχεις δίκιο, το ξέχασα, Δέσποινα. Μου το είπατε στο τηλέφωνο προχθές. Κάτι λέγαμε. Για ξαναπείτε το για να το ακούσουμε.
1: Είπαμε ότι πάντοτε αναζητούμε να αποδιώξουμε από πάνω μας, να αποφορτιστούμε από αυτά τα βάρη, τα βάσανα της ζωής, έστω και τις χαρές και τις λύπες που δεν τις δίνουμε την πρέπουσα αξία. Αλλά τι είπαμε, ότι στην εκπομπή θα το πούμε.
0: Έτσι.
1: Όταν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει έναν άλλο σταυρό, πάντοτε ξαναδιαλέγει το δικό του. Γιατί ο Θεός ξέρει τι δίνει στον άνθρωπο και μέχρι που μπορεί να αντέξει.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ, και εγώ.
1: Υγεία στον κόσμο.
0: Να είμαστε καλά. Διάλειμμα, διάλειμμα και πιστεύουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

να βάλουμε το φέρετο μου, μωρό μου, φέρετο, φέρετο, φέρετο, γιατί θα το φέρει. Θα το φέρει, αυτό θέλουμε να το φέρει. Ή θες να βάλεις άλλο και να το βάλουμε όταν θα γυρίσουμε. Ό,τι επιθυμεί το αφεντικό εδώ. Τις κονσόλες. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ. Αν ο Θάνος κλείσει τον ήχο, είμαι έρμεο του Θάνου. Ό,τι πει ο Θάνος, καταλάβατε. Οπότε πάμε εκεί, ό,τι θέλει ο Θάνος.

0: Λένε και για την Αυστραλία ότι είναι καλό. Λένε και για τη Φιλανδία. Την Αυστραλία την έχεις ακούσει, εγώ την έχω ακούσει.
1: Ένα παλαιικό, παλιακό.
0: Παλιακό, δεν την έχω ακούσει. Η δεύτερη, είναι, η πρώτη πια είναι η Φιλανδία. Καλή ήταν αυτή με το βιολί τους. Της φεύγει το κοντάρι αυτήν, είσαι και επιστημή, το χάνει και έχει κάτι διάφορα. Καλή ήταν, η Φιλανδία ήταν καλή. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Δεν τα έχω δει, δεν έχω πολλά να τα δω. Δυστυχώς, συγγνώμη σας το λέω, αλλά αυτή η μοντικότητα, μην λέμε και ψέματα. Θα τα δω το βράδυ live. Εγώ πιστεύω στον Ακύλα πολύ. Θυμάστε, το λέγαμε και από την πρώτη μέρα. Μεταξύ της Φιλανδίας και του Ακύλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα λόγω του ότι ξέρεις είναι, είναι από εδώ από εμάς. Μ' αρέσει πιο πολύ το Ακύλα. Μ' αρέσει της Φιλανδίας, είναι πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό και με το βιολί και με όλα αυτά και, αλλά δεν...
1: Το Ακύλα θα σου αρέσει πολύ.
0: Ή θα σου αρέσει καθόλου. Ή θα σε κουράσει που είναι όλο λίγο έντονο. Επειδή εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι και εγώ λίγο έντονη, μου αρέσουν τα λίγο έντονα. Ναι, δεν ξέρω. Μακάρι να πάει καλά, κυρίως γιατί είναι ένα παιδί το οποίο με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξει καλά. Και να μην και δεύτερος να βγει, και τρίτος να βγει, και δέκατος να βγει. Το έχει ήδη αποδείξει. Αλλά ακόμα περισσότερο, πραγματικά, είναι μια απάντηση για πάρα πολλά. Γι' αυτό πιο πολύ θέλω να βγει. Γι' αυτό πιο πολύ έχουμε συνδεθεί με τον Ακύλα, να ξέρεις. Γιατί δείχνει το success story ενός ανθρώπου που πριν από τρεις μήνες, όπως έλεγε, έπαιζε στους δρόμους μουσική. Και τώρα εκπροσωπεί τη χώρα μας. Είναι μαγικό αυτό. Και φυσικά δεν μιλάμε για τη γρήγορη μετάβαση, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια όπου παλεύει για να φτάσει σε αυτή τη θέση σήμερα. Αυτό λοιπόν, εμένα προσωπικά που γνωρίζω την ιστορία, με ευαισθητοποιεί. Θα μου πεις και ο Φιλανδός μπορεί να ήταν παιδί χωρισμένων γονιών και ο καθένας το θέμα του. Εγώ θέλω τον Ακύλα όμως. Τέλος. Λοιπόν, φέρε το Ακύλα. Φέρε το. 6:56. Έχεις βάλει το air condition πιο δυνατά ή εγώ έχω κρυάδες λόγω γεραμάτων. Α, θα μου το χαμηλώσεις. Μάλιστα. Πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ. Το έχεις ακούσει το Ισραήλ. Ούτε το Ισραήλ έχω ακούσει. Πάρα πολύ. Ωραία τα ενημερώνουμε τον κόσμο, χωρίς να έχουμε ακούσει. Με το τραγούδι Μισελ. Ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία. Συγγνώμη, εκείνη τη θεά, την άλλη τη θεά δεν την έχεις δει. Την Μπαγκαρούμπα, Μπαγκαρόγκα, πώς ήταν αυτό. Α, αυτό θα βάλουμε μετά. Μπαγκαράγκα, πώς το λέει αυτό το τραγούδι. Μπουγκαρούγκα, κάτι ένα περίεργο λέει. Την είδα που χόρευε με τη Φουρέιρα και είναι η πρώτη φορά που σε καπέφτει το μάτι σου πάνω σε κάποιον άλλον εκτός από την Ελένη, να ξέρεις. Δηλαδή την κλέβει την προσοχή. Την τραβάει την προσοχή. Βέβαια δεν πρέπει να είναι 25η και αυτή. Δεν βλέπω να είναι. Δεν τη βλέπω στα στατιστικά. Τη Βουλγάρα. Αυτά που μου αρέσουν εμένα γιατί δεν βγαίνουν ποτέ. Γιατί βγαίνουν κάτι άλλο. Πάντα αυτά μου αρέσαν. Επίσης παρένθεση. Με μάθανε και στην περιοχή του παλαιοψυχικού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Θάνο. Είπα ότι θα το πω, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, αλλά θα το πω. Μπαίνω προχθές στο λεωφορείο. Να πω και τη γραμμή. Δεν θα πω τη γραμμή. Αφήστε, δεν χρειάζεται. Γιατί έτσι κι αλλιώς ενημέρωσα. Μπήκα στο λεωφορείο να πάω από το φάρο του ψυχικού, Νέα Ιωνία, κάπου από εκεί πήγαινα. Δεν έβρισκα ταξί, δεν έβρισκα τίποτα. Μπαίνω σε ένα μικρό λεωφορείο. Είμαστε μέσα στο λεωφορείο, αρκετός κόσμος, κάθονται. Μπροστά μου είναι μία γιαγιά με ένα καρότσι. Αριστερά μου είναι ένας κύριος λίγο ευτραφής και είναι και 7 κοπέλες από τις Φιλιππίνες, οι οποίες επειδή έχουν και ακριβώς το ίδιο ύψος. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Δεν έχει να κάνει με το ύψος αυτό που σχολιάζω. Δεν τρέχει το λεωφορείο, αλλά πηγαίνει πάρα πολύ απότομα. Σταματάει, ξεκινάει, στρίβει σε ρυθμό. Συγκρούονται μεταξύ τους τα κορίτσια, δηλαδή οι Φιλιππινέζες μεταξύ τους συγκρούοντουσαν. Η γιαγιά με το καρότσι να προσπαθεί να κάνει ένα είδους ιστιοπλοείας και ο κύριος να έχει πέσει πάνω στο πόδι μου τουλάχιστον 15 φορές, τον είχε το έχω σπάσει. Κάποια στιγμή λέω: τι γίνεται, ρε παιδιά, έτσι πάει αυτό μονίμως. Μου λένε λοιπόν ότι αυτό το δρομολόγιο έχει περίεργη οδήγηση, χωρίς να τρέχει. Είναι λίγο απότομος ο τρόπος. Τι να κάνω, δεν φταίω. Εγώ φταίει το γονίδιο, το δημοσιογραφικό. Είμαι viral, κάπου υπάρχω σε ένα βίντεο, να ξέρεις. Είμαι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Πάω λοιπόν, λέω να σας πω, δεν οδηγούμε λίγο πιο light. Δεν γίνεται. Πάμε πολύ απότομα. Είναι άνθρωποι πίσω. Δεν κουβαλάμε άλλα πράγματα. Γυναίκα οδηγός. Μόλις σας μαγνητοσκοπώ. Πατάει μαγνητοσκοπή. Ναι. Με μαγνητοσκόπηση. Μπράβο. Πολύ στραγωγήθηκα. Δεν με έχει μαγνητοσκοπήσει κανείς ποτέ στη ζωή μου. Λέω ναι, μάλιστα. Μου λέει, για πείτε μου λοιπόν, και ξεκινάει και μου λέει: είναι το δρομολόγιο το τάδε, το οποίο είμαι 2-15, αυτό, όχι το νούμερο, ένα τυχαίο νούμερο λέω τώρα. Πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, σας πω, λέτε ένα ποίημα αυτή τη στιγμή, αλλά εδώ σας λέω κάτι άλλο. Πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, τη λέω: δεν λέω ότι πηγαίνετε γρήγορα. Λέω ότι έχετε άσχημη οδήγηση, πηγαίνετε απότομα χωρίς να σέβεστε τον άνθρωπο που είναι μέσα στο λεωφορείο. Μου λέει ποιος είναι, μια χαρά, είναι όλοι αγαπημένοι. Κάθονται μια χαρά, μόνο εσείς φωνάζετε. Φώναξα και εκεί. Δεν έκλεισε η φωνή μου όμως από εκεί, γιατί φώναξα αλλού μετά τις επόμενες μέρες. Φώναζα λοιπόν, γιατί ήταν αγενέστατος ο τρόπος. Υπάρχει και το παιδιά, θα πήγαινα λίγο πιο ήρεμα. Υπάρχει το ότι η γιαγιά κάθισε τελικά. Σηκωθήκα να την βάλω να κάτσει. Δεν θα γίνει να γίνει γιαγιά στο σπίτι. Και λοιπόν, επειδή μετά μίλησα με τον ΟΑΣΑ, τι να κάνω, συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η ιδιότητα έχω. Πρέπει να μπορώ να καταλάβω και αυτά τα οποία μου λέει ο κόσμος, να μπορώ να τα μεταφέρω. Του είπα του ανθρώπου λοιπόν ότι ξέρετε κάτι, προσπαθείτε να κάνετε μια προσπάθεια, να αλλάξετε τα λεωφορεία, να φέρετε καινούργια λεωφορεία. Άλλοτε τι έχουμε πει και εμείς, τα έχουμε σχολιάσει και το πώς ήταν καινούργια λεωφορεία. Ότι δεν μπορεί να κάτσει στο τέταρτο χώρο πάνω η γιαγιά, να ανέβει με το καρότσι, έπρεπε να ήταν ευθεία. Αλλά αυτά, αυτά είναι καινούργια. Έχει και για να φορτίσει το κινητό, το έχει δει. Βέβαια, βάζει και φωτίζει. Πρώτη φορά, όταν το πρώτο είδα, καταενθουσιάστηκα.
1: Λεωφορεία όλη μέρα.
0: Όλη μέρα λεωφορεία. Γύρω. τι power bank μου λες. Έχω εγώ το λεωφορείο, μια χαρά. Τέλος πάντων, μίλησα λοιπόν με τον άνθρωπο και του είπα, ξέρετε κάτι.
1: Μετά από το σήμερα.
0: Μάλιστα. Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Όταν έχω ιστό, δεν πρέπει να με κόβει, γιατί ξεχνάω ότι έχω να πω τώρα. Κατάλαβε τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούπας. Και σας έλεγα λοιπόν ότι μίλησαμε μετά με τον Άσα και τους είπα ότι ξέρετε κάτι, το πρόβλημα δεν είναι πουθενά αλλού. Είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Όλοι μας. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ισχύει και για τον περίεργο που θα μπει στο ταξί, και για τον περίεργο που θα μπει στο λεωφορείο, και για την περίεργη. Δεν είμαι και καμία βολική, το είπα εγώ. Που μπορεί να πέσει στην περίπτωση. Ναι, αλλά εδώ λιγάκι. Λίγο ένα σεβασμό στον άνθρωπο ο οποίο ταλαιπωρείται και θέλει και αυτό να πάει στη δουλειά του. Τι μου λες εδώ, Πάτροκλε, κάτι μου έγραψε, το διέγραψε. Φοβήθηκε. Κατάλαβε. Αυτό έγραψε κάτι και το διέγραψε. Πάτροκλε, ελεύθερα. Υπάρχει ελεύθερη και βούληση, αλλά και εδώ, ελεύθερη φωνή. Έχω πάψει πολλά χρόνια να ακούω Eurovision γιατί έχει καταντήσει χορύπανση. Έχει δίκιο, Πολύμνια. Καλημέρα, μελέτη μου. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Να υποστηρίζουμε το δικό μας τραγούδι, αλλά άλλο τραγούδι και άλλο τζετζαλέ. Εκεί δεν κλείνουμε συναισθηματικά το τραγούδι, αλλά το τραγούδι. Δεν κρίνουμε, όχι κλείνουμε. Α, εσύ, παιδί μου, μελέτη, πρέπει όταν τα γράφεις να τα κοιτάζεις λίγο πριν τα γράψεις. Γιατί κάθε φορά προσπαθώ να βγάλω συμπέρασμα. Το βγάζω όμως το συμπέρασμα. Δεν μπορεί να πεις, δεν έχεις παράπονο. Ναι, παιδί μου, προφανώς. Όχι, δεν είναι κακό και το τραγούδι, αλλά πιο. Είναι ωραίο το τραγούδι του Αγγίλα. Μ' αρέσει. Δεν έχει να κάνει με το προηγούμενο που είπα τα συναισθηματικά, προφανώς. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ όμως από όλα. Όχι, Στράτο μου, δεν θα σε ξεχάσω. Ο επόμενος είσαι. Έχει να κάνει με το ότι η performance του Αγγίλα είναι το σημαντικότερο του σημείο, νομίζω. Μπαίνει και όταν γεμίζει τη σκηνή. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι θα ήθελα να έχει λιγότερη έντονη σκηνική παρουσία όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν το χαμηλώσω το air condition και θα την πάθω την πνευμονία. Το βλέπεις, το ξέχασες. Έμα τα βλέπεις. Και να, ώστε να πήγαινε το μάτι σου απευθείας μόνο πάνω στον Αγγίλα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο οδηγός μου λες εδώ θα ήταν του Ράλι Ακρόπολης. Ναι, μόνο που ήταν του Ράλι λεωφορείου. Για λεωφορείο έλεγες που θα κάνεις γύρω-γύρω να φροντίζεις κινητό. Σ' ακούμε εδώ 12 άτομα. Μόνο εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει. Να τα λέω στα γερμανικά. Τι να κάνω. Όλοι οι άλλοι απολαμβάνουν τη φωνή μου και την ελληνική γλώσσα. Μα κατάλαβες. Πού να μην ήταν και τόσο μπάσα. Και ήταν το τσιριχτό που έχω συνήθως. Εκεί να δεις τα γινόταν. Μεσεντές για τα λάθη. Μα τώρα πάει λάθος μου τα γράφει. Δεν έχει τίποτα άλλο, βάζει και τοποθέτηση προϊόντος, βρε μελέτη. Τι θα σε κάνω εσένα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το ένα τραγουδάκι και να πάρουμε τον αγαπητό μου Στράτο τον Παραδιά να μιλήσουμε για το επόμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Αυτό δεν το ήξερα επίσης που μου λες. Ισχύει και παραϊσχύει. Επίσης να πω και κάτι για να κλείσω το προηγούμενο θέμα που έχει να κάνει με, με τον ΟΑΣΑ και τις μετακινήσεις και τα λεωφορεία. Όταν ξεκίνησα να συζητάω το θέμα με την οδηγό, η οποία και αυτή εντάξει είναι και τη δουλειά της κάνει, αλλά οκ. Και λίγο είχαμε έναν ελαφρύ διεξηφισμό. Στο διεξηφισμό, ενώ τόση ώρα πριν μου λέγανε πώς πάει, πώς πάει, πώς πάει, μόνο εγώ μίλησα. Και αυτό είναι ίδιο του Έλληνα. Ξέρετε, καμιά φορά. Δηλαδή, δεν γίνεται να γκρινιάζουμε όλοι, αλλά να μιλάει ένας, γιατί μετά λέει: εγώ δεν θα το ξαναπάω το δρομολόγιο, αλλά γιατί να το κάνω θέμα. Παίζει και αυτό ρόλο στο πόσο διεκδικούμε τα πράγματα. Θα μου πεις: έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο κάποιες φορές που να λέμε τα διεκδικούμε, αλλά τι καταλάβαμε. Αλλάζω θέμα εντελώς. Θα πάω σε ένα θέμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Με έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον εξαιρετικό κύριο Παραδιά, το Στράτο τον Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, ναι. Και λαϊδάς πρωί.
0: Και λαϊδάω, είμαι εγώ και καρακάξα. Και είμαι και πιο μπάσα η φωνή, γιατί έχει κλείσει φωνή μου. Αν την ακούς, είναι λίγο πιο, αισθησιακή. Το κάναμε επίτηδες, κατάλαβες.
1: Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά.
0: Αγοράζω σπίτι ή δεν αγοράζω σπίτι?
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τι ωραίος τίτλος βιβλίου. Υπάρχει περίπτωση να το δει κάποιος αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη και να μην πει αν θέλει να αγοράσει, αν ενδιαφέρεται? Αλλά ποιος Έλληνας δεν έχει το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, Βρεστράτου μου? Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο πραγματεύεστε?
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, μαζί με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη, γράψαμε ένα βιβλίο. Δηλαδή, έπεσε μια ιδέα μεταξύ μας ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε τουλάχιστον προς τα νέα παιδιά που θα ενδιαφερόντουσαν να αποκτήσουν δικό του σπίτι, αλλά δεν έχουν σαφή εικόνα του πώς φτάνουμε εκεί. Και στην ουσία, αλλά και στον τύπο και στη διαδικασία στο να γίνουμε ιδιοκτήτες, να αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι και γενικό όχημενο σπίτι και ένα ακίνητο γενικότερο. Μπορεί να είναι ένα γραφείο, μπορεί να είναι ένα κατάστημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά το σπίτι είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ξεκίνησαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτή όλη τη διαδικασία, να εξηγήσουμε καταρχήν τι θα πει η ιδιοκτησία, τι σημασία έχει η ιδιοκτησία, τι σημασία έχει η ιδιοκτησία σε σχέση με την ελευθερία του ατόμου, την οικονομική του ελευθερία. Αλλά τι σχέση έχει η ιδιοκτησία και με την ίδια τη δημοκρατία, δεδομένου ότι στα ανελεύθερα καθεστώτα όπου επικράτησαν, ο πρώτος στόχος ήταν η κατάργηση της ιδιοκτησίας, η αφαίρεση της

0: ψήστης από τους ίδιους τους ανθρώπους, μαζί με την αφαίρεση της ελευθερίας τους. Στη συνέχεια αρχίζουμε να εξηγούμε πώς κανείς θα πρέπει να δημιουργήσει αυτή την απόφαση, ποιους παράγοντες πρέπει να λάβει υπόψη, τι είδος σπίτι να αγοράσει, τι θα πρέπει να προτάξει σε αυτό το σπίτι. Στη συνέχεια, πώς θα επιχειρήσει να το χρηματοδοτήσει, θα βάλει όλα τα λεφτά, θα δανειστεί, πώς θα δανειστεί, πώς θα προσεγγίσει μετά να βρει το σπίτι αυτό, πώς θα βρει τον κατάλληλο μεσίτη. Στη συνέχεια, όταν το εντοπίσει το σπίτι αυτό, πώς θα βρει, τι θα πρέπει να κοιτάξει ο δικηγόρος του, ώστε να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι το σπίτι αυτό είναι εντάξει από την νομική του άποψη, μηχανικό για να ελέγξει τα τεχνικά, και στη συνέχεια τη διαδικασία στο συμβολογραφείο και στη μεταγραφή του, γιατί η μεταγραφή, το συμβόλαιο χωρίς μεταγραφή δεν έχει καμιά αξία.
1: Βέβαια.
0: Περιγράψαμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε φτάσει γύρω στις 250 σελίδες βιβλίου εκεί και 300 περίπου εκεί πέρα. Και είπαμε, ωραία, το ολοκληρώνουμε αυτό. Έτσι. Κάτι όμως άρχισε να μας τρώει, κάτι άρχισε να με τρώει. Και, σκεφτήκαμε το εξής, ότι τα είπαμε όλα αυτά σε αυτόν και τον πείσαμε, τον ψήσαμε, πες το αν θέλεις έτσι, να γίνει ιδιοκτήτης, αλλά μήπως πρέπει να του πούμε όμως και τι τον περιμένει όταν γίνει ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να του πούμε και τι προβλήματα έχει η ιδιοκτησία.
1: Ναι.
0: Και τι υποχρεώσεις έχει.
1: Βέβαιες.
0: Και γιατί μπλέκει κάποιος, ειδικά όταν πάει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια πολυκατοικία, όπου δεν είναι μόνος του, έχει να μοιραστεί πολλά πράγματα και πολλές δαπάνες με ένα σωρό άλλους ανθρώπους, ετερόκλητους. Πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, και όχι μόνο πώς θα τα αντιμετωπίσει σαν.
1: Γιατί όταν είναι νοικιαστής, αυτός που βγάζει ή βάζει το φίδι από την τρύπα και το βγάζει, είναι ο ιδιοκτήτης. Οπότε έχει άλλος εκεί την άποψη και την απόφαση. Προφανώς. Και την.
0: Και κάποια στιγμή μπορεί να του ζητηθεί να γίνει και διαχειριστής.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Να βγάλει πολλά φίδια.
1: Εκεί να δείτε φίδια που έχουν να βγάλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σωστό.
0: Επίσης, μπορεί να αγοράσει μια ιδιοκτησία η οποία είναι να είναι νοικιασμένη. Τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα, το ότι ενώ πήρε το σπίτι, είναι έξω από το σπίτι αυτό και είναι μέσα κάποιο άλλο.
1: Ή μπορεί να την αγοράσει και για επένδυση, δεν είναι μόνο για ιδιοκατοίκηση.
0: Ή να θέλει να νοικιάζει το σπίτι.
1: Εκεί να δείτε τη φίδια.
0: Να έχει υπόψη του ακριβώς εκεί, τι τον περιμένει εκεί που εμφανίζεται κάποιο, του λέει, μα το βλέπει, ξέρει τι ωραίο που είμαι και τα λοιπά και είμαι.
1: Καλοπληρωτής είμαι εγώ, ναι.
0: Και η γυναίκα μου είναι διευθύντρια και αυτά και το βλέπεις αυτό το αμάξι μου, τη Mercedes τη μαύρη, που έξω είναι, που είναι από ένα φίλο του τα νοικιά και όλο ψέματα και τα λοιπά και αυτά, μόνο να του πάρει τα κλειδιά, μπει μέσα και να μην ξαναπληρώσει απολύτως τίποτα, έτσι, μια μεταξία που είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι. Έτσι ζουν αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει, μιλάμε για τις περιπτώσεις που δεν το κάνουν επειδή έχουν κάποιο θέμα οικονομικής δυσκολίας. Γιατί αυτό το ζουν όλοι οι άνθρωποι με τα ενοίκια που είναι στο Θεό. Να το πούμε και αυτό.
0: Μιλάμε για αυτούς που είναι τρόπο ζωής.
1: Έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά. Συμφωνώ.
0: Αυτούς που με το εξαρχή σχέδιο μπαίνουν.
1: Έτσι, έτσι. Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό συζητάμε. Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στους υπόλοιπους η κατανόηση που υπάρχει είναι γνωστό ότι υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Αλλά μόνο αν δεν ήταν έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά. Σαν διαχειριστής έχεις αντιμετωπίσει πολύπλοκα τεχνικά θέματα μέσα σε μια πολυκατοικία που πρέπει να λύσεις. Πώς θα τα κατανέμεις. Έτσι, να σας πω ένα από αυτά. Τους αντιελκυστήρες που στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία απογραφής τους. Έτσι. Ή θέλει να βάλει στην πολυκατοικία κάποιος ή κάποιοι να βάλουν οπτικές ίνες. Θέλει να βάλει ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θέλει να βάλει κεραίες δορυφορικές.
1: Να σας πω το πιο απλό που το έχω εγώ πρόβλημα στη δική μου την πολυκατοικία. Να καθαρίζει την πολυκατοικία. Δεν καθαρίζεται η πολυκατοικία πάρα πολλές φορές. Το πιο απλό.
0: Αλίμονο σήμερα να έχουμε πρόβλημα.
1: Κι όμως δεν έρχεται αυτό εκεί, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Το πιο απλό. Αναγκαζόμαστε μόνοι μας που είμαστε και στην πλατεία Μαβίλη και σε καλή περιοχή, υποτίθεται.
0: Έτσι λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και πάμε και κεφάλαιο στο τέλος. Πώς. Τι θα χρειαστεί να ξέρεις, θα χρειαστεί να πουλήσεις το ακίνητο αυτό. Να το πουλήσεις και όχι να το ξεπουλήσεις. Δηλαδή, πιάσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος όλο το τόξο της ιδιοκτησίας, της απόκτησης, της διαχείρισης, της χρησιμοποίησης και της πώλησης του ακίνητου. Αυτό λοιπόν βγήκε τελικά ένα βιβλίο 530 σελίδες.
1: Λίμωνο και λίγο. 7 άτομο έπρεπε να είναι. Πώς, λίγο ήταν.
0: Χτες λοιπόν ήρθε στο γραφείο μου ένας ο οποίος κρατούσε ένα φάκελο μέσα, πολύ χοντρό φάκελο. Και μου είπε, θέλει να αγοράσει, να του κάνω έλεγχο τέτοιο, να αγοράσει ένα οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ξεκίνησε η συζήτηση, σε κάποια στιγμή ανοίγει το φάκελο και μου βγάζει το βιβλίο. όλο το βιβλίο γιατί μέσα εκεί εμείς λέμε και για την αγορά του οικοπαίδου, τι πρέπει να ξέρει κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε σημειώσει τις σελίδες μία προς μία. Ό,τι έγραφα μέσα το είχε μάθει απ' έξω και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και του έκανε εντύπωση το εξής. Ότι στο οικόπεδο ακριβώς το οποίο θέλει να αγοράσει, το οποίο ήταν στο σπίτι του, το πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει, το οποίο του περιέγραφα με κάθε λεπτομέρεια, είναι ότι κάποιος γείτονας πονηρός εκεί είχε ήδη στήσει το σκηνικό ακριβώς όπως το είχα περιγράψει, για να διεκδικήσει ότι αυτός έχει την ομή του ακινήτου. Δηλαδή, σε μία γωνία είχε φτιάξει ένα μικρό κοτέτσι,
1: ναι,
0: είχε φυτέψει μερικές ντοματούλες σε μία άλλη γωνία, είχε βάλει μέσα κάτι πράγματα δικά του και μια ξυλία σε μια άλλη γωνία, και στο τέλος είχε πάει και είχε αλλάξει και βάλει δικό του λουκέτο στην πόρτα του οικοπαίδου, στην περίφραξη του οικοπαίδου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχε δημιουργήσει ένας γείτονας το σκηνικό να, όταν πάει ο υποψήφιος ο πελάτης ο δικός του να αγοράσει το ακίνητο, να του πει αυτός φύγει από εδώ, γιατί εγώ κάνω κουμάντο σε αυτό το οικόπεδο εδώ πέρα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ θα κάνω αγωγή σε λίγο ή έχω κάνει δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: στον ιδιοκτήτη, για να το πάρω εγώ μέχρι στη θυσία.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δηλαδή. Και είχα περιγράψει λοιπόν εγώ όλο αυτό, και αυτός ο άνθρωπος το είχε βρει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη την περιγραφή και μου λέει: ό,τι έχεις περιγράψει, μου λέει, πρόεδρε, ακριβώς αυτό το σκηνικό έχει στήσει αυτός ο άνθρωπος, και εσύ μου άνοιξες τα μάτια να το δω και να ζητήσω από τον πολιτή να καθαρίσει το θέμα αυτό και να μου δώσει το οικόπεδο να το παραλάβω.
1: Ναι.
0: Καθαρά, λίγο,
1: καθαρά,
0: το αγοράζω.
1: Να μην το πάρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να ονομαζόταν και αγοράζω οικόπεδο, θα μπορούσε να ονομαζόταν και πουλάω σπίτι, θα μπορούσε να ονομαστεί και νοικιάζω σπίτι, θα μπορούσε να ονομαστεί και διαχειρίζομαι σπίτι, διαχειρίζομαι πολυκατοικία. Έχει δηλαδή όλη, δηλαδή, ένα ευαγγέλιο πραγματικό με όλη τη διαχείριση του ακινήτου, οτιδήποτε αφορά, δεν αφορά δηλαδή τέλος. Τελικά δεν αφορά μόνο αυτόν που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, αφορά και αυτόν που έχει ήδη σπίτι.
1: Εγώ αυτό που βεβαίως έχει να κάνει με οποιονδήποτε που έχει να κάνει με μία που δεν υπάρχει και κανείς που να μείνει. Δηλαδή μένει στο σπίτι, είτε το νοικιάζεις είτε το αγοράζεις. Ξέρετε, γνωρίζοντας και την άποψη των ιδιοκτητών, μπορείς να καταλάβεις και περισσότερα πράγματα και σαν ενοικιαστής. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα οποία αυτά που προσφέρετε και μπράβο αγαπητέ μου.
0: Ασφαλώς. Αναφέρω μέσα στο βιβλίο την ρίση ενός αυστριακού φιλόσοφου, ο οποίος είχε πει ότι η ιδιοκτησία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για αυτόν που την έχει, αλλά
1: βέβαια
0: και για αυτόν που θέλει να την αποκτήσει.
1: Σωστό, σωστό. Πάντως μεταξύ μας, αντικειμενικά, εγώ και εσύ δεν μας ακούει κανείς τώρα, να ξέρεις.
0: Όχι βέβαια, λοιπόν.
1: Όχι κανείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το κομπόδεμά του. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος επενδύει γιατί έχει τη δυνατότητα συνεχώς. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει κάνει ένα κομπόδεμα, έχει μαζέψει ένα ποσό. Θα το συμβούλευες με όλα αυτά τα οποία ξέρεις, ειλικρινά, να αγοράσει ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι, κάτι, ή να νοικιάσει και να κρατήσει το ποσό για ώρα ανάγκης που λέμε? Γιατί τώρα πια κάπως λίγο σαν να αρχίζει να αλλάζει και αυτή η κουλτούρα, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω. Για πες μας εσύ τι θα έκανες.
0: Εγώ πιστεύω το εξής, ότι αν κάποιος δεν είναι καθαρά επιχειρηματίας, ο οποίος, το οποίο επιχείρησε να βασίζεται πάνω σε ένα κεφάλαιο κίνησης,
1: mm-hmm,
0: σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αγοράσει σπίτι, να έχει σπίτι για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κανόνας θα μπορούσε να καυθεί μόνο στην περίπτωση που κάποιος είναι στο επιχειρήν μέσα,
1: mm-hmm,
0: θέλει να επεκταθεί και αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη το κεφάλαιο αυτό για να μπορέσει να το κάνει με δικά του κεφάλαια.
1: Ναι, και τι μπορεί να του συμβεί ανά πάση στιγμή, οπότε να χρειάζεται να μπορεί για να μην έχει πρόβλημα με την επιχείρησή του. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο.
0: Όλα αυτά τα εξηγούμε μέσα στο βιβλίο, όλα αυτά τα εξηγεί ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, που είναι ο πραγματικός εξπέρ σε αυτό.
1: Uh-huh.
0: Ακριβώς, γιατί ακριβώς εκεί είναι μια ακροβασία, μια συνωβασία στο πώς κανείς πρέπει να συμπεριφερθεί. Γιατί, όπως έλεγε και ο μεγάλος Ναπολέοντας, στη ζωή τη μάχη τη κερδίζουν οι εφεδρείες.
1: Πολύ σοφό και αυτό. Λοιπόν, πότε θα έρθετε εδώ να τα πούμε από κοντά?
0: Θα το κανονίσουμε το συντομότερο, γιατί άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, κλείσουμε. Θα πάμε μετά την εκπομπή τη Λάζου. Θα μείνουμε 8 με 12.
0: Όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, το pomida.gr, θα δει μια τεράστια θεματολογία ανοιγμένη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές τις μέρες δίνουμε τη μάχη στο θέμα του κληρονομικού δικαίου του καινούργιου, που
1: είναι ένα
0: εξαιρετικό νομοθέτημα που θα περάσει τη Βουλή την εβδομάδα, να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στους κληρονόμους, όταν δεν υπάρχει διαθήκη, να μπορούν να κάνουν κληρονομική σύμβαση μεταξύ τους και να τα βρουν χωρίς να πληρώνουν, χωρίς να τρέχουν στα συμβολογραφεία ξανά και ξανά και να πληρώνουν φόρο ξανά και ξανά. Να μπορούν να κάνουν με μία σύμβαση που θα γίνει μετά θάνατον, να μπορούν να ρυθμίσουν μεταξύ τους τη σχέση με τον καλύτερο τρόπο και να μην τρέχουν ούτε στις εφορίες συνέχεια και ούτε και στα δικαστήρια. Ένα σωρό θέματα είναι μπροστά μας. Έρχεται κυρίως, το κυριότερο απ' όλα διαδικαστικά, είναι ο ΜΙΔΑ, το ΜΙΔΑ δηλαδή, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης.
1: Νόμιζα ότι είχε να κάνει με το ΜΙΔΑ του Βασιλιά, δεν είχε με σχέση.
0: Μακάρι να είχε να κάνει, το ακριβώς αντίθετο. Εκεί το μείζον θέμα είναι ότι θα πρέπει να συσχετίσει ο κάθε ιδιοκτήτης τα στοιχεία του κλιματολογίου της κάθε ιδιοκτησίας του με τα στοιχεία του Ε9, δηλαδή του ΕΜΦΙΑ, αλλά και στη συνέχεια να γνωστοποιήσει ακριβώς ποια είναι η χρήση του κάθε ακινήτου, ώστε να φαίνεται κάθε ακίνητο αν χρησιμοποιείται και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται. Εκεί αυτό στο οποίο εμείς έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους και το οποίο είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ζήσαμε στην πράξη και είδαμε την αξία του, είναι το εξής. Είναι ότι όπου κάποιος ιδιοκτήτης, τσεκάροντας τα στοιχεία της ιδιοκτησίας, δει ότι έχει δηλώσει κάτι λιγότερο από το ακίνητό του και θα χρειαστεί να πει την αλήθεια να το δηλώσει, εκεί θα πρέπει το κράτος, την ώρα που θα ανοίξει η ομίδα, να του έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα να μπορέσει να πει την αλήθεια, να πει το πραγματικό μέγεθος της ιδιοκτησίας του, ακόμη και κάποια ιδιοκτησία που την έκρυβε ενδεχομένως, να βγει να τη δηλώσει χωρίς να του ζητηθεί να πληρώσει αναδρομικά.
1: Μάλιστα.
0: Για να την πει την αλήθεια μια για πάντα.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Να το θέμα.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό έγινε πράξη το 2020. Ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος αποδέχθηκε την πρόταση που του κάναμε, ήταν υπουργός εσωτερικών τότε, και άνοιξε η πλατφόρμα, αν θυμάστε, και δηλώθηκαν όλα τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα για τα δημοτικά τέλη. Που ενώ ήταν δηλωμένα στο Ε9, δεν δηλώνονταν στους Δήμους και οι Δήμοι έχαναν εκατομμύρια. Έχαναν εκατομμύρια. Πακτολό εκατομμύριο κάθε μήνα από τα αδήλωτα. Εκεί λοιπόν πήγαν και τα δήλωσαν όλοι και οι Δήμοι άρχισαν να παίρνουν τα χρήματα αυτά και το κίνητρο ήταν ότι δεν θα σου ζητήσουμε αναδρομικά. Έλα, πες μας την αλήθεια, δεν θα σου ζητήσουμε αναδρομικά. Αν και η αστομίδα δεν γίνει το ίδιο και όποιος δηλώσει παραπάνω θα πρέπει να πληρώσει και αναδρομικά, τότε ο ΜΙΔΑ θα είναι μια τρύπα στο νερό, διότι κανείς δεν θα δηλώσει τίποτα παραπάνω από αυτά που το κράτος ήδη ξέρει. Θα αποτύχει δηλαδή όλος ο ΜΙΔΑ, πολύ φοβάμαι, μόνο και μόνο γιατί το κράτος θα λέει ότι σε περιμένω, σου έχω στήσει μια φάκα να πέσεις μέσα, να μου δηλώσεις ότι είναι παραπάνω και εγώ να σου κάνω μετά αναδρομικά. Και οπότε εκεί οι πολίτες θα μπουν φοβικά μέσα στον ΜΙΔΑ και δεν θα πούν την πλήρη αλήθεια για το μέγεθος της περιουσίας του ο καθένας. Αυτό λοιπόν εμείς το επισημαίνουμε και ζητάμε να λυθεί το θέμα αυτό, να επιβεληθούμε από την εμπειρία του 2020 που η πλατφόρμα αυτή άνοιξε σχεδόν όλο το 20 και άνοιξε και άλλες δύο φορές μετά. Και πράγματι σώθηκαν οι Δήμοι, τα οικονομικά των Δήμων σώθηκαν, αλλά από εκεί και πέρα έφυγε και ένα μεγάλο κομμάτι του άγχους και της αγωνίας των ιδιοκτητών, που ενώ είχαν δηλώσει, είχαν νομοποιήσει μεγάλες εμβαδά στις ιδιοκτησίες τους, δεν τολμούσαν να πάνε στους Δήμους να δηλώσουν, διότι οι Δήμοι τους περίμεναν στη γωνία, ζητώντας τους αναδρομικά μέχρι και το 2009, δηλαδή 11 χρόνια, μέχρι 11 χρόνια πίσω τους ζητούσαν οι Δήμοι. Γι' αυτό δεν πήγαινε κανένας. Αν λοιπόν δεν γίνει το ίδιο τώρα εδώ, ο ΜΙΔΑ δεν θα έχει τα αποτελέσματα που περιμένουν, τσάλα θα ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και τσάλα θα πάρει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση για ένα μέτρο που δεν θα αποδώσει απολύτως τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε παιδιά, σας περιμένω όποτε θέλετε. Η πρόσκληση είναι μόνιμα ενεργή ανοιχτή. Και η πόρτα ανοιχτή. Οπότε θα σας περιμένω πάρα πολύ σύντομα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο για όλους μας. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσουμε.
0: Βεβαίως. Αξίζει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και νομίζω ότι όποιος το πάρει έχει πολλά να αποκομίσει και να κερδίσει από αυτό που θα διαβάσει.
1: Έγινε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε τραγούδι.
2: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Θέλω να μου βάλεις την μπαγκαρόγκα, μπαγκαρούμπα, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα� μετά θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα αλλάξουμε θέμα εντελώς. Αλήθεια. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα πάμε στη σοβαρή συζήτηση. Θα πάμε κατευθείαν από την μπαγκαρόγκα. Γιατί είναι ωραίο τραγούδι, σε παρακαλώ, πάμε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε λοιπόν τώρα μια βόλτα εκεί κοντά στο χωριό μου. Μια και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς είμαστε κάτω από τα βλάκι. Αλλά εμείς που είμαστε κάτω από τα βλάκι, καταλαβαίνετε, συνεννοιόμαστε μεταξύ μας και αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την επικαιρότητα, την ενημέρωση από τα σπάργανα, μιας και είναι ο εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος, ο αγαπητός κύριος Θεόδωρος Λουλούδης, πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, αγαπητέ μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά από τη συννεφιασμένη Πάτρα.
0: Αχ, τι κάνουν τα μέρη μου, εγώ είμαι από τη Βάρδα, Βάρδα Ηλίας, οπότε που καταλαβαίνετε, περνάω από εκεί όταν κατεβαίνω, σπάνια πια, αλλά είναι αγαπημένα τα μέρη μας κάτω, να ξέρετε.
1: Οπωσδήποτε και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, όποιος δεν πάει στις παραλίες της περιοχής σας, αυτός χάνει.
0: Καϊάφα, Ζαχάρο, τα γνωρίζετε καλύτερα, αλλά και τα δικά σας τα μέρη είναι υπέροχα.
1: Εμάς είναι πιο αστικά, πιο χειμωνιάτικα.
0: Ναι, συμφωνώ. Μιλάμε με αφορμή το μεγαλύτερο και πιο πλήρες συνέδριο για την ανάπτυξη της χώρας που είναι 19 με 21 Μαΐου, το 14ο Regional Growth Conference, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, αγαπητέ μου κύριε Λουλούδη. Για πείτε μου δύο λόγια για αυτά. Έχετε πάνω από 200 ομιλητές, έχετε 2.000 άτομα με φυσική παρουσία και πάνω από 10.000 online, 40 και πλέον επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο, αλλά θέλω να μάθω. Να μάθουν περισσότερο οι ακροατές μας, γιατί εμείς τα ξέρουμε, την δυναμική και τη σημασία αυτού του συνεδρίου.
1: Ναι. Όπως είπατε, 14 χρόνια διοργανωτής η εφημερίδα Πελοπόννησος, συνδιοργανωτής όμως και έχει σημασία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς οι οποίοι επίσης συνεισφέρουν στην οργάνωσή τους είναι όλες οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση, όλοι οι Δήμοι, η ΚΕΔΕ, πολύ μεγάλα think tank όπως είναι ο ΙΟΒΕ, η Διανέωσης, για να μην κουράζω. Οι partner, οι φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και κυρίως την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη της Ελλάδας δηλαδή εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκης, μαζεύονται κάθε χρόνο στην Πάτρα και συζητάμε για την επιχειρηματικότητα, για την τεχνολογία, για την αγροτική ανάπτυξη, για τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Γενικά συζητάμε για το πώς θα καταφέρει η Ελλάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης να πάρει ανάπτυξη, γιατί οι Έλληνες που δεν ζουν στο κέντρο δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ούτε στην αγορά εργασίας, ούτε τους ίδιους μισθούς, ούτε στην υγεία, ούτε παντού. Και κάθε χρόνο λοιπόν κάνουμε βήματα, γιατί ο διάλογος είναι πολύ ουσιαστικός.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές θεματικές που έτσι και τις αρχίσουμε και τις συζητάμε, δεν θα τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Βλέπω για τα λιμάνια, βλέπω για την αγροτική επιχειρηματικότητα, βλέπω για το περιβάλλον.
1: Είναι
0: βλέπω
1: κάθε φορά επικαιρότητα.
0: Φοβερές θεματικές.
1: Ναι. Φέτος, για παράδειγμα, κάποιοι τομείς που είναι πολύ μεγάλη επικαιρότητα για τη χώρα, σας λέω μερικές ενδεικτικά. Καταρχήν, έχουμε πάλι το ζήτημα επανήλθεση στη χώρα μας των εξορίξεων υδρογονανθράκων, πετρελαίου κλπ. Διότι έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο και αυτό το αγαθό έχει πολύ μεγάλη αξία. Το λέω γιατί είχαν υποχωρήσει ένα διάστημα λόγω της επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο περιβαλλοντικά θετικές πηγές ενέργειας. Τώρα όμως ξαναγυρίζουμε. Οπότε θα είναι εδώ η Εθνική Αρχή Υδρογονανθράκων και θα παρουσιάσει μια μεγάλη έρευνα που έγινε για λογαριασμό του συνεδρίου και λέει πώς οι Έλληνες τοποθετούνται απέναντι στους υδρογονάνθρακες. Με δύο κουβέντες, το θέλουμε γιατί πια έχει πολύ μεγάλη αξία το αγαθό. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν σωστά, ή το ζήτημα πάλι της δίκαιας μετάβασης. Πώς στις περιοχές που αλλάζει η αγορά εργασίας, οι άνθρωποι θα πάνε από τη μία εργασία στην άλλη εργασία, που επηρεάζει πολύ την περιφερειακή Ελλάδα. Ή η δημογραφία. Υπάρχουν περιφέρειες στη χώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές, όπου η ταχύτητα με την οποία φεύγουν οι πολίτες, όχι μόνο γεννάμε λιγότερο, αλλά και φεύγουν αυτοί οι οποίοι ζουν, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πώς θα τα αναστρέψουμε αυτά? Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στην τεχνολογία, στην αυτοδιοίκηση, που έχει τεράστια ζητήματα η αυτοδιοίκηση για να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, αλλά και στην εκπαίδευση, γιατί στο συνέδριό μας είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που μαζεύουν φοιτητές. Είναι ένα δεύτερο παράλληλο συνέδριο με άλλους 200 ομιλητές, όπου μιλάνε με τους φοιτητές, οι καθηγητές μιλάνε μεταξύ τους και λένε επίσης πώς μπορεί η εκπαίδευση να γίνει καλύτερη και να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ακριβώς είναι αυτό που είπατε. Είναι ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που πραγματικά έχουν και την γνώση και την εξειδίκευση για πάρα πολλά θέματα. Είναι και συναντήσεις B2B που αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε ένα σημείο συνάντησης στην Πάτρα και μπράβο σας. Το κάνετε πάρα πολλά χρόνια. Δεν περιμένετε τον μπράβο από μένα.
1: Ναι,
0: αλλά αντιλαμβάνομαι ακριβώς ότι ανοίγουν πάρα πολλές συζητήσεις, πόρτες, συνεργασίες. Είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα δούμε και τα αποτελέσματά του, να μιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και σε, ναι, που θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και με το Αθηναϊκό Πρακτορείο για να διανέμει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης τις ειδήσεις. Σας λέω ότι πέρα από ενδιαφέροντα πράγματα που θα υποθούν, θα παρουσιαστούν πάρα πολλές έρευνες του ΙΟΒΕ, για παράδειγμα, όπως σας είπα, οι οποίες γίνονται για πρώτη φορά, γίνονται για το συνέδριο και τα ευρήματά τους έχουν να κάνουν με την κατάσταση της περιφερειακής Ελλάδας σήμερα. Οπότε για όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εσείς αντιλαμβάνεστε και με τη δημοσιογραφική ιδιότητα και αυτό το οποίο θα πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο, το δημογραφικό? Ποιο είναι το μεγαλύτερο το οποίο θεωρείτε εσείς
1: ότι... Το δημογραφικό είναι έτσι κι αλλιώς, όμως το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε βάθος δεκαετιών και θα λυθεί σε βάθος δεκαετιών. Mm-hmm. Το αναδεικνύουμε, αλλά οι δυνατότητες άμεσων λύσεων σε αυτό δεν υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα εστιάζουμε σε ζητήματα που υπάρχουν δυνατότητες άμεσων λύσεων. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι να ολοκληρωθούν οι δημόσιες υποδομές που θα επιτρέψουν στον κόσμο να μείνει εδώ στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχουν παντού καλό τρένο και το τρένο στην Ελλάδα μετά τα Τέμπη
0: καθυστερεί
1: πάρα πολύ αναπτυξή.
0: Ξέρετε ότι ανοίγεται μια πληγή. Ο πατέρας μου δούλευε στον ΟΣΕ. Κάθε καλοκαίρι έπαιρνα το τρένο και κατέβαινα στον πύργο με το Intercity. Σας πληροφορώ ότι δυστυχώς το λέω με πόνο, γιατί έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια εκεί, τα καλοκαίρια. Πλέον, όχι απλά δεν γίνεται, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση σε όλο αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη και αυτό αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους παραγωγούς και τα προϊόντα. Λέμε για παράδειγμα ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλά αγροτικά προϊόντα και ειδικά η περιοχή σας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Λέω παράδειγμα τις φράουλες, οι οποίες είναι καθαρά εξαγώγημο προϊόν και φέρνουν στη χώρα εισόδημα και βελτιώνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή ότι έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές και είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο και είναι εθνικό στόχος. Πώς αυτός όμως ο εθνικός στόχος θα επιτευχθεί όταν, για παράδειγμα, η παραγωγή φράουλας που φέρνει τεράστιο εισόδημα δεν υπάρχει αεροδρόμιο δίπλα, ή μάλλον υπάρχει αεροδρόμιο του Αράξου, αλλά δεν έχει την υποδομή για να εξαχθεί απευθείας με πτήσεις τσάρτερ. Ειδικά μάλιστα στη δική σας την περιοχή, που είναι και η πιο πρώιμη παραγωγή στην Ευρώπη και πετυχαίνει τις καλύτερες τιμές. Εμείς λοιπόν πιέζουμε με το συνεδριό μας να το αεροδρόμιο στον Αράξο, για παράδειγμα, αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν δεκάδες σε όλη τη χώρα, να μπορεί να έχει πτήσεις τσάρτερ έτσι ώστε να έρχεται εισόδημα. Υπάρχουν πολλές πρακτικές λύσεις που, αν εστιάσει πάνω σε αυτό η κυβέρνηση, κάθε φορά κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και κάνει πολύ στοχευμένα βήματα, θα έχει και πολύ στοχευμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και στο συνέδριο φέρνουμε τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Κοντογιώργη, που είναι υπεύθυνος για την περιφερειακή πολιτική, αυτούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά, όχι μόνο τους υπουργούς τους σε παραγωγικά υπουργεία, έτσι ώστε μαζί με τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, θα είναι εδώ ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς, του Κεντρικής Ένωσης, ο κ. Βουτσινάς, να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις.
0: Επίσης, πριν σας αποχαιρετήσω, θεωρώ ότι υπάρχει σε αυτό το πανέμορφο μέρος, και μιλάω για όλη την Πελοπόννησο, υπάρχει τρομερή δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης αξιοποίησης της τουριστικής περιοχής. Δηλαδή, θεωρώ ότι μιλάμε για περιοχές εκπάγλου φυσικού κάλους, έτσι, μιλάμε για μοναδικά, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμα πιο ξακουστά στον κόσμο.
1: Για έναν ακόμα λόγο από τον προφανή, ένα τελευταίο θα πω. Ο προφανής είναι ο κλασικός τουρισμός που ξέρουμε. Η Πελοπόννησος όμως, λόγω της θέσης της και της θερμοκρασίας της, του ήπιου κλίματος, ήδη η Μάνη καταρχήν, αλλά τώρα και το Ναύπλιο και σιγά σιγά και η Πάτρα, γίνεται χώρος όπου έρχονται Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι συνταξιούχοι και εγκαθίστανται μόνιμα. Αυτό δίνει ένα τεράστιο μόνιμο πλεονέκτημα στην περιοχή. Δεν πρέπει να πάρθουν τα μέτρα, όπως και οι digital nomads. Η περιοχή μας είναι πάρα πολύ καλή για αυτούς. Πώς να έρθει όμως ένας ψηφιακός νομάς όταν το ίντερνετ δεν είναι όσο γρήγορο πρέπει στην περιοχή?
0: Θα τη χάσει τη δουλειά. Εξαιρετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε όταν θα ολοκληρωθούν, να ξαναμιλήσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα. Διάλειμμα. Alfa.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ, παιδιά, που κάποιοι απασφαλίσατε, δεν είπε ο άνθρωπος ότι δεν θα λυθεί το δημογραφικό. Όχι ότι δεν θα λυθεί, ότι δεν θα λυθεί, μπορεί να μην λυθεί. Ότι δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις για να μην λυθεί το δημογραφικό. Είπαμε ότι δεν είναι κάτι που λύνεται αύριο. Δηλαδή, και αύριο συγκεντρωμένοι όλοι μεταξύ μας να αποφασίσουμε να κάνουμε παιδιά, θέλει μια 20ετία. Αυτό εννοούμε. Να φτάσει 18 χρονών το παιδί και να μπει σε μια διαδικασία ξανά. Αυτό είναι. Όλοι μαζί να αποφασίσουμε αύριο το παιδί. Θέλει χρόνο αυτό. Αυτό εννοεί. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Τι μου λέτε εδώ. Η άμεση λύση είναι η ενσωμάτωση ή οι τοπικές κοινωνίες να κάνουν τις υπερβάσεις τους και να χρηματοδοτήσουν σε οικογένειες και να δοθούν κίνητρα. Ναι, εννοείται. Εννοείται πρέπει να δοθούν κίνητρα. Το είδαμε και στο συνέδριο που κάναμε στην Ιθάκη πριν από λίγες μέρες. Ναι, δεν υπάρχουν αμέσεις λύσεις, αλλά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να λυθεί το δημογραφικό. Και αυτά είναι άμεσα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ασχολούμαστε με το πρόβλημα, επειδή δεν μπορεί να λυθεί αύριο. Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και εσύ, Ηλία μου, και εσύ, Δημήτρη μου. Είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση, γι' αυτό και βρεθήκαμε στην Ιθάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όχι το Σαββατοκύριακο, ποια μέρα ήταν. Τρίτη, Τετάρτη, δεν θυμάμαι, χάσει και τις μέρες πια. Την προηγούμενη εβδομάδα τέλος πάντων. 6 με 8. Μαΐου. Είδαμε λοιπόν εκεί τι ακριβώς συμβαίνει με όλα και πώς όλα όταν μιλάμε για το δημογραφικό δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι πολυσύνθετο το θέμα. Είναι το κομμάτι το επιστημονικό, το τι γνωρίζουμε για την υπογεννητικότητα και την υπογονιμότητα. Είναι κατά πόσο υπάρχει, θα συζητήσουμε αύριο αυτό, και μια καινούργια έρευνα που έχει να κάνει με την άμυ. Η άμυ είναι μια ορμόνη η οποία έχει να κάνει, τα έχω μάθει και εγώ, μην νομίζετε, με το θετικό απόθεμα που έχουμε εμείς οι γυναίκες, κάτι που δεν το γνωρίζουμε μεγαλώνοντας. Τρίτον, έχει να κάνει φυσικά με το κομμάτι του οικονομικό. Γιατί άμα δεν βγαίνεις, δεν θα πας στη διαδικασία να κάνεις. Πες ότι έχεις κάνει και ένα, κάνεις δεύτερο, θα κάνεις τρίτο. Πώς θα μπορέσεις να χτίσεις την οικογένειά σου, ένα νέο ζευγάρι, το οποίο με τους δύο μισθούς, ο ένας μισθός του πηγαίνει στο ενίκιο. Προφανώς. Τρίτον, έχει να κάνει με την κοινωνία. Τέταρτον, έχει να κάνει με το πώς υποστηρίζουμε ένα ζευγάρι, το οποίο στο εξωτερικό. Έχω μια φίλη μου, η οποία είναι συνομιλική μου. Και όταν συζητάγαμε για το τι λειτουργεί στην Ελλάδα και το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, μου είπε ότι ξέρεις, εμένα μου επιδοτούν το να έχω τη δυνατότητα να κάνω παιδί, το σπίτι, το ενίκιο, επιδοτούν έξτρα επιδόματα, είτε είναι με μονογονεϊκή οικογένεια, είτε είναι κανονική περίπτωση ζευγαριού, ώστε να ενισχύουν και τις δύο περιπτώσεις, και του άνδρα και της γυναίκας. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν φύγει, οι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και που πρέπει να βρουν τα κίνητρα για να ξαναέρθουν στη χώρα μας. Πάρα πολλά πράγματα. Αυτά. Το έχω μάθει το δημογραφικό, το παίζω στα δάχτυλα. Το βλέπεις. Θα συνεισφέρω. Κι εγώ κάποια στιγμή. Εύχομαι. Αλλά όχι σε πολλά, γιατί μεγαλώσαμε. Εκτός και αν μου βγουν όλα μαζί. Αλλά όχι. Λοιπόν, 7 και 49. Σήμερα είπαμε, γιατί μου το στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που χαίρεστε και σχολιάζουμε για την Eurovision. Μου έχετε στείλει εδώ 100 μηνύματα για τον Ακύλα και για την Αντιγόνη, να ξέρεις. Όπως επίσης μου γράφουν και έχουν δίκιο, γιατί σχολιάστηκε, έχει γίνει, ξέρεις τι γίνεται κάθε χρόνο στο Eurovision. Τσακωνόμαστε όλοι μετά μεταξύ μας. Είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Μια φορά και μεταξύ μας και η Ελλάδα με την Κύπρο. Δηλαδή γίνεται όλο το πράγμα αυτό. Σχολιάζουν λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει να χορεύει τόσο έντονα ταυτόχρονα. Συνήθως λέει γίνεται στο εξωτερικό, αν δεις τις υπόλοιπες συμμετοχές, οι χορεύτριες χορεύουν, αυτό είναι και οι χορεύτριες, και πλαισιώνουν τον τραγουδιστή ο οποίος τραγουδάει. Όταν γίνεται ταυτόχρονα, θα λαχανιάσεις, ακόμα και εγώ που είμαι πάρα πολύ γυμνασμένη, όπως κατάλαβες. Τι μου λες εδώ, καλέ μου Δημήτρη? Όλα όσα πρέπει να γίνουν απαιτούν κονδύλια. Αλλά τι προηγείται, ένα ακόμα αεροδρόμιο για τις φράουλες ή κονδύλια σήμερα για να έχουν κίνητρα τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά από σήμερα? Και τα δύο, Δημήτρη. Και τα δύο. Απαιτούνται και τα δύο. Και να βρεθούν τα κονδύλια από άλλα πράγματα που μπορεί να φεύγουν τα πολύ μεγάλα κεφάλαια χωρίς λόγο. Ή να φεύγουν γιατί δεν ελέγχονται. Ή να φεύγουν γιατί έχουν πάει σε περιπτώσεις που τις έχουμε δει τελευταία. Και έχουν φύγει λεφτά σε, ξέρετε, πολύ καλύτερα από μένα. Μην τα αρχίσω και τα λέω. Τώρα είναι 8 παρα 10. Καλά είμαι σε καταστολή. Με λυπάσαι, Δημήτρη. Τραγούδι.

0: κατάλαβε, άμα είναι πολύ θεματική η εκπομπή, ξεκινά από τη Eurovision, πιάνει εκεί τα πολιτικά, πιάνει εκεί τα διεθνή. Αυτά κάνουμε εδώ εμεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι μου λέτε εδώ, γεια σου, καλή μου Όλγα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου όσου έχουν μπει στην παρέα μα. Για να δούμε εδώ πέρα, έχουμε καμιά επικαιρότητα που δεν έχουμε προλάβει να τη δούμε. Είπαμε για το. Για το συνέδριο, είπαμε για τον Τραμπ, είπαμε για, το, για την Ομόνοια, το τι έγινε με το βιασμό. Έχουμε, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει με αυτό το πόρισμα του ΓΕΘΑ, με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυτά είναι τα σοβαρά και τα επικίνδυνα. Επίσης, να ξέρετε, πώς κυκλοφορεί κάτι με τόσα εκρηκτικά. Υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει γνώση, βγήκε μόνο του, χάθηκε, μπερδεύτηκε, είχε κάποιο στοιχείο δολιοφθοράς. Όλο αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκληση Ερντογάν. Η Τουρκία φέρνει νόμο για ΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Αλίμονο. Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Αρχίσω και αυτά.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό. Τον έχουν κάνει τον Μάσκ έξαλλο, να ξέρεις. Τα νεύρα του χειρότερα από τα δικά μου είναι. Μία του κάνουν το ένα, μία του κάνουν το άλλο. Γι' αυτό κάνει τα μεμ αυτά, τα περίεργα. Η μεγαλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Κρίστοφερ Νόλαν όφιλε να είναι η Οδύσσια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος. Ο σκηνοθέτης εξήγησε σε απόσπασμα τη συνέντευξή του πως από την αρχή στόχος του ήταν να δημιουργήσει το πιο φιλόδοξο και απαιτητικό project της καριέρας του. Τι άλλη ταινία έχει κάνει ο Νόλαν τώρα, κόλλησα. Καλά, ναι, πάρα πολλές, αλλά ποιο είναι. Το Interstellar ταινιάρα. Το Oppenheimer το έχω δει, αλλά λίγο το βαρέθηκα.
1: Ναι,
0: ήταν λίγο πολύ ωραία ταινία. Ναι, βαρύ και μονότονα βαρύ, γιατί βαρύ και άλλες ταινίες είναι ασήκωτες, αλλά είναι ταινιάρες. Και αυτή η ταινιάρα ήταν λέει, και ηθοποιάρα, αλλά όχι, έχει κάνει το Inception, όχι.
1: Inception.
0: Α, το Inception. Τον αγαπώ. Και λίγο, μου τα μπερδεύει, βέβαια, λίγο. Και κάνει κάτι, βάζει κάτι πρωταγωνιστές, κάτι περίεργα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έχει κάποια λογική και όλο αυτό για τον κάθε σκηνοθέτη. Επίσης, μιλάμε για τέχνη. Δηλαδή, κάνει και ο καθένας αυτό που καταλαβαίνει. Και κρίνεται γι' αυτό. Έτσι είναι.
1: Το συγκεκριμένο πρέπει να τον κρίνουμε μετά από το έργο.
0: Θα δούμε το έργο του. Μπράβο, Θάνο, παιδί μου. Θα δούμε το έργο και μετά θα τον κρίνουμε. Όχι προκαταβολικά. Και επίσης ξαναλέω, αν εγώ θέλω να πω ότι εδώ ο Θάνος, ο ηχολήπτης, έχετε γυμνός καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής παραγωγής, είναι και να το δείξω αυτό σε ταινία, αυτό. Εμένα θα πρέπει να κρίνει στο μέλλον μου. Από τη στιγμή που το αποφασίζω, έχει και τα υπέρ του και τα κατά του. Μπορεί να βρω μια καινούργια κινηματογραφική δομή. Μπορεί να. Καταλάβατε. Η τέχνη είναι τέχνη. Την κρίνουμε βεβαίως, την αποφασίζουμε και καθορίζουμε αν κάποιος είναι μεγάλος από το αποτέλεσμα κάθε φορά, όπως λες. Και από την πορεία επίσης. Δηλαδή, αν έχεις κάνει 15 ταινιάρες και κάνεις και μια πατάτα, είσαι τεράστιος σκηνοθέτης. Αν έχεις κάνει 15 πατάτες και ψιλοκάνεις μια ταινία, εντάξει, πάλι έχεις μια τάση να γίνεις κάτι, τη προκοπή, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ταινιάρα το Inception. Ταινιάρα. Ήμουνα και μικρή και το βλέπα. Έχω τσακωθεί με φίλο μου κολλητό, που μιλάμε στο τηλέφωνο, αγαπημένος Περικλής, είχε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Του λέω, είναι μια ταινία. Έχω πτωλαθεί. Έχω πάθει πλάκα. Και πάει με τον καινούργιο τη σχέση, 2 μέρες γνωρισμίας, να δουν την ταινία. Βγήκαν έξω, τσακωθήκανε. Ο ένας ήθελε να τη δει, ο άλλος δεν ήθελε να τη δει, δεν άντυχε. Μου λέει, με έβαλες. Τσακώθηκα. Με το δεσμό μου. Ειδικά εκείνη την τελευταία σκηνή, αν δεν την έχετε δει, δείτε τη. Ειδικά εκείνη την τελευταία σκηνή, εγώ είπα, παιδιά, τι άνθρωπος είναι αυτός που έχει σκεφτεί αυτό. Άρα ας δούμε και την Οδύσσια. Και γιατί δεν πήγε στην Ιθάκη. Εγώ γιατί πήγα στην Ιθάκη. Δεν κατάλαβα. Πού πάει να την κάνει την Οδύσσια, άμα δεν πάει στην Ιθάκη. Επίσης, αυτό θα πω και θα κλείσω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος διάλεξε την Ιθάκη. Ή δεν έβαλε την Αμαλιάδα, που και το χωριό μου. Ωραίο και αυτό. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Κάτι σημαίνει και αυτό. Ότι γύρισε όλο τον κόσμο και επέστρεψε στην Ιθάκη. Κάτι φήμες που λένε για την Πινελόπη δεν θέλω να τα σχολιάσω. Πώς καταλαβαίνεις. Θα φύγω. Φύγω. Θα ξανάρθω όμως. Καλά να είμαστε. Αύριο στις 6. 60. Καλά να είμαστε με το ρολόι. Εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τα τεκτενόμενα. Θα είσαι και εσύ αύριο ή θα έρθει άλλος. Α, θα είσαι και εσύ αύριο. Μπράβο. Και ο Θάνος ο Μπούπας θα είναι εδώ αύριο. Σε ζητάει το κοινό σου, να ξέρεις. Τώρα από ό,τι βγαίνει και ο Χολύπτης Νεγκλιζέ, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Καλημέρα, να είστε καλά, να προσέχετε. Άντε, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Άντε να πάνε όλα καλά, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα και με το Eurovision.
2: Η ώρα είναι 8.

καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Έχετε πάρει το πρώτο καφεδάκι με την Έλλη. Πάμε να πάρουμε το δεύτερο παρεούλα να δούμε τι ωραία εβδομάδα περάσαμε, βρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν βαριέσαι σε αυτή τη χώρα. Όλα βαίνουν καλώς και περιέργως, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, μην ξεκινήσουμε τώρα τις γκρίνιες. Σάββατο πρωί 16 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είδα να γιορτάζει κάποιος, αλλά είμαι πεπισμένη ότι γενέθλια θα υπάρχουν παντού ανά τη χώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να χαιρόμαστε και τις αγάπες μας, να χαιρόμαστε και τα πάθη μας και να κατευνάσουμε το θυμό και τη θλίψη. Παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε, να την κατευνάσουμε, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Πάμε λοιπόν στα του καιρού. Να, είδες, θες να φτιάξεις τη διάθεσή σου και αυτός ο καιρός δεν το επιτρέπει. Εκεί που μπήκανε με φόρα κάτι καλοκαιριάκιδες, πώς τους λένε αυτούς, κάπως τους λένε, τέλος πάντων τους αφήνω λίγο στην απέξω, γιατί έχω και αγάπες εκεί. Έχω πολλούς που αγαπώ, που είναι έτσι με το καλοκαίρι παθιασμένοι. Πρώτα απ' όλες η κόρη μου. Δεν την νοιάζει, δεν πάει να έχει και 40 βαθμούς. Το προτιμά από το να έχει μια κανονική συνθήκη να μπορεί να περπατήσει, βρε παιδί μου, να κάνει τα ψώνια της. Να απολαύσει το τοπίο, λέμε τώρα. Ποιο τοπίο να απολαύσεις, ποιο τοπίο που έχουν γίνει οι πόλεις μας είναι φυλακές. Κανονικότατα. Ξεκινάω με φόρα, γιατί είχαμε πολλά δυσάρεστα την εβδομάδα που πέρασε. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα και όπως πρέπει. Γιατί είμαι και λίγο φουρκισμένη, που λένε και στο χωριό μου. Αχ, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά είναι πρόσκαιρο αυτό. Μη σας πιάσει πανικός. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαΐου. Τον τρώμε σιγά σιγά και αυτόν. Θα αρχίσουν και οι καύσονες στο Σονούπο. Οι δημαρχαίοι δεν ξέρω αν έχουν καθαρίσει. Βεβαίως τα παιδιά έχουν μία περίοδο χάριτος μέχρι και την 15η Ιουνίου, εξ όσων θυμάμαι, από το πρόγραμμα να μαζέψουν, να καθαρίσουν. Ποτέ, για κανένα λόγο, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Μόνο η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τους ενδιαφέρει, και μάλιστα να πάρουν και το θόκο. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια κυρίως, δηλαδή σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρους, στα πελάγη πρόσκαιρα τα 6. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 26, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δικά μας δηλαδή, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αναμένουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία εξαιρετική από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα η βροχούλα αυτή επηρεάζει εμάς τους 50+, το ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θα πούμε πολλά και σήμερα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Επίσης, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Βεβαίως θα δώσουμε και προσκλήσεις για το θέατρο, για την παράσταση Χλιμίντρισμα, για το Σάββατο, 4 διπλές προσκλήσεις, το 6947-989-989 στέλνετε τη συμμετοχή σας. Είναι μια εξαιρετική παράσταση, είχαμε φιλοξενήσει εδώ και ορισμένους από τους πρωταγωνιστές, είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί είπαμε ο πολιτισμός μπορεί να κατευνάσει το μέσα μας. Εκεί δηλαδή που το πολιτικό προσωπικό επιμένει να μας τιμώνει, να μας προκαλεί θλίψη, να μας φουρκίζει, έρχεται ο πολιτισμός, έρχεται η τέχνη, έρχονται τα γράμματα και μας κάνουν λίγο καλύτερους, γιατί είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Πάμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία όπως μας συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1204, ο Βαλδουίνος ο πρώτος κόμις της Φλάνδρας στέφεται στην Αγία Σοφία, πρώτος αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Η στέψη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την άλωση. 1651, οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθενείο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Είχε θεωρηθεί ύποπτος από την Οθωμανική εξουσία για επαφές με τη Ρωσία. Το 1717 ο Βολτέρος φυλακίζεται στη Βαστήλη εξαιτίας σατυρικών κειμένων που ενόχλησαν τη γαλλική εξουσία. Το 1770 ο Δελφίνος της Γαλλίας, μελλοντικός Λουδοβίκος ο έκτος, παντρεύεται στις Βερσαλίες τη Μαρία Ντουανέτα. Λίγα χρόνια αργότερα το βασιλικό ζεύγος θα βρεθεί στο επίκεντρο της γαλλικής επανάστασης. 1868 η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποτυγχάνει να καταδικάσει τον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον στη δίκη καθαιρεσής του με διαφορά μίας ψήφου. 1869 αρχίζουν στην Ελλάδα οι βουλευτικές εκλογές που θα διαρκέσουν ως τις 19 Μαΐου σε μια περίοδο έντονων κυβερνητικών μεταβολών και προσωπικών πολιτικών σχηματισμών. Από τις 187 έδρες, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης αναδεικνύεται πρώτος με 90, ακολουθούν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος και ο Δημήτριος Βούλγαρης. Το 1888 ο Νίκολα Τσέσλα δίνει διάλεξη στην Αμερικανική Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών παρουσιάζοντας την τεχνολογία του εναλλασσόμενου ρεύματος. Το 1912 υπογράφεται στη Σόφια η Ελληνοβουλγαρική Συνθήκη Άμυνας που εντάσσεται στις διεργασίες συγκρότησης της Βαλκανικής Συμμαχίας η οποία προετοιμάζει το έδαφος για τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot ανάμεσα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τη συνένεση της Ρωσίας. Η συμφωνία καθόρισε σφαίρες επιρροής στη Μέση Ανατολή μετά την αναμενόμενη κατάρρευση της Οθωμανικής.

0: Κυριακής Αυτοκρατορίας. 1927 η Βουλή αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες την παραπομπή σε δίκη του πρώην δικτάτορα Θεοδωρου Πάγκαλου μετά την ανατροπή του καθεστώτος του. Το 1929 πραγματοποιείται στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ στο ξενοδοχείο Roosevelt. Η τελετή ήταν σύντομη. Οι νικητές είχαν ήδη ανακοινωθεί στον τύπο. Το 1943 τερματίζεται η εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας σε σημαντικότερη ένοπλη αντίσταση Εβραίων κατά των Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Οι γερμανικές δυνάμεις καταστρέφουν το γκέτο και προχωρούν σε μαζικές εκτοπίσεις. Το 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος εντοπίζει στη Θεσσαλονίκη το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, ανταποκριτή του CBS στον ελληνικό εμφύλιο. Η δολοφονία του εξελίχθηκε σε μείζωνα πολιτική υπόθεση με αμφισβητούμενες καταδίκες. Το 1961 ο στρατηγός Park Chung-hee ηγείται στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Νότια Κορέα. Η επικράτησή του ανοίγει μια μακρά περίοδο αυταρχικής διακυβέρνησης, η οποία συνδέθηκε με τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας αλλά και με σοβαρούς περιορισμούς πολιτικών ελευθεριών. Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκολ φτάνει στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη. Τον υποδέχονται ο βασιλιάς Παύλος και ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ η παρουσία του στην Αθήνα αποκτά έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Ο Μάο Τσετούγκ προσπαθεί να αναζωπυρώσει το κομμουνιστικό πνεύμα, οδηγώντας όμως τη χώρα σε μια δεκαετία καταστροφής. Το 1975 η Ιαπωνέζα ορειβάτισα Γιούνκο Ταμπέι γίνεται η πρώτη γυναίκα που φτάνει στην κορυφή του Έβερεστ. Η Ταμπέι έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων, γράφοντας ιστορία. 1999 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη επιτίθεται με ρουκέτα στην κατηγορία του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι. Η ενέργεια δεν προκαλεί θύματα. Το 2004 ο ρηβάτης Γιώργος Βουτυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την κορυφή του Έβερεστ. Και το 2015 ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση καταδικάζεται σε θάνατο για συμμετοχή σε αποδράσεις και επεισόδια κατά την επανάσταση του 2011. Μαζί του καταδικάζονται και άλλα μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Και τώρα να κάνω και τις συστάσεις, γιατί να ξεχάστηκα. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου κάθε πρωινό που έρχομαι εδώ να ανταμώσουμε, γιατί έχουμε μια ωραία παρέα. Έτσι αναπτύσσουμε τη σκέψη μας, πάμε λίγο παρακάτω. Βάζουμε τα γεγονότα στην κανονική τους διάσταση, με μία και μόνο στόχευση, να αποφύγουμε τη χειραγώγηση από όπου και αν αυτή προέρχεται και να αποκτήσουμε τα δικά μας φίλτρα για αυτά που συμβαίνουν, έτσι για να κατανοήσουμε και τα πράγματα. Έχω να πω και κάτι, δηλαδή έχω να πω πάρα πολλά, αλλά πριν απ' όλα να κάνω τις συστάσεις. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, απέναντί μου έχω τη χαρά. Μάγο των πλέκτρων Θάνο Μπούπα, είναι μεγάλος καλλιτέχνης ο Θάνος, απλά το καλλιτεχνικό, την καλλιτεχνική του φύση δεν κάνει κέφι να τη μοιραστεί μαζί μας. Δεν ξέρω, είναι η ηλικιακή απόσταση. Θα στο καταρρύψω αυτό, ευθύς αμέσως Θάνο Μπούπα, διότι εκτός του γεγονότος ότι συχνά πυκνά εδώ στις παρέες των πολύ αγαπημένων ηθοποιών που ανεβάζουν όμορφες παραστάσεις σαν το χλιμίτρισμα για το οποίο δίνουμε και 4 διπλές προσκλήσεις σήμερα, είναι όλοι, η μέση ηλικία δηλαδή, είναι και γύρω στα 25 να πω. Εντάξει, είναι και κάποιοι πιο κοντά σε μένα, αλλά υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο που θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, έχω ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα κάθε Σάββατο, πηγαίνω μαζί με την κόρη μου και κάνουμε μαθήματα pole dance. Θέλω να σε ενημερώσω ότι ο δάσκαλός μας είναι, πρέπει να είναι κατά κάτι μεγαλύτερος, είναι 30, ακούει την εκπομπή μαζί με τον μπαμπά του κάθε Σάββατο. Άρα μήπως πρέπει να το σκεφτείς, λέω εγώ τώρα, και να μοιραστείς το ταλέντο σου, το καλλιτεχνικό, με την εκπομπή. Με κοιτάει αποσβολωμένος, δεν ξέρει τι να κάνει τώρα.
1: Από την είδηση που άκουσα τώρα γι' αυτό.
0: Ότι...
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι επίπονο, πρέπει να σου το πω αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχω και χρόνο βέβαια να κάνω και τις ασκήσεις. Προσπαθώ την ώρα που είμαι. Θεωρώ όμως ότι από τις 20 Ιουλίου και μετά, που θα είναι λίγο και πιο χαλαρό το πρόγραμμα, πηγαίνω και λίγο πιο συχνά, αν δεν το έχω εγκαταλείψει μέχρι τότε. Αν και δεν το πιστεύω, γιατί έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Θα σου πω, έχω κάνει και κάτι άλλο. Έχω πάρει ένα στρωματάκι γυμναστικής από την κόρη μου και χθες έκανα δύο σετ γυναικείων push-ups. Τώρα καταλαβαίνεις. Γελάει. Κατάλαβες τώρα. Έχεις νέο άνθρωπο δίπλα σου και γελάει. Τι γελάς, χρυσό μου. Καλό είναι να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, να βάζουμε στόχο, ένα στόχο όποιον θέλει ο καθένας και ένα στοίχημα με τον εαυτό του, για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να φέρουμε τις ισορροπίες όταν όλα επιμένουν να μην τις έχουμε. Μην τις έχουμε, γιατί συμβαίνει και αυτό. Και να, ξέρεις, κάπως να βελτιώνουμε το μέσα μας. Γιατί η ισορροπία είναι το παν. Το έλεγαν και αρχαίοι, ήμουν πρόγονοι. Μην κοιτάς τώρα που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Θέλω να σας πω για αυτή την παράσταση, το χλιμίντρισμα. Είναι το τελευταίο και το πιο ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντικά. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμι. Ο Μάριος Ποντίκας, έχοντας εγκαταλείψει το ρεαλισμό των πρώτων του έργων, βουτά βαθιά στον αρχαίο μύθο, πειραματίζεται, ανατρέπει τα όρια του λόγου και δημιουργεί ένα μοναδικό μεταδραματικό σκηνικό τρίπτυχο, μέσα από το οποίο καταθέτει έναν αιχμηρό προβληματισμό για το ανθρώπινο είδος και την παθολογία του ανθρώπινου λόγου. Το κείμενο λοιπόν είναι του Μάριου Ποντίκα, η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Τσιάμι. Ερμηνεύουν η Κατερίνα Αμπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, η Ρόζη Μονάκη, ο Δημήτρης Τσιάμι. Το θέατρο, η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Μπάιος Τι Πειραιός 84. Η παράσταση είναι Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8, αλλά εμείς δίνουμε 4 διπλές για το Σάββατο, για αυτό το Σάββατο, για απόψε δηλαδή, στις 9 το βράδυ, 6-9-47-9-89-9-89, και φυσικά ο neralpharadio989.gr για την γενικότερη επικοινωνία μας. Έτσι όμορφα θέλω να μπω στο Σάββατο, και επειδή θέλω να μπω πολύ όμορφα στο Σάββατο, παίξε μαέστρο, παίξε μαέστρο, όχι τραγουδάκι, όχι, όχι, ξέρεις τώρα, πάμε.
2: Η μοίρα της τέχνης. Γι' αυτό με βλέπετε σήμερα εδώ, για να κάνω κάποια συγκατάβαση. Ίσως κακός.
3: Τι συγκατάβαση?
2: Να, έχω γράψει μερικούς στίχους για λαϊκά τραγούδια. Τηλεφώνησα λοιπόν στον κύριο Κόκοτα και μου είπε ότι θα περάσει από εδώ.
3: Με συγχωρείτε, η Δεσποινής Βαρβάρα θα αργήσει να έρθει.
4: Α, αργήσει, δεν με ενδιαφέρει.
3: Όχι, τηλεφώνησα στο ξενοδοχείο και μου είπαν η Δεσποινής Βαρβάρα.
4: Δεν με ενδιαφέρει, σας λέω.
3: Ναι, γιατί η Βαρβάρα ακριβώς που μου ζητήσατε.
4: Σε παρακαλώ, δεν. Πάψε, σε παρακαλώ.
3: Μα γιατί η Βαρβάρα έπρεπε να.
4: Είσαι ηλίθιος, αγαπητέ μου. Τεσεβού μου, βιό.
0: Έτσι, από εκεί μάλλον βγήκαν τα γαλλικά που μας έρχεται ώρες-ώρες. Έχεις κάποιον δίπλα σου που είναι, σε κουράζει πάρα πολύ και θες να αρχίσεις τα γαλλικά. Νομίζω από εκεί βγήκανε τα γαλλικά, και όχι, μην πάει το μυαλό σας στο κακό έλεος, δηλαδή αμέσως εκεί να. Σκεφτόμουν κάτι το πρωί που ερχόμουν. Ήταν ένας τύπος στην αριστερή λωρίδα στο ποτάμι. Ο δρόμος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν ανεβαίνετε, το όριο ταχύτητας είναι τα 100 χιλιόμετρα. Σωστά. Ο δε τύπος πρέπει να πήγαινε με 140, 160. Έπαιζε και τα φώτα στο πορευόμενο όχημα να αλλάξει λωρίδα. Προφανώς να το αφήσει το δρόμο ελεύθερο. Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μία σκέψη. Τώρα θα μου πεις, τι άλματα είναι αυτά που κάνεις, κορίτσι μου, στις 5 ώρα το πρωί. Μα τι να κάνω όμως. Η λογική με πάει εκεί. Δεν το κάνω από μόνη μου. Ο τύπος λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση, και σκέφτομαι εγώ. Όταν κυκλοφορείς με περισσότερα χιλιόμετρα από αυτά που επιτρέπει ο δρόμος, γιατί προφανώς ο κατασκευαστής, οι μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται στο να φτιάξουν ένα δίκτυο, οδικό δίκτυο, για να βάζουν τα όρια ταχύτητας σε αυτό, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για το δρόμο, κάτι σημαίνει για το ότι μπορεί μετά να σου πετάξει το αυτοκίνητο, κάτι σημαίνει ότι μπορεί να μην προλάβεις να αντιδράσεις. Πάντως έχουν ένα λόγο οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, έτσι, εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά εκείνοι που το έχουν κάνει έχουν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους, την ασφάλεια του οδηγού. Και σκεφτόμουν τώρα ότι αυτός ο τύπος που πηγαίνει με 160 σε ένα δρόμο που το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 100, προφανώς σκέφτεται ότι δεν θα του συμβεί κάτι. Και πού με παρέπεμψε αυτό? Είναι σαν να θες να αλλάξεις τα πράγματα και να ψηφίζεις συνέχεια τον ίδιο άνθρωπο. Είναι φοβερό. Αυτό συμβαίνει. Είπα, εγώ βλέπω το δρόμο, βλέπω τους ανθρώπους πώς οδηγούν και καταλαβαίνω και περίπου πώς ψηφίζουν. Άρα εκεί κάπου, εκεί κάπου με πιάνει μια θλίψη. Μια θλίψη. Αλλά κρατώ πάντα την αισιοδοξία μου, διότι όπως θα ακούσουμε και λίγο αργότερα, μ' αρέσει όταν επιβεβαιώνομαι, και δεν είναι αυταρέσκει αυτό. Μ' αρέσει γιατί διαπιστώνω αυτό που πολύ συχνά, συνήθως το λέμε εδώ με τα νέα παιδιά που φιλοξενούμε από τα διάφορα θέατρα, γιατί μιλώντας για το έργο αναπτύσσουν και τη σκέψη τους, τον προβληματισμό τους, το πώς μπορεί αυτό που λέγαμε παλιά αλληλεγγύη να έχει και μία υπόσταση, να μην είναι απλά μια λέξη που τη γράφουμε σε ένα χαρτί ή που τη λέμε γιατί μας αρέσει να την ακούμε. Διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολλοί και σκόρπιοι. Και είναι σημαντικό όταν αυτό επισφραγίζεται με έναν τρόπο και από σπουδαίους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Θα πάω σε σύντομη διακοπή και θα επιστρέψω για τα υπόλοιπα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε και εμείς τη δική μας αποτίμηση της εβδομάδας που πέρασε, σταχυολογώντας τα σημαντικά, αν και κατά την άποψή μου το σημαντικό της εβδομάδας που πέρασε δεν είναι οι πολιτικοί καυγάδες. Αυτούς πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους εμπεδώνουμε με έναν τρόπο και να μας περνούν και λίγο αδιάφοροι, γιατί όπως πολύ συχνά λέμε εδώ, τα πολιτικά κόμματα έχουν έναν τρόπο να πολιτευτούν, έχουν έναν τρόπο να κάνουν την αντιπολίτευση ο ένας τον άλλον. Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβρη, είτε γίνουν λίγο αργότερα, πάντως θα γίνουν μέσα στο χρόνο που θα τρέξει, άρα τυπικά και άτυπα βρίσκονται σε μια προεκλογική διαδικασία όλοι τους, προσπαθούν με έναν τρόπο να μιλήσουν σε έναν κόσμο, σε μια εκλογική δεξαμενή που σε αυτή τη φάση φαίνεται να μην έχει αποφασίσει τι θα κάνει, οπότε εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι τα τσιτάτα θα παίξουν, πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα επίσης θα πέσει. Εμείς από την πλευρά μας ως σκεπτόμενοι πολίτες πρέπει να με έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια μας και τα φίλτρα όλων αυτών που συμβαίνουν είναι σε άρτια συνθήκη για να καταλήξουμε στο σωστό συμπέρασμα και το τι θα κάνουμε όταν κληθούμε πια κι εμείς να εκφράσουμε το δημοκρατικό μας, τη δημοκρατική μας σκέψη για το πώς θέλουμε να πάνε τα πράγματα. Περιμένουμε και τα 3 νέα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού το είπε με έναν τρόπο χτες, η οποία βρέθηκε στο δικαστήριο για να δηλώσει παράσταση υπεράσπισης της κατηγορίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή για πλημέλημα. Τώρα εκεί πάλι έχουμε μία κόντρα μεταξύ του Νίκου Πλακιά και της Μαρίας Καριστιανού και για αυτό το αντικείμενο, αλλά όπως ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουμε την πολυτέλεια να συνομιλούμε με όλες τις πηγές για να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, όχι μόνο στη σκέψη μας αλλά και σε αυτό που θα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί είναι μια ευθύνη αυτό που κάνουμε, όταν το κάνουμε ευσυνείδητα εννοείται, και όταν δεν το κάνουμε, εντάξει, να πω και εγώ, και αυτό δεν έγινε και τίποτα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, το αν εσύ, ο διπλανός σου, παραδίπλα, και όποιος θέλει να το δει με το δικό του τρόπο, βεβαίως δημοκρατία έχουμε, μπορεί να το δει με το όποιο τρόπο θέλει. Αλλά μη συγχαίουμε το αυτό που θέλω να δω με το αυτό που έχει συμβεί. Μένα εκεί πάντα είναι η ένστασή μου, γιατί όταν το συγχαίεις αυτό, είσαι εύκολα χειραγωγούμενος. Το βάζω στην εξίσωση. Παρόλα αυτά, όπως σας έχω πει, το τελευταίο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επιλέγω στα δημοσιεύματα να μπαίνω και να διαβάζω τα σχόλια των αναγνωστών. Βρήκα λοιπόν ένα καταπληκτικό, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να τοποθετηθεί δημόσια, θα είχαμε λήξει και το θέμα των τεμπών, θα ξέραμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, όχι, θέλω να το μοιραστώ, σε παρακαλώ. Γράφει ένας χρήστης εκεί στα σχόλια, ανάμεσα στην κόντρα που έχει προκύψει μέσω αναρτήσεων. Ο μόνος που φταίει είναι ο Καραμανλής. Αυτός τηλεφώνησε στο σταθμάρχη και του είπε να βάλει τα τρένα στις ίδιες ράγες. Γιατί? Για να κρύψει τα απόρριτα νατοϊκά όπλα που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και τα πήγαινε στη μυστική βάση του ΝΑΤΟ στο Γεροτσακούλι. Αδερφέ, πού είσαι? Πού ήσουν 3 χρόνια? Πού ήσουν 3 χρόνια που ψάχναμε βαγόνια, ψάχναμε ξυλόλια, τα ψάχναμε όλα? Πού ήσουν να μας ανοίξεις τα μάτια, να γλιτώσουμε και αυτό τον πόνο, να ξέρουμε τέλος πάντων τι έχει γίνει? Φοβερός τύπος. Congratulations. Δηλαδή, πώς το λένε στα γαλλικά? Να το πω και στα γαλλικά. Τα είπε ο Κωνσταντάρας λίγο νωρίτερα. Αλλά, εντάξει. Θα μου πεις, ζουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ζουν. Το αποδεχόμαστε. Αλλά, για φαντάσου να έχει βγει από την πρώτη στιγμή να μας το είχε πει, αν δεν μας είχε αποκαλύψει και την τηλεφωνική επικοινωνία του Καραμανλή με το σταθμάρχη, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μας πονάει ως κοινωνία κάτι, είμαστε πολύ εύκολοι στο να πιστέψουμε τα πάντα. Και είναι λογικό, γιατί το συναίσθημά μας είναι που μας οδηγεί και πολλές φορές δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά τα πράγματα. Έχω πει πάρα πολλές φορές την άποψή μου, θα εγώ τα ήθελα, μια και έχει ανοίξει και μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν ξέρουν τι να κάνουν το άρθρο 86, γιατί όλοι θέλουν να φανούν υπεράνω και ότι θέλουμε κι εμείς οι πολιτικοί να είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, να αντιμετωπιζόμαστε από τη δικαιοσύνη όπως ο απλός πολίτης. Αλλά όλα αυτά δυστυχώς είναι στα λόγια. Θα δείτε ότι όταν φτάσει η ώρα της αναθεώρησης του άρθρου 86, θα υπάρχουν κάποιες πρόνοιες υπέρ των πολιτικών προσώπων. Αν με ρωτάτε, μήπως με έναν τρόπο θα έπρεπε και αυτοί να προστατεύονται, γιατί αν δεν προστατεύονται από κάποιες δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να τρέχουν κάθε και λίγο στα δικαστήρια. Ας το πει η δικαιοσύνη αυτό, λέω εγώ. Λέω. Όμως, έχει μία αξία να δούμε αν σε αυτή την υπόθεση που λέγεται συνταγματική αναθεώρηση και αν υποθέσουμε ότι το πρόβλημα της χώρας για τη μη λειτουργία των θεσμών είναι ο τρόπος εκλογής της ανώτατης ηγεσίας, που δεν το πιστεύω καθόλου ότι είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ας πάρουμε αυτό το σενάριο και αν αυτό άλλαζε θα μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη δικαιοσύνη, ας το κάνουμε. Ας βρουν τον τρόπο οι πολιτικοί, 300 είναι, ας στρίψουν τα μυαλά τους να βρουν τον τρόπο να το κάνουν. Αλλά με συγχωρείτε, εάν η παράβαση καθήκοντος παραμείνει πλημέλημα και αυτή η παράβαση καθήκοντος να αφορά σε όλους τους λειτουργούς, όχι μόνο στους βουλευτές και τους υπουργούς, αλλά και τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, εάν αυτό δεν αλλάξει, απλά μας κάνουν χιούμορ, το οποίο είναι και black humor και έχουμε κουραστεί. Μικρή διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη βοήθεια του κοινού. Τρεμανιφίκ είναι στα γαλλικά το congratulations που λένε στο χωριό μου. Όχι, Κυριάκο μου, δεν ειρωνεύεται καθόλου άνθρωπος. Όχι, καθόλου, καθόλου. Γιατί διάβασα όλα τα σχόλια. Έχω αυτή τη διαστροφή. Μ' αρέσει να μπαίνω να διαβάζω για να καταλαβαίνω και πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δεν ήταν καθόλου, δεν αστειευόταν καθόλου. Επειδή έχω δει στο παρελθόν για αυτά τα 3 χρόνια που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη για το τι συνέβη, γιατί είχαμε αυτή την εγκληματική αμέλεια πολλών ανθρώπων και κυρίως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, δεν αστειευόταν, το εννοεί. Αλλά γιατί σου κάνει εντύπωση? Εμέσως το έχουμε ακούσει αυτό και από πολιτικά πρόσωπα. Δεν το έχουμε ακούσει, Κυριάκο μου. Άρα, γι' αυτό επιμένω, όχι στη χειραγώγηση. Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Και ένα άλλο πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου που κάνουμε εμείς οι Έλληνες είναι: βλέπεις ένα πρόσωπο, παιδί μου, και το θεοποιείς. Είτε λέγεται Σάντσεθ, είτε λέγεται Κοβέση, πάει, τον βάζουμε ψηλά. Τέλος αυτή τη κάθαρση, αυτοί που ψώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Όχι, παιδιά μου, δεν καθόλου έτσι. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Διότι είδα και την πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ αναφορικά με το πώς αισθάνονται οι Έλληνες για την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δει η κυρία Κοβέση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω απλά να βάλω ένα ερώτημα και όποιος θέλει ας μου το απαντήσει στο 6947-989 ή στο mail μας onerpapakialfaradio.gr. Κυρία Κοβέση, λοιπόν, είναι μια εισαγγελική λειτουργός εξαιρετική, αν με ρωτήσετε, επειδή εγώ είχα και τη χαρά να βρεθώ και στη συνέντευξη τύπου, στην περσινή τη συνέντευξη τύπου, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ή το προηγούμενο, δεν θυμάμαι ποιο, σας είπα ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου όταν μία έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορώ να ακούω εισαγγελικό λειτουργό να έχει βγάλει απόφαση. Γιατί όταν χαρακτηρίζεις μία κατάσταση, στην πραγματικότητα είναι σαν να έχεις βγάλει απόφαση. Η εισαγγελική λειτουργία που έχω εγώ στο μυαλό μου δίνουν χώρο και χρόνο, συγκεντρώνουν τα στοιχεία, γίνεται η δίκη και η έδρα αποφασίζει. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Αυτή λοιπόν η κυρία Κοβέση που οι Έλληνες την αποθεώνουμε και μπράβο μας και καλά κάνουμε και χωρίς όμως να βάζουμε στην συζήτηση το γεγονός ότι οι Έλληνες εισαγγελείς έχουν κάνει την έρευνα, Οι ελληνικές αρχές διοχέτευσαν με τα ηχητικά ντοκουμέντα τους Έλληνες εισαγγελείς για να μπορέσουν να δέσουν την υπόθεση και να αρχίσουν να την ψάχνουν και να πάει αυτό που λέμε ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, χωρίς να το βάζουμε αυτό στην εξίσωση, και πραγματικά με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί γιατί Έλληνες κάνουν την έρευνα, είτε είναι σε επίπεδο εισαγγελίας, είτε είναι σε επίπεδο αστυνομίας. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Έλληνες το κατήγγυλαν, Έλληνες το προώθησαν, καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καμία κυρία Κοβέση, καμία. Συν το χρόνο θέλω να πω ότι η κυρία Κοβέση δεν ασχολείται με την υπόθεση. Είναι προϊσταμένη, είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά δεν διεξάγει την έρευνα. Οι δικοί μας τρεις Έλληνες εισαγγελείς το κάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω το εξής, αφού την θαυμάζετε έτσι και λέτε ότι μόνο η Κοβέση μπορεί να φέρει τη διαφάνεια και όλα αυτά τα πολύ ωραία και βαρύγδουπα. Με συγχωρείτε, ασκήθηκε κάποια κριτική στο γεγονός ότι η κυρία Κοβέση ήθελε οι Έλληνες εισαγγελείς να ανανεώσουν την θητεία τους για 5 χρόνια, ενώ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός της Λειτουργίας προβλέπει έως 3. Δηλαδή, μισό λεπτό. Και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ δεν γίνεται. Εάν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, αν είσαι λειτουργός της δικαιοσύνης, αν σε ενδιαφέρει η κάθαρση και τίποτε άλλο, δεν μπορεί σε ένα τόσο δικό σου κομμάτι όπως είναι οι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ζητάς κάτι που δεν προβλέπεται. Έτσι το λέω και εγώ αυτό, να υπάρχει. Να υπάρχει. Αλλά βάλε έναν ελεύθερο άνθρωπο. Α, όχι, όχι, μη βάλεις. Θέλω να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό, που δεν μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ την εβδομάδα που πέρασε, γιατί αναλωθήκαμε στο ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και στο αν τα λεφτά του τα έχει σε βελγική τράπεζα ή όπου αλλού τα έχει. Και καλά κάνει. Μπορεί να τα έχει όπου θέλει, δικά του είναι, τα έχει δουλέψει, δεν είναι κλεμμένα, δεν θα του υποδείξει κανένας που θα έχει τα χρήματά του. Επίσης, καθόλου νόμιμα το ακίνητο ενοικιάστηκε από το ελληνικό δημόσιο και αυτό φαίνεται και από τις παρατάσεις, τις αυτόματες παρατάσεις που δόθηκαν και το 22 και το 23. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Γιατί χάσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα? Κάνει πάρα πολύ καλά όποιος θέλει, όπου θέλει. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλεγεί ως πρωθυπουργός της χώρας, είμαι σίγουρη ότι αυτή την πολύ απλή κίνηση που δεν την έχει κάνει, θα την κάνει. Να τελειώνουμε λίγο με αυτή την ιστορία, γιατί έχω αρχίσει και νευριάζω. Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Και το πολύ σοβαρό είναι αυτό που ετοιμάζει η γειτονική μας χώρα. Αυτά τα ήρεμα νερά που αρχίζουν και θολώνουν υπερβολικά, γιατί όταν ο Ταγίπ Ερντοάν αποφασίζει να φέρει ένα νόμο στη χώρα του, όπου στην πραγματικότητα θα καθιερώνει τη γαλάζια πατρίδα, και εμείς εδώ πέρα ασχολούμαστε με το ακίνητο του Ανδρουλάκη και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια εσωκομματική διαδικασία, καλά κάνει και συμβαίνει, αλλά αυτό αφορά στο πώς θα λειτουργήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τι αφήγημα θα βγει στην κοινωνία, πώς θα πείσει τους πολίτες για τα συζητήματα στα οποία δεν τα κατάφερε και έχει πάρει 0. Δηλαδή αν ήταν μαθητές θα ήταν μετεξταστέοι. Θα έπρεπε τώρα να έχουν βάλει κάτω το κεφάλι και να διαβάζουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό που συμβαίνει δίπλα μας στο Αιγαίο, και θα ξυπνήσουμε ένα πρωί σε τετελεσμένες καταστάσεις και θα τρέχουμε πάλι να κυνηγάμε την ουρά μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικός ο κύριος Τέλειος Φενέκος, υπονάβραχος αναποστρατεία, μίλησε εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από κανέναν. Θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των πολιτικών αρχηγών για το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να ασχολούνται με τα σοβαρά της χώρας, που είναι ο γολγοθάς της καθημερινότητας που βιώνουμε και οι προκλήσεις της Τουρκίας. Θα περίμενα δε από τους ευρωβουλευτές να έχουν κάνει ήδη κινήσεις. Αλλά έχουμε ευρωβουλευτές? Αναρωτιέμαι. Υπάρχουν ευρωβουλευτές? Βέβαια υπάρχει ο κύριος Αρβανίτης, θα μου πεις, που μια φορά το μήνα έχει ραντεβού εκεί στους συναδέλφους του και καλεί τον κύριο Ράμο και μιλάνε για το κράτος δικαίου. Ναι. Βέβαια τώρα δεν έχει την κυρία Καριστιανού στο πλευρό του. Δεν πειράζει όμως, το έχει μείνει ο Χρήστος Ράμος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φενέκος και θα επιστρέψουμε.
2: Η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλληλεία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Εάν υπάρχει θέμα όδευσης καλωδίου πάνω σε υφαλοκρηπίδα, συνεννοούνται οι χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί, να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι 300 και να δούμε τι θα γίνει με τον προκλητικό μας αυτό γείτονα. Διαβάζω εντωμεταξύ ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα από ψαράδες την Πέμπτη. Το θυμόμαστε, το ζήσαμε και αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες όπως τις μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Sky στο πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ, αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Στην έρευνα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ωστόσο δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόουν, ούτε και ο στόχος του. Δεν φαίνεται να διένει σε μεγάλη απόσταση, καθώς στις δεξαμενές του υπήρχε σημαντική ποσότητα καυσίμου. Από την τεχνική ανάλυση, όπως διαβάζω, δεν γίνεται εντελώς σαφές ότι πίσω από τον ντρόουν βρίσκεται η Ουκρανία, παρόλο που πριν από μερικές μέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν υποστηρίζοντας ότι είναι ουκρανικό. Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας πάρα πολύ σωστά έκανε και το έβαλε, γιατί και δεν το έβαλε τυχαία, προφανέστατα ξέρει πάντα και πολύ καλά τι λέει και πώς το λέει και στον τόνο που το λέει, και αν μη τι άλλο είναι ένας πολιτικός που έχει αποδείξει ότι ζητά και απαιτεί, μάλλον δεν ζητά, απαιτεί απαντήσεις, και νομίζω ότι το έβαλε και πάρα πολύ σωστά προς την ουκρανική πλευρά. Αυτό δείχνει η έρευνα, η μελέτη έτσι όπως ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος επίσης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση εργασίας με τον Κράτη ομολογό του για τον ντρόουν, είπε πως κυριότερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διέξοδος των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά. Μα κυρία Γεραπετρίτη μου, δεν είστε εκεί, αγαπητέ μου υπουργέ, απλά για να κάνετε μία διαπίστωση. Το έχω ξαναπεί, δεν είστε σε ένα πανεπιστήμιο που πάτε να κάνετε μία διάλεξη. Είστε υπουργός των εξωτερικών και θέλω να ρωτήσω πραγματικά ποιες είναι οι κινήσεις που έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης, γιατί αυτή η ιστορία που αφορά στη γαλάζια πατρίδα και στο νομοσχέδιο που φέρνει ο Ταγί Περντοάν, αυτό το ξέρουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα, μη σας πω και παραπάνω. Αλλά κινήσεις από το Υπουργείο των Εξωτερικών δεν έχουμε δει. Και δεν έχουμε δει κινήσεις όχι μόνο ως προς το εσωτερικό κοινό, δηλαδή το τι θα πει στους Έλληνες, αλλά τι έχει κάνει στα διεθνή φόρα. Τι έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης. Γιατί ξέρετε, οι χώρες μεγαλώνουν όχι μόνο με τις συμμαχίες, γιατί το ακούμε και αυτό και πολύ σωστό είναι και πρέπει να υπάρχουν συμμαχίες και πολύ καλά κάνει η Ελλάδα, και είναι δεδομένο ότι αν κάτι έχει διεγείρει τα αντανακλαστικά της γείτονος αναφορικά με το πόσο θα πιέσει την κατάσταση, είναι και η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Μην το ξεχνάμε. Το Ισραήλ είναι εχθρός για τον Ερντοάν εδώ και αρκετά χρόνια. Και το έχουμε δει αυτό να εξελίσσεται με έναν τρόπο. Άρα οι χώρες πέραν των συμμαχιών και της θωρακικής, μάλλον της αμυντικής θωράκισης της χώρας, χρειάζεται και να τοποθετηθούμε και στα διεθνή φόρα. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Τουρκία να βάζει ζητήματα και εκ των υστέρων να πάμε να απαντήσουμε. Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα για μια κυβέρνηση που θέλει να λέει ότι είναι σοβαρή. Μου λέει ο αγαπημένος μου ο Κυριάκος. Η Κοβέση δίνει τη γραμμή και οι υφιστάμενοι ακολουθούν και τη διαδικασία. Μπράβο στην Κοβέση και στην ομάδα της να διαλύσουν τη συμμορία και τους αγίρτες που πληρώνουμε κιόλας. Κυριάκο, δεν έχεις καταλάβει. Θα το επαναλάβω όμως. Μπράβο στους Έλληνες εισαγγελείς που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Όχι η κυρία Κοβέση, η οποία φεύγει. Θα είναι αύριο ένας άλλος επικεφαλής. Δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Αλλά έχει λήξει η θητεία της και αναλαμβάνει άλλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες εισαγγελείς δεν θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν πράγματα και να πάνε στη δικαιοσύνη αυτοί που πρέπει να πάνε και να πληρώσουν κιόλας. Οι Έλληνες εισαγγελείς. Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου. Δεν μ' αρέσει γενικώς αυτό. Πώς να σου πω, παιδί μου, είναι λίγο μικρό. Να πιστεύεις ότι ένας ξένος παράγων έχετε και σου λύνει τα προβλήματα. Όχι. Εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα, εμείς θα τα λύσουμε κιόλας. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Είναι στο θέμα θέατρο Βίος Πειραιώς 84 για σήμερα Σάββατο στις 9 το βράδυ. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. 6-9-47-9-89-9-89 και φυσικά το mail μας για την επικοινωνία μας, όχι για τις προσκλήσεις, onair@alpharadio989.gr. Μου λέει ο Κυριάκος, αν η κυρία Κοβέση σταματούσε την έρευνα, απλά οι μάκηδες θα λώνιζαν ακόμα. Εσύ δεν έχεις καταλάβει, το προστάμενος αποφασίζει. Κυριάκο, δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση και αυτό πιστεύεις εσύ, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εσύ πιστεύεις ότι όλα τα κάνει η Κοβέση, εγώ πιστεύω ότι τα κάνουν οι Έλληνες εισαγγελείς. Άρα, αδιέξοδο. Δεν έχει νόημα. Πίστευε αυτό που θέλεις και εγώ θα πιστεύω αυτό που θέλω. Στο τέλος της ημέρας όμως θα αποδειχτεί ότι οι Έλληνες εισαγγελείς θα φέρουν σε πέρας την υπόθεση. Χωρίς την κυρία Κοβέση στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι όπως προείπα, έληξε η θητεία της και αναλαμβάνει κάποιος άλλος. Γιατί οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης θητείων κανονικά, ούτε οι βοηθοί τους, δηλαδή οι εισαγγελείς που προτείνονται από τις χώρες μέλη, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης. Ωστόσο, προβλέπεται έως 3 χρόνια ανανέωση θητείας για τους εισαγγελείς. Αλλά όχι για τον επικεφαλής. Έχω διάλειμμα. Εντάξει, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 48 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr και στο Viber στέλνετε και τη συμμετοχή σας. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση, το χλιμίντρισμα στο θέατρο Βίος στην Πειραιώς 84. Η παράσταση ξεκινά στις 9. Να είστε λίγο νωρίτερα. Εμείς θα σας πούμε λίγο πριν το. Τι με κοιτάς, παιδί μου? Θάνος Μπούπας απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, μεγάλο ταλέντο, καλλιτεχνάρα. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στη μουσική που παίζεις. Οπωσδήποτε. Και θέλω να το ξεκινήσουμε. Θυμάσαι με αυτό το Super Bowl που ήταν όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάρες. Αχ, τι ωραίες μουσικές είναι αυτές. Εγώ νομίζω εκεί γύρω στο 2000 άρχισα να ακούω αυτή τη μουσική. Μετά τα υπόλοιπα που βγήκαν δεν μου πολύ άρεσαν. Νομίζω ότι από το 13-14 και μετά δεν έχει κάτι αξιόλογο. Δυστυχώς. Χρωστάω να πω καλημέρες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να πω καλημέρα στην Καλλιόπη, στην Αγγελική, στην Μπένη, στον Κώστα, στον ένα Κώστα και στον άλλο Κώστα. Γιατί είναι δύο οι Κώστηδες. Στον Αναστάσιο, του Αναστάσιου το μήνυμα έχει μία σημασία. Λοιπόν, 47 γονείς στο Ανοχολαργό είναι οι γονείς οι οποίοι είχαν ζητήσει την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλά θυμάμαι. Είχαν κάνει μια αγωγή άνθρωποι, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο σχολείο. Πήγαν στο μονομελές πρωτοδικείο και τελικά απεφάνθη ότι δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Εντάξει, έχουν τρελαθεί. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Το διάβασα το μήνυμα του Κυριάκου, ναι. Μάλιστα, η Μίνα ζητά να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία Βάσια Αναστασίου. Τυχαίνει να ξέρω την κυρία Αναστασίου πάρα πολύ καλά. Την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο ραδιόφωνο. Μας έχει κάνει την τιμή, έχει έρθει, έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Δεν θα περίμενα ποτέ η κυρία Αναστασίου να πει αυτό το πράγμα, για να σας είμαι ειλικρινής. Καθόλου. Δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό μήνα μου. Δεν είναι πολιτική κριτική για το αν βάφει κάποιος τα μαλλιά του. Καθόλου. Σε ό,τι με αφορά, έχω τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω πει καλώς να ορίσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας και όποιος άλλος θέλει και νομίζει ότι μπορεί να εκφράσει ένα κομμάτι της κοινωνίας, καλώς να ορίσει, να μας παρουσιάσει αυτό που φαντάζεται. Εγώ, ξέρετε, δεν πιστεύω και πολύ στα προγράμματα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να ακούσω θα το κόψω από εδώ, θα το πάρω από εκεί, θα το πάω παραπέρα. Όχι. Εμένα ως ψηφοφόρο με ενδιαφέρει να ακούσω ποιο είναι το όραμά σου. Δηλαδή πού θες να πας στη χώρα στα επόμενα 10 χρόνια. Με ποιους θα έρθεις σε σύγκρουση για να υποφεληθούμε όλοι. Αυτά με ενδιαφέρουν και να σας πω, αυτά περιμένω να ακούσω και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει και την εμπειρία της διακυβέρνησης, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Και έχω πει επίσης ότι δεν μου αρέσει καθόλου που το 2026 προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ για το 2015, διότι είμαστε όλοι πολύ κοντά στα γεγονότα, τα ζήσαμε, είτε καλύπτοντας δημοσιογραφικά, αλλά όχι μόνο καλύπτοντας δημοσιογραφικά, γιατί κάθε πολιτική απόφαση έχει αντίκτυπο και στη ζωή των δημοσιογράφων, δεν εξαιρούμαστε από αυτό, να ξέρετε. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει το 2026 με τόσες προκλήσεις να θυμηθούμε τι συνέβη το 2015. Ειλικρινώς με ξεπερνά αυτό. Και ναι, εκεί μπορώ να κάνω κι εγώ μία σκέψη ως, ας πούμε, ότι βλέπω μία πολιτική σκοπιμότητα. Αλλά ο κόσμος δεν θα πάει, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα πάει να ψηφίσει με το θυμικό. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει γιατί, όπως το 2015 επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα προφανέστατα όχι για να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο, αυτό το πίστευαν πολύ λίγοι που μπορεί να κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας. Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την δική μου εκτίμηση και έχοντας την εμπειρία δημοσιογραφικά και από την πορεία της διακυβέρνησης αλλά και από την πορεία της χώρας, ψηφίστηκε για να βάλει ένα φρένο στον κατήφορο. Το κατάφερε? Όχι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το κατάφερε. Αλλά τον ξεπερνούσαν και οι καταστάσεις. Για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς. Η δική μου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα που έχει γίνει στο χρόνο που έπρεπε να γίνει, όχι το 2026, έγινε το 2016, έγινε το 2017, έγινε το 2018, έγινε το 2019. Τέλος. Μέχρι εκεί. Το να ερχόμαστε το 2026 να επικρίνουμε τον Αλέξη Τσίπρα για πράγματα που έκανε στα 4,5 χρόνια που διακυβέρνησε τη χώρα σε μια κατάσταση που η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, δεν έχει κανένα νόημα. Εκείνο που όφυλαν να κάνουν όμως όλοι, μηδενός εξαιρουμένου από τους πολιτικούς, και απευθύνομαι κυρίως στις ηγεσίες και δευτερευόντως στους βουλευτές, είναι ότι δεν εξήγησαν στους Έλληνες τι συνέβη αυτά τα 10 χρόνια στη χώρα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε τη σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα με το μισθό που παίρνουμε. Ξεχνάμε όμως που ήμασταν, που έφτασε η χώρα το 2011. Πού φτάσαμε το 2011. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε από το 2011 έως το 2026 τι έχει συμβεί, τι μας έχει συμβεί, τι έχουμε κερδίσει, τι έχουμε χάσει. Αυτά πρέπει να εξηγηθούν από όλους. Και προφανέστατα δεν συμφωνώ καθόλου με το σχόλιο της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν είναι επίσης ούτε η κυρία Αναστασίου, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κανένας δεν θα κρίνει τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός όταν παρουσιάσει το κόμμα του, που θα του δώσει το ποσοστό που θα του δώσει. Θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Όλα τα άλλα είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει και όλα σε αυτή η συζήτηση που γίνεται. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και έτσι ξεκίνησα κιόλας. Αυτή η αθλειότητα που ζήσαμε την εβδομάδα που πέρασε για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη με ξεπερνά. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει πώς οι πολιτικοί μας αποκτούν τον πλούτο τους, αλλά με συγχωρείτε, αυτό το δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανελιπώς τα τελευταία 5 χρόνια σίγουρα. Το ότι ξαφνικά καινούργια κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει πολλά ανοιχτά ζητήματα και πέραν της ζημιάς που έχει γίνει στην κοινωνία, πέραν των ευθυνών της κοινωνίας που επέτρεψε να διοχετευθεί όλο αυτό το δηλητήριο με πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης δικό της στην κοινωνία, γιατί δεν διαχειρίστηκε, γιατί δεν ήταν ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό για κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζε. Τώρα να ασχολούμαστε με το σπίτι του Ανδρουλάκη και το αν έχει τα λεφτά του στις Βρυξέλλες. Καλά κάνει. Μπράβο του. Αν μπορεί, καλά το κάνει. Γιατί παρανομία εγώ σε αυτό δεν βλέπω. Και νομίζω κανείς δεν βλέπει παρανομία σε αυτό. Εάν μας προκύψει κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστω να το πούμε. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε ως κοινωνία και θέλουμε να ακούσουμε και από τα νέα κόμματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι με τη λήξη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανέστατα ο πρώην Πρωθυπουργός, όντας άνθρωπος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ήθελε ούτε να επισκιάσει το συνέδριο, ούτε να επηρεάσει κάποιον. Άνθρωποι πολύ κοντά λοιπόν στον πρώην Πρωθυπουργό θεωρούν ότι μετά το πέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα βλέπουμε μια εντονότερη δραστηριότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αναμένεται μάλιστα να κινηθεί όπως εκτιμούν οι ίδιοι και εκλογικά σε ένα ποσοστό τέτοιο που θα του επιτρέπει να είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας, δηλαδή στο κομμάτι της συγκυβέρνησης, γιατί αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα ψηφίσουμε στο τέλος της ημέρας. Μπορεί να πάμε να τρελαθούμε και να βγάλουμε αυτοδύναμο το φίλο μου το Γιάννη από το Γάλλιο, άμα κατέβει, λέμε. Δεν ξέρεις πώς θα σου τη δώσει την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτός, να μπορέσει να έχει ένα ρόλο ρυθμιστή στα πράγματα για την επόμενη μέρα. Είναι ειλικρινής οι αγωνίες του για την εξωτερική πολιτική της χώρας και το βλέπουμε αυτό με τις κινήσεις της Τουρκίας, σαν να μας έπιασαν λίγο στον ύπνο θα έλεγα. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε το όραμα που έχει ο κάθε ένας πολιτικός αρχηγός, να ακούσουμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από ό,τι είπε. Είχε κάνει και αυτό το ωραίο βιντεάκι με AI, με το Περιστέρι που φέρνει την ελπίδα. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, να τους κρίνουμε, να δούμε τα πρόσωπα που θα τους πλαισιώσουν. Όλα παίζουν τη όλα έχουν το ρόλο τους. Αλλά πάντως η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αν βάφει τα μαλλιά του, που δεν τα βάφει κιόλας ο άνθρωπος. Και δεν έχει και λόγο, είναι πάρα πολύ νέος. Εντάξει. Την ίδια ηλικία έχουμε με τον Αλέξη, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτός φαίνεται πιο νέος. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, είναι. Τη λάμψη του πρέπει να βρει, την έχει χάσει λίγο. Το λέω που τον ξέρω πολλά χρόνια. Λίγο πρέπει να βρει τη λάμψη του πάλι ο Αλέξης. Αυτό που θυμόμαστε. Και όλα καλά θα πάνε. Τι μου λέει ο Πάνος, μου λέει. Διάβασα προσεκτικά το σημείωμα και ένιωσα τόσο βαριά. Πόσο βαριά γίνεται η πίεση στις Πανελλήνιες. Ναι, θυμάστε λέει εκείνο το ρεπορτάζ με τον πολιτικό που μας έδειχνε τα χαλασμένα ντουλάπια, τις ξεχαρβαλωμένες πόρτες και τους αβαφούς τοίχους. Το σπίτι μπορεί να μην το ανακαίνισε ποτέ, αλλά τη δημόσια εικόνα του την έβαψε με τρία χέρια στάρι, Βερνίκη και επικοινωνιακή λάμψη. Πάνω μου, εδώ είμαστε. Θα τους κρίνουμε όλους. Δεν θα αφήσουμε κανέναν στο απειρόβλητο. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Να τους κρίνουμε όλους. Και να αποτρέπουμε στο βαθμό που μπορούμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι παρουσιάζοντας τα γεγονότα να αποτρέπουμε αυτό που εγώ το μισώ και λέγεται χειραγώγηση. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε πιο ευχάριστα. Με πολύ πιο ευχάριστα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Πάντα ήθελα να έχω δίπλα μου ένα σκηνοθέτη. Αλλά δεν περίμενα ότι θα έχω ένα τέτοιο σκηνοθέτη. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Ηλίας Μπαγιωργός. Πά, τι ωραία. Σκηνοθεσία και χορογραφία. Ποιος τη χάρη μου δύο σε ένα, γιατί το ξέρετε ότι εγώ ήθελα να γίνω χορεύτρια. Δεν μ' άφησε η μάνα μου, δεν μ' άφησε. Και η Μυρτό Χαλέμη είναι κοντά μας. Glitter Vice Cabaret. Σωστά. Τι ωραία. Έχει λάμψη, έχει.
1: Έχει πολύ λάμψη, έχει πολύ στρας. Και ετοιμάσου να έρθεις να κάνεις guest στο επόμενο μας show.
0: Κάτσε τώρα, εγώ ξεκίνησα τα μαθήματα pole dance, δεν έχω προλάβει. Δηλαδή θέλω να δώσετε λίγο χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Θα σας κάνουμε εξαφέρεις το πήγε φύγε εμείς.
0: Αυτά ναι, να σε πούνε.
1: Πες μου τι σου αρέσει, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα?
0: Το αγαπημένο μου χρώμα. Μ' αρέσει το άσπρο, το μαύρο και το πράσινο.
1: Με νουντ.
0: Κατάλαβα, έτσι θα με αφήσετε πως είμαι. Δεν έχω όψιμη. Αχ, να, αυτά
1: αληθινή, φρέσκια όπως είσαι.
0: Ναι, πολύ φρέσκια, πουρνό. Όχι, θέλω σας παρακαλώ, κυρία σκηνοθέτα και χορογράφη της παράστασης, να πείτε αυτό που σκεφτήκατε. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς εδώ με τον κόσμο. Τι είπατε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η παράσταση Glitter Vice Cabaret αποτελείται από μια δεκαμελή ομάδα. Έχουμε τρεις σολίστ, τον Ήλτσο Στέργιο, Μυρτό Χαλέμη και Αθανάσιο Οικονόμου. Και υπάρχουν, θα τα αναφέρω κιόλας, και άλλοι χορευτές, η Ναντίνη.
0: Όχι, μισό.
1: Να μην τους πω.
0: Όχι, θα τους πείτε. Όχι, χρωστάω κάτι. Το χρωστάω. Θέλω να σας υποδεχτώ όπως πρέπει. Διότι, ξέρετε, έχω μία βαθιά πεποίθηση ότι η νέα γενιά είναι υπέροχη, είναι αυτή που θα αλλάξει τον κόσμο και το δικό μας το μικρό κόσμο μεταξύ αυτών. Και δεν το λέω, μάλλον το λέω, αλλά μ' αρέσει πάντα όταν με επιβεβαιώνουν οι μεγάλοι. Όταν ένας στοχαστής, ένας άνθρωπος έτσι, με ένα περιεχόμενο τέτοιο που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις, σε επιβεβαιώνει, νομίζω ότι επιβάλλεται να υποδεχόμαστε τα νέα παιδιά που το κάνουμε πολύ, με πολύ κέφι να ξέρετε, να τα υποδεχόμαστε έτσι όπως τους αξίζει. Δώσε, Θανομπούπα.
3: Η πρώτη εντύπωση, την οποία έχει πάρα πολλοί κόσμος νομίζω στη χώρα μας, είναι ότι η νέα γενιά είναι λίγο πιο κακομαθημένη από ό,τι ήταν η προηγούμενη, και αυτή οφείλεται σε γεγονός ότι απλώς η προηγούμενη δεν ήταν και τόσο σπουδαία, όπως αποδεικνύεται των πραγμάτων βεβαίως.

0: Βλέπουμε σε θέματα καινοτομία τις καινούργιες επιχειρήσεις. Βλέπω επίσης εθελοντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες δεν τις είχαμε μέχρι προχτές. Βλέπουμε υγιείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν και άρρωστες. Και από όλα αυτά έχω ευχή. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτές μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τους υπολείπους. Φτάνει εμείς και εσείς να τους το επιδείξουμε το παράδειγμα αυτό. Σε εκείνους που είναι ηθικώς καθυστερημένοι, να τους δείξουμε το παράδειγμα αυτών που είναι ηθικώς και γνωσιακώς προηγμένοι.
1: Θεοδόσης Τάσιος, σημαντικότατος Έλληνας ακαδημαϊκός. Εγώ είχα τη χαρά στα πολύ μικρά μου έτσι, βήματα, τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, να τον ανταμώσω και τελικά σκέφτομαι ότι είμαστε και οι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας. Και το θεωρώ και φόρο τιμής στα νέα παιδιά, σε εσάς όλους δηλαδή, που προσπαθείτε μέσα από την τέχνη και να κατευνάσετε το μέσα μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μας κάνετε λίγο καλύτερους και να κυρίως να δουλέψετε πάνω σε αυτό που λέμε ηθικό ανάστημα. Και είναι πολύ δύσκολο. Δε εγώ το χορό τον λατρεύω, πρέπει να σας πω, κυρίες σκηνοθέτα και χορογράφε, γιατί όταν χορεύαμε ως νέοι, είχαμε άλλες άμυνες. Πιστεύαμε πολύ στον εαυτό μας. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι το δηλαδή. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάτε. Με σκιάζει.
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς ο κόσμος έχει σταματήσει να χορεύει και να κινείται και να έχει όλη αυτή την. Έτσι πως το μετέφερες, την άνεση, τη φρεσκάδα για κάτι τέτοιο. Οπότε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Βαλτώνεις, δεν βαλτώνεις. Δεν είναι σαν να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου.
3: Συμφωνώ και επειδή και εγώ είμαι ένα άτομο που έχω γενικά πολλούς φραγμούς στη ζωή μου, μέσα από όλο αυτό ανακαλύπτεις μια τεράστια ελευθερία που δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δηλαδή και με τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, τους είπα ότι με έχετε κάνει να βρω, ρε παιδί μου, μια άλλη πτυχή του εαυτού μου και μαθαίνεις να αγαπάς πάρα πολύ και το σώμα σου και γενικά οποιοδήποτε έτσι μικρό κομμάτι σου μέσα από αυτό.
1: Θέλω να μας πείτε τους υπόλοιπους συντελεστές που γιατί σας διέκοψα, γιατί μετά θέλω να σας κάνω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
2: Να αγχωθώ.
1: Όχι καλέ, σας παρακαλώ, δεν ήρθατε εδώ. Εμείς τι κάνουμε, εμείς προσπαθούμε τα Σαββατοκυριακά, επειδή ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ θυμωμένος, πολύ θλιμμένος, πολύ αγχωμένος. Θέλουμε, επειδή έχουμε αυτή την πολυτέλεια της απόστασης από την καθημερινότητα, λίγο να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να ηρεμούμε, να παίρνουμε βαθιές ανάσες, να δούμε ότι η ζωή είναι αλλού. Δεν είναι εκεί που μας οδηγούν με συγκεκριμένο σκοπό. Η ζωή είναι αλλού. Έλεγα για παράδειγμα ότι ταλαιπωρηθήκαμε όλη τη βδομάδα για ένα ακίνητο και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αλήθεια? Είναι σοβαρή κατάσταση αυτή στην ελληνική κοινωνία με τόσα που τρέχουν. Άρα ας βρούμε λίγο την ισορροπία μέσα μας. Πάμε στους συντελεστές για να υποβάλω μετά το ερώτημα.
2: Λέω τους συντελεστές. Χορεύουνε Ναντίν Εσκιτζοπούλου, Μαλένα Καρίδη, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Ελένη Παπαϊωάννου, Αργύρης Πάρνος, Αλεξία Τζαμουράνη και έχουμε και μια φιλική συμμετοχή των Δημήτρη Δαμιανό και Γιώργο Μανιφάδα. Ο Στέργιος Σίλτσος, ο Θάνος ο Οικονόμου και η Μυρτώ Ιχαλέμ που έχω δίπλα μου είναι η σολίστ. Σήμερα στην παράσταση η οποία με χαρά μας είναι sold out. Και ανακοινώνουμε και την επόμενη παράσταση στις 20 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα στο Red Jasper Theater στην Κυψέλη, όπου και φέρνουμε μια, φέρνουμε κάπως να το πω τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα. Το Glitter Vice Cabaret, όπως είπε η Μυρτώ, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι λέει αυτό για το δικό της εσωτερικό κόσμο, που είναι μόλις ήρθε από τη Νέα Υόρκη, σπουδαγμένη μέσα στο Broadway, με κλασικές σπουδές, με χορό, με μπαλέτο, με ένα διαμάντι. Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσω για το προηγούμενο σχόλιο που έκανες, ότι ο χορός είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει περισσότερο στη ζωή μας.
1: Πρέπει. Δηλαδή, αν θέλεις να αποφύγεις κάποια προβλήματα με τα παιδιά στην εφηβεία, ο καλύτερος τρόπος είναι το θέατρο και ο χορός. Γιατί και στα δύο τα παιδιά δοκιμάζονται, καταλαβαίνουν τι σημαίνει ενσωμάτωση, καταλαβαίνουν τι σημαίνει πέφτω και ξανασηκώνομαι. Και ειδικά μέσα από το χορό, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν εγώ ήμουν πολύ μικρή.

0: μικρή που είχαμε μόνο ένα κανάλι, θυμάμαι να βλέπω όλες τις παραστάσεις που έδειχνε τηλεόραση με μπαλέτο. Καλά, εννοείται ότι ήταν το όνειρό μου το μπαλέτο, αλλά ήταν και αλλιώς τα χρόνια, δεν σε προέτρεπαν οι γονείς εύκολα.
1: Όχι.
0: Γιατί είχαν μόνο στο μυαλό τους την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι την ευτυχία. Όταν λοιπόν θες ένα παιδί να είναι ευτυχισμένο, πρέπει να το βάλεις να χορέψει.
2: Αυτό, τουλάχιστον εγώ ζώντας και έξω, έχω δει ότι έχει αρχίσει να αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή και στην Αμερική πλέον, για τον μπαλέτο ας πούμε συγκεκριμένα, που ξέρουμε ότι είναι μια τέχνη που θέλει πολύ πειθαρχία, πολύ αυστηρότητα, έχουν αρχίσει και αφαιρούν όλα αυτά τα στοιχεία και επιτρέπουν στον κόσμο να το κάνει περισσότερο για τη χαρά του χορού και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που σου προσφέρει. Που είναι πολύ ευχάριστο, γιατί έτσι αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που χορεύουν. Και εγώ ερχόμενη και από την Ελλάδα, ας πούμε, στην Αμερική, όταν πρώτο είδα τους χορευτές εκεί, εντόπισα μια τεράστια διαφορά στην προσέγγιση τους εκφραστικά. Δηλαδή έβλεπα παιδιά που εδώ θα κρίναμε, ας πούμε, σωματότυπα, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, και τους έβλεπα να χορεύουν, ας πούμε, με τόσο πάθος. Και έλεγα, wow, δηλαδή, εγώ που ήμουνα τεχνική, δεν είχα τόση φλόγα μέσα μου και μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου πρόσφερε και πολλά να δω κι εγώ με μια άλλη οπτική, με αυτή βασικά την παιδικότητα που έβλεπα το χορό όταν ξεκίνησα.
0: Η τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν είσαι τεχνικά άρτιος, δεν μπορείς να βγάλεις μια χορογραφία. Αλλά από την άλλη, αν είσαι τεχνικά άρτιος, αλλά δεν έχεις πάθος, δεν θα αποδώσεις τη χορογραφία.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ο χορός είναι πάθος από μόνο του. Δηλαδή, είναι ο τρόπος να προσεγγίσεις τον ερωτικό σου σύντροφο. Είναι ο τρόπος να προσεγγίσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα δικά μας χρόνια που. Εντάξει, χορεύαμε πάρα πολύ. Όταν κάποιο αγόρι μας άρεσε πάρα πολύ, θέλαμε να κάνουμε φιγούρες
2: να μας δει.
0: Να μας δει. Να πει, OK. Εντάξει, βέβαια ήταν πολύ καλύτερα. Τότε χορεύαμε πολύ στους δρόμους, breakdance. Χορεύαμε τα πάντα. Κάναμε παρκούρ όταν δεν υπήρχε το παρκούρ. Κάναμε τέτοια πράγματα. Και μετά ξέρεις, βλέπεις ότι αλλάζουν οι γενιές και γίνονται κάπως να περιχαρακώνονται στον εαυτό τους, χωρίς να γνωρίζουν όμως τον εαυτό τους.
2: Ήθελα να προσθέσω και σε αυτό που είπατε πριν και για την εφηβεία. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από όλα αυτά που αναφέραμε, είναι πολύ σημαντική και η έννοια της κοινότητας. Γιατί μέσα από αυτά χτίζεις μια κοινότητα και νομίζω ότι ο άνθρωπος, παρόλο που τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι μας οδηγούν προς μια μοναχικότητα, όπως αναφέρατε, και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερο, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις μέλος μιας κοινότητας, γιατί έτσι έχεις την αίσθηση της ελπίδας. Δηλαδή, η χώρα μας, παρόλο που έχει πολλά κακά, και νομίζω ότι ο λόγος που οι νέοι έχουν τόσο μεγάλο ποσοστά κατάθλιψης είναι γιατί βλέπουμε αυτή τη ματαιότητα στα πράγματα. Το να νιώθεις όμως ότι είσαι μέρος, αποδεκτό σε μια κοινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ προσωπικά δηλαδή το έχω βιώσει, που όσο μεγάλα να είναι και τα όνειρά μας έξω, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ μοναχικά.
0: Ενώ, στο εξωτερικό είναι
2: ναι,
0: πολύ μοναχικά.
2: Πολύ μοναχικά. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε να θέλει κάποιος να βρεθείτε και να σου λέει για να ανοίξω το ημερολογιό μου, μπορώ να σε δω σε ένα μήνα. Μα εγώ θέλω τώρα έχω ανάγκη τη συντροφιά και την επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Ενώ εδώ αυτό ακόμη υπάρχει, να πεις ότι...
0: Νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα αυτό εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω τον σκηνοθέτη και χορογράφο, γιατί καμπαρέ, γιατί καμπαρέ, γιατί όχι κάτι άλλο. Τι είναι το καμπάρε, δηλαδή στην ελληνική κουλτούρα, που δεν υπάρχει, δεν είναι... Εδώ έχουμε τα μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Dear God. Το καμπάρε δεν το έχουμε ως κουλτούρα, όμως πάντα μας ενθουσιάζει, μας αρέσει το χρώμα, η κίνηση, οι χάντρες, το Τσάρλεστον, όλα αυτά.
1: Κοίτα,
0: γι' αυτό η επιλογή του καμπάρε, ή γιατί αισθάνεσαι ως καλλιτέχνης ότι η μόδα γυρίζει προς τα πίσω στις τέχνες? Δηλαδή βλέπουμε μια ανάγκη να ξαναδούμε τι συνέβαινε στο παρελθόν και τον τρόπο που μας συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή βλέπεις τώρα έρχεται πάλι δεκαετία του 80, ας πούμε. Θα το ζήσουμε και αυτό.
2: Όλα.
0: Όχι, εμένα δεν με πειράζει, γιατί θα ακούνε όλοι Μαντόνα. Δηλαδή δεν με πειράζει καθόλου να αντιθούμε και Μαντόνα και με τα Σιώγους και με τα λοιπά.
1: Τέλει, κοίταξε το, εγώ ερχόμενος από μια κλασική παιδεία ως και σύγχρονος χορευτής, με την ομάδα μου κάνω πολλά έργα τα οποία είναι πιο, οι θεματικές τους είναι λίγο πιο βαθιές, κοινωνικά ζητήματα, ανθρωπιστικές σχέσεις και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, μέσα από όλη αυτή την κοινωνία και όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα, έφτασα σε ένα σημείο το οποίο έγκωσα, όπως το λένε, δηλαδή δεν άντεξα άλλο. Οπότε με πολλούς μαθητές και φίλους που συνεργάζομαι και τραγουδάνε, έχουν άρτια φωνή, άρτια κίνηση, είχα την ιδέα και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν κάνουμε ένα κάτι πιο musicaloides, κάτι με φωνή, τραγούδι και ένα show πιο Broadway, σαν γι' αυτό που έχουμε διδαχτεί.
0: Πού πάτε.
1: Πάω λίγο πίσω, συγγνώμη.
0: Πάτε, κυρία μου, δηλαδή.
2: Κάνει τα πρωινά του stretching.
0: Και πάμε να το φέρουμε εδώ πέρα και πάμε να φύγει. Δηλαδή, το πανά σιγά-σιγά. Κοιτάξτε, κυρία μου, εδώ πέρα έχουμε σοβαρά ζητήματα να αναπτύξουμε.
1: Οπότε, έχοντας όλη αυτή την την τρέλα για να φύγω από αυτό το μαύρο σύννεφο, ήθελα να
0: πάρετε
1: κάνω
0: ένα ροζ.
1: Να πάρω ένα ροζ.
0: Σας δώσω εγώ το δικό μου φεύγοντας, αλλά τον Νίκο θα μου το επιστρέψετε. Μετά το πέρας των παραστάσεων.
1: Άμα είναι καλό, θα μείνει πάνω.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Θα προσθεθεί στην καρδερόμπα.
0: Δεν το αλλάζω εγώ με την καμία. Δεν το αλλάζω το συννεφάκι μου, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, και εγώ σαν ηχθής ζω σε ένα ροζ κόσμο.
0: Παναγία μου, μάνα με κυνηγάνε οι Παναγιωτόπουλοι και ηχθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι φοβερό.
1: Οπότε πήγα σε αυτή τη σκέψη να κάνουμε το καμπαρέ. Το καμπαρέ κάτι το οποίο και εμείς αρχικά, αλλά θεωρώ ότι και ο κόσμος θέλει να έρθει, να διασκεδάσει, να φύγει λίγο από αυτή τη μαύρη ρουτίνα που έχει, να ταξιδέψει, να του έρθουν κάποιες άλλες εποχές, αναμνήσεις.
0: Ερώτηση κρίσεως. Θα σας τη βάλω πάρα πολύ σοβαρά, όπως τη νιώθω και όπως την καταλαβαίνω. Επειδή πολλές φορές στις ειδήσεις βλέπουμε περιστατικά με βία ανηλίκων, με. Και εγώ προσωπικά κάθε φορά που περνάω έξω από ένα κέντρο διασκέδασης, η παραμικρή φωνή που θα ακούσω, η πρώτη μου σκέψη δεν είναι ότι τα παιδιά περνάνε καλά, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι κάποιος καυγάς γίνεται. Θέλω να... Και δεν γίνεται καυγάς στο τέλος της μέρας. Τα παιδιά είναι παρέες, τα παιδιά περνάνε όμορφα, τα κορίτσια με τα γόρια θα διασκεδάσουν, θα ερωτευτούν, μετά ως παρέες θα συνοδεύσουν ένας τον άλλον στο σπίτι. Μήπως και όλη αυτή η μαυρίλα που έχει περάσει με έναν τρόπο στην κοινωνία δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά είναι η διάχυση των ειδήσεων και το πολύ το ψιψίρισμα της είδησης και το πας από εδώ και το πας από εκεί και το πας παραπέρα και τραγωδία από εδώ, τραγωδία από εκεί. Έχουμε πια, δεν ξέρουμε τι είναι τραγωδία. Όλα τα χαρακτηρίζουμε τραγωδίες. Αυτό εσείς το βλέπετε στο θέατρο? Δηλαδή βλέπετε ένα δυστυχισμένο κόσμο που έρχεται ή βλέπετε ένα κόσμο μπουχτισμένο, κουρασμένο από τις υποχρεώσεις, αλλά που όμως είναι ένα υγιές κομμάτι που λέμε μέσα στην κοινωνία?
1: Κοίτα, σίγουρα βλέπουμε προβληματισμένο κόσμο. Είμαστε στην ευτυχή έτσι κατάσταση να πούμε ότι όταν ο κόσμος έρχεται σε μια παράσταση, ό,τι και να του συμβαίνει, έχει φορέσει τα καλά του, δεν είναι μόνο εμφανισιακά, ενώ στο πρόσωπό του, στη διάθεσή του, στους φίλους του, και έχει να διασκεδάσει. Οπότε ζει ένα ωραίο ροζ συννεφάκι εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να έχει συμβεί, είτε έχει την οποιαδήποτε το δικό του σταυρό κουβαλάει, έρχεται εκεί πέρα και λέει, θα διασκεδάσω και περνά ωραία. Οπότε εμείς δεν βλέπουμε ακριβώς όλη αυτή τη μαυρίλα, αν υπάρχει και ότι υπάρχει στον έξω κόσμο, γιατί έρχεται εκεί πέρα να διασκεδάσει.
0: Υπάρχει όμως στον έξω κόσμο με την ένταση που περιγράφεται.
1: Φυσικά. αν σκεφτείς ότι στο παρελθόν πήγαινα για μία πρόβα και η πρόβα ξεκινούσε στα 5-10 λεπτά και τώρα χρειαζόμαστε πριν από κάθε πρόβα 15 με 20 λεπτά να συντονιστούμε και να συνέρθουμε από το τι έχει προηγηθεί πριν, από το σπίτι μου, από τις ειδήσεις.
0: Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των ειδήσεων. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Στο καλύτερο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 25 πρώτα λεπτά και ό,τι και να μας λέει ο σκηνοθέτης χορογράφος, κύριος Ηλίας Μπαγεώργος, για τα ηλικιακά που δεν έχουν προβλήματα και τα λοιπά. Εγώ πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου να διαβάσω, άρα δεν κατάλαβες το.
1: Καθρέφτες... Ναι, αλλά δεν χορεύεις με τα μάτια, ε.
0: Σωστό. Χορεύω και με τα μάτια. Όχι, εγώ χορεύω με τα όλα μου. Δηλαδή, ωραία, χορεύω με τα δάχτυλα, με τα μαλλιά, με το βλέ... Χορεύω με όλα. Τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χορεύει πάνω μου.
1: Ωραία.
2: Κοίτα, στο φως ή τα μάτια χορεύουν.
1: Ισχύει. Σωστή.
0: Τι είπε. Τι είπε τώρα. Βέβαια, έχω μια δυσκολία. Μου προτείνατε αυτό το πολύ ωραίο χώρο που έχετε και χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε να έχουμε και ένα κοινό γνωστό που αγαπούμε. Εγώ τον αγαπώ πολύ, τον Κώστα Νικολαίδη. Πρώην δημοσιογράφος, νυν εξαιρετικός χορευτής τάγκο. Εξαιρετικός ο Κώστας και γι' αυτό έχει διατηρηθεί το παιδί και έχει και αυτό το σώμα. Μην κοιτάξτε, είμαστε στην ίδια ηλικία με τον Κώστα. Δεν φαίνεται βέβαια, γιατί εκείνος κάνει χορό. Άρα, άμα θες να δείχνεις και νεότερος, ας τις κρέμες και τις μπουρδες.
2: Κάνε μπαλέτο.
1: Συμφωνώ. Κάνε μπαλέτο, το... παιδιά, σώζει.
0: Με συγχωρείτε, τώρα το έχετε πάει πολύ σκληρά. Μπαλέτο δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι.
1: Μπαλέτο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Μπορείς να κάνεις μπαλέτο από 8 χρονών που κάνω, λέω ψέματα τώρα. Γιατί μπαλέτο, μπαλέτο original από 10 χρονών και πάνω κανονικά.
0: Πάντως να πω κάτι. Εγώ όπως σας είπα ήθελα πάρα πολύ να γίνω χορεύτρια. Δεν έχω πάει ποτέ σε σχολή χορού, αλλά πάντα χόρευα μόνη μου. Και ας πούμε έκανα σπαγκάτο, έκανα γέφυρα, έκανα κατακόρυφα. Λοιπόν, γέφυρα κατακόρυφο κάνω ακόμα. Σπαγκάτο δεν μπορώ να κάνω όμως.
1: Ακόμα.
0: Δεν μπορώ πλέον στην ηλικία που βρίσκομαι.
1: Όχι, είναι...
0: Άσε δε που σκέφτομαι ότι πρέπει να έχω
1: ταμπού.
0: Και...
1: Είναι ταμπού αυτό το.
0: Φέρτε το γερανό δίπλα και θα κάνω. Να είμαι σίγουρη ότι κάνω βασικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησα να κάνω το poll, το έλεγα σε ένα συνάδελφο Ιχολίδη, τον Σταμάτη Καρλούτσο. Του λέω: σήμερα θα είναι το πρώτο μου μάθημα. Μην ανησυχείς όμως, ακόμα και αν χρειαστεί γερανός να με σηκώσει, εγώ θα έρθω αύριο να κάνω εκπομπή. Και έτυχε την επόμενη μέρα Κυριακή, λίγο να συνήθω εδώ 5.30 το πρωί. Και ήταν 6 παρατέταρτο δεν είχα έρθει και είχε ανησυχήσει ο Σταμάτη. Λέει: πάει.
2: Πάει, τη χάσαμε στο
0: πόλι. Πάει, γερανός δεν θα τη σηκώσει. Και μου λες τώρα να πάω να κάνω. Άσε με, καλέ μου άνθρωπε.
1: Λοιπόν, αν έρθεις. Έχω ένα στούντιο στο Κεραμικό, στον Γκάζι, λέγεται Dance Athens και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8.30, έχω μπαλέτο αρχαρίων. Είναι ένα τμήμα για κάθε ηλικία, διότι σίγουρα ανέφερες για γέφυρες και σπαγκάτου και τα σχετικά και είναι κάποια skills. Αλλά εμένα η προτεραιότητά μου δεν είναι ούτε του μπαλέτου. Παρόλο που βλέπουμε μπάλετ, μπάντι, πόδια, ακούνται ναι, πιο ψηλά σε κάτι μπολσόι ή πιο, μια πιο ρώσικη αντιμετώπιση. Υπάρχει και ο χορός ο οποίος είναι λίγο πιο απλός. Όχι δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε και πολύ, δηλαδή χορεύουμε. Συντονίζουμε το coordination, η ενδυνάμωση, η επιμήκυνση του σώματος. Όλο αυτό βελτιώνει όλα αυτά τα ψυχολογικά, ψυχικά και τα λοιπά και τα λοιπά που αναφέραμε πριν, αλλά σωματικά. Ανεβαίνει η διάθεσή σου, ανεβαίνει το σώμα σου, επιμηκύνεται το δέρμα σου, δεν χρειάζεται να βάζεις αλυγκάρια στο πρόσωπο, κάνεις
0: μπαλέτο. Ψηλώνεις κιόλας μήπως.
2: Εντάξει,
0: θα έρθω.
1: Ψηλώνεις.
0: Επιτέλους, θα κάνω λοιπόν, καριέρα στο μπάσκετ, επιτέλους.
1: Έχω άτομα στο στούντιο, τα οποία δεν μπορούσαν να τεντώσουν τον αγώνα, ήταν με κύφωση, με λόρδωση, με πλατυποδίες και μέσα σε ένα χρόνο υπάρχει όχι απλά εξέλιξη, αλλαγή. Δηλαδή βλέπεις και λες, συγγνώμη, έτσι ήρθες. Και όμως υπάρχει αλλαγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ανεξαρτήτου ηλικίας. Πάντως... Δηλαδή έχω μέχρι 67 χρονών άτομο μέσα στο στούντιο, το οποίο ξεκίνησε ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και στις points σου. Και δεν ανεβαίνει έτσι για να λέμε ότι ανεβαίνει. Κάνει πράγματα.
0: Ωραία. Κοίταξε, πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν προλαβαίνω. Οι ώρες που έχεις το μάθημα, εγώ δουλεύω.
1: Το απόγευμα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πώς θα τη βρούμε, δηλαδή, μου είναι γέρο, τελειώνει το δελτίο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα πριν.
2: Θα σας δημιουργήσει τμήμα.
1: Την Κυριακή.
0: Αχ, ωραία.
2: Μία μέρα είχα ρεπό, ορίστε τώρα.
0: Δεν θα χορεπώ, εγώ ποτέ δεν θέλω να χορεπώ. Θα πάρω ρεπό όταν με το καλό ανταμώσω με το δημιουργό μου.
1: Τέλεια.
0: Μέχρι τότε γιατί να πάρω ρεπό.
1: Ωραία.
0: Μετά θα είμαι μόνη μα σε ρεπό.
2: Σωστό.
1: Μπορεί να ξεκινήσει όμω κάποιε ασκήσει πιο παλαιτικέ και θα δει ότι το σώμα σου τώρα μαζί με και το pole dancing που ούτω ή άλλω επιμηκύνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε, παιδί, περίμενε. Τώρα τρία μαθήματα έχουμε κάνει και συνήθειε. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για το καμπαρέ. Μόνο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε τηλεφωνικώ να ανταμώσουμε μια άλλη καλλιτέχνηδα η οποία τι επόμενε μέρε θα έχει μία έκθεση ζωγραφικής. Την γνώρισα μέσω μιας φιλοζωικής, γιατί εμείς αγαπούμε πολύ και τα ζώα. Οπότε,
1: και
0: εμείς. Κι εσείς.
1: Τα λατρεύουμε. Έχω ήδη δύο γάτες.
0: Η κόρη μου έχει τρεις γάτες, εγώ έχω σκύλο.
1: Εμένα είναι σφίγξ. Έχω δύο σφίγξάκια.
0: Δεν ξέρω τι είναι τα σφίγξάκια. Αυτά που τα έχουμε κάτι 40 γάτες απ' έξω στη γειτονιά που τα ζούμε αδέσποτες είναι σφίγξ. Όχι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Αγίου Βαρνάρδου είναι σκύλο. Διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων. Πήγα. Τι έπαθες? Θάνο Μπούπα, τι κάνεις?
1: Πατά κουμπάκια.
0: Το έχω καταλάβει, τα ακούω στα ακουστικά. Αυτό είναι και λέω τι έχει γίνει, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και φιλοξενούμε στο Ραδιοθάλαμο τον σκηνοθέτη, χορογράφο Ηλία Μπαγεώργο και την υπέροχη Μυρτό Χαλέμη, πρωταγωνιστή στην παράσταση Glitter Vice Cabaret. Μία άνω τελεία θα βάλουμε που λένε και οι...
2: λόγοι.
0: Το λένε οι δημοσιογράφοι αυτό. Γιατί θέλω να καλημερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαργαρίτα Ταλιαδόρου. Είναι εξαιρετική καλλιτέχνη. Δεν θέλω να σας το πω αυτό γιατί έχω δει έργα της. Και κάνει μία έκθεση ζωγραφικής 23, 24 και 25 Μαΐου. Καλό είναι να πάμε όλοι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η Φεσίωνος 74 στους Τρακομακεδόνες και είναι και για πολύ καλό σκοπό. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ταλιαδόρου, αφενός που είστε κοντά μας, αφετέρου που έχετε αυτή την πρωτοβουλία για την υπέροχη έκθεση ζωγραφικής. Έλεγα εδώ και στην κυρία και στον κύριο που φιλοξενώ, πόσο σημαντική δουλειά κάνετε και πόσο γνωριστήκαμε μέσω μιας εθελοντικής ομάδας για τα αδέσποτα ζωάκια που έτσι μας ενώνουν.
3: Ναι, είμαστε μια ομάδα που λεγόμαστε Αδέσποτες Ουρίτσες. Και ασχολούμαστε με όλα τα δεσποτάκια της περιοχής μας όσο μπορούμε βεβαίως. Φροντίζουμε να τρώνε, φροντίζουμε τη ιατρική τους περίθλαψη, φροντίζουμε τα φαρμακάκια τους όταν χρειάζονται, τους γιατρούς τους, βέβαια στον δρόμο τα σκυλάκια. Και είναι δύο-τρεις από εμάς που τρέχουν κάθε μέρα να τα ταΐσουμε, να τους δώσουμε νεράκι και να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται γενικά για να του προσφέρουν ό,τι χρειάζονται.
0: Λοιπόν, κάνετε μία έκθεση ζωγραφικής, κυρία Ταλιαδόρου. Την κάνετε 23, 24 και 25 Μαΐου. Για πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία που έχετε πάρει.
3: Μετά που πήρα σύνταξη από τη δουλειά μου, ήμουνα μηχανικός και πήρα σύνταξη κάποια στιγμή στα 25 χρόνια που δούλευα λόγω αναπηρίας, μου δώσανε τη σύνταξη νωρίτερα. Και από εκεί και ύστερα ασχολήθηκα με τη ζωγραφική. Μου έμαθε ένας ζωγράφος, πήγα στο ατελείο του, ο κύριος Χαράλαμπος Ψυχάκης, και μου έμαθε κάποιες βασικά για τη ζωγραφική. Και από εκεί και ύστερα το εξέλιξα μόνη μου όσο μπορούσα βεβαίως. Και κάνω κάποιες εκθέσεις. Τώρα αυτή που θα γίνει στον κήπο του σπιτιού μας, το οποίο έχουμε φροντίσει και έχουμε στολίσει για να σας δεχτούμε όλους, και έτσι και με μεγάλη χαρά και με πολλά λουλούδια και με πολλά έργα, τα οποία θα είναι έργα αφηρημένης τέχνης αυτή τη φορά και κάποια έργα ψηφιακής τέχνης. Και θα έχουμε και ρούχα τα οποία θα είναι διακοσμημένα και ζωγραφισμένα στο χέρι.
0: Τέλεια.
3: Βασικά της έκθεσης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εκεί θα μας βρείτε, θα έρθουμε να περάσουμε όμορφα και να υποστηρίξουμε αυτή την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχουμε και στο στούντιο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κυρία Ταλιαδόρου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, υπενθυμίζω 23, 24 και 25 Μαΐου. Από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, η Φεσίωνος 74 Θράκο Μακεδόνες, έκθεση ζωγραφικής Μαργαρίτα Ταλιαδόρου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα καμπαρέ, μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Αλλά πριν θέλω να διαβάζω, μου επιτρέπετε, επειδή είναι επιπροσωπικού το μήνυμα από τον αγαπημένο μου τον Γιώργη. Ο Γιώργης είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Ανταμώσαμε εδώ και κάνουμε ωραία παρεούλα τα Σαββατοκύριακα. Έχει το σωστό προβληματισμό. Μου λέει: δεν οραματίζονται μόνο οι πολιτικοί, αλλά και εγώ. Το συνδέει με το, αυτό που είχα κάνει ένα σχόλιο νωρίτερα. Να δω την Αγγελική να χορεύει στην ωραία κοιμωμένη και ειδικά στο Ρόουζ Αντάτζιο και τι στον κόσμο.
4: Αχ, τι ωραίο.
2: Εξαιρετική χορογραφία. Ναι.
4: Λοιπόν, ένα επόμενο challenge.
0: Challenge, ε.
4: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα, θα σου το πω έτσι ακριβώς όπως είναι.
4: Δεν σε αρέσει η ωραία κοιμωμένη?
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι η ωραία κοιμωμένη. Την έχω διαβάσει εγώ στα παιδιά μου ως παραμύθι. Τα challenge που παίρνω τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι στο επίπεδο επιμόρφωσης. Δεν έχω πάρει challenge τέτοιου τύπου.
4: Κοίτα, όμως είναι.
2: Μια
4: είναι
2: επιμορφωτικό
4: αυτό. Γιατί σκέψου να.
0: Το βιβλίο, ναι, πολύ.
4: Όχι, ναι. Να έλεγες το βιβλίο σε αναπαράσταση. Δηλαδή θα έκανες.
0: Α, εννοείς να κάτσω σε μια γωνία να αφηγούμε.
4: Όχι.
0: Εύκολα.
4: Να σηκωθείς να χορεύεις και να κάνεις την ωραία κοιμωμένη. Και εκεί που, που αφηγείσαι όλη την ιστορία, όταν είναι η ωραία κοιμωμένη, θα σηκωθείς όρθια, θα χορεύεις και θα πεις στα παιδιά, αυτή ήταν η ωραία κοιμωμένη.
0: Ναι. Ωραία τα λέει. Δεν χρειάζεται να πεις πάρα πολλά. Μας έχεις πείσει να έρθουμε να δούμε την παράσταση.
4: Σίγουρα. Αρχικά σήμερα οι μόνες θέσεις οι οποίες έχουν μείνει είναι όρθιοι στο μπαρ για το καμπαρέ. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το καμπαρέ και η παράσταση δεν είναι ότι πας σε ένα θέατρο και κάθεσαι και βλέπεις μια παράσταση. Αλλά στο Red Jasper Theater μπαίνεις, παίρνεις το ποτό σου, κάθεσαι, απολαμβάνεις, διασκεδάζεις, αφήνεις τα πάντα έξω.
0: Όταν λέμε αφήνεις τα πάντα έξω,
4: τα πάντα.
0: Τη σκέψη σου.
4: Ναι, αν αφήσεις τα υπάρχοντά σου. Έχεις εσύ την ευθύνη. Αλλά ναι, αν δεν αφήσεις σκέψη σου.
0: Κατάλαβες τι είναι αυτή η χορογράφη. Σου λέει τα αφήνεις τα πάντα έξω. Δηλαδή πώς μπαίνεις στο χώρο.
4: Μπαίνεις μόνο
0: με τη σάρκα σου
4: και με το πνεύμα σου.
0: Α, εντάξει, ωραία. Άρα σήμερα που είσαστε sold out, εγώ μπορώ νοερά να είμαι εκεί.
4: Κοίτα, το πνεύμα δεν θα κάνουμε διαλογισμό για να έρθεις. Πρέπει να έρθεις εκεί και να μας
0: δώσεις. Δεν μπορώ να έρθω μπροστά μου. Δεν έχει, είναι sold out.
4: Στις 20 Ιουνίου όμως.
0: 20 Ιουνίου θα έρθω.
4: Τέλεια.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε παράσταση πριν από την 20 Ιουνίου.
2: Έχουμε και στις 6 Ιουνίου.
4: Έχουμε και στις 6 Ιουνίου, αλλά είναι μια mini version γιατί το.
0: Δεν με πειράζει. Θα έρθω να πάρω μια γευστή συνέχεια. Εγώ
4: όχι,
0: θέλω να το
4: εγώ
0: κάνω.
4: Εγώ μαζί σου σε περιμένω 6 Ιουνίου.
0: Ωραία. Θα έρθω χορεύοντα. Θα ξεκινήσω με. Α, θα κάνω. Α, ξέρεις,
2: η αλήθεια είναι ότι το κοινό, έτσι ένα hint, συμμετέχει στην παράσταση με κάποιον τρόπο.
0: Λοιπόν, να ακούμε πώς θα έρθω, γιατί έχει καιρό να το κάνω και μου αρέσει. Να, είδες, παίρνω ένα challenge. Θα έρθω με τροχό. Θα κάνω τροχό στο πεζοδρόμιο και θα μπω μέσα με ρόδα.
4: Λοιπόν, το κρατάμε. Αλλά να σου πω πώς θα γίνει. Την ώρα που εκεί θα υπάρχει ένα interactive με. Που θα είναι μυρτό.
0: Ναι,
4: εγώ θα έχει και περισσότερη οικειότητα για τώρα. Θα κάνει μια
0: δεν
4: ρόδα.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Όχι, όχι.
4: Θα κάνει
0: μια ρόδα. Η παιδί μου είναι σπουδασμένη στο εξωτερικό.
4: Όχι. Η οικειότητα είναι ότι θα σου απλώσει το χέρι.
0: Ναι.
4: Όπως γίνονται στα musical, όλα αυτά.
0: Ναι.
4: Σου απλώνει το χέρι και ανεβαίνει πάνω. Εσύ θα σου απλώσει μυρτό το χέρι και εσύ θα μπει με ρόδα σκηνή.
0: Όχι.
2: Εμείς προσπαθήσαμε.
4: Δική σου πρόταση ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν είπα να επιδείξω τώρα να ανέβω στη σκηνή.
4: Δεν θέλω να επιδείξεις, θα κάνεις τη ρόδα την καθιερωμένη έτσι πως την ξέρεις.
0: Πού θα προσγειωθώ όμως.
4: Θα προσγειωθώ.
0: Λοιπόν,
4: έχουμε και άλλους χορευτές.
0: Που θα με κρατήσουν.
4: Που θα σε αγκαλιάσουν.
0: Ωραία, μήπως τότε να κάνουμε καλύτερα το Dirty Dancing.
4: Κοίτα, δεν είναι στο concept μας.
0: Όχι, παιδί
4: αλλά
0: μου, αντί να μπω με ρόδα, να μπω
2: flying,
0: να κοιτάξω, flying,
2: πούμε.
0: Flying.
4: Εμείς το έχουμε, εμπιστεύσου μας. Πέτα και
0: δεν φοβάμαι.
4: Τέλεια.
0: Μην αγχώνεσαι κάτι, δηλαδή απλά βάλτε ένα στρωματάκι για καλό και κακό.
4: Δεν υπάρχει, τα χέρια μας είναι στρωματά.
2: Πολύ στιβαρά.
0: Ναι, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη για το δικό μου στόχο. Δηλαδή, εσύ θα τα βάλεις τα χέρια σου, αλλά αν με περιμένεις εκεί και εγώ πεταχτώ από την απέναντι, τι θα κάνεις.
4: Αποκλείεται. Επειδή είπες ότι χορεύεις και με τα μάτια και όπως είπε και η Μυρτώ ότι ο Μποφός χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μάτια και όλη αυτή η τεχνική του Μποφός που είναι πολύ ιδιαίτερη, είδες που συναντιόμαστε.
0: Πες μου πώς συμμετέχει ο κόσμος στην παράσταση όμως, γιατί τώρα αυτό είναι challenge.
4: Μυρτώ, μίλα.
2: Και καταρχήν, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, να τους ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί το κάνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Μην έρθει κάποιος εκεί και πρέπει να συμμετάσχει και να μην ξέρει τι να κάνει.
2: Καταρχήν, δεν αναγκάζουμε φυσικά κανένα να συμμετέχει. Αλλά η ιδέα του καμπαρέ εξ αρχής ήταν να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το κοινό και να είναι το περιβάλλον πιο intimate σε σχέση με ένα μεγάλο θέατρο που υπάρχει αυτή η απόσταση σκηνής με το κοινό και τον performer. Το καμπαρέ έχει την ιδεολογία ότι ερχόμαστε και γινόμαστε ένα με το κοινό, είναι διαπροσωπικό, γι' αυτό και η σκηνή που παίζουμε δεν είναι η τυπική σκηνή και το κοινό απέναντι. Είναι κυκλικά τοποθετημένα τα τραπέζια και οι καρέκλες, οπότε μπορείς να μας βλέπεις από όλες τις οπτικές γωνίες και μάλιστα η σκηνή είναι κυριολεκτικά σχεδόν στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονται τα τραπέζια. Υπάρχουν στιγμές που εμείς θα ερχόμαστε να γίνουμε μέρος του κοινού και μία συγκεκριμένη που καλούμε και το κοινό να ανέβει στη σκηνή, αν και μόνο το θέλει, φυσικά.
0: Κουστούμια, τα κουστούμια.
4: Λοιπόν, ήρθε η τέλεια ερώτηση. Ναι, ναι. Κουστούμια, Φραντσέσκο Ινφάντε.
0: Εντάξει.
4: Καταλαβαίνεις. Ένας Ιταλός.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το τσεκαμπάνα μόνο, τέλος.
4: Φραντσέσκο Ινφάντε, σου λέω εγώ. Θα σε ντύσει, θα έρθει να δει.
0: Εμένα.
4: Και εσένα.
0: Καλά, θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Συγγνώμη, κομμωδία, ανεβάστε. Νομίζω ότι μιλάγαμε για musical.
4: Περνάμε τόσο ωραία που φαίνεται.
2: Σαν κομμωδία.
4: Σαν κομμωδία, αλλά είναι τόσο ευχάριστο.
0: Ο δημοτολόγο δεν είναι. Κομμωδία θα είναι αυτό. Α, θα το στο κρατήσουμε.
2: Ο Φραντσέσκο του δίνει όλου και ταχύτατα.
0: Να σα δείξει και να παραμείνουμε στο κόνσεπτ, να κρατήσουμε το musical. Γιατί το χρειαζόμαστε στη ζωή μα. Ωραία, για πε τα κουστούμια του Ιταλού μοδιστρού.
4: Τα κουστούμια του Φραντσέσκο Ινφάντε. Αρχικά έχουμε πάρει, είναι σαν ένα pot pourri από κάποια musical, όπου έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε την ταυτότητα του κάθε musical κομματιού, οπότε ο χαρακτήρας του είναι κατά, πιστεύω, 90% ίδιος. Οπότε
0: τι χρυσό μου παιδί εδώ.
4: Απομακρύνεται ο Καβαλιέ, συγγνώμη.
2: Όλο τεντώνεται, απομακρύνεται.
0: Δεν θα μπορέσετε σήμερα, εδώ, αυτή την ώρα. Κρατήσου το βράδυ, sold out παράσταση.
4: Μα με έχει ζεστάνει, είμαι έτοιμος.
0: Καλά σου κάνω, sold out είσαι.
2: Θα έχουμε και διπλή σήμερα.
0: Αν και sold out και διπλή, μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια.
4: Οπότε έχει κρατήσει και ενδυματολογικά, όπως και εγώ κινητικά, μία original μορφή της, των κομματιών, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το χαρακτήρα που υπήρχε από παλιά.
0: Μουσική.
2: Εννοείται αν είναι live ή recorded.
0: Όχι. Μουσικά που μας ταξιδεύει το καμπαρέ, δηλαδή μας ταξιδεύει στα χρώματα και στις γεύσεις που μας περιγράφετε από ό,τι έχετε επιλέξει, είναι κάτι πολύ progressive.
4: Πώς το παίρνει ο καθένας, το All the Jazz το ξέρεις?
0: Mm-hmm.
4: Για παίζεις στην πυρτέση. Πες ένα All the Jazz έτσι λίγο.
2: Να τραγουδήσω εννοείς.
0: Καλέ, πες μια. Τι πειράζει τώρα.

0: thumb and all that jazz. Start the car on all a whoopee spot where the genie's cold but their piano's hot. It's just a noisy hole and there's a nightly roll and all that jazz.
1: Μπράβο με το μου. Μπράβο με το μου. Εγώ περιττώ να σου πω ότι σε έχω κάνει εικόνα. Σε φαντάζομαι με το κουστούμι. Σε φαντάζομαι να το λες αυτό έτσι και να λυκνίζεσαι τόσο όσο να διεγείρεις τις αισθήσεις. Φοράνε και αυτό το ωραίο.
2: Ένα πυροκίνη, εγώ το φοράω. Η αλήθεια είναι.
1: Αγαπώ, τρελαίνομαι.
3: Είναι ο Σεβέλμα εκείνη τη στιγμή η Μυρτό με ένα κοστούμι που έχει κάνει ο Φραντζέσκο, το οποίο είναι τέλειο, φανταχτερό και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το φως και την κίνηση της Μυρτός. Και από πίσω υπάρχουν
1: κοντό,
3: και άλλα.
1: Ναι.
3: Ναι, είναι κοντό.
2: Γενικά όλο στο σοου είναι αρκετά κοντά.
1: Ναι. Αλλήλω, μόνο τι θα ήταν.
3: Η ευκολία του Φραντζέσκου αυτή τη φορά ήταν ότι είναι λίγα τα ρούχα.
2: Μου λέει ο πατέρας μου, είχαμε πρόβα για τα ρούχα και μέχρι πολύ αργά ήμασταν την προηγούμενη μέρα της παράστασης μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ στη σχολή και ντυνόμασταν και ντυνόμασταν. Λέω, αφήστε χθες μέχρι τη μία εκεί. Μου λέει, μα καλά, αφού δεν φοράτε και πολλά ρούχα, τι είναι η λογική πρόβα μου κάνατε. Του λέω, ρε παπά.
1: Μα δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή.
3: Κοίτα, το καμπάρι έχει και μία πιο queer διάθεση. Όπου πάλι έφυγα.
1: Σε παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, ναι.
2: Το μικρόφωνο,
1: Ηλία. Θα πάω να κάνω το παλέτο. Έχουμε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Alfa. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: επιστρέψαμε 9 και 51 πρώτα λεπτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μυρτό Χαλέμη, αλλά και τον κύριο Ηλία Μπαγεώργο. Μιλάμε για την παράσταση Glitter Vice Cabaret στο Red Jasper, Κεφαλαινίας 18. Είχαμε μείνει σε ένα πολύ κομβικό σημείο και κάπως έτσι πήγαμε στο διάλειμμα και συζητήσαμε λίγο για τα της Νέας Υόρκης και του Τραμπ, ότι η παράσταση έχει και μια queer διάσταση, έλεγε ο χορογράφος, σκηνοθέτης που το κυνηγάμε να μην φύγει από το μικρόφωνο.
1: Καθαρό queer μήνυμα ελευθερίας και αυθεντικότητας έχει παράσταση Glitter Vice Cabaret. Η ταυτότητα του καθενός είναι προσωπικό του θέμα. Εμείς εκεί πέρα στο θέατρο ανεβαίνουν άτομα τα οποία θέλουν να εκφράσουν το δικό τους χαρακτήρα και το δικό τους συναίσθημα με το δικό τους τρόπο. Φυσικά μέσα από αυτή τη φόρμα που έχουμε επιλέξει του καμπαρέ και των συγκεκριμένων κομματιών. Οπότε οι στερεοτυπικές ταυτότητες αλλάζουν κάθε 5 λεπτά.
0: Δεν μπορώ να ταυτίσω το καμπαρέ με στερεότυπα. Δηλαδή το καμπαρέ έτσι και αλλιώς από μόνο του ξεκίνησε ακριβώς για να καταργήσει κάθε τι στερεοτυπικό που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στο μυαλό, ότι ήταν ο χώρος της απελευθέρωσης του εαυτού σου αρχικά, της σεξουαλικής σου απελευθέρωσης, του ερωτισμού. Αυτό ήταν το καμπαρέ. Αν τώρα μου λέγατε κάτι άλλο, κύριε χορογράφε, παύλα σκηνοθέτη, παραγωγέ, Παναγία μου.
2: Φωτιστής. Ηχολήπτης.
1: Τα κάνουμε όλα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Τα κάνουμε όλα.
0: Έτσι πρέπει. Όταν θα σας πω, εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά όταν κάτι το αγαπάς και αισθάνεσαι ο δημιουργός αυτού που αγαπάς, θέλεις να τα κάνεις και όλα. Μπορεί να σε κουράζει σωματικά, αλλά στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει. Άρα δεν το βλέπεις ότι τα κάνω όλα. Βλέπεις ότι, Θεέ μου, τι έχω φτιάξει.
1: Σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν το νιώθεις αυτό. Εγώ προσωπικά που έχω την τύχη να το πω και τη χαρά να κάνω το επάγγελμά μου να είναι αυτό που αγαπώ και να μην έχω αναλωθεί με κάποιες άλλες δουλειές, οπότε πλέον κάνω αυτό που αγαπώ και ζω από αυτό το πράγμα, σίγουρα δεν με κουράζει.
0: Θα μπορούσες να κάνεις κάτι που δεν το αγαπάς?
1: Έτσι όπως έχω μεγαλώσει εγώ τουλάχιστον, κοντά στα 23-24 έκανα τη μεγάλη επανάσταση που είπα ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει και δεν αγαπώ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε οικονομικά δύσκολο
0: όμως
1: είναι, θα συνεχίσω και θα κάνω αυτό.
0: Ωραία.
1: Που...
0: Όμως έχεις τη δυνατότητα και την ευελιξία αυτού που λέμε προσαρμογή. Την
1: πολύ
0: οποία μοιραία την κάναμε κάποια στιγμή όλη στη ζωή μας και τα προηγούμενα χρόνια με μεγαλύτερη ένταση που υπήρχαν αυτά τα ζητήματα στη χώρα. Όλοι προσαρμόσαμε κάποια πράγματα ή αν χρειαζόταν θα μπορούσε, υπάρχει plan B?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι πολύ δραστήριος ακόμα και στην δύσκολη εποχή για το τώρα μιλάμε του COVID, που ήταν μια τετραετία, πενταετία στο σύνολο, μπες, βγες και τα σχετικά, ήταν από τις πιο δημιουργικές μου χρονιές. Δεν το παράτησα, αντιθέτως γίνανε πάρα πολλά project, έγινε πιο κινηματογραφικά, έγιναν ντοκιμαντέρ, δεν σταματήσαμε τις πρόβες. Οπότε για εμάς ήταν πολύ δημιουργική η χρονιά, οι χρονιές εκείνες.
0: Παρόλα
1: και δύσκολες.
0: Εάν αύριο συνέβαινε η συντέλεια του κόσμου, θα έχεις μια προσαρμοστικότητα στο να κάνεις κάτι άλλο για ένα χι χρονικό διάστημα μέχρι να επανέρθεις αυτό που αγαπάς?
1: Σίγουρα.
0: Είμαι το καθέλει να πει, θα το πει μετά.
2: Νομίζω ότι ακόμη και η συντέλεια του κόσμου να ερχότανε, αυτό δεν θα έφευγε ποτέ. Δηλαδή η τέχνη πάντα σε όλες τις περιόδους, ακόμη και σε περιόδους
0: πολέμου,
2: ναι, υπήρχε και ήταν εκεί για να βοηθάει στα πράγματα, να σηκώνει το ηθικό των ανθρώπων, να βοηθάει να βγούμε γενικά από όλη αυτή τη μαυρίλα που περιγράφαμε. Απλά έχει να κάνει με τη δύναμη της ψυχής και πόσο ακριβώς είπε και ο Ηλίας το αγαπάει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο δίλημα που έχουμε όσοι ασχολούμαστε με την τέχνη. Το αν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί δυστυχώς η τέχνη δεν εκτιμάται όσο πρέπει, ούτε και παίρνουμε τις απολαβές που πρέπει σαν καλλιτέχνες πολλές φορές.
0: Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Καλά, μην είναι αυτό, είναι άστο να πάνε. Δεν θες να ξέρεις.
2: Multitasking στο high level.
0: Θα του εξηγήσω τώρα, δεν είναι... ναι. Με ρώτησε κάποια στιγμή ένας φίλος να πω για την Eurovision. Δεν παρακολουθώ Eurovision. Άρα δεν μπορώ να σου πω.
1: Ούτε εμείς. Έχουμε να πούμε κάτι ότι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα το αναφέρω σε προσωπικό επίπεδο. Ότι παρόλο που σήμερα είναι ο τελικός της Eurovision κτλ. Εμείς είμαστε sold out στην παράσταση Glitter Vice Cabaret στο Red Jazz Theater σήμερα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εκτός από εμάς και πολλοί άλλους κόσμος είναι στο θέατρο σήμερα.
0: Δεν θα ήταν. Πού θα ήταν ο κόσμος. Απλά με ρώτησε ένας φίλος μου εδώ, ακροατής, τι πρόγνωση κάνω για τον Ακύλα. Τι να πω, εμένα δεν μου αρέσει και πολύ αυτή η μουσική.
1: Επειδή τώρα μιλάμε για μουσική άλλη και για μια ιστορία η οποία έχει έρθει από πολύ underground
2: σκηνή
1: Νέας Υόρκης και πιο παλιά μπουάτ γαλλικές, οι οποίες ο κόσμος και οι performer γινόντουσαν ένα.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε άλλο level για να μιλήσουμε
0: είμαστε.
1: Κάτι άλλο.
0: Είμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου από. Δεν το κάνει εκείνος από. Ξέρεις, από ευγένεια, το κάνω μόνη μου. Αυτό προτάθηκα. Είμαι κι εγώ. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να πω ότι η Μαρία Ζαχαράκη, ο Δημήτρης Αργυρέας, η Πέννη και ο Κώστας Ποδηματάς είναι οι νικητές των τεσσάρων διπλών προσκλήσεων για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα σήμερα στις 9. Τα ονόματά σας θα είναι στο Ταμείο του Θεάτρου. Να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν σήμερα εδώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Λεπτό γιατί είμαι και γρήγορη. Πες το, χρυσό μου, πες το.
1: Όχι, ήθελα να σου πω ότι θα τα πούμε σύντομα στην
2: 6 Ιουνίου.
0: Ναι, θα έρθω με ρόδα, είπαμε.
2: Πρώτα στην αίθουσα.
1: Για να σου πω λίγο ακριβώς λεπτομέρειες πώς έρχεσαι στην Κυψέλη, στο Red Jazz Theater.
0: Όχι, ακριβώς... αυτό δεν χρειάζεται να μου το πεις, έχω και GPS στο μυαλό μου.
1: Ρε παιδάκι, είμαι διαφορετικό. Να κάνουμε μια πρόβα πριν τη ρόδα.
0: Ακού τι μπορούμε να κάνουμε. Αχ, το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει, όλο εμπνεύσει έχω. Λοιπόν, ακού τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε αυτά τα ωραία τα σκηνιά που έχουν και στο Πολ. Δεν έχω φτάσει ακόμα στα σκηνιά. Από τη σχολή σου στο Red.
1: Φαντάζεσαι. Πρότεινε το στο Δήμο Αθηναίων.
2: Flying Fox και Ρωμικό Κυψέλη.
0: Αν του το πω αυτό, είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθεί.
1: Θα φτιάξει.
0: Όχι, εμείς θα το φτιάξουμε. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν θα πάρουμε τώρα τα λεφτά των.
2: Δεν είμαστε
0: δημιουργοί.
1: Την έγκριση. Ενώ την έγκριση εννοώ.
0: Με την έγκριση την πάρουμε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Τέλεια. Θα με βάλεις εκεί.
1: Ό,τι θέλεις. Τι θα φοράς πρώτα, πες μου.
0: Θα φοράω μια κελεμπία.
1: Μια σταυτερή κελεμπία, είμαι μέσα.
0: Όχι, παιδί μου, θα είναι πολύ βαριά, θα πέσω.
1: Θα σου κάνει ο Φραντζέσκο μια κελεμπία η οποία θα είναι ελαφριά.
0: Δεν θέλω το Φραντζέσκο, χρυσό μου.
1: Ο Φραντζέσκο θα σε
2: ράψει. Δεν γίνεται, δεν αλλάζει με Φραντζέσκο.
0: Αυτό στη μάνα μου, άσε με τώρα, δεν θέλω. Το Φραντζέσκο, θες να μου ράψεις κάτι.
1: Εγώ.
0: Πάμε να...
2: Σε περιπτώσεις ανάγκης το κάνει και αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν χρειάζεται. Έχω ως πιτσιρίκα. Όχι, πέρα από τη μάνα μου. Πέρα από τη μάνα μου. Ως πιτσιρίκα, ρε παιδί μου, είχα διάφορες φλασιές. Επειδή η μαμά μου ήταν λίγο συντηρητική, άρα βρίσκα ένα τρόπο μόνη μου να κάνω πράγματα. Με παραμάνες, με. Δεν θες να ξέρεις. Άσε, θα το φτιάξω εγώ.
1: Okay.
0: Να κανονίσουμε την άδεια και θα το.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλία Μπαγιώργο. Δεν μπορείτε να πάτε, είναι sold out στην επόμενη παράσταση. Glitter Vice Cabaret. Εδώ θα τους έχουμε. Εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Άννα Σταματιάδου, Σπυρός Λάμπρου. Γεια σας, τα λέμε αύριο πρώτο Θεός στις 8.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απεύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν επιθυμεί κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν από την πλευρά της εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής Δέσμευσης Ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ του Νότου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκ, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλος. Παρουσίασε την προοπτική μιας τρίτης θητείας, τονίζοντας τη σταθερότητα και ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση και προαναγγέλει έμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονης στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές, εξετάστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, το οποίο δεν προκύπτει με το επικρατέστο σενάριο και την τραγωδία να θεωρείται αυτή τη στιγμή η αυτοχειρία. Η έρευνα συνεχίζεται. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια κλειδιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή στην οποία ενεπλέξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΑΗ για το τρέχον έτος, καθώς η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί ότι μεταξύ όλων όσοι χρωστούν περιλαμβάνονται και εκείνοι που έχουν μεν την οικονομική δυνατότητα, αλλά αμελούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ΑΔΑΗ ενημερώνει τους φορολογούμενους μέσω SMS, email, push notifications για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά και για τη διατήρηση και εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Τον οδηγό έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 3 να τραυματιστούν. Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ερενβέργη της Γερμανίας. Είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα έλαβε χώρα χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Οι βαυαρικές αρχές πάντως διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική παροδικές νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άννα Σταματιάδου που μετά την μπανανόπιτα δεν έφτιαξε και καροτόπιτα όπως απειλούσε σήμερα. Ευτυχώς είχαν πέσει πολλές δουλειές, δεν πρόλαβε το κορίτσι μας, ευτυχώς. Και όλοι θα πέσουμε στην κλασική τυρόπιτα, στη ζαμπονοτυρόπιτα,
1: στην πίτσα. Θα φτιάξω σήμερα για να φέρω αύριο.
0: Όχι ρε Άννα, μην σε βάλουμε σε κόπο, δεν πειράζει.
1: Έχω κάτι καρότα στο ψυγείο.
0: Ναι, έχουνε μαυρίσει γιατί και τις μπανάνες περίμενες να μαυρίσουν.
1: Τι λες καλέ.
0: Όχι, τα καρότα όχι.
1: Όχι βρε, δεν τα πετάω άμα δω μια μαυρίλα, τι λες τώρα. Την έχω έτοιμη. Αυγά νομίζω μου λείπουνε. Έχω κάποια. Έχω τέσσερα. Μου έχουν μείνει στο ψυγείο.
0: Όσα είναι ρίχτα. Και μέρες να είναι, μη σε νοιάζει. Χνούδι να μην έχουν πιάσει.
1: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
0: Με το χνούδι. Γιατί όχι, γίνονται πουλάκια.
1: Άλλο θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν και οι ακροατές. Σκέφτομαι ότι πρέπει, σκέφτομαι ότι πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ και με πιάνει ένα βάρος.
0: Αν νομίζω στο γιατρό.
1: Και έχω πάντα αυτό. Μία τέτοια. Να πάω για ρούχα. Ή να πάω για φαγητό. Να πάω για να πάρω κάποιο αξεσουάρ ή να πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά έχω ένα
0: γόμπο. Δεν πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις ένα αξεσουάρ.
1: Καλά, παίρνω ρε παιδί μου, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έχει γίνει πλέον ένα βάρος ρε παιδί μου με τα λεφτά που
0: δίνουμε. Μην πας ρε παιδί μου, μην πας σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: δεν
1: τι
0: πάω.
1: Να κάνω.
0: Δεν πάω.
1: Αφού κάθε φορά που ανοίγω το ψυγείο, όλο και κάτι τελειώνει.
0: Ναι,
1: πολύ γρήγορα τελειώνουν ρε παιδί μου.
0: Δεν παιδί μου τίποτα. Στην καροτόπιτα, εσύ μόνο αυτό. Και κομματάκι. Μένει την
1: παρανόπιτα
0: τη φάγανε τελικά πριν την προηγούμενη φορά. Έγινε χαμός.
1: Ναι, βέβαια. Τη
0: φάγανε την έχει την κατάψυξη.
1: Όχι, τη φάγανε.
0: Και την ξαναβγάλει μετά από καιρό.
1: Δεν μπαίνει βρε στην κατάψυξη. Έχει τα αυγά τη, έχει τη βρώμη τη. Πρέπει αυτά να τρώγονται φρέσκα. Όπως και η καροτόπιτα. Απλά θέλω να μου πει, θες αλμυρή εκδοχή να
0: Μπράβο,
1: σου κάνω.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι
1: γλυκιά εκδοχή.
0: Κοίταξε να δεις, ξεκίνα τη εσύ.
1: Γιατί μπορεί να την κάνω με ταχύνη μέλι να γίνει γλυκιά καροτόπιτα. Μπορώ όμως να την κάνω και αλμυρή να βάλω λίγο τυράκι. Ελαφρύ, μη φανταστείς τώρα φέτες και τέτοια.
0: Δεν θα γίνει αλμυρή. Θα γίνει αυτό.
1: Θα γίνει μια αλμυρή, θα γίνει πολύ ωραία. Θα βάλεις μπόλικο αλατάκι, πιπεράκι.
0: Ρίση, μη τα αλατάκια και τα πιπεράκια. Δεν γίνεται αλμυρή. Γίνεται άμα βάλεις κανένα ζαμπονάκι, κανένα τυρί.
1: Τι
0: αυτό.
1: Τι ζαμπονάκι, παιδί μου, στη μέση την καροτόπιτα.
0: Αυτό, γιατί.
1: Βάλε
0: λίγο καρότο.
1: Ξέχασε,
0: να πάρει χρώμα.
1: Ξέχασε τα αυτά. Μεγάλα θέματα, μεγάλο πρόβλημα το σούπερ μάρκετ. Το άκουγα και αυτή τη βδομάδα από τον κόσμο. Ωραίες τη κουνάει το κεφάλι και αυτό απελπισμένο απέναντί μα. Ωραίες τη παπά που είναι στον ήχο. Αυτό στην πραγματικότητα απασχολεί τον κόσμο. Η άνοδος των τιμών σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ακόμη και που συζητάμε για τις διακοπές. Αν όσοι συζητάνε, εν πάση περιπτώσει, και πάνε να κάνουν ένα σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Έχετε δει, ρε παιδιά, πραγματικά, Ορέστη, έχεις δει τι τιμές έχουν καταλήμματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ιούλιο, Αύγουστο και μας λένε
0: Νοέμβρη.
1: Ότι θα αυξηθούν και άλλο τα αεροπορικά εισιτήρια, τουλάχιστον 25%.
0: Ναι, έστειλε κάποιοι ένα mail χτες η Άτα που έλεγε παιδιά ότι θα ανεβούν όλα.
1: 25%,
0: 25%
1: το διευκρινίζει.
0: Ναι.
1: Παντού δηλαδή, ακόμη και στα...
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω τι γίνεται, για να μην σας κάνει εντύπωση. Όταν επειδή μου έχει μια αεροπορική 10 αεροπλάνα να βάλει και θα βάλει 5.
1: Γιατί θα μειώσουν τα αεροπλάνα λόγω των
0: τιμές όμως. Σε αυτά τα 5 για να μπορέσει να βγει η εταιρεία. Και αν δεν μπορεί και είναι μικρή εταιρεία, θα κλείσει όπως κλείσαν οι άλλοι. Δεν βλέπεις που φεύγουν κιόλας. Έφυγε και η FedEx από τη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά μαζεύονται. Τέλος πάντων, αυτό που είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση σήμερα το πρωί, γιατί είμαι γύρω στις 7.30-8 ώρα, είμαι στο κανάλι εγώ, παιδιά. Είναι, ρε παιδί μου, έλεγα το εξής. Μου κάνει εντύπωση, γεια σου ρε Μικέλε, λυπάμαι αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι ραδιόφωνο, συγγνώμη που το λέω σήμερα, γεια σου Μικέλε, να σε καλά. Θα σου πω, γιατί θεωρώ ότι ξέρεις πολλές φορές δεν κάνουμε και τηλεόραση. Έβλεπα ας πούμε, στα κανάλια, στον Αλφα, στο Sky, στο Μέγκα, σε όλα αυτά, 6 πολιτικούς, ο ένας να λέει για τον άλλο αυτό, εσείς κάνατε εκείνο, εσείς κάνατε το άλλο, και εσείς που κάνατε αυτό, και εσείς που κάνατε το άλλο. Και λέω ρε παιδί μου πάλι αυτή η ιστορία, ενώ το μεγάλο πρόβλημα είναι αν τελικά τα βγάζεις πέρα, αν τελικά τα καταφέρνεις. Δηλαδή το ότι μαζευτήκανε πάλι 6-7 πολιτικοί σε 5 κανάλια για να γεμίσουμε και εμείς τις ώρες μας, έτσι, και να δούμε και λίγο πώς είναι τα πράγματα. Και για να δούμε τι λένε και ο ένας να κατηγορεί τον άλλο για το τι είχατε κάνει, για το σπίτι που φέρατε εσείς, που δεν δηλώσετε εσείς το εκατομμύριο. Και ο κόσμος γενικά να τραβάει ένα ζόρι, νομίζω ότι αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορεί να το δει κανείς. Κι όμως υπάρχει αρκετός κόσμος που το βλέπει. Αυτός ο κόσμος που πιστεύει ότι ας πούμε πρέπει να ανοίξουμε τώρα εμείς το ραδιόφωνο και να πούμε ότι έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο

0: Τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι με την πορεία του. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε αυτό. Εγώ δεν θεωρώ, παιδιά, ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Θεωρώ ότι σήμερα το ωραίο θέμα της ημέρας, γιατί τα μεγάλα θέματα της ημέρας δεν είναι μόνο η ακρίβεια και αυτό. Το ωραίο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο Ακύλας, που κάνει μια προσπάθεια το παιδί και έχει σηκώσει την ελληνική σημαία. Είτε μας αρέσει η Eurovision, είτε δεν μας αρέσει η Eurovision. Και κάνει μια προσπάθεια και έχει αγχωθεί και το παιδί και σου λέει, λες ρε εσύ, που φτάσαμε, ας πούμε, να μου λένε ότι αν πάω τρίτος να μην είμαι καλός. Είτε είναι kids, είτε δεν είναι kids το τραγούδι. Είναι μια προσπάθεια. Ρε παιδί, με αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας πούμε, ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό που συνέβη στη μέση της εβδομάδας με τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν.
1: Αυτό δεν είναι τεράστιο. Αυτό είναι αγκάθι στην καρδιά. Προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο διαφόρων ηλικιών ήταν για μέρες με ένα βάρος στο στήθος και παραμένουν και πολύ προβληματισμένοι, και ειδικότερα οι γονείς, για το αν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά, είναι πολύ προβληματισμένοι. Αν κάνουν κάτι λάθος, γιατί μην ξεχνάμε τώρα, είμαστε και σε μια περίοδο, έχουν τελειώσει. Νομίζω τελείωσαν εχθές, ολοκλήρωσαν τα σχολεία και ξεκινούν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες. Ακόμη μια εβδομάδα. Την επόμενη. Ξεκινάνε. Τέλος πάντων, μετράνε αντίστροφα, εν πάση περιπτώσει, για τις εξετάσεις. Πολλά παιδιά φυσικά είναι και στην φάση των πανελληνίων που κάνουν τον αγώνα τους. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και από εκπαιδευτικούς, είδαμε και ανακοινώσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, καλές οι ανακοινώσεις, καλά όλα αυτά, αλλά το θέμα τελικά ξέρετε ποιο είναι, το μεγάλο. Το μεγάλο θέμα λοιπόν για μένα, έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος τώρα παιδιά, είναι ότι όταν βγαίνουν οι πολιτικοί γενικότερα και γίνεται μια κουβέντα, αυτό που η Άννα Σταματιάδου φταίει, όχι φταίει ο Σπύρος Ολάμπρου. Και βγαίνει, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση γιατί είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και είχε πει ότι εγώ θέλω 4 μέρες εργασίας. Του είχε προτείνει την τετραήμερη εργασία. Και βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία και του είπαν ότι κοίταξε να δεις, δεν βγαίνουν τα λεφτά εδώ πέρα και αυτά που λες είναι αρλούμπες. Ουσιαστικά αυτό του είπανε. Και πιθανότατα να έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Τα λεφτά δεν βγαίνουν. Οι άνθρωποι βγαίνουν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Οι άνθρωποι τα καταφέρνουν. Οι γονείς καταφέρουν να δουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά καταφέρουν να δουν τους γονείς. Οι δάσκαλοι καταφέρουν να μιλήσουν στα παιδιά. Οι δάσκαλοι έχουν χρόνο να πούνε στα παιδιά, εκτός από τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά,
1: άλλο.
0: Τι άλλο γίνεται. Και δεν ντρεπόμαστε, ρε παιδιά. Δεν ντρεπόμαστε μετά από 3-4 μέρες να μαζεύονται πολιτικοί και αναλυτές, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να συζητάμε πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα και όχι τι στην ευχή έχουμε κάνει και πηδάνε τα παιδιά από τα μπαλκόνια. Και πάνε τα πράγματα τόσο άσχημα. Σκεφτήκαμε ποτέ αυτούς τους γονείς, αν τα καταφέρνουνε, αν έχουν λεφτά να τα βγάλουν πέρα, αν μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια που δεν θα έπρεπε να πληρώνουν φροντιστήρια. Θα έπρεπε αυτό το ρημάδι το σχολείο να τους τα εξασφαλίζει όλα. Που θα έπρεπε όταν περνάγανε στα πανεπιστήμια, ο Αθηναίος που περνάει στη Θεσσαλονίκη ή ο Θεσσαλονικιός που περνάει στην Κρήτη, να μην πρέπει ο πατέρας του και η μάνα του να φτύσουν αίμα για να του βρουν ένα σπίτι 15 τετραγωνικά που θα το πληρώσει 700 ευρώ για να σπουδάσει εκεί, αλλά να υπάρχουν εστίες. Να τρώει το παιδί τζάμπα, να μετακινείται τζάμπα. Βγάλαμε την άλλη φορά εδώ τα παιδιά από τυχείο και μας λένε δεν μπορούμε να πάμε στην εστία γιατί δεν έχει
1: σας
0: ένα λεωφορείο.
1: Σας παρακαλώ,
0: το έβγαλε ο Τάκης ο Χατζής. Το βγάλαμε εμείς. Βγάλαμε το χτυκιό. Το βγάλαν όλοι, τίποτα δεν άλλαξε. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, παιδιά. Έχουμε πάει σε μια διαδικασία, έχουμε παρασυρθεί
1: από τους μεγαλύτερους
0: σε ηλικία, ναι, οι οποίοι το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν οι άνθρωποι και αλλιώς μεγαλωμένοι και πολιτικοποιημένοι. Πολλοί και από αυτούς ήταν και βολεμένοι. Έτσι και από εμάς και από τη δική μας γενιά. Βολεμένοι γιατί εγώ είχα μια άκρη στο Πασόκ και με έβαλε στη δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα μια άκρη, ρε παιδί μου, και με έβαλε. Μην μου πείτε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, οι καινούργοι πιτσιρικάδες που έρχονται δεν δέχονται αυτό το σκηνικό. Σου λέει τι είναι αυτά που λέτε. Ήμουνα κάτω με δύο παιδιά 27 και 31 ετών.
1: Σήμερα.
0: Γιατί αλλάζουμε τώρα το πρωί. Γιατί αλλάζουμε το σύστημα, παιδιά, στο. Το σύστημα στο οποίο γράφουμε και βλέπουμε τα υλικά.
1: Ήσουν με πληροφορικά,
0: ναι, ναι, ναι, και πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε αυτή την ιστορία στα κανάλια, βλέπαμε τους πολιτικούς και όλα αυτά. Και μου λέγανε, ξέρεις κάτι, εμείς δεν έχουμε ούτε κεραία στην τηλεόραση. Γιατί ρε τους λέω, δεν βλέπετε τηλεόραση. Όχι, μου λέει, γιατί έχουμε βάλει ένα προγραμματάκι στο λάπτοπ και βλέπουμε από εκεί, μου λέει, αν θέλουμε κανένα κανάλι. Mm-hmm. Αλλά έχουμε, μου λέει, όλα τα προγράμματα που θέλουμε να δούμε, τα ναι. ποδόσφαιρά μας, αυτά, το ένα, το άλλο. Mm-hmm. Και γενικά ενημερωνόμαστε από εκεί. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία. Δηλαδή, ρε εσείς. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να δούμε αν η Σταματιάδου με το Λάμπρου γίνανε μπίλιες από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και από οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Mm. Τυχαία τους πιάνουν αυτούς. Παιδιά, είναι πάρα αυτό που έγινε. Δεν είναι δυνατόν δύο παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδάνε από τον 7ο όροφο και εμείς να πετάμε χαρταϊτό. Mm. Πετάμε χαρταϊτό.
1: Όπως
0: και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Λέγε πολλοί κόσμος ότι αυτά τα γεγονότα θα έπρεπε κανονικά να βγάλουν τους Έλληνες στο δρόμο.
0: Ρε, εσείς πετάμε χαρταϊτό.
1: Και δεν έχουν άδικο.
0: Γιατί εδώ πέρα τα παιδιά αυτά δεν πηδήσανε έτσι. Πηδήσανε γιατί δεν μπόρεσαν οι γονείς να τα προσεγγίσουν. Δεν κατάλαβαν οι δάσκαλοι
1: να
0: τίποτα.
1: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή έγινε,
0: ευθύνες,
1: επειδή έγινε πολύ, πολύ δώρος και πολύ φέμα και για αυτά που βγήκανε στη δημοσιότητα και για τις σημειώσεις και τα ημερολόγια που κρατούσαν τα παιδιά και όλα αυτά. Όμως πραγματικά αυτά που γράφαν αυτά τα παιδιά, αν έπαιρνες λέξη-λέξη τα κείμενά τους, εν πάση περιπτώσει αυτά που φτάσανε ναι, οι πληροφορίες ναι, ναι, ναι. στα χέρια μας και αυτά που έλεγαν οι μαρτυρίες των γειτόνων, άνθρωπων που τους ξέρανε, των καθηγητών, ήταν Σπύρο, έφυγαν τόσα πολλά θέματα τα παιδιά που τους απασχολούσαν.
0: Και που δεν τα είχαμε πάρει πρέφα εμείς. Που δεν τα είχαμε πάρει πρέφα. Δηλαδή βγήκε ο δάσκαλός τους, ο καθηγητής τους και είπε: δεν είχα καταλάβει τίποτα.
1: Δεν είχα καταλάβει τίποτα.
0: Ξέρεις γιατί και αυτός ο άνθρωπος. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος παίρνει ένα mail που του λέει: κοίταξε να δεις, κύριε Λάμπρου, εδώ πέρα εσείς σε τρεις μήνες να βγάλετε αυτή την ύλη. Να τη βγάλετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να κάνει πάσα στο, να κάνει stop στο μάθημα και να πει: ας μιλήσουμε λίγο. Ρε, η Μαρία δεν σε βλέπω
1: καλά. Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Και δεν ρίχνω ευθύνη στον καθηγητή έτσι.
1: Ναι, γιατί και ο καθηγητής έχει να σκεφτεί τη δική του τη ζωή και τα δικά του τα λεφτά.
0: Και
1: γιατί πολλές φορές τα παιδιά είναι πολύ στριμωγμένος και αυτός δεν του φτάνουν. Έχει
0: ναι, ρε Άννα, γιατί όταν λες εσύ,
1: ναι.
0: που ακόμα δεν έχεις παιδιά. Ότι εγώ, παιδιά, πάω στο σούπερ μάρκετ και μου πιάνε την ψυχή. Ο άλλος που μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να πάρει και δύο πράγματα για τα παιδιά του.
1: Εμένα πιάνε την ψυχή μου και για αυτούς που έχουν οικογένεια. Δηλαδή, πάω με διπλό βάρος και αναρωτιέμαι. Ναι. Εάν είχα, πάντα αυτή τη σκέψη κάνω, τι θα έκανα τώρα, ας πούμε, αν είχα δύο παιδιά. Πόσα χρήματα άραγε θα χρειαζόμουν 5.000. την βδομάδα για να ταΐσω σωστά τα παιδιά.
0: Ποιος έχει 5.000 και 4 και 3. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, εδώ δεν είναι ούτε να ρίξει ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε οποιονδήποτε. Είναι μια δουλειά, μια κουβέντα που πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω, άσχετα με τα κόμματα που είναι.
1: Σπύρο, εγώ και πιστεύω ότι παιδιά, πρέπει, να αλλάξουν, κάνει... πρέπει να αλλάξουν και πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα βιβλία και στα μαθήματα
0: παράδειγμα.
1: Των παιδιών.
0: Μου στείλε παιδιά ο μικρός ο δικός με 12 ετών.
1: Ναι.
0: Του έχουμε ένα στο κινητό του, το έχουμε ένα Viber κλειδωμένο και μπορεί να πάρει κάποια πραγματάκια και να ανεβάζει μόνο. Εντάξει. Και μου στείλε ένα μήνυμα.
1: Μην νομίζεις ότι το Viber παραμένει κλειδωμένο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύστροφα. Μπορεί να βρει τρόπους να ξεφύγει να ξέρει.
0: Μου στείλε λοιπόν ένα μικρό βιντεάκι που είχε ένα τύπο που έκανε μια πολύ μικρή τυπική ανάλυση. Και έλεγε: έχουμε ένα αυτοκίνητο του 1910. Και ένα αυτοκίνητο του 2026. Έβλεπε τις διαφορές. Το ένα ήταν ένα αμάξι όπως ήταν και το 2026 με ρεύματα, με αυτά, ένα θηρίο φοβερό. Μετά έλεγε: έχουμε ένα τρένο του 10. Έχουμε ένα τρένο του 26. Πάρα πολύ ωραία, μεγάλες διαφορές. Μετά έλεγε: δουλεύαμε έτσι το 10 σε ένα γραφείο. Με την πένα που τη βουτάγαν στο μελάνι και αυτά. Και δουλεύουμε έτσι το 2026. Και έλεγε: με λάπτο μπορείς να είσαι και στο σπίτι σου και όλα αυτά. Και μετά είχε μία τάξη του 1910 και μία τάξη του 2026. Όπου το 1910 σήκωναν το χέρι για να πάρουν το λόγο με ένα μαύρο πίνακα. Και εδώ σηκώνουν το χέρι για να πάρουν το λόγο με ένα άσπρο πίνακα. Γράφουμε με μαργαδόρο. Ναι. Αυτό έδειχνε από ένα παιδί 12 χρονών που σου έλεγε: πόσο πίσω είμαστε εκπαιδευτικά, ρε φίλε. Τι έχετε αλλάξει. Το ότι στο σχολείο, ας πούμε, μαθαίνουμε 1.000
1: πράγματα.
0: Γιατί
1: δεν λες ότι πολλές αίθουσες είναι και πιο άδειες. Με βάση στοιχείων. Αλλά... και θα είναι από Σεπτέμβριο.
0: Ρε παιδί,
1: πιο
0: το ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει σίγουρα ένας ψυχολόγος για να μη συζητάει στα παιδιά. Ότι δεν υπάρχει
1: υπάρχουν,
0: ένα
1: μάθημα
0: οδική συμπεριφορά. Ναι, δεν είναι μόνιμο. Οδική συμπεριφορά. Και 1.000 έχουν γίνει βήματα, έτσι δεν λέω. Αλλά ρε παιδί μου τώρα αυτό. Πρέπει όλους να μας ταρακουνήσει. Έχουμε λυσάξει. Λυσάξαν οι γονείς με τις πανελλαδικές τόσα χρόνια. Οι αμόρφωτοι, ανεκπαίδευτοι γονείς. Και δεν το λέω όσον αφορά. Μπορεί να έχει τελειώσει 5 πανεπιστήμια. Η έλλειψη παιδείας ορισμένων γονιών και η ανασφάλειά τους οδηγεί τα παιδιά στα κάγκελα με τις πανελλαδικές.
1: Άκου όμως, Σπύρο. Είναι και πολλοί γονείς όμως που επειδή έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα και επειδή ακριβώς δεν κατάφεραν για χύψη λόγους να σπουδάσουν, να μορφωθούν, θέλουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Οπότε.
0: Είναι καλύτερη ζωή.
1: Υποσυνείδητα ναι. μπορεί να τα πιέζουν προς μια άλλη κατεύθυνση. Σου λέει: μην περάσεις αυτά που πέρασα εγώ.
0: Σύμφωνοι.
1: Κατάλαβες, υπάρχει και αυτό
0: το λένε, αλλά πρέπει και αυτοί να σκεφτούν πώς τελικά πάνε τα παιδιά να δώσουν. Αν τους έχεις πείσει ότι αυτός είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί λέγανε: εγώ θυμάμαι, άμα δεν περάσεις, τι θα γίνεις, θα καταστραφείς. Παιδιά, είναι δυνατόν. Και φτάσαμε σε σημείο να τελειώνει ο άλλος δάσκαλος. Φίλος
1: σε εμάς το λέγανε.
0: Φίλος μου, έχω παράδειγμα.
1: Και στη δικιά μας τη
0: φίλος μου, και ο οποίος διορίστηκε 58 χρονών.
1: Ωραία,
0: μόνιμος
1: νεότατος.
0: Έγινε 58 χρονών.
1: Ο 58άρης σήμερα θεωρείται νέος 25άρης. Να το πάρουμε και έτσι.
0: Και προσπαθεί με χίλιες δυο δουλειές, με δυο δουλειές να τα βγάλει πέρα.
1: Άκουσε με, έχει πάει και 21.
0: Άμα ήταν υδραυλικός όμως.
1: Ναι.
0: Θα είχε τρεις φορές παραπάνω λεφτά.
1: Και δεν έχουμε καλημερίσει, παιδί μου, τον κόσμο. Τον πήραμε από τα αυτιά.
0: Είδες.
1: Δεν είπαμε το Viber. Από τα αυτιά και από τα μούτρα, καλή σας μέρα.
0: Θα πούμε και κάποια καλή μέρα, τόσα μηνύματα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να εκμεταλλευτείτε την ωραία ημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας πριν πάμε σε ένα μικρό break. 6947-989-989. Ορίστε.
0: Βούλα, τέλος στο σούπερ μάρκετ από σήμερα. Από εδώ και πέρα νερό και προσευχή.
1: Βούλα,
0: γεια σου, γεια. Τζόνι. Προσπαθούμε να χωνέψουμε την κουρνοπούλα από χτες. Τι καροτόπιτα μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Τζόνι,
0: γεια σου, νεόφιτε. Καλημέρα, καλά τα λες, αλλά σοσιαλιστή. Με εκατομμύρια ευρώ, κάτι δεν πάει καλά. Μαζί σου είμαι, φίλε. Καλημέρα. Γεια σας, μου λείψατε, παιδιά. Έλειπα το προηγούμενο σουκού. Με αγάπη, Τίνα. Γεια σου, Τινάκη μας. Γεια σου, Μικέ.
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκη.
0: Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, πόσο δίκιο έχεις. Έχουν παρικμάσει και φτωχοποιήσει την κοινωνία. Όποιος έχει ευαλωτότητα, απλά πέθανε. Είναι ένα ζήτημα αυτό τεράστιο. Γεια σου, Κωστάκη μας, αγαπημένε. Μας στέλνει και φωτογραφίες με Ερντογάν. Όπα. Γεια σου, Σάκη, φίλε. Βλέπω έχεις κάνει τις ωραίες σου βόλτες, δεν έχεις σταματημό. Γεια σου ρε Σάκη, όλα τα καλά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα σε όλους. 6947-989-989 και καλημέρα και στον Νίκο τον Δημητριάδη με φωτογραφία ωραία με όλες τις γεύσεις.
1: Πάμε για να σας στείλω μετά κι εγώ μια βολτίτσα. Πάμε σε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Φορτώσαμε, φτιάξαμε τη διάθεση τώρα. Δώσε ένα δώρο.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Όσοι είστε φαν των τατού, ωραίες τι έχεις, τατού, τατουάζ. Έχει ξεκινήσει η μεγαλύτερη γιορτή, την αποκαλούν, του τατουάζ. Το Athens Tattoo Convention είναι πλέον ένας θεσμός στο Taekwondo 15, 16, 17 Μαΐου στο Φάληρο. Λοιπόν, θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις μέχρι το βράδυ, σήμερα νομίζω είναι... μέχρι τις 12. Έχει πολλά events, έχει 450 καλλιτέχνες. Θα πάτε εκεί, θα δείτε διάφορες εκδηλώσεις. Μπορείτε να κάνετε τατουάζ σε προνομιακές τιμές, να πάρετε ιδέες. Έχει πλέον πολλούς θαυμαστές αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω τατουάζ. Θα ήθελα να κάνω, εσύ θα ήθελες να κάνεις?
0: Όχι, όχι, γιατί, δεν θέλω. Γιατί δεν βγαίνει, μπορεί να το βαρεθώ και να έχω πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ συμβολικό.
0: Γιατί να κάνω όμως ένα τέτοιο, δεν είναι.
1: Εντάξει, κάτι είναι πώς το λένε, είναι ολόκληρη φιλοσοφία του τάτουας. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο ή κάτι, ένα ξέρω.
0: Έχει κάνει ένα εκπληκτικό τατουάζ στην κοιλιά, στο ύψος του αφαλού.
1: Κάνει και εσύ.
0: Έχουν κάνει. Έχει κάνει ATM. Όταν κάθεται κλείνει, όταν σηκώνεται, ανοίγει. Ωραίος. Και βγάζει χρήματα.
1: Ωραίος. Ό,τι θέλει ο καθένας. 5 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε. Athens Tattoo Convention στο ΤΑΕΚ Βοντό. Απλά στείλτε ένα μηνυματάκι στο 694-7989-989 και γράψτε ότι θέλετε να πάτε, σας ενδιαφέρει να πάτε στο φεστιβάλ αυτό. Τι λέγαμε πριν, τώρα... πω χαμός με τα μηνύματα.
0: Ναι, 694-7989-989. Δίπλα, γιατί μου έγραψε, κάτσε μου έγραψε ένα σωστό τώρα ο Αντώνης εδώ. Μου λέει, ρε παιδιά, ρε Σπύρο, μου λέει, από τη μία μεριά καυτηριάζεις την κατάσταση, πετάς όμως το δεν είναι να κάνουμε κριτική στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα Υπουργεία Κυβέρνησης? 8 χρόνια τώρα στο τιμόνι του κράτους Νέα Δημοκρατία, τι κάνανε για τη δημόσια παιδεία και τους κοινωνικούς οργανισμούς? Π.χ. για τη βία εναντίον των γυναικών, για τη βία εναντίον των παιδιών και τα κέντρα αποτοξίνωσης. Και πάει λέγοντας. Σου φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση προωθεί τη δημόσια εκπαίδευση όπως είναι στην Ευρώπη, όπως ξέρω εγώ στην Αυστρία? Και λέω, όχι, είπα εγώ, μπορεί να μην το είπα σωστά. Κριτική κάνουμε σε όλους. Απλώς δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Παιδείας του συγκεκριμένου, ότι θα έπρεπε να κάτσουν όλοι κάτω και να πούνε, παιδιά, κάτι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς που κυβερνούσαμε πριν, εμείς που κυβερνάμε τώρα, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί που κυβερνούν τώρα.
1: Όλοι.
0: Παρένθεση σε αυτό που λες, γιατί έχει σημασία, Αντώνη, αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 3 ρεπορτάζ για το ξύλο που έπεσε στα πανεπιστήμια. Και η κριτική μου ήταν πολύ σκληρή, λέγοντας ότι είχαν βγει από το Υπουργείο Παιδείας και είχαν κάνει δηλώσεις, ναι, επίσημα, ναι, ότι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμα όλα τα συστήματα και θα ξέρουμε ποιος μπαίνει, πώς βγαίνει. Ναι. Μετά ο Ιούνιος έγινε Σεπτέμβριος, ότι
1: αυτό
0: θα ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
1: Αυτό τον Ιούνιο ήταν. Αυτό, μετά από τα περσινά γεγονότα.
0: Τον προηγούμενο. Είχαν πει, θα ήταν.
1: Το 25.
0: Βέβαια, το Μάρτι ήταν αυτή η ιστορία που είχαν γίνει.
1: Εγώ μετά είχαν
0: πει. Όχι, είχαν πει ότι θα γίνει. Δεν ήταν πάλι. Ναι. Άργησε όλη αυτή η διαδικασία. Βγήκε ο υφυπουργός, είπε, παιδιά, δεν είναι εύκολο με τις κάμερες, γιατί γίνονται διαγωνισμοί και βγαίνουν άγωνοι. Ναι. Τέλος πάντων, έλεγα ότι τελικά ο καθένας μπορεί να μπει και να βγει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει στο πανεπιστήμιο. Το λένε και οι φύλακες, το λένε και όλοι. Πρέπει να το αλλάξουν αυτό το πράγμα. Αλλά έκανα ένα ρεπορτάζ σε αυτό. Ότι λέγαμε, δεν έγινε τίποτα. Μην δίνετε ημερομηνίες, παιδιά, γιατί δεν ξέρετε και πού πάει το πράγμα. Μα στέλνει εδώ. Ναι. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα η κυρία Βασιλική, για να δείτε τώρα πώς είναι λίγο τα πράγματα, για να προσγειωνόμαστε λίγο και να, να λέμε, όπα φίλε, για κάτσε λίγο σκέψου. Η κυρία Βασιλική είναι μέλουσα απολυμένη από το Νότο στην Ομόνοια. Δεν είναι μόνο ότι κλείνει ένα πολύ παλιό κατάστημα της Αθήνας. Μένουν χωρίς δουλειά τουλάχιστον 150 άτομα του Νότου και άλλοι 100 περίπου των εταιριών που είναι μέσα στο κατάστημα. Καλημέρα. Φιλιά, λέει, στα σούπερ μάρκετ με 550 ευρώ και ταμείο ενεργείας από τον Σεπτέμβριο, για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σε όλους, Θανάσης, λέει. Α, στέλνει για τις κληρώσεις αμέσως. Μπράβο, παιδιά, καλημέρα. Μπείτε στην ιστορία. Και εδώ ένα ωραίο που στέλνει ο Μικές, λέει. Ναι. Περίμενε να δούμε που το έχει. Που έστειλε για το.
1: Ο κύριος Παπαδάκης μας έστειλε κάτι για ένα, ναι, πανεπιστήμιο. Πού είναι το παιδί του?
0: Ο γιος μου πέρασε ιατρική.
1: Ναι.
0: Τελειώνει πρώτη χρονιά, δεν πήγε μία μέρα φροντιστήριο. Το κράτος του έδωσε δάνειο, μένει μέσα στο πανεπιστήμιο. Πήγα, το είδα. Ό,τι βλέπετε είναι αυτό εκεί, μας έχει στείλει. Και είναι στο Λίβερπουλ. Ο άνθρωπος, ναι, στην Αγγλία. Ένα εξαιρετικό σπιτάκι για ένα φοιτητή.
1: Πώς είναι οι φοιτητικές εστίες εδώ στην Ελλάδα? Καμία σχέση. Πώς είναι εδώ τα παιδιά μας στοιχείο που δεν μπορούν από την φοιτητική εστία να πάνε στη Λέσχη να φάνε το φαγητό τους, διότι
0: στοιχείο.
1: Δεν υπάρχουν λεωφορεία, στοιχείο, καμία σχέση. Έτσι.
0: Πάντως ο κύριος Νεόφυτος εδώ λέει, προσέχετε παιδιά με τα τατουάζ, και γι' αυτό το είπαμε, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο είναι όλα ασφαλή και μπορείτε να κάνετε σωστά ένα τατουάζ.
1: Κορυφαίοι
0: και όχι από κατσαπλιάδες.
1: Κορυφαίοι επαγγελματίες του είδους, παιδιά.
0: Που επελαμβάνουν και όλα τα μέτρα.
1: Πήγε και 30.
0: Δεν μου λες εσείς, γιατί έχετε σηκώσει καπνό με τον Όλαν, το σκηνοθέτη, και με τη Μαύρη,
1: καλά,
0: την Ελένη τώρα.
1: Καλά.
0: Τι σας έχει πειράξει, αυτό σας πείραξε?
1: Καλά. Θα έχουμε έναν εξαιρετικό, αγαπημένο καλεσμένο. Θα κάνω την εισαγωγή μετά το τζίγκλ που θα παίξει. Για πάμε.
0: Πάμε τζίγκλ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, Αλφαρέντιο 98,9, Ανασταματιά του Σπύρος Λάμπρου. Γιατί σηκώσατε ατμό με τον Όλαν το σκηνοθέτη, ο οποίος εμφανίζει, υποτίθεται στην Τρία τώρα εδώ πέρα, την ωραία Ελένη ως μαύρη. Εγώ συμφωνώ. Δεν μου άρεσε εμένα. Τέσσερα σου άρεσε, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν έχει πρόβλημα, ήταν μαύρη η ωραία Ελένη, δεν ήταν μαύρη. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, εγώ μίλησα και με δύο ιστορικούς και συγγραφείς, μου ήταν ως λευκόκαρπο την εμφάνιζαν.
1: Άκου. Η γνώμη μου δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει σημασία, από απόλυτα.
1: Εγώ θέλω να μιλάω με την άποψη και με τον παλμό του κόσμου, το τι λέει ο κόσμος. Και έτσι θα καλωσορίσω τον ιδιαίτερο καλεσμένο. Είμαι λίγο συγκινημένη, ξέρεις. Είναι ο διευθυντής.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Διευθυντής σύνταξης του Σταρ. Δασκαλός μου, αγαπημένος μου άνθρωπος, οικογένεια, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Ηλίας Παπανικολάου είναι ο άνθρωπος που ακούτε με τις αναλύσεις, που αναλύει τα γεωπολιτικά, τις διεθνείς εξελίξεις. Ηλία, καλημέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
0: Γεια σου, Ηλία. Είμαστε...
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους δύο.
0: Είμαστε ευχάριστη θέση, ας πούμε, ότι σήμερα δεν έχουμε καροτόπιτα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μπορούμε να φάμε κάτι σοβαρό.
1: Λοιπόν,
2: ένα εισιτήριο για το Final Four υπάρχει?
0: Δεν έχουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, δεν έχουμε φίλε, δεν ασχολούμαστε.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Εμείς τώρα ήμασταν, κερδίσαμε στο βόλεϊ, δεν ξέρω.
1: Έχουμε, στο κρίκετ. Δίνουμε όμως 5 διπλές προσκλήσεις για το Athens Tattoo Convention, αν σε ενδιαφέρει.
2: Με ενδιαφέρει, θέλω να κάνω ένα μεγάλο τατουάζ που να λέει Βαλένθια.
0: Βαλένθια, εντάξει, δεν τρεις τέτοιες πάσες τώρα, είμαστε πληγωμένοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε ξεκινάω με μια φράση που άκουσα εχθές έξω από την Ευελπίδων, ρωτώντας διάφορο κόσμο για την ταινία αυτή, για την ωραία Ελένη και για τη Λουπίτα Νουόγκο. Ρωτάω λοιπόν μια κυρία γύρω στα 60, τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται? Βάζουν, λέω, την Ελένη, θα την παίξει, λέω, μια μαύρη ηθοποιός. Και μου απαντάει, τι μαύρη κοπέλα μου, ποιος Νόλαν, ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή η Λουπίτα. Μαύρη είναι η ζωή μας. Λοιπόν.
2: Να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ το Σπύρο, γιατί είμαστε σχεδόν συνομήλικοι.
1: Ναι.
2: Είμαστε πιο μικροί. Υπήρχε μια σειρά τη δεκαετία του 80 στην τηλεόραση, στην κρατική, που λεγόταν Σάκα Ζουλού. Δεν ξέρω αν
0: ναι, θυμάστε. Βέβαια, το θυμάμαι, βέβαια.
2: Ήταν βεβαίως ο αρχηγός, υποτίθεται, τον Ζουλού. Που είναι ένα μυθικό πρόσωπο.
0: Ναι, ένα στηριώδης τύπος.
2: Μπράβο. Δεν βάλαμε τον Απόστολο Γκλέτσο να παίξει το Σάκα Ζουλού.
0: Όχι, γιατί εντάξει, δεν ήθελε, δεν είχε τον κρίκο στο στόμα αυτό που είχε ο Σάκα.
2: Επίσης, να θυμίσω στους νεότερους, πώς το λένε, ακροατές σας. Το μυθικό πρόσωπο Θόρ. Τι είναι ο Θόρ? Ναι. Ο Θόρ είναι ένα μυθικό πρόσωπο των σκανδιναβικών μύθων, με το περιβόητο σφυρί του κτλ. Ναι. Δεν βάλαμε τον Will Smith να παίξει τον Θόρ.
0: Ναι.
2: Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί ένα μυθικό αρχαιοελληνικό πρόσωπο από μια περιοχή που δεν είχε μαύρους, συγγνώμη που δεν είχε μαύρους, δεν είχε όμως, τι να κάνουμε. Πρέπει να βάλουμε μια μαύρη ηθοποιό να παίξει το παγκόσμιο πρότυπο ομορφιάς. Γιατί πρέπει να προσέξουμε το εξής. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ρόλος. Η ωραία Ελένη, και αυτό πρέπει να μας κάνει και περήφανος σαν Έλληνες, έτσι, είναι το παγκόσμιο πρότυπο ομορφιάς μαζί με τη θεά Αφροδίτη εδώ και 4.000 χρόνια. Δεν είναι μια τυχαία, δεν είναι ένας τυχαίος ρόλος. Δεν έκανε, ας πούμε, την από μια υπηρέτρια, μια υποκόμο. Κάνει την ωραία Ελένη.
0: Εντάξει, αλλά όμως η τέχνη σου λέει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ομορφιά είναι και η μαύρη.
2: Και η τέχνη το λέει αυτό.
0: Η τέχνη μπορεί να το αλλάξει, δεν είναι θέμα.
1: Σου λέει.
0: Ας πούμε, π.χ. θα σου πω μια παρένθεση. Πέρα, μισό λεπτάκι. Στην Επίδαυρο, εντάξει, οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας είναι πλέον πολύ διαφορετικές. Π.χ. βγαίνει ο Αχιλλέας με Καλάσνικοφ. Είχε και ντυμένο στρατιώτη. Και γίνεται χαμό.
2: Ναι, Σπύρο, αυτό δεν είναι όμως φιλετικό ζήτημα.
0: Μπορεί να τον έβαζαν και μαύρο με καλά.
2: Να μοντερνήσω κάτι που συνέβαινε τότε.
0: Ναι.
2: Αν η τέχνη λοιπόν δεν έχει όρια, θα κάνω κι εγώ μια ταινία για τη ζωή του Νόλαν. Και η μάνα του θα είναι σκυμό και ο πατέρα του μαύρο. Μπορώ να την κάνω αυτή την ταινία εγώ? Μου το επιτρέπει κάποιο, μου το επιτρέπει.
0: Ναι, νομίζω ναι, δεν θα έχει.
2: Καλλιτεχνική αδεία ή αηδία, όπως θέλει, πες το.
1: Ηλία, τι πιστεύεις ότι ενόχλησε περισσότερο το ελληνικό κοινό? Γιατί πραγματικά τα σχόλια στο διαδίκτυο είναι καταιγιστικά, χιλιάδες σχόλια. Θεωρείς ότι τους ενόχλησε το γεγονός ότι χρηματοδότησε το ΕΚΟΜΕΔ με πάνω από 6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, στη συγκεκριμένη ταινία, ή γιατί ο σκηνοθέτης επέλεξε μια μαύρη Ελένη?
2: Να σου πω, Άννα, τι πιστεύω ότι ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Ότι για άλλη μια φορά κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου. Πρώτα απ' όλα μας ξύπνησε ο Μάσκ από το Πεκίνο. Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Α, να ρωτήσω για κάτι άλλο, Σπύρο μου.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι στο τρέιλερ πουθενά η Λουπίτα Νιόνγκο, αφού είναι περήφανος ο Νόλαν για την επιλογή του? Γιατί ήθελε να το κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό, για να μην υπάρχει κακή δημοσιότητα για την ταινία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο της πουθενά. Εγώ, αν είχα μια τέτοια ηθοποιό και ήμουν περήφανο για την επιλογή μου, θα την έβαλα στο τρέιλερ, θα την έριχνα, έτσι δεν είναι.
0: Μπορεί να ήθελε να το κρατήσει επίτηδε για να γίνει ακόμα πιο μεγάλο δώρο.
2: Μάλιστα. Είδες τώρα θα την πατήσει όμως με την τακτική αυτή.
1: Θα την να πατήσει ή είναι πολύ πατήσει. Καλή διαφήμιση ακόμη και όλη η αρνητική διαφήμιση που ενδεχομένως γίνεται.
2: Μα χρειάζεται το κόσμο της παγκόσμιας λογοτεχνίας διαφήμιση. Να θυμίσω ότι ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας είναι οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού. Η Ανδρεία του Αχιλλέα και ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι ο δυτικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται διαφήμιση η Οδύσσια. Επίσης, καθίστε και σκεφτείτε έτσι γρήγορα. Ποιον άλλο μύθο, παγκόσμιο μύθο θυμάστε και ποιον παγκόσμιο μύθο θυμάται όλη η ανθρωπότητα. Μόνο τους ελληνικούς μύθους. Διότι υπάρχουν και σκανδιναβικοί μύθοι και κινέζικοι και ινδικοί. Δεν τους ξέρει κανείς.
1: Βέβαια.
2: Δεν τους ξέρει κανείς. Όλοι ασχολούνται με την ελληνική μυθολογία. Δεν θέλω να φύγω από το θέμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Στο θέμα είμαστε. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Λέει, ας πούμε, κάποιος μας στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος ότι παιδιά ο Λιαδίνης λέει, είχε πει ότι η Ελένη είναι ψηλή, είναι λιγνή, είναι καμαροφρίδα. Ο Όμηρος λέει μέσα από τα γραπτά του είχε επίτηδες αφήσει να φτιάξει ο καθένας την Ελένη όπως τη θέλει εκείνος. Βέβαια, χτες που κάνα μια κουβέντα με την κόρη μου, τη μικρή μου, λέει πάντως εμές μου λέει στην Σταρχαία ο Ευρυπίδης την εμφανίζει ως ξανθιά.
2: Πολύ σωστά. Είδες το παιδί που διαβάζει.
0: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις διαβάσει επί της ουσίας την Ελιαντίνης, επειδή εγώ έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.
0: Για πες, για πες, γιατί είναι να απαντήσεις και στον ακροατή.
2: Αν διαβάσεις τη λέει ο Ελιαντίνης για άλλα ζητήματα της ζωής, θα ανοίξει τώρα το μπαλκόνι και θα πηδήξει από κάτω.
1: Γιατί το λες αυτό.
2: Ο Λιαντίνης είναι, είναι μια μυθική φυσιογνωμία. Περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Αντιμετώπισε φιλοσοφικά για τον ίδιο τη ζωή. Έχει δικές του ερμηνείες για διάφορα θέματα της ζωής. Αν πας εσύ να τα εφαρμόσεις αυτά στην καθημερινότητα, θα σε κρεμάσουν στην πλατεία, στον κοροπή και θα σου πετάνε αυγά.
0: Δηλαδή, κύριε Κυποκατασκευή, πες μου κάτι τώρα.
2: Μην θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι κάτι θέσφατο επειδή το έγραψε ο Λιαντίνης.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σου λέω τώρα σε επειδή ήταν ένας καθηγητής και είπα αυτό. Αλλά τώρα και από την άλλη μεριά υπάρχουν καθηγητές που λένε ότι υπάρχουν μαρτυρίες του Ομήρου που εμφανίζουν την Ελένη ως ξανθιά και όλα αυτά. Βέβαια, το πιο σημαντικό που μου έστειλε και εμένα χθες καθηγητής είναι ότι είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπήρχαν μαύροι στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη εποχή.
1: Ναι, πάντως υπάρχει.
2: Αν δεν υπήρχε ο νόμος, μάλλον η διάταξη στα Όσκαρ που λέει ότι για να είσαι υποψήφια ταινία πρέπει να έχεις μέσα στην περίληψη. Θα έκανε ποτέ ο Νόλαν την Ελένη μαύρη? Όχι, είναι η απάντηση. Το ζήτημα ξεκινάει από το 2024. 30% του επιτελείου πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε σου λέει, ας βάλω εγώ ένα μικρό ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μικρός ο ρόλος της Ελένης, έτσι πρέπει να εμφανίζεται σε μία-δύο σκηνές. Ας βάλω ένα μικρό ρόλο, να τον παίξει μία γνωστή μαύρη ηθοποιός και η ζωή είναι ωραία και πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, εγώ άμα
2: το
1: ήμουν.
2: Το πρόβλημα για εμάς, συγγνώμη που διακόπτω, Άννα, γιατί ξέχασα το λέω πριν και το άφησα στη μέση, είναι ότι κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου μας, ξύπνησε ο Elon Musk από το Πεκίνο.
0: Αλήθεια.
2: Δεύτερον, έχουμε έναν οργανισμό όπως το ECOMED που προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο χρηματοδοτώντας ελληνικά σύρια, ελληνικές ιδέες, που φαίνεται όμως ότι δεν ζητάει λεπτομέρειες για αυτό το οποίο εγκρίνει. Δεν ζητάει λοιπόν σενάριο, δεν ζητάει cast. Ζητάει κάτι στο περίπου. Αυτά με προβληματίζουν.
1: Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά της τέχνης που σου λέει ότι με αυτές τις απόψεις είσαι ρατσιστής, μας γυρνάτε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ξεχνάτε και το αποτύπωμα που πιθανότατα θέλει να αφήσει ο σκηνοθέτης. Πάντως, ο σκηνοθέτης πιάνει ένα έργο είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο και βάζει και τη δικιά του πινελιά και στην τελική σου δίνει και ένα έναυσμα και μια αφορμή. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, το να ψάξεις κάτι καλύτερα, το να διαβάσεις για παράδειγμα τον Όμηρο, το να διαβάσεις για την αρχαιέλληνική μυθολογία.
2: Να τον πει μπάμπι την ταινία και να μην την πει Οδύσσια και να βάλει ό,τι πινελιά θέλει πραγματικά και είναι και ωραία σουβλάκια στη γωνία του καναλιού, ό,τι θέλει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι να ζητάς άδειες. Δεν μπορεί να λες την ταινία Οδύσσια, δεν μπορεί να λες άμεσα ότι έχει σχέση με τα ομερικά έπη και να μου κάνεις την Ελένη μαύρη. Κάνε μια δικιά σου ταινία, έχει κάνει και τον Netflix απόπειρες. Έκανε την Τρία και έκανε τον Αχιλλέα Μαύρο. Γέλαγε ο κόσμος. Το Netflix έκανε τη σειρά Κάος. Η σειρά Κάος ή Chaos, όπως θέλει κανένας να την προφέρει. Είχε πάλι τη Λουπίτα Νιόγκο να παίζει πάλι μια Ελληνίδα, την Περσεφόνη. Κόπηκε την πρώτη σεζόν. Τι να κάνουμε, ο κόσμος έχει την αλήθεια σαν στερεότυπο στο κεφάλι του.
1: Άκου ένα άλλο.
2: Αν σκημώα την Ελένη, δεν θα τη δει ο κόσμος.
1: Άκου ένα άλλο σχόλιο. Για τον Ιησού από τη Ναζαρέ του Τζεφιρέλη, που έπαιξε τον Μεσανατολίτη Ιησού, κατάλευκος ηθοποιός με καταγάλανα μάτια, δεν έχετε αντίστοιχες απορίες? Για τον Μάνο Κατράκη που απέδωσε τον μαύρο Οθέλο, δεν έχετε απορίες? Ενώ ο Ντένζελ Ουάσιγκτον λέει που ερμήνευσε τον λευκό Λόρδο Μάκμπεθ.
2: Μιλάς για λογοτεχνικά ζητήματα τώρα εσύ. Εδώ δεν υπάρχει ιστορική απόλυξη στον Οθέλο και στον Μάκμπεθ. Να μην πω για τον Χριστό που εμείς μεγαλώσαμε πάλι με το Σπύρο με τη θεωρία του μαύρου Χριστού και γέλαγε ο κόσμος. Πείτε μου πραγματικά, άμα πάτε στην τελευταία σπηλιά των Φιλιππινών, υπάρχει κάποιος που λέει, ξέρετε τι, είδα τον Χριστό στον ύπνο μου και ήταν μαύρος? Μα είναι αστείο. Πρώτα απ' όλα είναι προσβολή για τους ανθρώπους αυτούς να θέλουμε να τους αποδώσουμε ιστορικά πρόσωπα που δεν υπάρχουν κατά αντιστοιχεία και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο. Και γιατί να μην είναι Κινέζα δηλαδή, ωραία, λένε και να είναι μαύρη.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Εγώ αν ήμουν.
0: Πάντω, εγώ στην Επίδαυρο, δύο χρονιέ που έχω πάει το τελευταίο καιρό και έχω δει τι αλλαγέ αυτέ, τι πολύ έντονε με όλα που μου εμφανίσαν τον Αχιλέα με Καλάζνικοφ και στρατιωτική σχολή του στολή του 2025.
1: Γερμανοί, δεν θυμάσαι τι κάνανε στην Επίδαυρο. Οι Γερμανοί δεν κάνανε στην Επίδαυρο.
0: Ναι, ήταν λίγο ενοχλητικό.
2: Λοιπόν, και ποια αντικειμένη στην Επίδαυρο, α πούμε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρε. Να περάσει ωραία, ξεκούρα σου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαι ο διευθυντή σύνταξη του Σταρ και καλό φίλο. Λοιπόν, πάμε κομματάρα τώρα και ερχόμαστε στα μηνύματά σα. It's dedicated to the people of Africa. Swimmix. Give me some drums.

0: Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy? Why be humble? I just
1: came. Έχετε τσαντήρισα στα άτιμα τα πρώτη παλίτη της ελληνικής χωριάτικης νοοτροπίας. Και τι έγινε που η πρωταγωνίστρια λένε είναι μαύρη ηθοποιός, χωριάτια και αμορφωσιά. Ο Κώστας λέει την καλημέρα του. Κώστας, ποια ιστορία, μυθολογία είναι ρε παιδιά, λέει. Καλημέρα, η ωραία Ελένη, είπε ο Όμηρος, όχι η ωραία λευκή Ελένη. Γεια σου, Στεφανάκο μας. Καλημέρα, η ωραία Ελένη ήταν ωραία Ελληνίδα. Τέλος. Μάλιστα. Γιάννης, καλημέρα. Άννα Σπύρο, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας με πολύ αγάπη από τις φοιτητές στοιχείο. Ρε παιδιά, κάναμε τίποτα. Βγήκε κανένα λεωφορείο να δούμε τι γίνεται. Αυτό έχει σημασία.
2: Μην πάτε τώρα, ακόμη με τα πόδια, ναι, και με δανεικά. Μπαίνετε.
1: Ευχαριστείτε. Δεν είναι
2: 5-6 άτομα σε ένα αυτοκίνητο.
1: Γεια σου, Δημητράκη Χαλκιά. Έχει και ωραίο διαγωνισμό, παιδιά. Ο Δημητράκης ο Χαλκιάς, αν μπείτε και γουγκλάρετε, ναι, έχει και ωραίο διαγωνισμό για εστιατόριο. Θα μπείτε, θα το δείτε. Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Αντώνη. Πάντως, γεια σου Γεωργάκη, μα σου όπα. Κάτσε εδώ, μου είχε στείλει ένα κάτι για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μην το αφήσω έτσι.
2: Ναι,
1: κάτσε
2: ότι...
1: να το... ότι... Α, να το. Αντώνης, θέλω να γράψω και ένα σχόλιο, ρε παιδιά, λέει. Όλοι αναφέρουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται τώρα και καλά κάνουν. Δεν ακούω όμως το εξής. Όταν έκανε συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ στο Μπουζουξίδικο, το χλεβάζανε όλοι και κουτσομπολεύανε όλοι. Είχαμε κάνει και μεγάλο θέμα για το Μπουζουξίδικο και πώς θα είναι και πού θα κάτσουν. Τότε που είχε γίνει, πέρα από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, και ένας δεν βρέθηκε να αναρωτηθεί πώς αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, με 550 εκατομμύρια χρέη, κάνει ένα χλιδάτο συνέδριο. Ποιος χρηματοδοτεί το συνέδριο? Γιατί κάνουν ένα χλιδάτο συνέδριο? Δεν πρέπει να νοικοκυρέψουν τα χρέη τους? Πώς θα νοικοκυρέψουν τη χώρα? Για κοινωνική πολιτική δεν φτάνουν τα δημοσιονομικά? Φτάνουν όμως τα δημοσιονομικά τους για να γίνει ένα συνέδριο? Okay.
2: Μπορεί να είναι χορηγία. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ποιος το χορηγεί όμως αυτό, σου λέει? Ποιος δίνει τόσα λεφτά?
2: Και αυτός μπορεί που χορηγεί. Πώς το λένε, πώς κάνουν τους διαγωνισμούς στο Instagram? Μπορεί να. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να τους έχουν παραχωρήσει το χώρο, μωρέ.
1: Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί είναι και μεγάλο, έχει κόσμο και όλα αυτά, δεν ξέρω. Γεια σου Δημητράκη μας, καλημέρα. Φιλιά στη Χαμολιά. Παιδιά, δεν έγινε κάτι από Ιούνιο, θα το κόψουν εντελώς, λέει τα λεωφορεία. Ευχαριστούμε. Α, τέλεια. Ευτυχώς που είχαμε παρέμβαση, παιδιά, εμείς από εδώ και βάλανε μυαλό.
2: Τίποτα. Δεν πετύχαμε τίποτα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τη μία πλευρά στο κομμάτι της ωραίας Ελένης, μαύρης, άσπρης Ελένης, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνει το καθένας και πώς θέλει να είναι. Εγώ σας λέω πάντως ότι στην επίδαυρο δύο χρονιές που έχω πάει τον τελευταίο καιρό, είδα δύο παραστάσεις όπου είχαν αλλάξει εντελώς το έργο, την αρχαία τραγωδία, και την είχαν αποδώσει εντελώς διαφορετικά. Ένας ήταν ο Αχιλλέας, σας λέω, με Καλάζικοφ. Το άλλο ήταν κάποιοι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν ανέβει σε ένα τροχό, γυρνούσαν γύρω-γύρω γυμνοί και θέλανε με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη γύμνια της ψυχής του πρωταγωνιστή. Ήταν μια ιστορία με την οποία εγώ δεν μπόρεσα να συμβαδίσω πάρα πολύ. Αλλά η τέχνη είναι τέχνη για μένα και έτσι δέχομαι κάθε μορφή τέχνης.
2: Αφήστε, λέει, ήσυχο το Hollywood που θα σχολιάσετε και το Hollywood και θα το κριτικάρετε. Κάτω τα χέρια σας από τον Όλαν.
1: Καλά, κριτική τον πολύ βραβευμένο,
2: πολύ οσκαρικό Όλαν που θα τα βάλετε, η Μαρία, ξέρω εγώ, από τα Γιάννητσα, ναι, λέω τη δικιά μου πόλη, η Γεωργία από την Μπέλα που θα σχολιάσει τον Κρίστοφερ Νόλαν που το βιογραφικό του είναι γεμάτο Όσκαρ, και το 2015 συγκεκριμένος,
1: ναι,
2: είχε αναδειχθεί ως μία από τους, ήταν στη λίστα με τους 100 πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο. Είναι μόλις 55 ετών.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τρίκ αυτό που έχει κάνει. Τι? Και αυτό που έλεγε ο Ηλίας, ότι δεν το έβαλε, δεν εμφάνισε την ωραία Ελένη στο τρέιλερ. Το έκανε επίτηδες για να το αφήσει αργότερα και να δημιουργήσει μεγαλύτερο πανικό.
2: Μήπως
1: και το έκανε
2: όμως
1: για να προκαλέσει και για να πει ότι εγώ έτσι είναι, αλλά εντάξει.
2: Η επιλογή της μαύρης ωραίας Ελένης είναι και μια προϋπόθεση για να φτάσει πιο κοντά στο Όσκαρ.
1: Okay, μπορεί.
2: Από λοιπόν, την Ακαδημία.
1: Έχουμε έναν συγκλονιστικό Oscar άνθρωπο, να μην του τρώμε χρόνο, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί.
2: Ναι.
1: Έτσι, το θρύλο τον Έλληνα, το δικό μας άνθρωπο, να μας πει και τη δική του άποψη ως άνθρωπος της τέχνης, ρε παιδί μου. Τώρα τι, να βγάλουμε το καπέλο μας και εμείς έναν άνθρωπο.
2: Πόσα και αν πήρε ο ίδιος χρήματα από το ΕΚΟΜΕ για αυτά που έχει κάνει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
11: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Αλφα Radio 98,9, ένα σταματιά του Σπύρος Λάμπρου, 6-9-4-7-9-8-9-8-9. Κοντά μας ένας τρίλος.
2: Ο σκηνοθέτης μας Γιάννης Μαραγδής, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, τον ξεκινάω κατευθείαν. Αγαπημένε μου Γιάννη, μαύρη ή άσπρη η Ελένη?
12: Μας μαυρίσανε τον ορίζοντα.
2: Γιατί το λες αυτό?
12: Γιατί είναι δεύτερη φορά που εξωγενή κέντρα προσπαθούν να μας βγάλουν ότι έχουμε σχέση με τον αφρικανικό πολιτισμό. Μια χαρά είναι ο αφρικανικός πολιτισμός, αλλά δεν έχει επηρεάσει τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε έχει καμιά σχέση, ούτε φιλετικά, ούτε πολιτιστικά.
1: Υπήρχε περίπτωση να ήταν μαύρη ωραία Ελένη?
12: Καμία περίπτωση. Όπως δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μαύρη, όπως λέγανε πριν από 30 χρόνια, η Αφροδίτη.
2: Ναι.
1: Γιατί το κάνει αυτό ο Νόλαν?
12: Αυτό που είπα, κοιτάξτε, όσο σας φανεί και να σας φανεί παράξενο,
2: ναι,
12: αυτό που λέει ο Μάσκ είναι.
2: Δηλαδή,
12: η συμπερίληψη,
2: ναι,
12: η γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή το Hollywood,
2: ναι,
12: είναι ότι οι ταινίες που μπορούν να διακριθούν, να προκριθούν και να διακριθούν με βραβεία είναι αυτές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μέσα δύο συμπεριλήψεις, δύο. Τη Μαύρη Φυλή,
2: ναι,
12: και τη Woke Agenda.
2: Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό, ότι όποιος δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στην ταινία, μέσα στο σενάριο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο?
12: Υπάρχει περίπτωση, εάν τα έχει μέσα, να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο.
1: Αν δεν τα έχει?
12: Έχουν αποκλείσει πολλές ταινίες υψηλού επίπεδου που δεν μπήκαν ούτε καν στο να συμμετέχουν. Που δεν είχαν, ας πούμε, αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτή η ταινία
12: και
1: εδώ...
12: Δεν είναι μόνο, και δεν είμαι συγχωρείτε, και δεν είναι μόνο να είναι η συμπερίληψη, δηλαδή η woke agenda και η μαύρη ηθοποίη, μπορεί να είναι συνεργείο. Μπορεί να είναι, δηλαδή, δεν το αποφεύγεις πια. Κοιτάξτε, η γραμμή των προοδευτικών της προηγούμενης κυβέρνησης, γι' αυτό το ξέρει και καλά ο Μάσκ, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών που καθορίζει την πολιτική του Hollywood, ήταν να δώσουν βήμα στη woke agenda.
2: Πες μου
12: αυτό
2: κάτι.
12: Πέρασε στον κανονισμό,
2: ναι,
12: του Hollywood, πέρασε στον κανονισμό, δηλαδή, των βραβείων Oscar, mm-hmm, και είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχεις.
2: Πολύ σημαντικό.
12: Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ο Μάσκ, δηλαδή, ξέρει πολύ καλά γιατί το είπε.
1: Και δεν μου λέτε τώρα εσείς, επειδή έχετε και τεράστια εμπειρία και επειδή συζητούσαμε πριν από λίγο με το Διευθυντή Σύνταξης του Star, τον Ηλία Παπανικολάου, γιατί δεν την έβαλε τη μαύρη Ελένη στο τρέιλερ και την άφησε απ' έξω? Τι ήθελε να πετύχει? Δεν ήθελε να φανεί κάτι τέτοιο, ή ήθελε να το κρατήσει περισσότερο για να προκαλέσει ή για να πάρει περισσότερο χειροκρότημα, να ευνηδιάσει?
12: Να ευνηδιάσει το έκανα. Και εδώ όταν έκανε, κοιτάξτε τώρα, γιατί διάβασα διάφορα πράγματα που γράφω, το ΕΚΟ με κακώς έδωσε χρήματα, ναι, και η Μενδώνη έδωσε, χρήματα στον Όλον για να κάνει την ταινία με μαύρη Αφροδίτη και δεν έδωσε στον Καποδίστρια. Ναι. Είναι λάθος.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
12: Είναι τελείως λάθος. Και το ΕΚΟΜΕΔ έδωσε εν τέλει χρήματα,
2: ναι,
12: και η κυρία Μενδώνη ενάντια στο όλο το θλιβερό σύστημα του ελληνικού κινηματογράφου που ελέγχει, η Φατρία δηλαδή, που δεν ήθελε να γίνει ταινία, ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει ταινία,
2: ναι,
12: ήταν η κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη ήρθε για να μας τιμήσει στην προβολή της που έγινε στη Νέα Υόρκη, και τη θριαμβική προβολή που έγινε. Ήταν μέσα.
2: Άρα εν τέλει, Γιάννη,
12: δηλαδή ό,τι θέλουνε.
2: Άρα εν τέλει, αγαπημένοι μας Γιάννη, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες. Παρά τον θόρυβο και τις αρχικές καταγγελίες που είχαν γίνει, τελικά στήριξε το ΕΚΟΜΕΔ τον Καποδίστρια.
12: Βεβαίως και το στήριξε. Εκ των υστέρων,
2: ναι,
12: όπως και το έκανε, και είναι προς τιμή του καινούριου Γενικού Διευθυντή, του κυρίου Χριστόπουλου,
2: ναι,
12: ο οποίος είναι κόντρα σε όλη αυτή τη θλιβερή φατρία του ελληνικού κινηματογράφου που προωθούσε μόνο τη Γκο Καζέντα.
1: Να σας ρωτήσω μόνο κάτι άλλο. Ο Νόλαν πήρε 6 εκατομμύρια. Σωστά τα πήρε, ναι, ξέρανε που τα δώσανε. Σωστή. Γιατί, δηλαδή, ξέρω ότι θα υπάρχει μια μαύρη Ελένη και δεν τους πήραξε τους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ. Μπορεί και
12: δεν
1: να είναι και έτσι.
12: Δεν το είπανε.
2: Δεν το είπανε.
12: Αγάπη μου, δεν το είπανε. Διότι όταν στέλνεις σε μια χώρα για να κάνεις γυρίσματα, διότι έτσι πρέπει να γίνει, στέλνεις μια περίληψη.
2: Ναι.
12: Τι είναι το θέμα.
2: Ναι.
12: Και εάν έχεις οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Έχει το ΕΚΟΜΕΔ για να συμμετάσχει, παίρνει χρήματα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να ελέγξεις το καλλιτεχνικό μέρος.
1: Σωστό. Δεν είναι κακό αυτό όμως, κύριε Σμαραγδί, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί γράφει εδώ ένας ακροατής. Θέλετε να σας μεταφέρω κάτι, γιατί θέλω να πατήσετε εκεί για την εμπειρία τεράστια που έχετε. Γιατί η άποψή σας έχει μεγάλη σημασία. Στην αρχαία Ελλάδα, λέει, παιδιά, στις τραγωδίες, οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκες. Γυναικοί οι ρόλοι παίζονταν από άντρες. Προσβάλλονταν οι επισκέπτες του θεάτρου. Την υποκριτική κρίνουμε, όχι το δέρμα και το χρώμα του υποκριτή. Ρατσισμός είναι να περιορίζει κάποιο άτομο οποιοδήποτε επειδή είναι μαύρο, κίτρινο, μπλε. Συμφωνώ με τον ακροατή ότι εδώ πρόκειται και για μυθοπλασία. Μύθος ήταν
12: Εξαρτάται με ποια είναι η πρόθεση. Εάν η πρόθεση είναι και δικαιολογεί στη δραματουργία να είναι μαύρη η Ελένη, είναι δικαίωμά του. Εάν όμως η πρόθεση είναι πονηρή, δεν είναι αθώα, είναι κατακριτέο. Δηλαδή, αν αυτό που λέει ο Μάσκ ισχύει, είναι πονηρά φτιαγμένο έτσι. Για να σκανδαλίσει, για να γίνει κουβέντα,
2: ναι,
12: και για να μπει και στα Όσκαρ.
1: Εσείς ετοιμάζετε το Κολοκοτρώνη τώρα?
12: Ναι, λευκός θα είναι.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς γιατί δεν το βάζετε μαύρο το Κολοκοτρώνη?
2: Πω, αγαπημένη Γιάννη, τι θα γινόταν αν τολμούσες να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί?
12: Εγώ αγαπάω την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως μας το μετέφερα στο κύτταρό μας, οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοί μας ήξεραν πολύ καλά γιατί αναδεικνύανε ελληνική ομορφιά. Όταν λέγανε Ελένη, λευκόφορη, ξέρανε ότι είναι το πρότυπο της ελληνικής ομορφιάς και δεν αλλοιώνεται με κανόνες είδους άλλου είδους προσμίξεις. Θέλετε να δείτε τι είναι η ελληνική ομορφιά?
2: Ναι, εσύ ποια θα έβαζες να παίξει την Ελένη?
12: Μια όμορφη γυναίκα. Αυτό είναι, κοιτάξτε, σκανδαλίζει και το κάνουν για να μπουν στα Όσκαρ. Σκανδαλίζει και το κάνουν για να μπουν στα Όσκαρ,
1: είναι...
12: για να γίνει κουβέντα διεθνώς και για... είναι, δηλαδή, το κάνουν, κοιτάξτε, εγώ θα το πούμε έτσι καθαρά. Είναι εμπορικό τερτύπι. Δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν δείχνει ότι δεν σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό. Ξέρετε πόσες όμορφες γυναίκες λευκές υπάρχουν? Αλλά αν έβαζε μια λευκή και δεν έβαζε και ένα ομοφυλό φυλαχιλέα να παίξει τον ομοφυλό, δεν θα έμπαινε στα Όσκαρ. Άρα λοιπόν, ο Μάσκ έχει δίκιο.
2: Θεωρείς ότι αυτό τελικά θα του κάνει κακό? Εννοώ ότι δεν θα πάει καλά η ταινία, ναι.
12: Όχι, καλό δεν θα κάνει, γιατί γίνεται θόρυβος. Μα αυτό θέλανε. Να σας πω κάτι. Η ταινία ο Καποδίστριας, ξέρετε, έχει κάνει μαζί με την Κύπρο 840.000 εισιτήρια.
1: Ναι.
12: Και όπως ξέρετε, μια ομάδα κριτικών, όχι οι κορυφαίοι, είπαν διαδικτυακά πράγματα για την ταινία.
1: Ναι.
12: Μια ομάδα. Γοκατζέντα η ομάδα. Την πολέμησε την ταινία. Η εκτίμηση της εταιρείας διανομής είναι ότι δεν θα έφτανε στα 840.000 εισιτήρια,
2: ναι,
12: εάν δεν είχε πολεμηθεί από αυτούς. Ο πόλεμος έφερε 150.000 εισιτήρια επιπλέον.
1: Αν εσείς δηλαδή βάζατε τον Καποδίστρια ή βάλετε τον Κολοκοτρώνη πιο κοντά στη Γοκατζέντα, πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν αυτοί, θα γράφανε θετικά σχόλια?
12: Στην Θυράμβους. Δείτε. Διότι αυτό από αυτού ζουν αυτοί. Εγώ δεν ζω από αυτό. Εγώ ζω κάνοντας ταινίες για να δείξω τι μεγάλο πολιτισμό έχουμε στο κύτταρό μας.
1: Επειδή θα πάμε σε δελτίο, κύριε Μαραγδί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κρατήσω ένα πράγμα από αυτό που είπατε τώρα. Ότι αυτή η θρηλυκή ταινία που κάνετε, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα εισιτήρια, ούτε θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, ούτε είμαι εγώ ένας άνθρωπος που στη θρηλυκή σας πορεία θα έλεγα εγώ αν είστε καλός ή όχι προς Θεού. Αλλά βλέπουμε ότι μια ταινία που έχει κάνει τόση μεγάλη επιτυχία θα μπορούσε να μην είχε βγει, γιατί κάποια ομάδα δεν θα ήθελε να βγει. Δεν θα τη χρηματοδούσε. Κάποια ομάδα για το δικό της γαμότο, για το δικό της τερτύπη. Αυτό και μόνο λέει πολλά για τη χώρα μας. Ότι μπορεί κάποιες άλλες ταινίες και κάποιες άλλες προσπάθειες να μην έχουν βγει, γιατί υπάρχει ένας Λάμπρου και μια Σταματιάδου που δεν το γουστάρουν και έχουν τη δύναμη, γιατί υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός, ένας οποιοδήποτε άλλος μηχανισμός, για να μην σε βγάλουν έξω. Να είσαστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Σας ευχαριστούμε.
12: Δυστυχώς.
2: Ευχαριστούμε, αγαπημένο μας Γιάννη. Ευχαριστούμε. Γιάννης Μαραγδής. Πάμε αμέσως στις τελευταίες εξελίξεις της ώρας με την Βασιλική Γιούτσου.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, με πρόσφατα την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Πρόεδρου των ΗΠΑ για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και, όπως είπε, συμφώνησε στις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Χαρούφ στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της για άλλες 45 ημέρες. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοςδήποτε άλλους. Παρουσίασε την προοπτική μιας τρίτης θητείας, τονίζοντας τη σταθερότητα και ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχυολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση, προαναγγέλλοντας έμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονη στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθη και κατέθεσε χθες στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων στη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή στην οποία ανεπλέξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη και τον οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 3 να τραυματιστούν. Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα έγινε χθες σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ήσυχε ο καιρός σήμερα στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το

0: για τους Αφρικανούς, η ιστορική εικόνα που προκύπτει από τις πηγές είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν αφρικανικούς λαούς. Μην ξεχνάμε τη λέξη Αιθίωπς, λέει, που υπήρχε παρουσία ανθρώπων. Στυλιανός Αντώνης, καλημέρα. Ο αδερφός μου είναι πολύ μελαχρινός στα όρια του Πακιστανού. Όταν. Α, Χριστέ μου, δεν μπορεί να λέει. Όταν πλένουμε τα μάξι, λέει, και αυτό κάθεται, μου λέει, καλά το πλένει εσύ και κάθεται το άλλο. Ρε, ντροπή, ρε, δεν τρεπόσαστε. Αντώνη, σε παρακαλώ. Ο Κολοκοτρώνης ήταν υπαρκτό πρόσωπο, λέει, αλλά είναι μύθο. Το άλλο είναι μύθο, λέει. Έλεος, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, ρε, παιδιά. Καλημέρα. Δεν είναι αντίστροφο ρατσισμό και πολιτικού χαρακτήρα δήλωση να βλέπουμε μόνο μαύρου. Γιατί δεν βλέπουμε ούτε στι ταινίε, αλλά ούτε και στι τηλεοπτικέ διαφημίσει Ασιάτε τοπιού. Γιατί ο Οδυσσέα να μην ήταν Κορεάτη. Είναι, απόψεις. Παιδιά, μια ιστορία αυτή. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Μπάμπη. Η σημερινή σας εκπομπή είναι τραγική. Τουλάχιστον από τις 10 η ώρα που άρχισα να σας ακούω, 10 ξεκινάμε. Δείγμα πως θα ήταν οι εκπομπές του μεσαίωνα. Από ξεπλένιδες του Μητσοτάκη. Επίσης, ξεπλήναμε το Μητσοτάκη. Ίσα-ίσα, ρε φίλε, που είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τα συνέδρια ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Ναι. Μέχρι παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην ελληνική εκπαίδευση. Θα το συζητήσουμε τώρα, κάτσε και την άποψή σου, τι θέλουμε πολύ. Και από τις δικές σας απόψεις περί τέχνης και ωραίας Ελένης μέχρι τις απόψεις του κυρίου Ηλία και του κυρίου Γιάννη. Εντάξει, να μην τις βάλουμε τις απόψεις. Και η δική σου άποψη έχει σημασία. Ο κύριος Γιάννης, στο μεταξύ, ως Μαράκτης, είναι σκηνοθέτης, έχει άποψη. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ρε παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε και εκπομπή εδώ πέρα για να λέτε και τις δικές σας απόψεις. Είναι αυτό που θα έλεγε ο κύριος Περίς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τέλειο και αυτό. Πάρα πολύ καλό. Γεια σας, Αντώνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα. Αλφα Ρέντιο 989 6947 989 989 και θα στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κουβέντα που είχαμε. Ελάκι, πάρε μία την κυρία Ριζά. Στην κουβέντα που είχαμε στην αρχή σχετικά με το τι γίνεται με τις πανελλαδικές και με τους μαθητές και με τα παιδιά, βέβαια μετά το περιστατικό που είχαμε, την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, που θεωρώ ότι είναι το τεράστιο ζήτημα για τον επόμενο χρόνο και το πώς πρέπει να θωρακίσουμε τα παιδιά.
1: Έγινε χθες, με μια 24χρονη στον Πειραιά.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό. Από ό,τι φαίνεται και ο σύντροφός της αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο, γιατί αυτοκτόνησε.
1: Μιλάμε για ένα κορίτσι πάλι 24 ετών, πολύ νέο, που ζούσε με έναν άνθρωπο 50 ετών, τον σύντροφό της. Ο ίδιος, λέει, το κορίτσι έπεσε από τον μπαλκόνι έκτω από τον όροφο. Προσήχθη ο σύντροφός της, αρχικά θεωρήθηκε ίσως για κάποιους ύποπτος, τελικά τον άφησαν ελεύθερο και αυτό είναι ένα νέο παιδί. Έτσι. Ναι. Τρία βαρβάτα περιστατικά και είχαμε ακόμα, και μια απόπειρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ένα ακόμα που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προχτές, έτσι. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό, λέει, παιδιά, που είπε ο κύριος πριν, η Χριστίνα, ξεπλένδες του Μητσοτάκη.
1: Και γελάει. Παιδιά, ναι, ναι, ναι. Γιατί η Χριστίνα μας ακούει συνέχεια, στέλνει, γι' αυτό και ξέρει.
0: Στέλνει και άλλες φωτογραφίες. Λέγαμε λοιπόν ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Κάπως πρέπει να το δουν εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, γονείς. Γιατί έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνού και λέμε τώρα φταίνουν οι γονείς που δεν μίλησαν.
1: Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, όλοι, ιατρική κοινότητα.
0: Δεν έκανε κάτι πολιτική και γίνεται όλο αυτό. Και θέλουμε να πήγαμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και παιδιά, ο οποίος είναι και καθηγητή. Είναι δηλαδή μέσα στα παιδιά.
1: Η
0: και να μας
1: πει για
0: τη δική τους άποψη. Καλή σας μέρα, κυρία Ριζά.
1: Εκπαιδευτικός, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων με πολυετή εμπειρία τόσο στην ψυχολογία των παιδιών στα παιδιά. Έχει περάσει γενιές και γενιές, αλλά κυρίως και στους γονείς. Έφη, αρχικά θα ήθελα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ένα σχόλιο σου θέλω για αυτά που έγιναν αυτή την εβδομάδα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αυτοκτονία δεν είναι ένα πολύ απλό φαινόμενο να το μελετήσει κανείς, έστω και από την πλευρά των ειδικών. Δηλαδή

0: Δηλαδή, θεωρώ ότι πάρα πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που συμβάλλουν και λειτουργούν επιβαρυτικά για να φτάσουν δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία να κάνουν αυτό το διάβημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απλό και δεν σχετίζεται με τις πανελλαδικές μόνο. Mm-hmm. Εξάλλου προκύπτει και από τα στοιχεία που κινούνται γύρω-γύρω από την υπόθεση. Είναι παιδιά που ήταν στεναχωρημένα από τη ζωή τους για κάποιους λόγους, αναφέρουν κάποιους στα σημειώματά τους, στα ημερολόγια τους, στο βαθμό βέβαια που αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, η εμπειρία μου στη φροντιστηριακή εκπαίδευση τώρα υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: και η επαφή μου με τα παιδιά του Λυκείου κυρίως,
1: με
0: έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πλέον έχουμε παιδιά που δέχονται πολλές αρνητικές επιδράσεις από το περιβάλλον τους, και το οικογενειακό και το σχολικό και το φιλικό, και όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά.
1: Εφή.
0: Και θα δείτε, ναι.
1: Θα ήθελα να μας δώσεις ένα-δυο παραδείγματα επ' αυτού. Δηλαδή, ναι, παραδείγματα δείτε, παιδιών δείτε, χωρίς να τα κατονομάσουμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι πιέσεις δέχεται ένα παιδί σήμερα.
0: Όχι μόνο πιέσεις, δέχεται πυροές που, ναι, γι' αυτού λειτουργούν πιεστικά. Δηλαδή, αν παρατηρήσατε, το κοριτσάκι στο σημείωμα έγραψε: «Φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες και ότι δεν θα βρω μια δουλειά που θα μου δίνει λεφτά».
2: Ναι.
0: Αν σκεφτείτε λοιπόν, υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει ένα πρότυπο σε αυτή τη γενιά, που είναι το πρότυπο του να έχω οικονομική άνεση. Γιατί όμως? Γιατί ζω σε ένα περίγυρο που πιέζεται οικονομικά. Η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολλές οικογένειες. Άρα το παιδάκι τι εισπράττει? Ότι αν δεν έχω χρήματα δεν θα περάσω καλά. Δηλαδή έχει πάρει έναν παράγοντα της ζωής μας που είναι σημαντικό.
2: Ναι, αλλά δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό, γιατί οι προσλαμβάνουσες που έχει από TikTok, Instagram, ακριβώς, γιατί αυτές οι γενιές έχουν μεγαλώσει με τα κινητά και βλέπουν ζωές χλιδάτες, βλέπουν influencers με δώρα, ακριβώς, με αυτά.
0: Ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η σκέψη που λέει ότι αφού αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε, δηλαδή μπορούμε να πούμε στους influencers μην προβάλλετε τη ζωή σας, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε αντισταθμίσματα, να ενισχύσουμε τα παιδιά μας και να τους δείξουμε και ένα άλλο πρότυπο. Δεν το κάνουμε αυτό.
2: Ξέρεις, Κατριέφη, όμως, εγώ τι πιστεύω και από την άλλη μεριά. Εντάξει, αυτό ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο οι influencer, όσο και το γεγονός τι βλέπουν στο σπίτι τους. Αν βλέπουν μια μαμά και ένα μπαμπά να λέει: «Όχι, Παναγία μου, δεν τα βγάζουμε πέρα με το σούπερ μάρκετ». Μας ήρθε μια ΔΕΗ φοβερή. Οπότε και τα παιδιά σου λέει: «Πρέπει να έχουμε λεφτά». Πρέπει να... Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γενιές περάσανε και την κρίση, έτσι.
1: Την πανδημία.
2: Και την κρίση και του 10-15, 10-17. Που είδαν τους γονείς τους να μένουν χωρίς δουλειές. Και σου λέει: «Όπα, κάτι πρέπει να κάνω εγώ να βγάλω λεφτά με τον άλλο τρόπο, γιατί αλλιώς θα έχω άδειο ψυγείο, θα είμαι άνεργος σαν τον μπαμπά που ήταν στο σπίτι». Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι τεράστιο το ζήτημα το συγκεκριμένο και δεν είναι θέμα μόνο εκπαιδευτικών ή γονιών.
0: Προσέξτε, εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η σκέψη που λέει: αφού η οικογένεια δεν μπορεί να βοηθήσει, αφού την κοινωνία εμείς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, τα πρότυπα δεν μεταβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιος μπορεί να βοηθήσει? Το σχολείο, παιδιά, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, εμείς οι εκπαιδευτικοί,
1: ναι,
0: είτε είμαστε σε σχολείο είτε είμαστε σε φροντιστήριο, βλέπουμε σημάδια. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα. Και στη συνέχεια, εκείνο που είναι απολύτως αναγκαίο και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να μείνει από την κουβέντα μας,
1: ναι,
0: είναι ότι η πολιτεία πρέπει να στελεχώσει τα σχολεία με ειδικούς. Ναι. Δεν μπορεί το σημερινό σχολείο να μην έχει ψυχολόγο μόνιμα.
2: Ωραία, μισό λεπτά, κύριε παιδιά.
0: Μπορεί να μην έχει ψυχοθεραπευτή.
2: Ένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό, να σου πω γιατί.
1: Ναι.
2: Μπορεί, και σε ρωτώ και σένα, Άννα.
1: Ναι.
2: Και τον Ορέστη και εσάς. Και απαντήστε μας στο 6947989989. Λοιπόν, μπορεί το σχολείο να έχει έναν ψυχολόγο, όπως θεωρώ ότι πολύ σωστά λέει η καθηγήτρια η κυρία Ριζά? Όταν το σχολείο έφτασε Δεκέμβρη μήνα και Ιανουάριο και δεν έχει φυσικό, δεν έχει χημικό, δεν έχει μαθηματικό, δεν έχει όλους τους δασκάλους, πού να βρει ψυχολόγο όταν δεν έχει τους βασικούς?
0: Συγχώρεσέ με όμως, ίσως ο ψυχολόγος είναι πιο βασικός από
2: αυτό πλέον. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το ξέρουμε
0: εγώ
2: αυτό.
0: Το
2: ένα λεπτό. Εφή, άμα πάει ένα σχολείο και πει: «Έφερα ψυχολόγο», εντάξει, αλλά δεν έχω μαθηματικό. Θα του πούνε: «Είσαι καλά, μωρέ, φέρατε ψυχολόγο και δεν έχουμε τα παιδιά να κάνουν μαθηματικά». Εδώ πέρα θεωρούμε εντελώς μηδαμινό και ανύπαρκτο πρόβλημα.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε. Όμως, ψυχολόγο πρέπει να έχουμε, γιατί μαθηματικά, ακόμα και αν μείνει ένα κενό, θα το κλείσουμε. Εάν όμως ένα παιδί χαθεί, αυτό δεν αναπληρώνεται.
2: Ναι, γιατί δεν είμαστε γαλουχημένοι έτσι. Είναι η εκπαίδευσή μας διαφορετική. Ναι. Εδώ πέρα λέμε
0: εγώ
2: ότι
0: έχω,
2: δεν πειράζει
0: έχω
2: που
0: μαθητές,
2: δεν έχουν. Ναι, ναι.
0: Μια και με ρωτήσατε
2: ναι,
0: πριν,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έχω μαθητές που βλέπω σημάδια.
1: Εκεί θέλω να
0: μιλάω
1: σε πάω.
0: Με γονείς,
1: ναι.
0: Μιλάω με γονείς.
1: Ναι.
0: Δεν αντιλαμβάνονται πάντα ή δεν θέλουν να αντιληφθούν. Ναι. Υπάρχει και ένας ουδοκαμιλισμός σήμερα που λέει ότι εντάξει, είναι στην εφηβεία, θα περάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Σωστό.
0: Καθόλου έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα πρέπει και σχολή γονιών να φτιάξουμε στο σχολείο και γονείς να καλέσουμε και ο αντίστοιχος σύμβουλος να καλεί τους γονείς να τους μιλάει. Δεν πάνε εύκολα οι γονείς. Ακόμα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει προκατάληψη σε θέματα ψυχικής υγείας.
2: Βέβαια υπάρχει τεράστια.
0: Η υγεία δεν είναι μόνο το σοβαρό πρόβλημα που θέλει θεραπευτική αγωγή με φάρμακα, που και αυτό απαιτείται. Απαιτείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η θεραπευτική αγωγή είναι η κουβέντα. Είναι το να βγάλει το παιδί από μέσα του αυτά που έχει και να έρθει ένας άνθρωπος να του δώσει εναλλακτικές λύσεις.
1: Έφη μου, να σε ρωτήσω, εσύ βλέπεις τα σημάδια, θέλω επίσης να μου δώσεις παραδείγματα, φωνάζεις τους γονείς, τους τα λες, τι αντιδράσεις παίρνεις?
0: Θα σας πω, έχω καταρχήν παιδιά τα οποία εγώ τα βλέπω περισσότερο στην τρίτη ηλικία, εκεί που τα παιδιά πια πιέζονται και τα σημάδια γίνονται έντονα. Δηλαδή έχω παιδί που την ώρα του διαγωνίσματος θα αφήσει το γραπτό του, θα βάλει τα κλάματα, θα έρθει στο γραφείο. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσω να μιλήσω μαζί του, να το ηρεμήσω, να του πω ότι ξέρεις, είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένη, πήγαινε σπίτι, προσπάθησε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς και θα είναι αλλιώς τα πράγματα αύριο. Θα φωνάξω το γονιό. Υπάρχουν εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις.
1: Δηλαδή
0: υπάρχει γονιός ο οποίος θα ανησυχήσει πάρα πολύ και θα μου πει τι λέτε. Στο Φροντιστήριο λοιπόν υπάρχει ψυχολόγος που στρέφουμε τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή, δεν μπορεί να τα αναλάβει φυσικά σε μόνιμη βάση, αλλά να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση του προβλήματος και να πούμε μετά ότι ξέρετε, να το παρακολουθήσει το παιδί ένας ειδικός εκτός. Υπάρχουν γονείς που το δέχονται πολύ εύκολα και μια χαρά και το παιδί συνεχίζει και βελτιώνεται. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι σου λένε, είναι η πίεση των εξετάσεων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.
2: Μήπως και οι γονείς
0: που τους λες και καταλαβαίνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως και τα παιδιά έχουν φορτιστεί διαφορετικά και λανθασμένα για τους γονείς. Γιατί τώρα εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών, η πλειοψηφία πιστεύω των γονιών.
1: Προσδοκίες.
2: Τους λέει ότι παιδιά πρέπει να περάσουμε, έχουμε προσδοκίες και μεταφέρουμε τα δικά μας άγχη και τις αγωνίες στα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα, πώς να το πω, αν όχι αλυσβερίσει και μία κόντρα μεταξύ γονιών. Ο δικός μου πέρασε γιατρό. Ο δικός μου στο Πολυτεχνείο. Ο δικός σας ΤΕΗ δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Μία κόντρα την οποία τη φορτώνουμε στα παιδιά χρόνια τώρα και ουσιαστικά φτάνουμε εδώ που φτάνουμε.
0: Κοίταξε, θέλω να σου δώσω μια άλλη διάσταση από αυτή που είχαμε και εγώ όταν έδινα εξετάσεις και εσείς, παιδιά. Δεν είναι τα πράγματα πια τόσο ανταγωνιστικά όσο ήταν σε προηγούμενες εποχές.
2: Δηλαδή, καλό ή κακό
0: όλα
2: αυτό?
0: Αυτά τα φαινόμενα καλό. Όλα αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν, έχουν υπιάνει. Δεν αφορούν πια την πλειονότητα. Και δεν αφορούν την πλειονότητα γιατί? Γιατί δίνονται πολλές επιλογές στα παιδιά. Έχουμε πολλές σχολές, έχουμε πολλές θέσεις. Δεν είναι σκληρός ο ανταγωνισμός. Βεβαίως στα πολύ πολύ ψηλά επίπεδα των σχολών που θεωρούνται πρώτες στην προτίμηση, ναι, υπάρχει αυτή η ένταση, αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Σίγουρα λοιπόν δεν μπορεί να εξηγήσει πια υπερβολικό άγχος, για να σας είμαι ειλικρινής, το οποίο να προέρχεται από τις εξετάσεις. Το μόνο στοιχείο το οποίο λειτουργεί επιβαρυτικά είναι ότι δεν έχουν ξανααξιολογηθεί σοβαρά.
2: Αυτό ναι, ότι δεν έχουν περάσει σε δύσκολες καταστάσεις τέτοιες.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν αξιολογηθεί στο σχολείο, δεν έχουν αξιολογηθεί γενικότερα, γιατί είναι και πιο ήπιες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες σε σχέση με αυτές που είχατε υπόψη σας. Οπότε λοιπόν οι πανελλαδικές ναι πιέζουν, αλλά όχι στο βαθμό που πίεζαν πριν.
1: Ποιο είναι το πιο,
0: όμως, σαν κερασάκι,
1: ποιο είναι το πιο δημοφιλές επάγγελμα που τώρα ακούς που θέλουν να ακολουθήσουν? Εγώ φαντάζομαι, αλλά θέλω να το ακούσω.
0: Τα τμήματα πληροφορικής. Εξακολουθούν οι σχολές του Πολυτεχνείου, οι μηχανολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι να κρατάνε τα σκύπτρα, όπως και η ιατρική και η νομική, αλλά από τις νεότερες σχολές τα τμήματα πληροφορικής διεκδικούν πάρα πολύ ισχυρή θέση.
1: Και social media, εννοείται.
0: Ναι, και έχουμε έλλειμμα, έχουμε έλλειμμα σε πληροφορικούς. Δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια, ακόμα και αν μπορούμε να έχουμε αποφύτηση από τριπλάσιους πληροφορικούς, θα έχουμε ακόμα έλλειμμα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πλέον ειδικός, λέει κυρία Ρεζά, είναι η παλιά Ελληνίδα μάνα με δύο σφαλιάρες, έκανε reset το παιδί και το επανέφερε στη θέση. Δεν φαίνεται να έχει τόσο αποτέλεσμα πάντως το συγκεκριμένο.
1: Νίκο μου,
2: ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, πολύ διαφορετικά είναι πλέον. Και άντε θα σπουδάσει και θα πάει σε μια χώρα όπου κυριαρχεί το ρουσφέτη και ο κολλητός του κολλητού, λέει ο Πάνος. Και ο Κώστας από την άλλη μεριά λέει, είναι παιδιά σίγουρα, μπλα μπλα, αλλά δεν γίνονται αυτά εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτό που είπε πολύ ωραίο ήταν και μ' άρεσε και εμένα, ναι, η κυρία Ρεζά που είπε για την εκπαίδευση των γονιών μέσα στο σχολείο. Παιδιά, τα σχολεία έχουν φοβερά.
1: Να φτιάξουμε σχολείο γονέων.
2: Ναι, εντάξει. Τα παιδιά έχουν.
1: Εντάξει,
2: δεν γίνονται
1: γιατί το
2: αυτά.
1: Έτσι.
2: Γιατί δεν φτιάχνεται ποτέ. Γιατί δεν έχουμε τους βασικούς καθηγητές. Έχουν τεράστια κενά τα σχολεία. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούν τα σχολεία να, έχουν να λειτουργήσουν καλά-καλά τα ολοήμερα. Γιατί
1: όμως,
2: λείπουν οι δάσκαλοι.
1: Γίνονται γονείς και πολύ ανίκανοι άνθρωποι στην πραγματικότητα.
2: Ναι, μαζί σου είμαι, αλλά όσον αφορά στα σχολεία είμαστε πολύ πίσω. Και έχουμε μεγάλα ζητήματα. Μεγάλα ζητήματα. Τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν τεράστια ζητήματα και υπάρχουν και τρομεροί μηχανισμοί τεμπελιάς και αδιαφόρων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ικανοί να έχουν αυτές τις θέσεις. Θα σου πω κάτι. Σε σχολείο της πόλης μας, για να δεις τώρα πόσοι μηχανισμοί, θα σου πω κάτι που είναι πολύ απλό. Σε σχολείο, όπου, για να καταλάβεις ότι άμα ο άλλος δεν θέλει να φτιάξει κάτι ή έχει το δικαίωμα να το πάει όσο θέλει εκείνος εκεί, μπορεί να βρει 1000 δικαιολογίες. Σε σχολείο της πόλης μου, υπήρξε άνθρωπος που θα έβαζε λουλούδια σε ένα μεγάλο παρτέρι, σε ένα μεγάλο χώρο και ζήτησε από το διευθυντή να του πει. Να του δώσει δείγμα του λουλουδιού, της λεβάντας του, τι θα έβαζαν, για να αποφασίσει πόσο θα σκάψει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και αυτή η ιστορία ήταν να γίνει πέρσι τον Οκτώβριο και έχουμε φτάσει Μάιο και δεν έγινε ποτέ. Όχι, δεν έχουν φυτέψει λουλούδια. Όπως
1: ας
2: πούμε πολλές φορές, ας πούμε στο σχολείο του μικρού του δικού μου, έρχονται διάφοροι τύποι εκεί, υδραυλικοί, το ένα τ' άλλο, λένε πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι, θα πάμε, θα ξανάρθουμε. Δεν ξανάρχονται. Είναι πόσο σε ελέγχει αυτό, πόσο σε ελέγχει εσένα μετά το Υπουργείο, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
1: Και ξέρεις κάτι. Άκουσα,
2: ναι, όμως άκουσα και τον κύριο, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
1: να τον, κύριο Μαρινάκη.
2: Τον κύριο Μαρινάκη να τοποθετείτε σε διάφορα πράγματα. Δεν τον άκουσα όμως καθόλου να τοποθετείτε για το θέμα του ξύλου που έπεσε στα πανεπιστήμια και του χαμού που έγινε και του γεγονότος ότι δεν είχαν κάμερες ακόμα να ελέγχουν ποιος μπαίνει και πώς βγαίνει. Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη το ξύλο που έπεσε ήταν τέτοιο που μπορεί να σκοτωνόταν άνθρωπος. Υπήρχαν σπασμένα χέρια παιδιών. Και λέγανε και τελικά βγήκαμε να πούμε στο off the record από το Υπουργείο και από η Αρμόδη ότι τελικά ήταν μεταξύ τους μία κόντρα. Έπεσε ξύλο με λοστάρια. Τους είχαν κάτω και τους πατάγανε κάτω. Πώς μπήκανε μέσα, πώς βγήκανε. Δεν πιάσαμε κανέναν. Όλα καλά. Δεν πιάσαμε κανέναν. Όλα ωραία. Και βγήκαν και καθηγητές από την άλλη μεριά. Και αυτό το πέραζαμε στον Τούκου. Και είπαν ότι ξέρετε ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Οι Πριτάνης. Και είπαν συγκεκριμένα η Πριτανία και τους θεωρήσαν και τους χαρακτήρισαν και δοσύλλογους. Και δεν μπαίνει ένα εισαγγελέα να πει: Γεια σου, κύριε Λάμπρου.
1: Τι λένε, τι είπαν.
2: Δεν απάντησαν, δεν τοποθετήθηκαν στο θέμα. Βγάλανε μια γενικότερη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Βεβαίως θα πρέπει να τις αναλάβει.
1: Ναι.
2: Από τη μία μεριά. Απ' την άλλη, γιατί δεν λες δοσύλλογο τον Πρίτανη. Αυτός τους έβαλε, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν καθηγητές που είπαν ότι. Η ηγεσία της χώρας και οι Πριτάνης τους βάλανε τους κουκουλοφόρους μέσα για να χτυπήσουν τα παιδιά. Πού το, με τι στοιχεία το λέτε, μπορεί να είναι έτσι, όπως λένε, εκεί είναι εκεί, να μπει και ένα εισαγγελέα. Και από την άλλη μεριά, να δει τον Πρίτανη, γιατί ρε φίλε, εσύ που είπες ότι θα βάλεις τα κάγκελα και αυτά εδώ πέρα.
1: Γιατί αργεί.
2: Γιατί δεν έγινε. Δεν μπαίνει κανείς, τίποτα, πάμε.
1: Πώς έχουν πρόβλημα σχολή, με το διαγωνισμό.
2: Ποια σχολή γονέων. Ναι, έχουν πρόβλημα. Βγαίνουν άκυροι διαγωνισμοί.
1: Γιατί
2: τι με νοιάζει εμένα, άμα σκοτωνόταν ένα παιδί μέσα, τι θα κάναμε. Θα ξανακάναμε μια σύσκεψη με όλους τους Πριτάνης, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα. Και ξανά θα αργούσαμε. Επίσης, όταν δίνεται κάποια deadline, κάποιες ημερομηνίες, ότι τότε θα κάνουμε αυτό. Και δεν γίνεται. Και δεν βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης να πει: Γεια ρε Λάμπρου, εδώ πέρα δεν το είπες ότι θα γίνει τότε. Και μάζεψες και τα κανάλια και έκανες και συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν έγινε αυτό τότε. Πώς πάμε όπως αυτή την ιστορία. Και πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Βγήκαν η Πριτανία στη Δυτική Αττική.
1: Ναι.
2: Βγήκε και τα ρίξε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο και είπε ότι δεν είναι έτοιμη. Και βγήκε μετά και ο υφυπουργός παιδείας και είπε ότι δεν πατάμε ένα κουμπί, λέει παιδιά, για να πάρουμε τις κάμερες και να τις βάλουμε. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Μέχρι
1: χρόνος.
2: Τότε θα δέρνεστε. Μέχρι τότε θα δέρνεστε. Είτε θέλετε είτε όχι.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Τινάκη μας λέει. Μπράβο, παιδιά, λέει που ανοίγεται αυτό το τεράστιο θέμα με τους εφήβους. Ωστόσο, η κυβέρνηση που έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης κοιτάζει ακόμα πώς θα βολευτούν οι μέτεροι. Πλάκα κάνεις. Τα λεφτά υπάρχουν μόνο για τα βολέματα. Αυτό που όλοι καλά γνωρίζουμε, όχι για τους ψυχολόγους στα σχολεία μας. Γεια σου, Κωστάκη, γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Βασιλική, στη Χριστίνα, στο Στέλιο, στο Γιώργη. Που έχουν και τις απόψεις τους τώρα για το θέμα που λέγαμε πριν. Δώσε και το διαγωνισμό μας λίγο για να πάνε στα τατού.
1: Ναι, στέλνετε μήνυμα στο, απλά στο Viber. Διευκρινίστε όμως ότι θέλετε να πάτε στο Athens Tattoo Conventional. Είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη γιορτή, το μεγαλύτερο φεστιβάλ, μάζοξη των ανθρώπων που είναι φανατικοί, θαυμαστές των τατουάζ. Αν θέλετε να δείτε και να εμπνευστείτε για νέα σχέδια, να έρθετε σε επαφή με καλλιτέχνες, έτσι, με τους έξπερ του είδους, να πάρετε ιδέες, να πάτε με τα παιδιά σας μια βόλτα, γιατί γίνονται και διάφορα, έτσι, events και εκδηλώσεις μέσα εκεί. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις, είναι στο ΤΑΕΚ Βοντό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, αλλά και αύριο θα τρέχει. Οι προσκλήσεις είναι για σήμερα, 5 διπλές. Ωραία να πάτε, να, άμα θέλετε να χτυπήσετε και ένα σχεδιάκι, αν το έχετε έτσι άχτη και καημό και σε προνομιακές τιμές. Δεν το έχω σκεφτεί.
2: Σκέψου τώρα, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφαρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λέμπρο, ορίστε αγαπημένου στον ήχο, Ελάκη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε μαζί σας, παρέα σας και αυτό το Σαββατοκύριακο, στον υπέροχο σταθμό του Αλφαρέντιο. Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια, διαβάζω εδώ. Σας τα διαβάσουμε, γιατί μάλλον όσοι ανήλικοι παιδιά σας, ξέρω εγώ, έχουν πατίνια, δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε λίγο, θα τα χρησιμοποιούν μόνο οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, γιατί από 18-17 και κάτω θα κοπούν τα πατίνια που είχαν μεγάλες ταχύτητες και θρυνήσαμε και θύματα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε λίγο στο θεματάκι που αγαπάμε όλοι και πολλοί θα συγκεντρωθούν στα σπίτια για να το χαρούν.
1: Σήμερα
0: είναι μια ωραία γιορτή. Σήμερα είναι στις 10.
1: Θα σας πω μια αλήθεια.
0: Για πες την.
1: Δεν έχω δει τίποτα, ενώ δεν έχω δει όλους τους διαγωνιζόμενους. Έχω δει μόνο κάτι έτσι παρατράγουδα και παρασκήνια για τον Ακύλα. Ξέρω ότι είναι, ότι θα εμφανιστούμε στην 6η θέση σήμερα. Σωστά.
0: Ναι,
1: 6η
0: ναι.
1: Είμαστε στη σειρά. Και μας δίνει στα στοιχήματα πάνω. Μέσα στην πεντάδα είμαστε.
0: Και τριάδα ίσως, δεν ξέρω.
1: Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα η Eurovisionologos, η καινούρια. Αναστασία Βογιάρη.
0: Γεια σου, Αναστασία. Αθανασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Σπύρο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς πας?
2: Εμείς εδώ ζούμε σε ρυθμούς φέρτο και επειδή λέγατε για πατίνια πριν, ο Ακύλας είναι πάνω σε ένα πατίνι.
0: Σωστό.
2: Στη σκηνή, λοιπόν.
0: Καλά το λες, αλλά είναι ενήλικος.
2: Ακριβώς. Και έχει κερδίσει όλο τον κόσμο. Εδώ η φερτομάνια πραγματικά εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Βλέπουμε στους δρόμους κουφάκια συνέχεια. Και το απίστευτο είναι ότι δεν είναι Έλληνες. Μέχρι και από το Μέξικο City βρήκαμε φαν του Ακύλα.
0: Άντε ρε.
1: Τόσο
2: έχουν
1: πολύ.
2: Έχουν εδώ από όλο τον κόσμο, βέβαια.
0: Μας στηρίζουνε. Πώς το βλέπεις? Γιατί εμείς τώρα ακούμε ότι μάλλον η Αυστραλία μας παίρνει τη δεύτερη θέση και ότι η πρώτη θα είναι η Φιλανδία. Αλλά εντάξει, ψηφίζει και ο κόσμος. Εσύ πώς το βλέπετε? Τι λένε οι δικοί μας?
2: Κοιτάξτε, εγώ το ζω από το Press Center όλες αυτές τις μέρες και αυτό που συζητάμε με τους δημοσιογράφους είναι ότι στις επιτροπές η Αυστραλία θα είναι πρώτη. Τον Ακύλα θα το στηρίξει κατά κύριο λόγο ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Όχι πως στις επιτροπές δεν έχουμε πιθανότητες να πάμε καλά, όμως ο κόσμος πραγματικά παραλυρεί με αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ τους βλέπω που είναι και ντυμένοι έτσι. Δηλαδή με τα σκουφάκια και τα παπούτσια τα περίεργα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μου στέλνουν μηνύματα από την Ελλάδα και μου λένε φέρε μας σκουφάκι, φέρε μας σκουφάκι. Γίνεται ένας χαμός.
1: Αθανασία, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αλλιώς είναι να τα βλέπουμε από την τηλεόραση, αλλιώς είναι να τους βλέπουμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και αυτά τα εντυπωσιακά σόου από κοντά. Εσένα, ποιοι σε έχουν ενθουσιάσει, έτσι, ποια χώρα σου αρέσει εκτός από τη δική μας συμμετοχή?
2: Κοιτάξτε, εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι πέρα από το φέρετο ήταν το τραγούδι της Δανίας, που όμως θα σας πω το εξής. Οι διοργανωτές το σκότωσαν όσον αφορά τη σειρά εμφάνισης, ας με επιτραπεί έκφραση, γιατί εμφανίζεται πρώτο. Αυτό συνήθως παραδοσιακά σημαίνει ότι στον ημιτελικό του δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Χωρίς να είναι κανόνας, αλλά συνήθως σημαίνει αυτό. Τώρα, εμάς η έκτη θέση μας βολεύει γιατί πριν και μετά από εμάς εμφανίζονται αδύναμες συμμετοχές.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία για να κάνεις τον μπαμ.
2: Ακριβώς. Ναι. Πριν από εμάς είναι η Αλβανία και μετά η Ουκρανία που έχουν πολύ λιγότερο δυναμικά τραγούδια.
0: Ωραία. Είναι slow, είναι slow αυτά.
2: Ναι. Είναι καλό. Πιο μελωδικά slow τραγούδια.
0: Είναι
2: ναι.
0: Που μπαίνει ο πιτσαδόρος μέσα, πληρώνει, δεν έχεις καταλάβει
1: την
0: τι παίζει πλειοψηφία
1: τους. Κάθε χρόνο λένε οι Eurovisionologοι ότι ας πούμε φέτος λένε είναι η χρονιά της μπαλάντας. Πέρυσι ήταν η χρονιά του pop. Πρόπερσι ήταν η χρονιά του πιο, ξέρω εγώ, ethnic.
0: Ναι.
1: Φέτος, τι χρονιά
0: του
1: είναι
0: Ακύλα.
1: Στην πλειοψηφία? Είναι μπαλάντες οι περισσότερες ή είναι πιο δυναμικά κομμάτια?
2: Όχι, είναι πιο δυναμικά κομμάτια θα έλεγα. Ο Ακύλας εδώ έχει καταφέρει να γίνει και ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ένα εξαιρετικά συμπαθές άτομο. Αλλά παιδιά, το τραγούδι της Φιλανδίας τώρα, εντάξει, Έλληνες είμαστε και θέλουμε το φέρτο να κερδίσει προφανώς. Αλλά το τραγούδι της Φιλανδίας είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Αυτό μπορούμε να το παραδεχθούμε. Και είναι και πολύ συμπαθείς αυτοί. Δηλαδή, μιλούν στον κόσμο, φωτογραφίζονται.
0: Μπορεί να σπάσει.
2: Έχει σχέση με τον Ακύλα.
0: Μπορεί να σπάσει το καθεστώς της Φιλανδίας, γιατί γερό είναι και το κομμάτι της Σουηδίας. Άρα να του πάρει πόντους από εκεί. Οι Σκανδιναβοί μεταξύ τους.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα του πάρει πόντους η Αυστραλία και αυτό μας βολεύει. Δηλαδή οι επιτροπές θα ψηφίσουν Φινλανδία και Αυστραλία και αυτό μου είπανε και ο κόσμος έξω. Οπότε αν οι ψήφοι διασπαστούν στις επιτροπές, αυτό τον Ακύλα τον βολεύει και την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, διάβασα κάτι κριτικές. Δεν θυμάμαι αν τις διάβασα ή τους άκουσα. Για κάποιες εμφανίσεις παρασκηνιακές που έκανε και ο Ακύλας, και έκανε κάτι νιαουρίσματα. Έτσι, οι κριτικές δεν ήταν πολύ καλές. Έκανε κάτι νιάου, κάτι περίεργα πράγματα. Αυτό σε τι πλαίσιο έγινε?
2: Ο Ακύλας αποκαλεί τους φανς του κίτις, γατάκια.
0: Άντε ρε.
2: Αλλά είναι... πώς το λένε, είναι μεταξύ των θαυμαστών του και εκείνου κάτι, εγώ θα το χαρακτήριζα γλυκό, γιατί ο κόσμος δεν παρεξηγείται με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, στα πλαίσια της πλάκας γίνεται κιόλας.
1: Α, προέκυψε εκεί, στη Βιέννη, του βγήκε αυτό?
2: Έχει ξεκινήσει από πριν, από τότε που επελέγει το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
2: Από την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και όταν ο Ακύλας ταξίδευσε στο πρόμο τουρ σε όλη την Ευρώπη για την προώθηση του Φέρτο,
1: ναι,
2: έγινε, διωγγώθηκε ακόμη περισσότερο.
1: Α, κίτης, γατάκια, λοιπόν, γι' αυτό και το νιάου.
0: Η Κύπρος λοιπόν, πώς πάει, στη 17η θέση θα εμφανιστεί?
2: 21η εμφανίζεται η Τιγόνη με τον Τζάλα.
0: Καλό.
2: Να πω ότι εχθές που παρακολουθήσαμε εμείς μέσα από το Press Center την πρόβα των επιτροπών, η Αντιγόνη έκανε την καλύτερη της ερμηνευτικά εμφάνιση. Και πιστεύω ότι αυτό θα τη βοηθήσει πολύ την Κύπρο. Βέβαια, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την Κύπρο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε Ελλάδα και Κύπρο στο top 10. Αλλά νομίζω ότι ενώ το Τζάλα είναι hit, θα δυσκολευτεί περισσότερο.
0: Δεν μου λες, έχει γίνει κουβέντα για την Κλαυδία, η οποία δεν φαίνεται να στήριξε πάρα πολύ τον Ακύλα στις δηλώσεις της, και δεν ξέρω αν έχει κάνει και καμία ανάρτηση σχετικά με το τραγούδι αυτό. Γιατί εδώ λένε ότι είναι μία κόντρα μεταξύ δισκογραφικών εταιριών. Δηλαδή σε άλλη είναι η Κλαυδία, σε άλλη είναι ο Ακύλας και γι' αυτό δεν τον στηρίζει.
2: Εμείς μιλώντας με ανθρώπους από την ΕΡΤ μας είπαν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι η κοπέλα θα δώσει και το 12 να πούμε της Ελλάδας σήμερα. Άρα αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις
1: είναι καλές.
2: Είναι παρακτακές, βέβαια.
0: Καλά, τι να πει καημένη ΕΡΤ.
1: Αθανασία μου. Εσύ ποιον θα έστελνε στη Eurovision του χρόνου?
0: Πού να τον στείλει, να τον φέρει εννοείς? Αφού Αθήνα θα είναι, θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Ποιον θα έστελνε, ρε παιδί μου, επειδή είναι πολύ νέο αίμα, έχει μια άλλη οπτική στα πράγματα, ποιον καλλιτέχνη θα επέλεγες και θα πίστευες ότι θα πάει πάρα πολύ καλά?
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσει αυτό που γίνεται με νέα παιδιά, όπως η Κλαυδία πέρυσι και ο Ακύλας φέτος.
1: Ναι.
2: Αλλά από πιο γνωστούς καλλιτέχνες, πιο mainstream ονόματα, ίσως τη Ζόζεφιν θα ήθελα.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Έχει κόσμο πάνω, έχουν αρχίσει να μαζεύονται. Το φέρει, λέει η Έλλη Σπυροπούλου. Ρε εσύ η Έλλη, πρέπει να πάμε και 8 φορτηγά λουλούδια πάνω. Και πιάτα και τέτοια. Δεν γίνεται τώρα, είναι άλλη ιστορία εκεί. Αυτό θα ήταν ωραίο να κάναμε ένα μπουζουξίδικο μια φορά πάνω στη Eurovision. Γιατί σιγά. Ωραίο θα ήταν.
1: Έλα, μωρέ, μην το λες μπουζουξίδικο.
0: Η Κύπρος λέει το πλησίασε.
1: Είναι ένα ωραίο κομμάτι, εντάξει.
2: Η Κύπρος έχει ένα τραπέζι και σπάνε πιάτα στη σκηνή. Οπότε κάπως το έχουν φέρει λίγο το κλίμα αυτό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ και το χρυσό πιάνο της κυρίας από την Αυστραλία. Μπροστά, με την ώρα, το χρυσό πιάνο που έχει μπροστά.
2: Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, γιατί αυτή την τραγουδίστρια εγώ την αγαπώ χρόνια. Και το γεγονός ότι με την καριέρα που έχει η Delta Goodrem δέχτηκε να συμμετάσχει στη Eurovision, νομίζω κάπως κάνει χάρη στη Eurovision που συμμετέχει.
1: Είναι τόσο όμορφη. Είναι σαν άγγελος της Victoria's Secret που μου έδειξε πριν η Έλλη ένα βίντεο.
2: Πραγματικά είναι, παιδιά, είναι πανέμορφη, και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή της μιλήσαμε, είναι και εξαιρετικά ευγενική και συμπαθής.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πότε ξεκινάμε σήμερα, για δώσε μας δύο στοιχεία τώρα.
2: 10 η ώρα το βράδυ. Ναι. Ο Ακύλας εμφανίζεται, είπαμε, έκτος, και η Αντιγόνη 21η για την Κύπρο. Και θα υπάρξει και ένα πολύ ωραίο, να σας πω, μετά τις εμφανίσεις θα βγουν παλιοί νικητές και γνωστά ονόματα της Eurovision, όπως η Λόρντι, όπως η Ρουσλάνα, όπως ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, να τραγουδήσουν πολύ γνωστές επιτυχίες της Eurovision. Γιατί ο διαγωνισμός συμπληρώνει 70 χρόνια φέτος, οπότε είναι λίγο επαιτειακό το κλίμα εδώ.
0: Ναι, αλλά τον 64χρονο τον Boy George δεν τον σεβαστήκατε να τον αφήσετε να περάσει με τη Μάλτα. Τον κόψατε. Και μου τον στεναχωρήσατε.
2: Με συγχωρείς, Σπύρο, που σε διορθώνω, με το Σαν Μαρίνο ήτανε.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Η συμμετοχή δεν ήταν πολύ καλή. Το τραγούδι δεν ήταν πολύ καλό.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ήταν πολύ καλό.
1: Λοιπόν, Αθανασία μου, ήταν η πρώτη σου μεγάλη αποστολή στο εξωτερικό. Διαπρέπεις, είσαι πάρα πολύ καλή. Καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία, να ανοίξεις έτσι, να κάνεις και άλλα ωραία τέτοια πράγματα, γιατί βλέπω ότι το χαίρεσαι και το απολαμβάνεις.
0: Και είσαι και γουρλού, έτσι, και να είσαι και γουρλού, δηλαδή να του πάρουμε και την πρώτη θέση και να πάμε τότε που είχε πει, αυτό είχε πάει η Αθανασία, ρε παιδί μου, το φέραμε.
1: Αυτό.
0: Έτσι, να σε στέλνουμε σένα.
2: Εγώ το έφερα σχεδόν.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσετε καλά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας.
0: Πάντως, από την άλλη μεριά, λέω ότι ακούω και διάφορα για τον τρόπο που εμφανίζεται το δικό μας τραγούδι και λένε ότι είναι.
1: Μέχρι και γι' αυτό έκαναν σύγκριση με τον Νόλαν. Λέει, σας πείραξε η μαύρη Ελένη του Νόλαν και δεν σας πειράζει που στέλνουμε αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί τι να στείλουμε, ρε παιδιά. Η Eurovision είναι ένα ωραίο πανηγυράκι. Είναι μια ωραία εκδήλωση που εντάξει, πρέπει να έχει και λίγο φατισμαγορικό, να είναι και λίγο show και λίγο αυτό. Μα δεν είναι τώρα.
1: Και με τις δηλώσεις του που έκανε. Και για το πώς μεγάλωσε.
0: Γιατί οι δηλώσεις του τι ήταν κακές, ήταν οι δηλώσεις του. Γιατί τι είπε.
1: Για το πώς μεγάλωσε, για το πώς αυτοπροσδιορίζεται, για την ταυτότητά του.
0: Σημαίνει ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει τώρα, αλλά Eurovision είναι μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν περιμένουμε όλοι να δούμε ένα σοου. Εδώ το κατηγορήσανε τώρα το δικό μας το τραγούδι ότι παρά είναι σοου.
1: Θέλουνε την Ελενάρα, παιδί μου, πίσω. Έλενα Παπαρίζου και ξέρω ψωμί.
0: Η Παπαρίζου τότε δεν ήταν ένα φοβερό σοου.
1: Θέλουνε το Σάκη Ρουβά. Ή θέλουνε να στείλουν μια άλλη φωνή. Σου λέει να δοκιμάσουμε και κάποιον άλλο. Τόσες σπουδαίες φωνές έχουμε.
0: Και αυτό σε κάτι άλλο. Μα από εδώ το επιλέξαμε το κομμάτι και συμφώνησαμε όλοι. Τίποτα. Εγώ πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. 10 η ώρα ξεκινάνε. Ετοιμαστείτε. Παραγγείλετε λίγο πιο νωρίς γιατί με τις πίτσες θα γίνεται χαμό σήμερα και σουβλάκια αν θέλετε. Παραγγείλετε το 9.30 είναι σαν Champions League από πολλά σπίτια γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παλουκώνονται εκεί πέρα με τις ώρες και κάνονται και το βλέπουν.
1: Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν ασχολούνται καθόλου. Θέλω να σου πω.
0: Άρα εντάξει ρε παιδί μου για εμάς, κοίταξε να δεις.
1: Εμείς είμαστε. Θα κάνουν τα δικά του πάρτι διαφορετικά.
0: Ναι, έτσι. Όπου γάμο και χορό η Βασίλο πρώτη.
1: Εσύ το χαίρεσαι. Περιμένει να φάω τα πατατάκια και τα.
0: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να βλέπω και πώς θα ψηφίσει.
1: Από τις παρουσίες. Έλα, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Από τα κορίτσια, ποιο σου άρεσε.
0: Σαν φωνή μου άρεσε πάρα πολύ η Ολλανδία.
1: Σαν παρουσία
0: η Κύπρος μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει η Κύπρος. Ναι.
0: Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ από τα κομμάτια εκτός από το Ακύλα που θεωρώ ότι θα πάει και πρώτο.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η Μολδαβία που είναι λίγο γηπαιδικό σύνθημα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Το μπακαράγκα, κάπως έτσι λέγεται. Ωραίο. Ξεσηκωτικά. Όλα όμως, όλα όσα έχω διαλέξει είναι έτσι ξεσηκωτικά. Εννοείται,
1: θα
0: λέει.
1: Θα προσπαθήσω να το.
0: Ο Τάσος λέει εδώ. Ο Τάσος ο Τζιάμπης ο φίλος λέει ότι
1: για
0: παιδιά έχει λέει και σε φερλί το Μέγκα. Ναι, βέβαια, αλλά αλλάξτε. Παιδιά, όσοι δεν μπορείτε να τη δείτε την Eurovision, δεν είναι υποχρεωτικά σε καμία περίπτωση. Και είναι και μια καλή περίπτωση σήμερα να βγείτε και καμιά βόλτα. Έξω, που είναι και Σάββατο, γιατί οι περισσότεροι θα είναι μέσα κλεισμένοι.
1: Καλέ,
0: οπότε
1: ναι.
0: Βγείτε.
1: Άλλοι έχουν φύγει διήμερα, Σπύρο μου. Άλλοι έχουν εκδηλώσεις και γιορτές. Εντάξει, άστα,
0: είναι
1: μαζεμένα. Όντως...
0: Κοίτα, αυτό είναι ένα σουκού τώρα, Μάιος 16. Είναι μέσα Μάη, περιμένουν τον Ιούνιο, γιατί έχουν φύγει πρωτομαγιά. Περιμένουν τώρα του Αγίου Πνεύματος. Την άλλη εβδομάδα, μήπως τους κάτσει.
1: Είναι περίοδος που ανοίγουν και τα εξοχικά τους πολύ, να ξέρεις. Που πάνε δειλά-δειλά εδώ κοντά στην Αθήνα και κάνουν τις πρώτες τους δουλειές και συνδυάζουν και την εξόρμηση.
0: Και άμα είναι το εξοχικό, ας πούμε στην Κρήτη, άμα είναι στη Σαντορίνη, άμα είναι σε τέτοιο.
1: Ωραίο! Εκεί θέλει άλλα χρήματα. Λέμε για τα εδώ, τα κοντινά.
0: Τα τοπικά.
1: Άστο τώρα, άμα έχεις σπίτι στην Κρήτη και πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να το ανοίξεις και πρέπει να πας και αυτό, τα λεφτά που θέλεις είναι άστα.
0: Όχι, γιατί παίρνεις ανάσα. Λες, θα πάω εκεί, να τώρα θα το ανοίξω, θα το
1: για
0: φτιάξω και αργότερα θα μπορέσω να πάω να μείνω μόνιμα σε ένα ωραίο νησί. Οι Γερμανοί αυτό δεν κάνουν. Παίρνουν τις συντάξεις τους. Η Φιλανδία, ας πούμε, έχω εγώ γνωστούς Φιλανδούς που θέλουν μόλις πάρουν τη σύνταξή τους να έρθουν να μείνουν στη Βάρκιζα.
1: Τι μισθούς παίρνουν οι Φιλανδοί
0: είναι
1: όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι καλύτεροι από τους δικούς μας οι μισθοί τους. Έτσι. Και φυσικά το γεγονός, παιδιά, ότι δεν έχουν και τα έξοδα που έχουμε εμείς. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας πολύ πιο ισχυρό από το δικό μας. Μην πας μακριά. Σκέψου ότι οι Φιλανδοί.
1: Έχουν αυτή την ατμόσφαιρα, παιδάκι μου, τώρα έξω. Έχουν αυτόν τον ήλιο οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν το έχουν αυτό. Μπράβο. Γι' αυτό θέλουν να έρθουν εδώ.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό θέλουν να έρθουν εδώ. Οι άνθρωποι με τον ένα τον άλλο τρόπο. Σκέψου όμως ότι, ότι εξοικονομούν, ότι βάζουν τσέπη τους πολλά λεφτά μόνο και μόνο αν σκεφτείς ότι δεν έχουν φροντιστήρια. Ότι δεν έχουν φακελάκια. Δεν παίζουν αυτά. Δεν γίνεται να πληρώσει φακελάκια. Δεν υπάρχει στην οτροπία του. Οπότε φαντάσου πόσα λεφτά βάζει μέσα. Πάμε διαλυματάκι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, επειδή σας είπαμε πριν για τα πατίνια, μίλησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης για μια συνέντευξη και λέει ότι αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους με κόφτη στην ταχύτητα. Βλέπω τους τίτλους τώρα εδώ. Είπε ότι θα υπάρξει νέο πλαίσιο για ενήλικες χρήστες και τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση και ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο υπουργός στάχθηκε, λέει, υπέρ της κατάργησης των. Στις γουρούνες. Λέει, θα τις τελειώσει τις γουρούνες από τα νησιά. Ναι. Θα πρέπει όμως να αποζημιώσεις και τις διάφορες εταιρείες οι οποίες στηρίζονται σε κάτι τέτοιο. Και από την άλλη μεριά έκανε και μία τοποθέτηση όσον αφορά στις φοιτητικές εκλογές και στα επεισόδια, λέγοντας ότι χρειάζεται ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο το τελευταίο. Το άλλο να το δούμε. Για την ελεγχόμενη πρόσβαση τα έχουμε πει. Και για την πανεπιστημιακή αστυνομία τα είχαμε πει, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Λες και... να μπορέσει να σταματήσουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα πατίνια?
0: Κοίταξε να δεις, άμα απογορευτεί να είναι κάτω από 18 χρονών, δεν θα κυκλοφορεί κανένα παιδί. Γιατί αν πιάσει ένα 13χρονο, 12χρονο με το πατίνι, αμέσως θα πάει μέσα
1: δεν
0: η μάνα.
1: Δεν ξέρω
0: του.
1: Αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό τόσο πολύ στις πιο μικρές κοινωνίες που δεν υπάρχει, ξέρεις, και τόσο με πολλή αστυνόμευση και είναι πιο free τα πράγματα. Τέλος πάντων, μακάρι όμως να πάρθουν μέτρα γιατί παρά ήταν πολλά τα
0: ατυχήματα. Τώρα να χάνουμε παιδάκια έτσι. Και όντως δεν υπήρχε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι κάποιοι μπορούσαν να πειράξουν τα πατίνια και να πηγαίνουν σφαίρα, να πιάνουν. Πού μας έλεγε, εσύ δεν μας έλεγε την προηγούμενη φορά ότι πήγαινε πατίνι με 80 χιλιόμετρα?
1: Πώς
0: θα πάει έτσι με αυτήν την κατάσταση, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν, στο δωράκι μας όμως και στον καλεσμένο.
1: Είπαμε, πάμε στην πιο ωραία έτσι γιορτή που γίνεται αυτό το Σαββατοκυριακό, το Athens Tattoo Convention. Ένα θεσμό πλέον, η μεγαλύτερη γιορτή για τους φίλους του τατουάζ. Τον τατού, όπως λένε. Μαζί μας έχουμε τον Άρη Στάθη, είναι υπεύθυνος παραγωγής και συνδιοργανωτής, για να μας πει τι καινούριο και τι ωραίο θα δούμε φέτος και για ποιους είναι. Νομίζω τα τατουάζ δεν έχουν ηλικία, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουν ηλικία από
1: έχουνε.
9: Το και πάνω, γιατί απαγορεύεται κάτω των 18.
0: Σωστά.
9: Αλλά άνω των 18 δεν έχει όριο. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απαγορεύεται κάτω των 18, Άρη? Ναι.
9: Απαγορεύεται, ναι, απαγορεύεται.
1: Ακόμη και το, πώς λέγεται, το. Η χένα δεν απαγορεύεται.
0: Όχι, είναι το piercing.
9: Η Χένα το πέρσινε εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι.
9: Συνήθως κάτω από τον 18 και το πέρσινε θέλει να έγραφε συνένεση και των δύο γονέων.
1: Ναι.
9: Ορισμένες περιπτώσεις, αν το παιδί το επιθυμεί πολύ και είναι η συνένεση και των δύο γονέων εγγράφος.
1: Ναι.
9: Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις γίνεται και το τατουάζ. Αλλά είναι κάτι που δεν το επιδιώκουμε και δεν είναι κάτι που προτείνουμε και συνιστούμε, γιατί είναι πολύ νεαρή ηλικία.
1: Μπράβο.
9: Μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
9: Που μένει επάνω σου αρκετό διάστημα.
1: Ωραία.
9: Μπορεί να αφαιρεθεί βέβαια με τη νέα τεχνολογία, αλλά είναι κάτι που εμείς επειδή το πιστεύουμε, δεν το κάνουμε πλάγια να το κάνουμε.
0: Τώρα το τατού. Ναι, το τατού ήταν λίγο ταμπού για πολλά χρόνια. Δηλαδή και υπήρχαν και πολλές κόντρες. Εγώ έχω δει και στο διαδίκτυο. Οι μαμάδες με τους γιους ή με τις κόρες να γίνονται από δύο χωριά όταν έχει κάνει τατού.
1: Πόσο έχει αλλάξει.
0: Αλλά μετά όμως άλλαξε πολύ.
9: Φυσικά, φυσικά άλλαξε, γιατί πλέον το τατουού παλαιότερα έχει συνδυαστεί με την παραβατικότητα, mm-hmm. με τους ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι,
1: ναι, σωστά.
9: με τους περιθωριακούς, οπότε υπήρχε στην κοινωνία μια εικόνα ότι αυτός που έχει τατουάζ είναι παράνομος.
1: Άρη μου, για αυτό... σένα τι είναι το τατού?
9: Για μένα το τατού είναι αναμνήσεις, είναι εμπειρίες που αποτυπώνονται πάνω στο στόμα σου για να σου θυμίζουν, να σου υπενθυμίζουν και να σε ή παρακινούν
1: ναι.
9: ή να σε προφυλάσσουν. Δηλαδή τα δικά μου τατουάζ είναι από εμπειρίες που θυμάμαι και δεν θέλω να ξανακάνω αυτό το λάθος. Ή βλέπω το λάθος που είχα κάνει και γύρω προς το θετικό. Ή μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, το όνομα των παιδιών μου.
1: Ναι.
9: Έχει, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Για πολλούς είναι μόδα.
0: Ναι.
9: Αλλά
0: ναι.
9: Για τους περισσότερους συνδυάζει κάτι ωραίο με κάτι που θέλουν να θυμούνται ή να...
1: Η πλειοψηφία το συνδυάζει, η πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν κάτι να χαράξουν πάνω τους συνήθως το συνδυάζουν με τις αναμνήσεις, αποτυπώνουν κάποια ανάμνηση ή κάτι από την οικογένειά τους.
9: Αν το συζητάγαμε πριν 7-10 χρόνια θα σας έλεγα ναι.
1: ναι.
9: Τώρα πλέον επειδή έχει αλλάξει και με το διαδίκτυο, με όλα αυτά τα social media που υπάρχουν πλέον και αυτό έχει γίνει ευρέως η διάδοση του παγκοσμίως.
1: Ναι.
9: Θα σας έλεγα ότι είναι 50-50. Το κοινό, ένα 50% του κοινού είναι επειδή του αρέσει κάτι.
0: Λοιπόν, όταν επειδή εδώ
1: και το βλέπουμε παντού, έτσι.
0: Παντού.
1: Βλέπουμε χέρια, παντού. Παντού, ναι.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο που λέει ότι ρε παιδιά είναι ασφαλές. Γιατί ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Πας να δώσεις αίμα. Εγώ έτυχε να δώσω αίμα τώρα πρόσφατα. Και μέσα στο χαρτί σου λέει: έχεις κάνει τατού τον τελευταίο καιρό. Και αυτό έχει μείνει γιατί είμαι χρόνια αιμοδότης.
1: Ναι.
0: Που ξέρω ότι παλιότερα, ρε παιδί μου, υπήρχαν κάποιοι που δεν ήταν καν αναγνωρισμένοι και χτυπάγανε, μπορούσαν να σου κάνουν τατού. Και αυτό δημιουργούσε και μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά τώρα, έτσι.
1: Γι' αυτό πας στους ειδικούς και στους κατάλληλους. Mm. Πας στο Athens Tattoo Convention. Έτσι δεν είναι.
9: Σαφώς θα σας πω γιατί πλέον αυτό είναι κάτι που όντως ταλαιπωρεί και τη δική μας την κοινότητα αλλά και τους επισκέπτες ή τους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν τατουάζ. Αν είναι ασφαλές, αν είναι υγιές, αν είναι τα εργαλεία αποστηρωμένα, αν
1: ναι.
9: τα υλικά είναι σωστά. Αυτό είναι πλέον ένας μύθος. Γιατί πρέπει όλα τα υλικά και τα αναλώσιμα είναι αποστηρωμένα και μιας χρήσεως. Όλα τα υλικά, τα μελάνια δηλαδή, είναι φυτικά. Δεν υπάρχει μελάνι το οποίο δημιουργεί πλέον βλάβη στον οργανισμό. Αυτό το κάνανε παλιά που πέρανε μελάνι από το στυλό και κάνανε με βελόνες τα παλιά χρόνια στις φυλακές. Αυτό δεν υπάρχει σε ένα οργανωμένο και εκεί θέλω να καταλήξω. Το σημαντικό είναι να πάτε σε επαγγελματία.
0: Έτσι είναι.
9: Να πάτε σε άνθρωπο ο οποίος έχει κατάστημα αφημί και πλέον υπάρχει και ομοσπονδία από πέρυσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
9: Που δίνουμε και τα μπελάκια, υπάρχει αριθμός Μητρώου. Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έτσι κι αλλιώς για να βγάλεις μια άδεια, περνάς από το υγειονομικό. Οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι και είναι πάρα πολύ αυστηροί. Όπως και στο convention που λες, πάω τώρα σε ένα χώρο ανοιχτό, εκεί θα είναι
1: ναι.
9: τα υλικά σωστά. Είναι όλα αποστηρωμένα, όλα σε βάκι με αφαίρεση αέρα και τα υλικά.
1: Και βλέπεις, παιδιά, επειδή έχω πάει, το έχω καλύψει παλιότερα για το Star και έχω περιηγηθεί, μιλάμε, βλέπεις έργα τέχνης, σαν ζωγράφοι προσπαθούν τα παιδιά πάνω στα σώματα να κάνουν απίστευτα πράγματα. Τι θα δούμε φέτος, τι βλέπουμε φέτος?
9: Λοιπόν, να σας πω ότι φέτος είναι 18η χρονιά. Να πούμε ότι το convention της Ελλάδας είναι μέσα στα 5 καλύτερα του κόσμου.
1: Ναι.
9: Θα βρείτε πάνω από 500 καλλιτέχνες, πάνω από 250 στούντιο. Έχουμε 100 καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από Ιαπωνία, από Αμερική, από Μεξικό, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Okay. Άρα αυτός ο οποίος είναι λάτρης του αντικειμένου θα δει τους κορυφαίους παγκοσμίως καλλιτέχνες και μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού να κάνουν τατουάζ εάν υπάρχει διαθεσιμότητα. Πέραν αυτό θα δουν πάρα πολλούς διαγωνισμούς ανακατηγορίες και το τατουάζ έχει πολλές κατηγορίες και τεχνικές. Υπάρχει το Japanese, υπάρχει το άσπρο μαύρο, υπάρχει το φωτορεαλιστικό, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και σε αυτές τις κατηγορίες διαγωνίζονται οι καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοξενούμε μέσα στο φεστιβάλ μας.
1: Βέβαια, γράφει και εδώ, διαγωνισμοί.
0: Ναι, γράφει ο Γιώργος εδώ πέρα. Κάποτε έψαχνες να βρεις, λέει, τατού σε γυμνό σώμα, τώρα ψάχνεις να βρεις γυμνό σώμα σε τατού.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει καμιά φορά να τους πεις, όπα ρε παιδιά, μην κάνετε άλλο, ή αφού δεν το πιστεύεις πολύ, μην
1: ή
0: το κάνεις.
1: Ή δεν σου
0: πάει, ναι.
9: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το πεις σε κάποιον, γιατί σας είπα ότι αυτό μπορεί πολλές φορές να κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. Δεν είναι μόνο αισθητικό το κομμάτι.
0: Mm.
9: Μπορεί να έχει μια εμπειρία την οποία άλλος θέλει να αποτυπώσει στο σώμα. Οπότε εμείς δεν εκφράζουμε γνώμη αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αν είναι ωραίο το σχέδιο, αλλά μπορούμε να τον βοηθήσουμε
0: να κάνει το σωστό.
9: Να το κάνει στο σωστό σημείο.
0: Σωστό.
1: Ένα
9: τατουάζ μπορεί να πρέπει να πάει σε ένα σημείο που να μπει λίγο διαγώνι. Να μπει όποιο να θέλει να το βάλει. Πλαγιαστό. Εμείς εκεί θα συμβουλεύσουμε στο κομμάτι
0: τη
9: σωστή θέση, ώστε να μην τον ενοχλεί και
1: Άρη,
9: στην πορεία των χρόνων.
1: Κλείνοντας, οι τιμές ξεκινάνε, μόνο αυτό πες μου λίγο για τις τιμές, από πού ξεκινάνε στα τατού.
9: Εγώ μπορώ να σας πω την είσοδο που ξεκινάει, που είναι 10 ευρώ το άτομο.
1: Ναι.
9: Όλο τα στούντιο μέσα, το κάθε να έχει τη δική του τιμή. Μπορεί να κάνετε ένα μικρό με 50-100 ευρώ και να φτάσει τις 4-5 χιλιάδες, αν λόγω τι θα κάνεις.
1: Όπο, φοβερό.
0: Πες μας 5 νούμερα από το 1 στο 108. Για να σας δώσουμε τις 5 διπλές προσκλήσεις.
9: 7, 17, 100, 90 και 10.
0: Είσαι θεός. Να περάσει ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ένα μικρό, αν μου επιτρέπετε, να σας πω λίγο για το Make a Wish που φιλοξενούμε πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι και ένα ερέθισμα για κάποιον που δεν έχει τατουάζ, αλλά να κάνει ένα τατουάζ και τα λεφτά όλα πάνε στο Make a Wish, τα έσοδα.
1: Μπράβο.
9: Θα σας πω ότι θα βρείτε μέσα παιδότοπο, μαγαζιά εστίασης, εμπορική αγορά, διάφορες δράσεις παράλληλες που φιλοδοξούν και έχουν σχεδιαστεί. Να φιλοξενούν όλη την οικογένεια μέσα και να περνάει αρκετό
0: χρόνο
9: μέσα στον χώρο. Mm. Οπότε είναι μια ενέργεια και μια εκδήλωση που είναι για όλη την οικογένεια. Όσο παράδοξο και να ακούγεται λόγω τατουάζ, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είναι μέσα 3 και 4
1: Παιδί
9: ώρες.
1: Μου, ναι, μπαίνεις μέσα και ξεχνιέσαι. Τρως, βλέπεις, διασκεδάζεις τα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρη.
9: Καλή συνέχεια, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ωραία, μας βάλει λίγο μουσικούλα για να δούμε τους 5 τυχερούς και να τους πούμε αμέσως τώρα γιατί πρέπει να αναγκαστούμε να φύγουμε και εμείς σιγά σιγά, δεν το θέλουμε πολύ. Και καλημέρα στον Μπάμπη που λέει: Παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι για το Eurovision. Να πείτε, λέει, για τις 5 χώρες που κοτάρουν το διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία. Και εγώ είμαι φαν της Eurovision, αλλά θα ήμουν πολύ πιο περήφανος αν η χώρα μας θα ήταν η έκτη που δεν θα έπαιρνε μέρος φέτος. Καλημέρα στον Βασίλη, γεια σου Γιώργη, γεια σου Κώστα, γεια σου Τάσο, Στέφανε, Πάνο, Δημήτρη, Κωνσταντίνη. Αντίνα, Βασιλική, Αργυρό, Μαρούλα, να είσαστε καλά. Θα είμαστε εδώ πάλι αύριο. Δώσε τα 5 νουμεράκια.
1: Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης, το 538 τελειώνει το τηλέφωνό του. Ο Θανάσης, το 571. Ο Λευτέρης, το 761. Η Ελένη, το 852. Και η Ντίνα, το 321.
0: Καλή σας μέρα.
1: Τα λέμε αύριο 10 με 12. Φιλιά πολλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη νωρίτερα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα, όπως είπε, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί αλλά αντίπαλοι. Χθες έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, με νοπή την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρα στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια και διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έρχεται αυστηρό πλαίσιο και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Κηφισίας λόγω εργασιών από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και το Μαρούσι. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στη Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί το Πεκίνο 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τους τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απευθύνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες, εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ, στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media, σταχειολογώντας μηνύματα οπαδών και ψηφοφόρων του στα κοινωνικά δίκτυα που τον καλούσαν να επιστρέψει στην ενεργοπολιτική δράση και προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο έμεσα για άλλη μια φορά την επικείμενη ανακαίνωση νέου πολιτικού φορέα. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονος στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθη χθες και κατέθεσε στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Επεισόδιο με τραυματισμούς έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία εναπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Στην Ιταλία, νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα. Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοιο της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από την Νιγηρία, τη Σιέρα Λεόνε, το Μάλι, την Νιγηρία και το Καμερούν. Ανάμεσά τους 7 γυναίκες και 6 ανήλικα. Η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία εξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στην 6η θέση.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη pop-art στο 2 ώρα για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Εδώ μιλάμε για θέατρο και για τις άλλες παραστατικές τέχνες, για βιβλία, εικαστικά και εκθέσεις, ταινίες και κόμικ, διαλέξεις και συζητήσεις, μουσικές συναντήσεις και φεστιβάλ. Μάλιστα, ειδικά ως προς τα τελευταία, τα φεστιβάλ δηλαδή, θα μας απασχολούν περισσότερο από εδώ και στο εξής, αφού όσο ανοίγει ο καιρός πληθαίνουν, παρέχοντας το κοινό με τη διαφορετική θεματολογία τους πολύ καλές ευκαιρίες για γνώση και ψυχαγωγία. Στην κατεύθυνση αυτή, σήμερα θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 την Τζένι Αργυρίου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και χορογράφο, για να μας εισαγάγει στον κόσμο της φετινής 32ης διοργάνωσης του πολύ πετυχημένου Φεστιβάλ Χορού, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στα μέσα του ερχόμενου Ιουλίου. Επειδή αγαπάμε όμως και την αστυνομική λογοτεχνία και τα crime novels και βρίσκεται σε εξέλιξη το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα αστυνομικής λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο στη Βασιλίση Σοφίας, σήμερα και αύριο οι δύο τελευταίες ημέρες με καλεσμένους γνωστούς συγγραφείς του είδους από την Ευρώπη και τον κόσμο θα συναντήσουμε και τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Γρηγόρη Αζαριάδη. Σε άλλα πεδία, για την ανάγκη προβολής της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής θα μας μιλήσει μεταξύ άλλων ο συλλέκτης Σωτήρης Φέλιος, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Η Άλλη Αρκαδία», του οποίου παρουσιάζει στην Πράγα σε ένα υπέροχο μπαρόκ παλάτι έργα 17 Ελλήνων ζωγράφων που εμπνέονται από τη ζωή και το έργο του Φραντς Κάφκα. Τέλος, με μεγάλο ενδιαφέρον θα συναντήσουμε στη συχνότητα του Alpha Radio 989 τον δικηγόρο, ειδικό σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, Γιώργο Ανδρέα Ράνο, διευθυντή του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων, ο οποίος καταγράφει κατ' έτος την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Και πολλά έχουμε να πούμε για το τι δείχνουν οι εγγραφές των βιβλίων που εκδόθηκαν μέσα στο 2025. Να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, που φέτος έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει τα μουσεία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα για το ευρύ κοινό κάθε ηλικιακής κατηγορίας, αύριο Κυριακή με ελεύθερη είσοδο. Αλλά ό,τι έχει σχεδιαστεί και είναι πολλά για αυτή την ημέρα, τη Διεθνή ημέρα των Μουσείων, μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος του ICOM, του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, που είναι www.icompavlagreece.gr, ώστε να επιλέξετε ελεύθερα τι σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείτε. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους. Πάμε για το μουσικό μας welcome και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί σας με τον συλλέκτη και δικηγόρο, να το πούμε και αυτό, Σωτήρη Φέλιο.

0: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989. Ο Σωτήρης Φέλιος, διακεκριμένος δικηγόρος με αναγνώριση και συμμετοχή στα όργανα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικηγορικών Ενώσεων, έχει δύο μεγάλες αγάπες. Την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίπολη και την Αρκαδία εν γέννη, και τη ζωγραφική. Η συλλογή του άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του 1980 με έργα σύγχρονης ελληνικής παραστατικής ζωγραφικής και κεντρικό θέμα της την ανθρώπινη μορφή. Σήμερα η συλλογή του έχει ξεπεράσει τα 1000 έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο ζωγραφικής έργα, αλλά και γλυπτά, ανάγλυφα, κατασκευές, χαρακτικά, φωτογραφίες, σχέδια και άλλα. Προκειμένου η συλλογή του να ανοίξει στον κόσμο, δεν είναι ένας εγωιστής συλλέκτης ο Σωτήρης Φέλιος, σύστησε το Ίδρυμα Η Άλλη Αρκαδία, το οποίο αναλαμβάνει εκθέσεις έργων της συλλογής εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και τον χώρο τέχνης 16 Φωκίωνος Νέγρη, όπου φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις. Αφορμή όμως για να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Φέλιο αποτελεί η ομαδική έκθεση ΚΑΠΑ ή ο συλλογικός τρόμος του ατομικού, 17 Έλληνες καλλιτέχνες για τον Φραντς Κάφκα, που ανοίγει σε ένα μπαρόκ παλάτι της Πράγας, το Κλαμ Γκάλας, αν το λέω σωστά, θα με διορθώσει ο κύριος Φέλιος πολύ σύντομα, στις 19 Μαΐου, μεθαύριο είναι τα εγγένεια, και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που συμβάλλουν δυναμικά στην εξωστρέφεια και την προβολή της σύγχρονης ελληνικής οικαστικής παραγωγής εκτός Ελλάδος, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και πώς έγινε εφικτή μια έκθεση αυτού του επίπεδου. Αλλά όπως σας είπα, ο Σωτήρης Φέλιος είναι μαζί μας και είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας δώσει τις απαντήσεις. Καλώς ορίσατε, κύριε Φέλιο. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
1: Κύριε Καλτάκη, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Σας άκουσα.
0: Ωραία.
1: Λέμε περισσότερα από όσα πρέπει να ακούγονται από το ραδιόφωνο. Ούρμπι ετ όρμπι.
0: Ναι.
1: Αυτά λέγονται στην παρέα. Ανάμεσα σε φίλους.
0: Εγώ πρέπει να σας παρουσιάσω στο κοινό και να εξηγήσω για ποιο λόγο σας επέλεξα. Γιατί αν πω ο Σωτήρης Φέλιος σκέτο, συλλέκτης, κάνει αυτό, τελείωσε. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος. Είναι και κακομαθημένες λίγο, έτσι, ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονται τα μέσα την πληροφορία. Οπότε, συγχωρήστε με.
1: Είναι πολύ σημαντικό για το καθένα μας να κάτσει μπροστά σε ένα έργο τέχνης, το οποιοδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και αν του πει κάτι, να κάτσει δύο στιγμές παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και τότε θα καταλάβει πολλά. Αν δεν του πει κάτι, ας συνεχίσει παραπέρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι για τον ιστορικό του μέλλοντος.
0: Η ιστορία είναι επίσης
1: πολύ... όσο γίνεται πιο κομψά.
0: Ναι, η ιστορία όμως επίσης είναι, για να το γυρίσω λίγο στο χιούμορ, κάτι πολύ γοητευτικό. Οπότε θέλω να μου πείτε λίγο τι ήταν αυτό το πρώτο κίνητρο που σας όθησε να πείτε «Ναι, θα φτιάξω μια συλλογή τώρα». Λίγα
1: αυτά
0: πράγματα για τη συλλογή.
1: Μπορώ να τα πω σε παρέα με φίλους, αγαπημένους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι ακολουθούσα μια μικρή από τη Σχολή Καλών Τεχνών που προκειμένου να τη βλέπω έτρεχα πίσω της και το μάτι μου έβλεπε.
0: Προσπαθούσατε να δείτε κι εσείς ως, πώς το λένε,
1: υπερβάλλω,
0: ως καλλιτέχνης εραστής. Ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν υπερβάλλω. Θέλετε να πείτε πολλά νομίζω, κύριε Φέλιο, οπότε πείτε μας για την πρωτοβουλία αυτή να γίνει μια έκθεση σε ένα καταπληκτικό χώρο. Είδα τις φωτογραφίες, δεν τον έχω επισκεφτεί.
1: Το Κλαμ Γκάλας Παλάς μας προσφέρθηκε από το Δήμο της Πράγας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας χώρος όπου σου κόβει τα γόνατα βλέποντάς τον.
0: Ναι.
1: Ένα μπαρόκ παλάτι. Το μπαρόκ είναι μία άκρη της τέχνης. Η άλλη άκρη της τέχνης, κατά την άποψή μου, είναι ο μινιμαλισμός.
0: Πολύ σωστά, έτσι νομίζω και
1: χώρο,
0: εγώ.
1: Σε αυτό το χώρο είχε δουλέψει ο Κάφκα σαν υπάλληλος. Ήταν νομικός και ο Κάφκα.
0: Έκανε νομίζω την εξειδίκευσή του, κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Την άσκησή του,
0: ναι.
1: Εκεί. Μετά την ολοκλήρωση των νομικών του σπουδών.
0: Γιατί το παλάτι αυτό περιήλθε στο δημόσιο και μετά φιλοξένησε κρατικές υπηρεσίες και τώρα είναι κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όταν οι αρμόδιοι του Δήμου της Πράγας, στους οποίους απευθυνθήκαμε,
0: ναι,
1: είδαν τα έργα και άκουσαν τι ήταν εκείνο το οποίο θέλαμε, αναφέρθηκαν αμέσως στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος άνοιξε τα χέρια του, άνοιξε την αγκαλιά του και είπε πάρτε το.
0: Πολύ ωραία. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να προχωρήσει η δέσμευση από την υλοποίηση της έκθεσης?
1: Περίπου 4 μήνες ήταν
0: οι συζητήσεις.
1: Ας το πούμε, η διαδικασία των επαφών.
0: Ναι.
1: Ήταν εκείνο που μας άνοιξε την πόρτα, ήταν το όνομα Φρανς Κάφκα και έτσι όπως είχε περάσει εδώ, λέγοντας τι ήταν εκείνο που κάναμε. Άκουσαν με ενδιαφέρον ότι για τα 100 χρόνια κάποιοι κάπου εκτός Τσεχίας είπαν να δημιουργηθούν έργα, να υπάρξει μια ομαδική οικαστική έκθεση. Αυτή έγινε
0: στην Ελλάδα, την Αθήνα, το 2024.
1: Και ήταν τότε που η άλλη Αρκαδία, το Ίδρυμα, το οποίο Ίδρυμα συνελήφθη εντός εισαγωγικών, προκειμένου να τρέξει στο χρόνο περισσότερο από μένα. Εγώ θα ζήσω 250 χρόνια.
0: Το Ίδρυμα. Αλλά μετά τα 250 χρόνια θα υπάρχει το Ίδρυμα. Ωραία.
1: Ήθελα εκείνο το όργανο το οποίο θα μπορεί να πάει
0: παραπέρα τη συλλογή.
1: Τη συλλογή.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει κάτι που πρέπει
0: Εγώ θεωρώ, ένα σχόλιο θέλω να κάνω, πολύ έξυπνο το ότι έχοντας ήδη αυτή την έκθεση έτοιμη, απευθυνθήκατε στο σωστό μέρος. Γιατί ο Κάφκα είναι ποπίδωλος στην Πράγα. Πας στην Πράγα και παίρνεις μπλουζάκι, ας πούμε, με τον Κάφκα. Δηλαδή, και ο χώρος, αυτό το παλάτι το υπέροχο, αλλά και το θέμα της έκθεσης, είμαι σίγουρη ότι θα προσελκύσει και ανθρώπους της πόλης, αλλά και πολλούς επισκέπτες.
1: Κυρία Καλτάκη, σκεφτείτε όμως πρώτα τον σε εισαγωγικά ηρωισμό των Ελλήνων οικαστικών, των φίλων του Ιδρύματος, στους οποίους απευθυνθήκα λέγοντας τα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε κάτι. Εμπνευστείτε. Ελάτε. Και δημιουργήθηκαν έργα εξαιρετικά.
0: Καινούρια, μάλιστα.
1: Καινούρια
0: έργα. Στην πραγματικότητα είναι αναθέσεις.
1: Ζωγραφικά έργα. Έργα εκεί είναι σε κάτι που εγώ δεν θέλω να το βάζω στο στόμα μου, αλλά γλυπτά. Φωτογραφίες.
0: Θα μου πείτε αμέσως μετά, θα σας ρωτήσω λίγο αν βλέπουμε κάποιους άξονες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους καλλιτέχνες ως προς τα έργα που δημιούργησαν. Αλλά πρέπει τώρα να κάνουμε ένα πολύ μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Φέλιο. Περιμένετε μας.
1: Σας περιμένω.
0: Οκ, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε. Ευχαριστούμε για την αναμονή τον κύριο Φέλιο, που ξέρω ότι είναι, ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Πράγα για τα μεθαυριανά γένεια. Λοιπόν, κύριε Φέλιο, πείτε μου, στο σύνολο των έργων τι διαπιστώνουμε, ας πούμε, πόσα έργα είναι και πώς.
1: 17 έργα είναι.
0: 17 έργα, εις άριθμα δηλαδή, ο αριθμός είναι ίσως με τους καλλιτέχνες. Και πώς κινούνται θεματικά, πιο πολύ από το έργο του ή από τη μορφή του που είναι και πολύ χαρακτηριστική, εμπνέονται.
1: Η αφετηρία ήταν το έργο του Κάφκα. Στο έργο του Κάφκα έχουμε την ανθρώπινη εμπειρία και του πολιτισμού. Η υπαρξιακή αγωνία, η εθνικότητα, το παράλογο, το αδιέξοδο της ύπαρξης, τους μηχανισμούς της εξουσίας, τη γραφειοκρατική ασφυξία, την αποξένωση, όλα αυτά
0: περνάνε.
1: Ήταν εκείνα τα οποία έκαναν το έργο του Κάφκα προφητικό.
0: Ναι. Και περνάνε, φαντάζομαι, όλα αυτά τα θέματα με κάποιο τρόπο.
1: Όλα, νομίζω εγώ, με τα μάτια της ψυχούλας μου το βλέπω, στα έργα που δημιούργησαν οι Έλληνες οικαστικοί. Και είναι εξαιρετικά έργα.
0: Τώρα,
1: εγώ το λέω.
0: Πάλι εσείς το λέτε. Είδα φωτογραφίες.
1: Αλλά όποιος κάτσει δευτερόλεπτα μπροστά, θα μαγευτεί.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι μια μικρή αντίθεση ελκυστική για προβληματισμό. Είναι πώς λειτουργούν αυτά τα έργα που αποτελούν ένα σύνολο που προήλθε από μια ελληνική πρωτοβουλία σε ένα λαμπρό μπαρόκ παλάτι που οικοδομήθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, όταν η Ελλάδα ήταν ακόμα υπόδουλη στους Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει κάποια μικρή σχέση αντίθεσης μεταξύ των έργων και της ελληνικότητάς τους και του χώρου στον οποίο έχουν εκτεθεί, θα εκτεθούν?
1: Νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι,
0: γιατί και οι Έλληνες ζωγράφοι
1: είναι η παγκοσμιότητα.
0: Ακριβώς, είναι, ανταποκρίνονται σε αυτό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει, συγχωρήστε με, μπορεί να είναι ο δημιουργός Έλληνας. Η τέχνη όμως,
0: όταν είναι αληθινή η τέχνη, μπορεί να μιλήσει. Έτσι. Ακριβώς, όλο τον κόσμο.
1: Έχω τη βεβαιότητα, ένα από τα μικρά τρίκ που χρησιμοποιώ προκειμένου να θυμάμαι, ζητάω από φωτογράφους, όταν γίνονται εκθέσεις της συλλογής, να παίρνουν φωτογραφίες θεατών των έργων από πίσω. Όταν στέκονται μπροστά στα έργα. Και το ίδιο έχω ζητήσει και τώρα.
0: Ωραία, ναι. Εγώ θέλω να σας ζητήσω, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, 21 Ιουνίου ολοκληρώνεται η έκθεση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να σας ξαναέχουμε να μας δώσετε feedback πώς πήγε, πώς ήταν η πρόσληψη από τον κόσμο εκεί στην πόλη, αυτή την κοσμοπολίτικη και πολύ τουριστική, αλλά και με μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φέλιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Θέλω να πω δύο πράγματα. Μόνο ότι αν δεν ήταν η ψυχούλα των καλλιτεχνών που είπαν αμέσως ναι, αν δεν ήταν αυτή η υπερχιλής καλλιτεχνική τους δημιουργία που έκανε αυτά τα έργα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε. Και επιτρέψτε μου, εγώ θα μπορούσα να λέω είναι τα καλύτερα παντού. Ήρθαν αυτοί και τα είδαν. Τούτη την ώρα είναι κρεμασμένες στο Πλαν Παλάς.
0: Και ήταν η ανταπόκριση, εννοείται, από τους Τσέχους πολύ θετική, έτσι.
1: Και υπό προϋποθέσεις.
0: Μα είναι υψηλού επίπεδου η ελληνική ζωγραφική. Το ζήτημα είναι να μπορεί να βγει και παραέξω, και καλά κάνετε που με τέτοιες πρωτοβουλίες προσπαθείτε και εσείς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν,
1: υπάρχει κάτι και είναι έτσι, εκείνο το οποίο με κάνει να κλείσω. Ο Εσχύλος,
0: ο ποιητής. Αναφέρομαι.
1: Ο ποιητής. Από την Ελευσίνα. Τα ποίηματά του τα αφιέρωνε στο χρόνο. Στο χρόνο ήταν εκείνος κατά τον Εσχύλο που θα έλεγε τι θα μείνει. Κατά συνέπεια, όλα όσα βλέπουμε, ακούμε,
0: θα τα κρίνει ο χρόνος. Ας ευχηθούμε να είναι για νεόδωρος μαζί μας και με όσα έχουμε κάνει.
1: Εκεί θα είναι το ίδρυμα μετά τα 250 χρόνια τα δικά μου.
0: Ωραία, κύριε Φέλιο. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση στην Πράγα και σε ό,τι κάνετε και στο 16 της Φωκιώνος Νέγρη και με το ίδρυμα Η Άλλη Αρκαδία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Γεια χαρά. Yeah. Δεν είπαμε τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τον Φρανς Κάφκα. Είναι ο Τάσος Αριδάς, η Καλλιόπια Σαριωτάκη, η Μαριλίτσα Βλαχάκη, ο Στέφανος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Μανουσάκης, ο Θεόφιλος Κατσιπάνος, ο Εμμανουήλ Μπιτσάκης, ο Χρήστος Μποκόρος, ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Ρόρης, ο Αλέκος Λεβίδης, ο Τάσος Μαντζαβίνος, ο Τάσος Μισούρας, ο Μισελ Φάης, ο Δημήτρης Χατζόπουλος και η Πόπη Τσουκάτου. Ξέρω ότι είναι κουραστική η απαρίθμηση των ονομάτων, αλλά είναι όλοι οι εκλεκτοί ζωγράφοι και έπρεπε να ακουστούν τα ονόματά τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο με τη Ματίνα Καλτάκη, και τρεις διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές μας για την παράσταση «Οι στρατηγικές του έρωτα» του George Farquhar, μια σατυρική κωμωδία ηθών του 1707, στην οποία οι παρεξηγήσεις, η απόκρυψη ταυτοτήτων, οι ερωτικές ίντριγκες έχουν τον πρώτο λόγο. Δύο άφραγγοι φίλοι, αλλά με περίσσια φαντασίας και γοητείας, καταφτάνουν σε κάπου στην Αγγλική επαρχία, σε ένα χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν ακόμα και μέσω αθέμητων ερωτικών σχέσεων. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Τάσου Πυργέρη και τον καλοκουρδισμένο θίασο αποτελούν η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Θωμάς Βούλγαρης, η Χριστίνα Ροκαδάκη, ο Τέλης Ζαχαράκης και ο Πάνος Μαλικούρτης. Στείλτε μήνυμα στο 6947 989 989 με το όνομα, το τηλέφωνο και το τηλέφωνό σας, προσθέτοντας και τη λέξη παράσταση, και στην αυριανή εκπομπή θα κληρώσουμε τους τρεις τυχερούς για τις στρατηγικές του έρωτα του George Farquhar σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργέρη στο Θέατρο Θυσίων.

0: Επανήλθαμε, Αλφα Radio 989, στο Pop Art, το πολιτιστικό διόρο για τις τέχνες και τα γράμματα, και είναι μαζί μας η Τζένι Αργυρίου, εξαίρετη χορογράφος και από πέρσι καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ήμασταν προχτές στη συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της φετινής 32ης διοργάνωσης και επιβεβαιώσαμε τη σημασία του συγκεκριμένου φεστιβάλ όχι μόνο για την τέχνη του χορού στη χώρα μας, αλλά και για την πολιτιστική ανάπτυξη και την οικονομική ανθοφορία της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής του Πελοποννήσου που προσφέρει. Λοιπόν, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου στην Καλαμάτα και θα φιλοξενήσει 12 ξένους καλλιτέχνες του χορού και άλλους 12 Έλληνες δημιουργούς χορογράφους, ώστε να υπάρχει σχετική ισορροπία. Όμως περισσότερα για το πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα μας πει η καθήλυνα αρμόδια, η καλλιτεχνική του διευθύντρια Τζένι Αργυρίου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους.
0: Σε καλωσόρισα και με ένα ωραίο τραγουδάκι των Γκορίλας από τον καινούριο τους δίσκο. Να το λέμε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι παραστάσεις χορού κατά τεκμήριο έχουν και καταπληκτικές μουσικές. Είναι οι πιο ωραίες μουσικές που ακούει κανείς στις παραστατικές τέχνες, νομίζω. Επειδή φυσικά, όχι φυσικά, μάλλον η μουσική είναι συνδεδεμένη και με το χορό, με την κίνηση.
1: Ναι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και ομολογώ ότι είναι αυτός ο κόσμος που πάντα ο χορογράφος ψάχνει να δει πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι και μια εύκολη σχέση. Καμιά φορά θέλεις να βρεις και τη δική σου την ιδιαίτερη φωνή, πώς χρησιμοποιείς την μουσική. Και έτσι βλέπουμε και διαφορετικές προτάσεις. Και με ζωντανή μουσική επισκηνής και με σιωπή. Υπάρχει δηλαδή ένας πλούσιος κόσμος που προτείνεται.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι την περσινή, τι ήταν, Λιβανέζος ήταν, δεν θυμάμαι μωρέ τα ονόματα, δυσκολεύομαι να ανακαλέσω, που είχε τη μουσική και τη μαγειρική και την κίνηση και ήταν μια πληθωρική πολυφωνική παράσταση, πραγματικά ένα περιβόλι πολιτιστικό από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
1: Αυτή ήταν πολύ ωραία πρόταση, γιατί αφορούσε και μουσική που έτσι συνδεόταν πολύ και με την Ανατολή και με τον δικό μας το στοιχείο. Οπότε έπαιζαν 4 ούτια και ήταν έτσι καταπληκτικό του ομάδου, το Φέιτνα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας όμως τώρα, Τζένι, σε παρακαλούμε, για τη φετινή διοργάνωση. Πώς την συλλάβατε ως προς τα θέματά της, πώς κινηθήκατε σε σχέση με τους χορογράφους και τα έργα που επιλέχθηκαν. Μερικά πραγματάκια έτσι εισαγωγικά.
1: Ένα από τα βασικά πράγματα που απασχολεί, θεωρώ, οποιονδήποτε σχεδιάζει έτσι ένα φεστιβάλ, το οποίο είναι και ένα σημείο συνάντησης του κόσμου, είναι επί της ουσίας θα το πω σε παρένθεση, σε εισαγωγικά, μάλλον, τι τροφή, τι υλικό θέλει να δώσει σε όλο τον κόσμο που θα το παρακολουθήσει και έτσι πώς θα τον οδηγήσει σε σκέψεις, σε φαντασία, σε συνειρμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε το νούμερο ένα είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Τζένι, επειδή η γραμμή δεν είναι καλή, μήπως να σε ξανακαλέσουμε ή μπορείς να σταθείς κάπου σε κάποιο σημείο που να έχεις καλό σήμα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Σ' ακούμε, αλλά κάνει κάποιες μικρές, για να δοκιμάσουμε, μείνε όσο μπορείς ακίνητη. Αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ που είσαι χορογράφος και ασχολείσαι με το χορό και την κίνηση, μείνε για λίγο ακίνητη, παρακαλώ. Δες το σαν άσκηση. Λοιπόν, οπότε για πες μας για τις θεματικές καταρχάς, έτσι.
1: Ναι, ότι μέσα από κάποια ερωτήματα που αφορούν το πώς η τέχνη του χορού συνδέεται με την εποχή της, πώς συνομιλεί με την κοινότητα και τι μπορεί να προσφέρει σήμερα που είμαστε σε μια εποχή γεμάτη αγωνίες και σκοτάδι. Καταλήξαμε ότι θα θέλαμε να φέρουμε έργα που να μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε, να εκφραστούμε, αλλά και να φανταστούμε και να ονειρευτούμε. Άρα έργα που να έχουν κάτι μαγικό. Αυτή τη μαγεία που μπορεί να φτιάξει τέχνη. Οπότε, επί της ουσίας, το φτιάχνιο εστιάζει στη μαγεία της τέχνης του χορού, αλλά και στη δύναμη που έχει να ανοίγει τους δρόμους, να αντιστέκεται σε αυτή την ευεβαιότητα και στην αστάθεια της εποχής.
0: Ναι, ναι. Ως προς το πρόγραμμα τώρα, πώς κινείσαι, παρακολουθείς φεστιβάλ, φαντάζομαι, ξένα, έτσι, χορού?
1: Ναι, πηγαίνω και στο εξωτερικό και παρακολουθώ παραστάσεις από κοντά, ζωντανά, και στην Ελλάδα τις προτάσεις που κάνουν οι Έλληνες χορογράφοι, αλλά κάνω και μια πολύ μεγάλη έρευνα και μόνη μου. Δηλαδή, εντάξει, πια έχουμε το διαδίκτυο και Έχεις πολλούς τρόπους
0: να δεις, ας πούμε.
1: Σε
0: κάθε χώρα, ποιες είναι οι ομάδες, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς. Και να βρεις και ενερχόμενους καλλιτέχνες, γιατί είναι
0: πολύ
1: σημαντική αυτή η εμπλοκή, το ότι βλέπουμε και καταξιωμένους, αλλά βλέπουμε και αυτό.
0: Που είναι το μέλλον, ναι, που είναι το μέλλον της τέχνης του χορού. Και αυτός είναι ένας σαφής και διακριτός ρόλος που πρέπει να έχει το φεστιβάλ, όχι μόνο τους καταξιωμένους. Αυτοί ούτως ή άλλως είναι και γνωστοί, μας ενδιαφέρει βέβαια να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η δουλειά τους, αλλά οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και τις καινούριες δυνάμεις.
1: Ακριβώς. Και είναι επίσης και ένα ανοιχτό κάλεσμα που κάνει το φεστιβάλ κάθε φθινόπωρο, όπου μπορούν δηλαδή να προτείνουν έργο οι δημιουργοί από παντού και από Ελλάδα και από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω γίνεται γύρω στα 4-5 χρόνια. Είναι δηλαδή που έχει ξεκινήσει ήδη η προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια, η Λίντα Καπετανέα.
0: Ναι.
1: Και φέτος είχαμε 700 αιτήσεις.
0: Πόσες?
1: 700.
0: Πω, 700 προτάσεις παραστάσεων που επιθυμούσαν να έρθουν να φιλοξενηθούν, δηλαδή στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Να ενταχθούν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει γνωστό και ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να έρχεται και να. Τον κόσμο, τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς εννοώ, να δείχνει τη δουλειά
1: γνωστό.
0: Του.
1: Ναι, και είναι και ένα φεστιβάλ που από πάντα είχε ένα κύρος και από την πολύ αρχή του φεστιβάλ, με την Γεύση Μαραγκοπούλου που ήταν για 21 χρόνια η πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια,
0: ναι.
1: Έβλεπες ότι όλοι οι καλλιτέχνες ήθελαν να έρθουν ακόμα και για να μπει αυτό στο βιογραφικό τους. Δηλαδή η Καλαμάτα είχε πάρει από την αρχή ένα διεθνές
0: προφίλ, ας πούμε, με ένα
1: προφίλ. Ναι. Και έτσι πολύ επιτυχικό και εκλεκτό, το οποίο είχε φέρει την Καλαμάτα μας και την Ελλάδα μας στο διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τζένι, πριν μας πεις για μερικά highlights, δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις παραστάσεις, αλλά να μας πεις, ας πούμε, την αρχή, την παράσταση έναρξης, την παράσταση τέλους και κάποια highlights, αλλά να κάνουμε πρώτα ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Alpha Radio 989 στο πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, του αγαπημένου αυτού καλοκαιρινού φεστιβάλ που περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς. Λοιπόν, Τζένι, για πες μας λίγο για τις στιγμές, ας πούμε, που ξεχωρίζουν εξ ανάγκης, όχι επειδή είναι σωστό και διοντολογικό να ξεχωρίζουμε ονόματα και καλλιτέχνες.
2: Ισχύει αυτό, γιατί πραγματικά ο καθένας το έχει επιλεγεί έτσι με πολύ. Είναι σαν να μην θες να ξεχωρίσεις που λέμε τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
2: σου.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται, ναι. Αλλά τέλος πάντων,
2: νομίζω
1: σύμβαση.
2: Ότι θα ξεκινήσω θα μιλήσω αρχικά για τη μεγάλη σκηνή, γιατί η κεντρική σκηνή.
1: Είναι η μεγάλη σκηνή.
2: Είναι,
1: ναι,
2: μια
1: ακριβώς.
2: Μεγάλη σκηνή. Οπότε, σαν έναρξη, έχουμε προσκαλέσει το Γάλλο χορογράφο Γιον Μπουρζουά με το έργο He Who Falls, το οποίο είναι ένα έργο που εμπλέκει και μια μεγάλη κινούμενη πλατφόρμα που είναι έτσι ένα σκηνικό.
1: Το βίντεο είναι καταπληκτικό, ναι, ναι.
2: Ναι, το οποίο συνεχώς προκαλεί διαρκείς μετατοπίσεις και έτσι μια κίνηση ενός χορευτή μπορεί να ενεργοποιήσει όλη την πλατφόρμα να κινηθεί και να αλλάξει τις αντιδράσεις σε όλο το σύστημα. Mm-hmm. Και έτσι ακριβώς είναι ένα έργο που μιλάει αρκετά για την αστάθεια και ως συνθήκη του σώματος, αλλά και του κόσμου. Ναι. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή είναι μαγικό.
1: Ναι.
2: Όπως ακριβώς μαγικό είναι και η επόμενη παράσταση στην κεντρική σκηνή, που είναι το Tempo, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια συνεργασία ενός εικαστικού καλλιτέχνη, αλλά που είναι και ταχυδακτυλουργός, του Κάλε Νίο, με ένα χορογράφο έτσι πολύ γνωστό, το Φερνάντο Μέλο, που έχουν φτιάξει έναν κόσμο που είναι όλα εκτός βαρύτητας, κινούνται μόνα τους, το σώμα μπορεί να οριθεί δηλαδή πραγματικά ενάντια στο αναμενόμενο και στο οικείο, το υπερβαίνει. Τα αντικείμενα που έχουν επίσης κινούνται αυτόνομα, οπότε φτιάχνει ένα πραγματικά κόσμο που σε βάζει έτσι να ξανασκεφτείς το χρόνο, μια που είμαστε καθημερινά σε μία νομίζω όλη ταχύτητα άνευ.
1: Στο κυνήγι, ναι, στο κυνήγι του χρόνου τελικά.
2: Σε βάζει έτσι σε φιλοσοφικά ερωτήματα λίγο ξανά για το χρόνο και τη ζωή και έτσι νομίζω είναι μια πάρα πολύ δυνατή παράσταση και συγκινητική. Περιμένω και εγώ πραγματικά πώς και πώς να τη φιλοξενήσουμε στην Καλαμάτα.
1: Μετά είναι η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας που την έχουμε δει ήδη και είναι πάντα, έχει πάντα ενδιαφέρον αυτό που κάνει, πολύ ιδιαίτερο και εκρηκτικό, ένα σόλο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί είδαμε ήδη μια παράσταση της στη στέγη
1: Ιδρύματος
2: Ωνάση, αλλά αυτό είναι ένα σόλο και είναι ίδια.
1: Ναι,
2: οπότε
1: ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι και μια ωραία συμπλήρωση σε σχέση με πώς είδαμε αυτή την καλλιτέχνη φέτος, ότι τη βλέπουμε πια και σε μια πολύ προσωπική έκθεση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και είναι μετά το Μαλντόν μιας ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου της Λέιλα Κά, που είναι έτσι πολλά σώματα, πολλά γυναικεία σώματα, εξεγερσιακά σώματα, που χρησιμοποιούν πάρα πολύ ωραία και τα φορέματα τους, γιατί ναι. Μεταβαίνουν από στάδιο σε στάδιο δραματουργικά μέσα από τη χρήση του κουστούμιού.
1: Και πες μας και για... Α, όχι, ναι.
2: Να προσθέσω και ένα σημαντικό τον Γεύτα Βαν Τίντερ, έναν γερμανό χορογράφο, ο οποίος έχει φτιάξει ένα έργο σε συνεργασία με χορευτές, οι δύο εκ των οποίων είναι κοφοί και ο τρίτος είναι ακόν παιδί κοφών γονέων. Αλλά αυτό που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι ότι ακριβώς αυτής της...
1: Την νοηματική γλώσσα την έχουν εντάξει στην κινησιολογία.
2: Ακριβώς και πραγματικά έχουν προτείνει κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι μια καινούργια χορογραφική πρόταση. Έχουν κάνει ένα πραγματικά έργο τέχνης. Δηλαδή έχουν πάει αυτή τη δυσκολία σε ένα
1: άλλο επίπεδο.
2: Έχουν,
1: ναι,
2: μεταμορφώσει σε,
1: ακριβώς,
2: ένα επίπεδο πια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Και κλείνουμε με τη λυρική σκηνή.
1: Αυτό,
2: και
1: ναι,
2: με ένα νέο έργο του Γιώργου του Κουμεντάκη, που πραγματικά φέρει πάντα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν τον συνθέτη, είναι ότι έχει αναφορές στην
1: λογοτεχνία,
2: στην ελληνικότητα, ναι, αλλά με πολύ δικό του τρόπο που δεν είναι έτσι εμφανή. Και αυτό το έργο του τώρα είναι 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Πίκα Βάφη, τα οποία τα μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι και ζωντανή μουσική και νέοι χορευτές από τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τους οποίους έχουν χορογραφήσει η Πατρίσια Πέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου. Οπότε είναι τρεις χορογράφοι.
1: Πολύ ωραία ιδέα, ναι. Ναι. Μ' αρέσει και εμένα έτσι όπως την ακούω. Οπότε ναι. Θα τη δούμε, θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ, έτσι.
2: Η τελευταία,
1: μου είπες ότι είναι η παράσταση λήξης. Ωραία,
2: ναι,
1: ωραία.
2: Μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες ανερχόμενους και όχι, και καθιδρυμένους χορογράφους που θα είναι στην ελληνική, στην εναλλακτική σκηνή.
1: Θα πούμε στους ακροατές μας ότι επειδή είναι πολλές οι παραστάσεις, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, έτσι,
2: ναι.
1: Το οποίο ποιο είναι
2: kalamata-dancefestival.gr,
1: να δουν ποιες παραστάσεις τους ενδιαφέρουν ώστε να ρυθμίσουν και πότε θα έρθουν Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα ως γνωστόν είναι περίπου 2 ώρες από την Αθήνα, οπότε είναι εύκολο να πάει κανείς, εφόσον έχει τέτοια αγάπη εννοείται φυσικά, ναι, να έρθει στην Καλαμάτα και να μείνει ένα βράδυ ή 2 βράδια και να δει και 4-5 παραστάσεις. Έχετε επίσης παραστάσεις στους δημόσιους χώρους.
2: Ναι.
1: Προσπαθώ να τα πω λίγο, ξέρεις.
2: Γρήγορα. Ναι, ναι, ναι,
1: γρήγορα,
2: ναι, ναι.
1: Αλλά μίλησέ μας για τα πράγματα του παράλληλου προγράμματος και τις παραστάσεις στο δημόσιο χώρο για να ολοκληρώσουμε, Τζέιν.
2: Βέβαια, βέβαια. Θέλω να προσθέσω απλά ότι πέρυσι κάποιοι, επειδή είχε έρθει μια πολύ σπουδαία χορογράφος, η Μαγκή Μαρέν, ήταν την ίδια μέρα, ήταν την παράσταση και
1: εκεί. Και φύγανε, όπως κάνουμε και στην Επίδαυρο. Ακριβώς, όπως κάνουμε και στην Επίδαυρο.
2: Ναι, δεν είναι, δηλαδή ο δρόμος είναι πολύ εύκολος και έγινε. Λοιπόν, φέτος έχουμε και 4 παραστάσεις μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, στην κεντρική πλατεία αλλά και στο δημοτικό πάρκο, mm-hmm, και μετά έχουμε 8 βραδιές σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου. Δηλαδή το φεστιβάλ
1: ανοίγεται και σε άλλες πόλεις και καλά κάνει.
2: Ναι, και είναι πολύ ωραίο γιατί νομίζω ότι ακριβώς αυτό δημιουργεί μια νέα, δηλαδή σαν να σιγά σιγά μειούμε και το υπόλοιπο κοινό της Πελοποννήσου,
1: ναι,
2: στην τέχνη του χώρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δημιουργείται ένα φυτώριο, βρε παιδί μου, ενδιαφέροντος αν μη τι άλλο.
2: Συμφωνώ και ξέρετε κάτι, πάμε με παραστάσεις οι οποίες δουλεύουν πολύ ωραία στο δημόσιο χώρο, γιατί, mm-hmm, ο δημόσιος χώρος και ένα παιδάκι να δει και να, ξέρετε, δηλαδή, και δύο τρεις ανθρώπους να επηρεάσει και μετά να πάει να ψάξει πώς να κάνει χώρο. Είναι,
1: ναι,
2: σημαντικό, είναι κάτι απρόσμενο, ένα ερέθισμα που μπορεί ένα μεγάλο μέρος του κοινού να μην πήγαινε ποτέ σε θέατρο να μπει,
1: ακριβώς,
2: να το δει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι μια γέφυρα. Πώς συνδέουμε
1: το επιτρέπει και η τέχνη του χορού. Έχει μια αμεσότητα. Μπορούν 2 παιδιά, 4 παιδιά, 4 νέοι χορευτές να δημιουργήσουν μέσα σε 1/4, σε μισή ώρα ένα θαυμάσιο αυτοσχεδιαστικό έργο, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει λόγος. Λοιπόν, και για τα υπόλοιπα, έχεις προβολές προγραμματίσει. Για μίλησέ μας και για αυτά.
2: Έχουμε μια περιοδική έκθεση με τίτλο «Ζουζού Νικολούδη, η μεθοδολογία ως πράξη».
1: Ναι,
2: για,
1: ναι,
2: όσους,
1: σωστά,
2: δεν ξέρουν, είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνίδες
1: χορογράφους του 20ου αιώνα.
2: Ακριβώς. Οπότε αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο έχει και το αρχείο της.
1: Mm-hmm.
2: Και νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, γιατί θα βλέπεις και το πώς δούλευε. Δηλαδή το από πίσω, το οποίο,
1: ναι,
2: επίσης σε βάζει και σε μη, όταν καταλαβαίνεις πώς γίνεται κάτι. Οι παρτιτούρες της και όλη αυτή η μεθοδολογία που έχει.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ενότητα Dancing on Screen που θα προβάλλουμε και κάποια έργα εγκαταστάσεις που θα παίζουν σε όλη τη διάρκεια του δεκαήμερου. Και την 3η 21 Ιουλίου θα προβάλλουμε την Καρδιά του Ταύρου, που είναι ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture από την σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή, mm-hmm, που ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδία του πολύ καταξιωμένου μας χορογράφου Δημήτρη Παπαϊωάννου με το έργο «Εγκάρσιος προσανατολισμός».
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε και αυτό είναι ωραίο, γιατί βλέπεις πάλι τη διαδικασία.
1: Τη διαδικασία δημιουργίας του καλλιτεχνικού έργου, οπωσδήποτε.
2: Και κάτι το οποίο ξέχασα πριν να πω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι φέτος θα πάμε στην Αρχαία Μεσίνη, στον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο στο Εκκλησιαστήριο.
1: Mm-hmm.
2: Θα πάμε μια παράσταση η οποία έτσι έχει αναφορές σε έναν παραδοσιακό χορό που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Μεσόγειο και που αφορά τελετές. Δηλαδή και στη χαρά και στη λύπη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την πρόταση του καλλιτέχνη. Το ότι είναι ένας
1: χορός του Μαρόκου, αν δεν κάνω λάθος, του κεντρικού,
2: ακριβώς,
1: Μαρόκου, Αχιντούς που λέγεται.
2: Αχιντούς, ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Και είναι αυτός ο Γάλλος χορογράφος, ο Φιλίπε Λορένσο, ο, mm-hmm, οποίος στην ουσία τον
1: συνομιλεί
2: έχει,
1: κατά μία έννοια.
2: Συνομιλεί. Ναι. Και έτσι είναι αρκετά καθαρτικό. Δηλαδή χτίζει μια πολύ ωραία χορογραφία.
1: Ναι.
2: Και με αυτή την αφορμή, και επειδή ο χώρος είχε αυτό το ρόλο παλιά, δηλαδή ότι μαζευόταν ο κόσμος και η κοινότητα για να χορέψει, να τραγουδήσει, να μιλήσει πολιτικά, δηλαδή ήταν ένας χώρος συνάθρησης. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα καλέσουμε τον κόσμο σε ένα έτσι, θα συνεχίσει ο μουσικός.
1: Να παίζει για να χορέψει και ο κόσμος.
2: Για να χορέψει ο κόσμος.
1: Τέλεια, μπράβο. Έτσι πρέπει, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε ελίτ, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, αυτός μας τροφοδοτεί. Μπράβο, πολύ, ωραία, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εγώ να ευχηθώ, Τζέννη, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένω.
1: Θα έρθουμε. Να πούμε ότι το φεστιβάλ χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Ανατολικής. Τι είναι, Πελοποννήσου.
2: Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι. Είναι οι διοργανωτές. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει το φεστιβάλ. Από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα είναι
1: ευχάριστο που το υποστηρίζουν, γιατί πραγματικά είναι ένα φεστιβάλ που έχει ξεχωρίσει. Άλλωστε είναι και η διάρκεια. Το έλεγε και ο κύριος Φέλιος στην πρώτη μας συνομιλία. Ο χρόνος είναι αυτός που κρίνει τα πράγματα τελικά. Και ακριβώς. Μετά από 32 χρόνια κάτι σημαίνει. Κάτι γίνεται στην Καλαμάτα με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θύμισε μας λίγο τις ημερομηνίες. Είπαμε είναι από 17, έτσι.
2: 17 με 26 Ιουλίου. Ωραία. Είναι Παρασκευή με Κυριακή, 10 μέρες.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Τζένι Αργυρίου.
2: Πάρα πολύ και εγώ, να είστε
1: καλή
2: καλά.
1: Καλή επιτυχία και πάλι. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας.

Και ενώ ακούμε αυτή την ωραία εκτέλεση του βασικού θέματος από την ταινία Mission Impossible από τους Latin Kitchen Luna και Danny Koo, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις διπλές προσκλήσεις που σας περιμένουν για την παράσταση «Οι στρατηγικές του έρωτα» του George Farquhar, μια σατυρική κομμωδία ηθών του 1707, στην οποία παρεξηγήσεις, απόκρυψη ταυτοτήτων, ερωτικές σύντριγγες προκαλούν μεγάλες περιπέτειες. Οι πρωταγωνιστές είναι δύο άφραγκοι φίλοι, αλλά με περίσσια φαντασίας και γοητείας, που καταφθάνουν σε ένα αγγλικό χωριό, αποφασισμένοι να επιβιώσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και μέσω αθέμητων ερωτικών σχέσεων. Η σκηνοθεσία είναι του Τάσου Πυριέρη και τον καλοκουρδισμένο θείασο αποτελούν η Τζίνη Παπαδοπούλου, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Θωμάς Βουλγαρής και άλλοι. Στείλτε μήνυμα στο 6947-989-989 με το όνομα και το τηλέφωνό σας, προσθέτοντας τη λέξη παράσταση, και στην αυριανή εκπομπή θα κληρώσουμε τους τρεις τυχερούς. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και θα επανέλθουμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα, όπως είπε, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί αλλά αντίπαλοι. Χθες έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας πως αυτό είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε άλλος. Σοκάρι είναι η υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση. Αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, με πρόσφατη την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομική της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά, 7, 5 και 3 ετών, ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα Πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έρχεται και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 19 και τις 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τους τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απίφθινε ο πρόεδρος της των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ταχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Χαρούφ στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν χθες σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας 24χρονη στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφός της προσήχθηκε κατέθεσε χθες στην αστυνομία. Ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο όταν 24χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο βρέθηκε στο κενό. Στην Ιταλία, νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο των οικισμών Μπορόβα και Κούτκβα στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας. Η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
2: Επανήλθαμε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989. Μία από τις ανοιξιάτικες πρεμιέρες, που δεν είναι και λίγες αυτή την περίοδο, είναι και αυτή της παράστασης Blunted, Δήμητρες και Περσεφόνες. Blunt στα αγγλικά σημαίνει αμβλής, ομός. Τώρα γιατί προστίθεται στον τίτλο δεν ξέρω. Μοιάζει σαν να συμβαίνει πια σε όλα τα καλλιτεχνικά πεδία να υπάρχει μια αγγλική λέξη στους τίτλους. Λες και αν δεν υπάρχουν, κανείς δεν θα δώσει προσοχή. Τέλος πάντων, το σκηνικό κείμενο Δήμητρες και Περσεφόνες είναι της Σοφιάνας Θεοφάνους και παρουσιάζεται στο χώρο Κάμηρος, Ιθάκης 32 στην Κυψέλη, σε σκηνοθεσία Μαδίας Ξανθοπουλίδου. Μια γυναίκα 35 ετών που ζει μόνιμα στην Ισπανία, επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα και επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι. Η συνάντησή της με τη μητέρα της φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένες αλήθειες και οδηγεί σε οδυνηρές εξομολογήσεις. Μια συνάντηση δύο γυναικών που αγαπιούνται. Αυτό είναι το θέμα της ιστορίας, αλλά δεν αντέχουν η μία την αλήθεια της άλλης. Σε ένα σπίτι γεμάτο φαντάσματα. Το φάντασμα του νεκρού πατέρα, του ρατσιστή αδελφού και εκείνο μιας κανονικής μέσα σε εισαγωγικά οικογένειας. Δεν βλέπουμε απλώς δηλαδή μια αρχιτυπική σχέση, μια σύγκρουση μητέρας-κόρης. Βλέπουμε ένα κύκλο αποχωρισμού που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φώτης Ιώτας, τον είχαμε και σε μια εκπομπή μας κάνα δύο μήνες τώρα, ο οποίος είναι πολύ ενεργός και γράφει, συχνά ασχολείται με μουσική για το θέατρο, μελοποιεί και ερμηνεύει ζωντανά σε διπλή διανομή με τον Δημήτρη Χατζηζήση ποίηματα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, τα οποία λειτουργούν ως θράψματα ενός εσωτερικού μονολόγου. Τους στίχους των ποιημάτων απέδωσε η Μαρία Πρωτόπαπα. Και η Μαριέλα Νέστορα δίνει σκηνική μορφή σε μια άειχη παρουσία που ξεφεύγει από τα όρια του ρεαλισμού. Η παράσταση της Μαρίας Ξανθοπουλίδου ξεκινάει τη διαδρομή της στο θέατρο Κάμηρος στην Κυψέλη για έναν πρώτο κύκλο που θα κρατήσει μέχρι την 31η Μαΐου.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989. Ήρθε η στιγμή όμως τώρα να συναντήσουμε στη συχνότητα του Alpha Radio τον Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, δικηγόρο με μακρά πορεία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα στον χώρο των τεχνών και της τεχνολογίας. Από το 1996 ήταν νομικός σύμβουλος στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και από το 2016 έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις του Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ. Ο κύριος Ζάνο σπούδασε νομικά στο Φράιμπουργκ και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, στο UCL, με ειδικό αντικείμενο τη διανοητική ιδιοκτησία. Είναι σημαντικό γιατί ως εκ της θέσεώς του στον ΟΣΔΕΛ, πριν από λίγες μέρες παρουσίασε στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα της έρευνας για την βιβλιοπαραγωγή του 2025, με στοιχεία που αντλήθηκαν από το BookPoint. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιογραφική βάση στην Ελλάδα, την οποία διαχειρίζεται ο ΟΣΔΕΛ. Λοιπόν, τα ευρήματα στην ουσία τι κάνουν? Χαρτογραφούν την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας, αποτελούν οπωσδήποτε σημαντικό εργαλείο μελέτης για την υγεία ανάπτυξη του χώρου και βεβαίως προκαλούν σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον. Για όλα αυτά όμως, νομίζω ότι τις πιο έγκυρες απαντήσεις μπορεί να μας δώσει ο κύριος Ζάνος, τον οποίον και καλωσορίζω αμέσως στο Pop-Art. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζάνο, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ χρήσιμες για όλους οι πληροφορίες που θα μας δώσετε και οι γνώσεις που θα μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, δεν ανέφερα μερικά βασικά ευρήματα της έρευνας, σκεπτόμενοι ότι ίσως θέλετε να αναφερθείτε εσείς. Εάν όχι, να πούμε τώρα κάποια στιγμή.
1: Ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το BookPoint, όπως είπατε, είναι μια βάση βιβλιογραφικών δεδομένων. Mm-hmm. Το τι σημαίνει αυτό? Είναι μια βάση στην οποία μπορεί να βρει κανείς όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Mm-hmm. Και που εκδίδονται από Έλληνες εκδότες.
0: Και νομίζω είναι ανοιχτή για το κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι ένα εξαιρετικό ευρετήριο. Mm-hmm. Γιατί πέρα από τις βασικές πληροφορίες του βιβλίου, τους δημιουργούς, τους συντελεστές, έχει και στοιχεία για το περιεχόμενο του βιβλίου, έχει στοιχεία, έχει κριτικές για το βιβλίο, τα βραβεία για τους δημιουργούς ή για τα βιβλία. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και για κάποιον αναγνώστη που θέλει να επιλέξει, να γνωρίσει, να ανακαλύψει καινούργια βιβλία. Mm-hmm. Και έχει και όλα τα τελευταία βιβλία που κυκλοφορούν, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας δίνει, τι μας δείχνει για το 25.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο, το βασικό είναι ότι από πλευράς παραγωγής βρισκόμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, οι νέοι τίτλοι βιβλίων ξεπερνούν τους 11.000. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για το μέγεθος της χώρας μας.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά τίτλων.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση όμως. Τεστ στις 11.000 βιβλίων συμπεριλαμβάνονται και τα εκπαιδευτικά και οι αυτοεκδόσεις?

0: όλα τα πάντα.
1: Όλες οι κατηγορίες βιβλίων, θεματικές κατηγορίες βιβλίων, δηλαδή εκπαιδευτικά, επιστημονικά και προφανώς τα λογοτεχνικά.
0: Ναι, θέλω να πω, είναι και βιβλία και που είναι διαφορετικά.
1: Και επίσης από πλευράς εκδοτών υπάρχουν και αυτοεκδόσεις. Βεβαίως, ναι. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια αύξηση γενικότερα στα τελευταία χρόνια.
0: Πού την αποδίδεται? Αγαπούν πολύ να γράφουν ή δεν διστάζουν οι εκδότες να τυπώσουν?
1: Υπάρχουν δύο λόγια. Αφενός είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να δουν τα έργα τους να εκδίδονται, και προφανώς δεν βρίσκουν εκδότη ο οποίος να αναλάβει το ρίσκο το επιχειρηματικό να εκδώσει ένα άγνωστο συγγραφέα. Επομένως επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν ήδη την έκδοση του έργου τους.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πόσα από αυτά κάνουν πραγματικά καλή κυκλοφορία. Μπορεί να το βάλετε ως ερώτημα σε επόμενη έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, τι βλέπουμε ως προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις? Πάνω από 111 εκδοτικές επιχειρήσεις έχω μπροστά μου εδώ κάποια από τα δεδομένα.
1: Ναι, παράγουν, εκδίδουν δύο τίτλους το μήνα, δύο τίτλους το μήνα. Και επίσης η αγορά είναι πολύ συγκεντρωμένη. Περίπου το 50%, 51 εκδότες εκδίδουν το 50% της συνολικής παραγωγής, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, δηλαδή είναι λίγοι εκδότες που εκδίδουν σχεδόν
0: τα μισά βιβλία, ας πούμε.
1: Τα μισά βιβλία, ναι. Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά, να πούμε ότι το παιδικό βιβλίο έχει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή άνοδο. Και χαρακτηριστικό του παιδικού βιβλίου είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι για την προσχολική ηλικία.
0: Ναι, το είδα και εγώ αυτό και μου έκανε εντύπωση.
1: Να τα διαβάζουν στα παιδιά, αφορούν την προσχολική. Αυτό είναι ελπιδοφόρο βέβαια, γιατί φαίνεται σε επαφή τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία με το βιβλίο.
0: Αυτό δείχνει μια ευαισθησία των γονέων πολύ αισιόδοξη για να εξασφαλίσουν μια σχέση των παιδιών τους με το βιβλίο και αφετέρου και μια ευαισθησία και των εκδοτών.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έτσι διαμορφώνεται το καινούριο αναγνωστικό.
1: Είναι και το κλειδί ακριβώς για να αυτό το παιδί να γίνει μεθαύριο αναγνώστης.
0: Ακριβώς,
1: το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη ζωή του συνολικά, για την καριέρα του, για την επαγγελματική του αποκατάσταση, αλλά και για την προσωπική του βελτίωση και ευτυχία.
0: Και ως προς τους αριθμούς, τα βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας είναι 2.724 νέοι τίτλοι. Μεγάλος αριθμός, εκ των οποίων οι 1.746 τίτλοι απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως είπατε.
1: Ναι, ακριβώς. Το άλλο χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ότι η λογοτεχνία έχει την πλειοψηφία του μεριδίου συνολικά στα βιβλία, το μυθιστόρημα και η ποίηση. Και βλέπουμε και αυτό το οποίο επίσης παρατηρούμε, ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος των διηγημάτων. Δηλαδή τα διηγήματα αυξάνονται, και φέτος για πρώτη φορά φτάσαμε τους 500 τίτλους βιβλία με διηγήματα. Και αυτό δείχνει μια τάση της σύντομης φόρμας.
0: Της σύντομης φόρμας. Και αυτό μπορεί να έχει ενδιαφέρον ως προς την πρόσληψη του αναγνωστικού κοινού και τη διάθεσή του και τη συγκέντρωσή του. Γιατί προτιμάει μικρές ιστορίες? Γιατί μάλλον είναι περισσότερο εύκολο, είναι περισσότερο εύκολη η ανάγνωσή τους, μάλλον.
1: Προφανώς είναι πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται κανείς, μπορεί κανείς να διαβάσει αυτοτελώς ένα διήγημα σε πολύ λιγότερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα όποτε θέλει συνεχίζει στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Ενώ με ένα μυθιστόρημα, ξέρετε, μπορεί κάποιος, άμα το αφήσει 5-6 μέρες μετά,
0: δυσκολεύεται, πρέπει να ξαναγυρίσει πάλι πίσω.
1: Αλλά αυτό δείχνει και μια γενικότερο θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί πάρα πολύ, και η σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις συσκευές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά, όμως πριν φτάσουμε στο μεγάλο αυτό ζήτημα που απασχολεί τους πάντες, θέλω να μου πείτε, επειδή βρεθήκατε στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, πώς ήταν τα πράγματα εκεί, τι αποκομίσατε εσείς ως εντυπώσεις και από την εκδοτική παραγωγή, αλλά και από τον κόσμο που προφανώς κινήθηκε στους χώρους?
1: Προσωπικά πάντα απολαμβάνω να βρίσκομαι στην έκθεση Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή για το βιβλίο, του βιβλίου. Είναι εξαιρετική συνθήκη να έχεις όλους τους εκδότες με το να παρουσιάζουν τα τελευταία τους βιβλία και να μπορεί να ξεφυλίσει και να δει όλες τις τελευταίες κυκλοφορίες. Και βέβαια αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι οι πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν όλη τη μέρα, σε πολλές σκηνές, σε πολλούς χώρους, όπου κυρίως πρόκειται για παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και για παρουσιάσεις δημιουργών, συγγραφέων, συνεντεύξεις και συζητήσεις και γενικότερων θεμάτων. Φέτος, παραδείγματος χάρη, παρουσιάστηκε μια, έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη σχέση του δημιουργού με το έργο του και κατά πόσο η προσωπικότητα του δημιουργού πρέπει να μας επηρεάζει όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ή όχι. Ήταν μια εξαιρετική
0: ενδιαφέρουσα. Τι βγήκε από αυτό, τύπου ας πούμε Μισελ Ουελμπέκ, ας πούμε, ή κάτι με ποιες αναφορές. Σε ποιους, σε...
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ας μην ναι, αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ονόματα. Τι βγήκε από αυτή τη συζήτηση, πρέπει ή δεν πρέπει να δίνουμε σημασία?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις από... μέχρι και για τον Χίτλερ και το αν πρέπει να, ο αγώνας να απαγορεύεται, το βιβλίο του αγώνα να απαγορεύεται.
0: Τώρα αυτό είναι παλιό ζήτημα.
1: Ναι, προφανώς, αλλά ναι, ήταν γενικότερη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αυτά τα θέματα είναι πάντα πολύ επίκαιρα.
0: Πολύ επίκαιρα, ναι, και δεν λύνονται και απλά. Ναι.
1: Δεν είναι... και δεν λύνονται και δεν έχουν ενιαίους κανόνες.
0: Σωστά, ξέρετε, σωστά.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντως αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι θα πρέπει γενικότερα να υπάρχει μια ελευθερία στην έκδοση των βιβλίων, να μην υπάρχει λογοκρισία, mm-hmm. άρα να είμαστε ανεκτικοί ακόμα και σε ιδέες οι οποίες μας ενοχλούν ή με τις οποίες δεν συμφωνούμε.
0: Και αυτό δύσκολο, και, αν... και ξέρετε γιατί είναι, επιβεβαιώνεται ότι είναι δύσκολο, γιατί οι πρώτοι που δυσκολεύονται να δεχτούν αρνητική κριτική είναι οι ίδιοι συγγραφείς, οι ίδιοι καλλιτέχνες, οι ίδιοι δημιουργοί, τέλος πάντων. Οπότε αν και οι ίδιοι δεν δίνουν καλό παράδειγμα ότι είναι δεκτικοί προς αρνητική ή θετική κριτική, καλά θετική, όλοι θέλουμε να δεχόμαστε, τότε δεν δίνουμε και καλό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Συμφωνώ βεβαίως. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή είναι διαχρονικό.
0: Είναι ένα ζήτημα τέλος πάντων. Ναι,
1: είναι ανθρώπινο από
0: ανθρώπινο,
1: την άλλη μεριά.
0: Ακριβώς.
1: Ένας δημιουργός προφανώς θέλει το καλύτερο για το έργο του και απογοητεύεται όταν ακούει άσχημα λόγια.
0: Αλλά να βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί τέλος πάντων.
1: Να υπάρχει αυτή η ωριμότητα με την κριτική προφανώς βελτιώνεται κάποιος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εκτός αν είναι κακοπροαίρετη βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τη γνώση σας, επειδή συμμετέχετε και σε ευρωπαϊκά όργανα, αν δεν κάνω λάθος, είστε στο database, θυμίστε μου λίγο, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Οργανισμών για τα θέματα τύπου.
0: Press Database and Licensing Network.
1: Press Data, ναι. Ακριβώς, και είμαστε και μέλη στη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για Βιβλία και Εικόνα.
0: Το αναφέρω γιατί θέλω να μου πείτε αμέσως μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τι διαπιστώνουμε για την ελληνική εκδοτική αγορά σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο, εφόσον έχετε εικόνα. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε το Pop Art, την εκπομπή για τον πολιτισμό και τις τέχνες με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Γιώργος Ανδρέας Ζάνος, διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, γιατί προσφάτως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε έρευνα που αφορά τα βιβλία που παράκτησαν μέσα στο 2025, που δεν είναι και λίγα, όπως είπαμε, είναι συνολικά 11.000 τίτλοι. Στην αρχή είπατε, κύριε Ζάνο, ότι είναι ένα μεγάλος αριθμός για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της δικής μας, ως προς τον πληθυσμό καταρχάς. Για πείτε μου, τι μπορούμε να βγάλουμε, τι συμπεράσματα βγαίνουν σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρώπη καταρχάς.
1: Ναι, δεν θα σας πω πολλά, γιατί οι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ με
0: την βιβλιοπαραγωγή.
1: Με τη βιβλιοπαραγωγή. Mm-hmm. Απλώς αυτό το οποίο θα σας πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι πρώτον ότι όντως οι τίτλοι είναι πολλοί σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό έχει και τη δυσκολία ότι πολύ καλοί τίτλοι μπορεί να μην βγουν στην επιφάνεια επειδή ακριβώς. Δεν
0: βγήκε κάποιος πιο εμπορικό.
1: Ναι, όχι, δεν μπορεί να δώσει προσοχή σε όλους τους τίτλους. Mm-hmm. Επίσης, ακούμε και ακούστηκε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σε σχετική συζήτηση ότι έχουν πρόβλημα και τα ίδια τα βιβλιοπωλεία, γιατί δεν μπορούν να εκθέσουν όλους τους καινούριους τίτλους που εκδίδονται και μένουν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο ράφι. Γιατί βγαίνει ένα άλλο βιβλίο, πρέπει να προβληθεί το επόμενο.
0: Άρα λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει γνωστό κάθε βιβλίο που εκδίδεται.
0: Άρα λοιπόν, ο αριθμός είναι μεγάλος και δημιουργεί. Υπάρχει πρόβλημα στη διάθεση και στην προβολή των βιβλίων,
1: ναι,
0: του μέρους βιβλίων.
1: Από την άλλη, βεβαίως, είναι εξαιρετικά θετικό και για τον αναγνώστη, γιατί έχει τεράστια ποικιλία να επιλέξει και σίγουρα θα βρει κάτι που θα του αρέσει και θα ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και στα γούστα του. Το άλλο το οποίο επίσης θέλω να παρατηρήσω είναι ότι η ποιότητα των βιβλίων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή. Mm-hmm. Ενώ η κατασκευαστική ποιότητα, πλευράς εξωφύλων, χαρτιού.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Αν κυκλοφορείτε σε βιβλιοπωλεία στο εξωτερικό, η πλειοψηφία των βιβλίων είναι σε πολύ φτηνό χαρτί. Mm-hmm. Και είναι φτηνές εκδόσεις. Έτσι δεν έχουν αυτή την ωραία αίσθηση που έχουν τα ελληνικά βιβλία. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις ήθελα να κάνω.
0: Και να μιλήσουμε τώρα και λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, που είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους σημαντικούς φορείς που ασχολούνται με έργα λόγου και καλλιτεχνικά έργα. Και η Ακαδημία Αθηνών έκανε μια συνάντηση που την απασχόλησε αυτό το ζήτημα. Οπότε, για πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ναι, να σας πω ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εμείς την διοργανώσαμε, εγώ μάλιστα τη συντόνισα. Και συμμετείχαν από την πλευρά των συγγραφέων ο Κώστας Κατσουλάης, ο πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος από τις εκδόσεις Επίκεντρο και η κυρία Πινελόπη Κρυστάλη, καθηγήτρια του Απιθύτα στην έδρα της Γαλλικής Φιλολογίας. Και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσίασαν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης ο καθένας στον κλάδο του και στον χώρο του, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γενικότερα υπάρχει ένας πεσιμισμός, υπάρχει μια απεσιοδοξία ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και θα δυσκολέψουν τόσο τη θέση του συγγραφέα σε ένα σημαντικό βαθμό και ιδίως του μεταφραστή, όσο και ειδικά και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ήδη υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες, διότι τα παιδιά συνήθως χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να γράψουν τις εργασίες τους. Είναι κάτι το οποίο
0: τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη και γενικότερα δεν γνωρίζουν και ακριβώς τον τρόπο που πρέπει να είναι να τα χρησιμοποιεί. Οπότε αυτά είναι το ευάλωτο μέρος του κοινού.
1: Ακριβώς, και το χειρότερο σενάριο είναι ότι με το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης τα παιδιά θα πάψουν να μαθαίνουν να γράφουν.
0: Ναι.
1: Και αν δεν μαθαίνεις να γράφεις, δεν μαθαίνεις και να διαβάζεις και δεν μαθαίνεις και να μιλάς στο τέλος. Και ήδη από μελέτες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε αποτέλεσμα το λεξιλόγιο να περιορίζεται, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και στο γραπτό λόγο και στον προφορικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά βεβαίως την εξέλιξη και τις ανθρώπινες σκέψεις και το πώς αυτά τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν σε αυτές τις συνθήκες, θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες
0: Ενός μέσου ανθρώπου σημερινού, ας πούμε.
1: Ενός μέσου ανθρώπου και, ναι. και στην επικοινωνία και στην εργασία του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και είναι επίμον προφανώς να ασχοληθούν οι αρμόδιοι φορείς.
0: Μα έχετε επισημάνει.
1: Ο χώρος της εκπαίδευσης, έτσι. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι που ξεκινάνε όλα.
0: Ο χώρος της εκπαίδευσης, νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο συντηρητικός στη χρήση της τεχνολογίας. Ήδη υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που εκφράζουν πολύ σοβαρό προβληματισμό για το αν και κατά πόσο πρέπει να είναι τόσο ευρεία η χρήση των υπολογιστών στα σχολεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε επισημάνει κάτι πολύ σημαντικό που αφορά το πώς μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις τρελές εξελίξεις το νομοθετικό σύστημα της κάθε χώρας. Εκεί επίσης είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δώσουμε προσοχή.
1: Το μεγάλο είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τρομερές ταχύτητες, ενώ αντίθετα οι νομοθετικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ αργές συνήθως. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δημιουργείται κενό στη ρύθμιση.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: μέχρι να το καλύψουμε.
1: Πρέπει να δημιουργηθούν στρεβλώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ μεγάλες στρεβλώσεις.
0: Και παθογένειες.
1: Και ένας πρώτος κίνδυνος που πρέπει να αναδειχθεί, είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι οι εταιρείες τεχνολογίας είναι ελάχιστες. Είναι 4-5, είναι κολοσσοί. Που συνήθως είναι.
0: Που μοιράζονται όλο αυτό το πλούτο.
1: Ήδη από την Κίνα πλέον. Δεν είναι θέμα ότι μοιράζονται το
0: όχι πλούτο, με οικονομικούς όρους, πλούτο γνώσης.
1: Ναι, ελέγχουν τα δεδομένα. Έτσι, και άρα μονοπολούν τα δεδομένα και εννοείται ότι εφόσον τα έχουν, αυτοί ορίζουν και την τύχη τους και άρα και το τι θα γραφτεί τελικά από τα εργαλεία της νοημοσύνης. Όπως καταλαβαίνει κανείς τους κινδύνους που έχει αυτό σε όλους τους τομείς και κυρίως και στην δημοκρατία την ίδια, εφόσον η πληροφόρηση την οποία πλέον έχουμε, οι περισσότερος κόσμος, είναι μέσω τέχνης της νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι το ότι είναι ακριβώς τόσο. Δηλαδή, τρέχει μόνη της η τεχνολογία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να την ελέγξει. Οπότε, φτάνουμε εμείς καταϊδρωμένοι να δούμε τι δεν λειτουργεί σωστά και να προσπαθήσουμε σε δεύτερη φάση, όταν έχουν γίνει ήδη πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, να ελέγξουμε τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.
1: Δυστυχώς, ξέρετε τι σημαίνει, δεν υπάρχει και πολιτική βούληση. Υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Ποιος θα αναπτύξει πιο γρήγορα την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, αποφεύγουν να τη ρυθμίσουν για να μην δημιουργήσουν εμπόδια στην ανάπτυξή της. Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει κάτι. Ναι. Αλλά παράλληλα και εκείνη έχει το πρόβλημα ότι δεν έχουμε σοβαρές εταιρείες στην Ευρώπη ανάπτυξης τεχνολογιών
0: που να μπορούν να ανταγωνιστούν σε πιο σωστή βάση.
1: Έχει το δίλημα τι θα κάνει και εκείνη. Θα βάλει το πλαίσιο το σωστό ή θα πρέπει και εκείνη να ακολουθήσει μια ελεύθερη αρχικά πολιτική για να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Νομίζω ότι όλοι οι οργανισμοί και οι φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα πρέπει να κοινοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, να τα γνωστοποιήσουν και στο κοινό και στους πολιτικούς και όπου πρέπει, προκειμένου να προχωρήσουμε με σωστά βήματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Είναι, ας πούμε, του ΟΣΔΕΛ ένας ρόλος αυτός που πρέπει να έχει και να παίξει στο πώς. Αυτά
1: ναι, εμείς θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά βεβαίως, γιατί αφορούν και ειδικά τον δικό μας το χώρο των συγγραφέων και εκδοτών, και το χώρο και των δημοσιογράφων και εκδοτών τύπου, και εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις. Και παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και ενημερώνουμε συνεχώς και μέσω, έχουμε ένα newsletter στο οποίο κάθε μήνα έχουμε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Και βεβαίως μπορεί να μπει ο κόσμος και στο site του ΟΣΔΕΛ, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία και θέματα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζάνο για όσα μας είπατε. Είμαστε εδώ όταν προκύψει πάλι κάτι που μας απασχολεί από το χώρο του βιβλίου, των γραμμάτων γενικώς, να τα ξαναπούμε με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζάνο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989. Και ακούστε τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει ένα συμπόσιο που συνδιοργανώνουν η Γενάδιος Βιβλιοθήκη και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης και το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει θέμα «Μαγικά ξόρκια, μαντίες και εξορκισμοί, μια πολιτισμική και κειμενική παράδοση». Και μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών, πανεπιστημιακοί φυσικά όλοι, θα δούμε τι σήμαινε να προβλέπει κανείς το παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, να θεραπεύει το σώμα και να επιβάλλεται σε αόρατες δυνάμεις στην πρώιμη νεότερη εποχή. Ένα συναρπαστικό κειμενικό σύμπαν όπου μαγεία, επιστήμη, θρησκεία διασταυρώνονται, θα αποκαλυφθεί σε αυτό το συμπόσιο. Ειδικές γνώσεις που δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει εύκολα θα δοθούν γενναιόδωρα. Συγκεντρώνοντας νέα έρευνα πάνω σε 5 εξαιρετικά σύνθετα χειρόγραφα, το συμπόσιο θα φωτίσει μια ζωντανή παράδοση γνώσης και πρακτικών που εκτείνεται στον 16ο και 17ο αιώνα. Τα χειρόγραφα αυτά, με συγχωρείτε, φυλάσσονται σήμερα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ και στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτά τα χειρόγραφα περιέχουν ένα πλούσιο συνολοκειμένων από ιατροσόφια και σεισμολόγια έως ζωδιακούς οδηγούς, σελινοδρόμια, καθώς και εξορκιστικά και επικλητικά κείμενα, γραμμένα σε ένα μείγμα λόγιας και δημόδους γλώσσας και αντιγραμμένα από γραφείς διαφορετικών επιπέδων δεξιοτεχνίας, προσφέρουν μια μοναδική οπτική στη διάδοση της γνώσης πέρα από κοινωνικά και πνευματικά όρια. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς εκφράζονται μεταφυσικές ή και μυστικιστικές αγωνίες εκείνες τις μακρινές εποχές και πώς οι άνθρωποι επιδίωκαν να κατανοήσουν και να επηρεάσουν τόσο το φυσικό κόσμο όσο και την καθημερινή ζωή τους. Το συμπόσιο με τον τίτλο «Μαγικά ξόρκια, μαντίες και εξορκισμοί, μια πολιτισμική και κειμενική παράδοση» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Πέμπτου, την ερχόμενη Τρίτη, από τις 4 έως τις 9 το βράδυ, στο αμφιθέατρο Cochrane Hall, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, αναπήρων πολέμου 9.

0: Και με αυτή την ωραία σύνθεση που έχει γράψει ο Νίκος Ντούνας για την παράσταση Μεσοπόλεμος της ομάδας Κανιγκούντα, που είχε παρουσιαστεί το 2012, θα υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Αζαριάδη, τον πολύ γνωστό και αγαπητό συγγραφέα δημοφιλών αστυνομικών μυθιστορημάτων και πολύ ενεργό στο δημόσιο διάλογο μέσα από κριτικές για νέες εκδόσεις, μέσα από βιβλιοπαρουσιάσεις, αλλά βεβαίως μέσα και από τη δραστηριότητα που αναπτύσσει στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, που φέτος μετράει την 7η διοργάνωσή του. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα και ολοκληρώνεται, κορυφώνεται το φεστιβάλ αύριο, κύριε Αζαριάδη. Καλώς ήρθατε και χίλια ευχαριστώ. Καλημέρα. Που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Με κάνετε και κοκκινίζω με τόσα πολλά λόγια, αλλά εντάξει.
0: Ναι, όχι.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Να είμαστε σωστοί. Ακριβείς, όσο μπορούμε.
1: Έχω αφιερώσει ένα κομμάτι της ζωής μου στην πρόθεση της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την ξένη αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Με βοήθεια σε νέα παιδιά που έρχονται, μου δίνουν τα βιβλία τους να βοηθήσω να πάρουν κάποιες συμβουλές.
0: Το έχω ακούσει ότι τους ενισχύεται από διάφορους συγγραφείς της νεότερης γενιάς. Ναι. Αυτό που ξέχασα να πω, όχι ξέχασα, θα το έλεγα στην πορεία της συζήτησής μας, δεν ανέφερα τα βιβλία σας που είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Η τελευταία παράσταση της Μαρίνας Φιλίππου, Σκοτεινός Λαμβύρινθος, Παραπλάνηση, Καμία Προσευχή για τους Πεθαμένους, Η Οργάνωση.
1: Αυτό είναι και το τελευταίο. Έχω εκδώσει 7 βιβλία
0: και έχετε συμμετέχετε και σε συλλογικούς.
1: Ναι, ναι. Το Καμιά Προσευχή για τους Πεθαμένους είναι το τελευταίο. Και εκτός από τα 7 βιβλία, έχω και ένα γιο που γράφει, τον Χρήστο Αζαριάδη, ο οποίος οικειοποιείται το όνομά μου και γράφει και αυτό. Ευτυχώς όχι αστυνομικά.
0: Ναι, οπότε δώσατε καλή, πώς το λένε, επηρεάσατε θετικά το παιδί. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι θετική επιρροή αυτό, το να ασχοληθεί με το γράψιμο. Θα μας πείτε εσείς.
1: Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ. Ευτυχώς είναι δικηγόρος, οπότε έχει τα προστοζήν από εκεί. Το άλλο είναι ένα χόμπι.
0: Ναι.
1: Ναι, είπατε πολύ σωστά, είναι η 7η χρονιά του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι ό,τι πιο σημαντικό γίνεται από εκδήλωση αστυνομικής αποκλειστικά λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Και κρατάει περίπου 30 μέρες. Έχει μια κορύφωση αυτό το τρίμερο που μιλάμε. Δηλαδή, άρχισε χθες Παρασκευή, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή. Το φετινό έχει πολύ μεγάλα ονόματα. Έχει τον Ισπανό, τον Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Τον Γάλλο, τον Ιγκ Παγκάν, το λέω μεγαλική προφορά, τον οποίο παρουσιάσαμε χτες, ήμουν και εγώ στο πάνελ. Την B.A. Paris στην Αγγλίδα, η οποία γράφει ψυχολογικά θρίλερ. Και την Κριστίνα Ούλσον, η οποία είναι μια εκπρόσωπος
0: του
1: νέου Σκανδιναβικού. Του νέου, ακριβώς.
0: Του Νόρντικ αστυνομικού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε έχουμε αυτούς. Σήμερα, ειδικά, επίσης έχουμε και.
0: Από τι ώρα σήμερα και αύριο. Για να πάει όποιος θέλει.
1: Αρχίζουμε 5 η ώρα. Στις 6 ώρα θα έχουμε μια live εκπομπή, γιατί έχουμε και εμείς μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο Κόκκινο, που είναι αποκλειστικά για αστυνομική λογοτεχνία όμως.
0: Ωραία.
1: Με το Θανάση Λαζαρίδη, τον παραγωγό, τον Άντε.
0: Όσο περισσότεροι μιλάμε για πράγματα που προωθούν τον πολιτισμό, τόσο καλύτερα. Για πείτε μας, ναι.
1: Και στις 9 η ώρα είναι το Κερασάκι στην Τούρτα. Είναι μια παράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: όπου παίζουμε 12 συγγραφείς. Υποδιόμενοι τους ηθοποιούς, δηλαδή επιλέγουμε ένα έργο. Φέτος είναι 3 μονόπρακτα που έχουμε γράψει εμείς οι ίδιοι. Και
0: πολύ ωραίο.
1: Ως ηθοποιοί, πολύ χαριτωμένο, πολύ αστείο και ελπίζω και ελκυστικό. Δηλαδή, μέχρι και η περσινή παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί το 7ο φεστιβάλ 29 Μαΐου με τη μεγάλη εκδήλωση της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας και θέμα.
1: Ναι, που είμαστε και μέλη. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν πάνελ τα οποία θα συζητηθούν.
0: Ναι.
1: Τα πάνελ συνήθως της ΕΛΣΑΛ είναι αυτό που λέω εγώ που μου αρέσει σαν θέμα, η σύνδεση της κοινωνίας με την αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm.
0: Νομίζω έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και αν έχω διαβάσει σωστά από συνεντεύξεις σας, αυτό που θεωρείτε κρίσιμο για την άνθηση του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι, εκτός από την αστυνομική πλοκή, να υπάρχει και κοινωνικοπολιτική σχόλιο, τέλος πάντων, να υπάρχουν συνδέσεις τέτοιου είδους.
1: Εγώ το λέω, κυρία Καλτάκη, με μία λέξη πια, κοινωνικοαστυνομικό. Όχι κοινωνικοαστυνομικό, δύο λέξεις, μία λέξη κοινωνικοαστυνομικό.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος ο Μάργας, είμαστε φίλοι και μιλάμε συνέχεια, θεωρεί ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τι κάνουν, με αφορμή την αστυνομική μπλοκή ο συγγραφέας, φύγει κοινωνικά θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην εποχή μας. Οικονομική κρίση, ανεργία, τράφικινγκ, ναρκωτικά, γυναικοκτονίες, πούλινγκ, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτή η διεύρυνση με κοινωνικά θέματα, να έχει διευρυνθεί η αναγνωστική βάση. Αν δείτε έρευνες, πλέον πολλές γυναίκες, βάλτε τον εαυτό σας, και νέες ηλικίες, διαβάζουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα γιατί βλέπουν μέσα ακριβώς αυτή τη σύνδεση με τα κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν. Έχει διευρυνθεί πάρα πολύ το αντικείμενο, το θέμα που ασχολείται η αστυνομική λογοτεχνία.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι σε σχέση και με την οπτικοακουστική παραγωγή, δηλαδή τα πολλά θρίλερ και οι σειρές αυτού του είδους που είναι διαθέσιμες στις πλατφόρμες κλπ. Μήπως δημιουργείται ένας κορεσμός που θα βλάψει την έντυπη μορφή, την αστυνομική λογοτεχνία?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι ο πρώτος κίνδυνος. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, ξέρετε, αυτά που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες, διαβάζουμε. Εμείς η παλιά γενιά θέλαμε να μυρίσουμε το χαρτί που λέμε.
0: Ναι.
1: Να πιάσει το βιβλίο στο χέρι, να το διαβάσει. Οι νέες γενιές δεν διαβάζουν. Έστω όμως και όπως το λέτε έτσι, έστω και έτσι, το να εξοικειωθούν με θέματα αστυνομική λογοτεχνία, για μένα το μεγαλύτερο παράσημο είναι ότι έχουμε και μια λέσχη ανάγνωση του φεστιβάλ.
0: Και αυτά χρειάζονται πάρα πολύ.
1: Έρχονται γυναίκες και μου λένε ότι δεν είχα διαβάσει αστυνομική λογοτεχνία, σας άκουσα ή άκουσα κάποιον άλλο συνάδελφο, εν πάση περιπτώσει, και είπα να ξεκινήσω. Όταν λοιπόν φέρνεις νέο αίμα ανεξαρτητός.
0: Ανεγνωστικού κοινού, βέβαια.
1: Ακριβώς είναι κάτι, γιατί.
0: Είναι απολύτως αισιόδοξο.
1: Το είπατε, βέβαια. Ζούμε σε μια εποχή που η κρίση πια είναι σε όλα τα επίπεδα, η διαφθορά τα βλέπουμε.
0: Και εγώ καταλήγω ότι καλύτερα να υπάρχουν και πιο light μορφές προκειμένου να προσελκυστούν αναγνώστες, θεατές κλπ. Και στα πιο σοβαρά, παρά να υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες, τα σοβαρά και τα μη σοβαρά, ας πούμε. Δεν είναι σωστά αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα έκανα ένα διαχωρισμό που παρά το ότι μου αρέσει τους εμπορικούς συγγραφείς, ας πούμε ο Νέρκο.
0: Ναι, τους εμπορικούς.
1: Είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, είναι εμπορικός.
0: Δεν είναι κακό, ναι.
1: Καθόλου. Ο Άρνεντάλ, ο οποίος είμαστε και φίλοι, μη Σουηδός που αγαπάει την Ελλάδα, δηλαδή είναι πολύ πιο ποιοτικός. Διαβάστε και τους δύο. Σωστά λέτε, από όποιον ξεκινήσεις. Μπαίνεις μέσα στο χώρο και μετά θα ξεχωρίσεις και τον εμπορικό από τον ποιοτικό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ας το κάνουμε έτσι, γιατί αυτή είναι σε ένα θέατρο, είναι η φίρμα η οποία θα τραβήξει τον κόσμο. Μετά θα δεις και τα υπόλοιπα. Ας το κάνουμε έτσι λοιπόν, όπως λέτε, για να τους φέρουμε κοντά και μετά θα βρουν τον δρόμο τους.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μας πείτε τι έχετε καταλάβει, σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε από την συνάντηση τόσων συγγραφέων και ανθρώπων του χώρου με το κοινό κλπ. Για τα προβλήματα βέβαια ή και για τα αισιόδοξα μηνύματα.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Μιλάμε και για τέχνες και για γράμματα. Είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Αζαριάδης, συγγραφέας δημοφιλών αστυνομικών μυθιστορημάτων και ενεργός στην επιτυχία του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, που ήδη τρέχει και ολοκληρώνεται, το συμπόσιο τουλάχιστον, αύριο Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, κυρία Αζαριάδη, μέχρι τώρα από τις προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις, αλλά και από τη χθεσινή συνεδρία και την σημερινή και την αυριανή που έχετε εικόνα για τι πράγματα θα μιλήσουν οι ομιλητές, πώς βλέπετε τα πράγματα, θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, την εκδοτική παραγωγή, την κυκλοφορία, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού, κάτι τέτοιο νομίζω εγώ.
1: Ναι, τέτοια στοιχεία.
0: Δώστε μου, σας παρακαλώ, για να δούμε λίγο, να χαρτογραφήσουμε το χώρο όσο μπορούμε.
1: Όπως σας είπα, βάσει ερευνών, το κοινό έχει διευρυνθεί πολύ, κυρίως ανάμεσα γυναίκες και νεαρές ηλικίες, όταν λέω νεαρές ηλικίες, 20 με 30 χρονών. Και αυτός ο λόγος, όπως τον αναφέραμε πριν, είναι η ενσωμάτωση του κοινωνικού σχόλου μέσα στην αστυνομική πλοκή. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Πάντα έλεγα και το λέω και θα το λέω μέχρι να φύγω από αυτήν την άτυχη ζωή, ότι η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την ξένη αστυνομική λογοτεχνία, πλην το ότι οι ξένοι, λόγω του μάρκετινγκ και της επένδυσης, καταλαβαίνετε, που γίνεται από τους οίκους, έχουμε μια δύσκολη γλώσσα, δύσκολα θα μεταφραστεί ένα βιβλίο Έλληνα στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ παρήγορο ότι ποιοτικά υπάρχει μια νέα γενιά η οποία γράφει όλο και καλύτερα, υπάρχουν όλο και περισσότεροι συγγραφείς. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω μια εικόνα, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν επίσημα, και λέει, θα σας εξηγήσω τι εννοώ επίσημα, τουλάχιστον 150 αστυνομικά μυθιστορήματα να εκδίδονται στην Ελλάδα. Το επίσημα λέω από εκδοτικού οίκου.
0: Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Ζάνο που είχα προηγουμένως. Η έρευνα για τη βιβλιοπαραγωγή πόσα λέει ακριβώς για τα αστυνομικά. Θα το κοιτάξουμε όμως.
1: Αυτό σας λέω για αστυνομικά τα οποία πάω εγώ σε ένα εκδοτικό οίκο που το παίρνει και το εκδίδει ο εκδοτικός οίκος. Υπάρχουν και πολλές προσπάθειες νέων παιδιών που, επειδή δεν είναι γνωστοί, πέφτουν στην παγίδα που λέει ο εκδοτικός οίκος συνέκδοση. Δώσε μας και εσύ τόσα λεφτά για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα. Αν βάλουμε και αυτά, είναι πολύ περισσότερα. Αλλά των γνωστών των καθιερωμένων, σαν ένδειξα, λέω ότι η ελληνική λέσχη αστυνομικών συγγραφέων, που είμαι και εγώ μέλος, αριθμεί 50 μέλη επίσημα.
0: Είναι πολλά για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Εννοείται, 50, και περιμένουν και πολλοί στην σειρά για να μπουν. Γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπουν.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει. Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, αλλά επειδή ακριβώς το αστυνομικό μυθιστόρημα, το λέω και το ξαναλέω, είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής, αυξάνεται δραματικά ο όγκος των αναγνωστών.
0: Δραματικά με τη θετική έννοια. Εντυπωσιακά. Δεν μου λέτε τώρα, κυρία Αζαριάδη, σε σχέση με τη δική σας ενασχόληση, γράφετε κάτι καινούριο και πώς ήταν μέχρι τώρα η πρόσληψη των μυθιστορημάτων σας? Είσαστε ικανοποιημένος, κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας?
1: Εγώ έχω ένα κοινό συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι μεγάλο, επειδή θεωρείται ότι γράφω έτσι σκληρό κοινωνικό μυθιστόρημα. Με το έκτο, το προηγούμενο, η οργάνωση ήταν το έπος του οργανωμένου εγκλήματος. Πολύ σκληρό, διαφθορά, συγκάλυψη κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για να περνάς ευχάριστα την ώρα σου, είναι για να προβληματιστείς. Μ' αρέσουν πάντα τα βιβλία και ως αναγνώστης, που όταν τα κλείνεις δεν έχουν τελειώσει.
0: Τα επεξεργάζεσαι μες στο μυαλό σου ακόμα.
1: Διαβάζεις ένα υπέροχο μυθιστόρημα, πέρασε ωραία. Καλό είναι και αυτό. Είδες μια ταινία διασκέδασης. Πολύ καλό είναι, γιατί μας λείπει από την εποχή μας. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά που το κλείνεις, το συζητάς με φίλους και λες τι ήθελε να πει εδώ. Μ' αρέσει το ανοιχτό τέλος. Προβληματίζομαι πολύ με θέματα αυτοδικίας. Το 7ο ήταν, όπως είπαμε, η καμιά προσευχία του πεθαμένου που εκδόθηκε πέρυσι. Τώρα γράφω κάτι άλλο, το οποίο έχει θέμα, το αγαπημένο μας θέμα, τις γυναικοκτονίες σε ένα χωριό που έχει κακοποιητική κουλτούρα, όπου παράλληλα με τη διαφθορά των
0: τόπιων, ας πούμε, εκεί,
1: την εξουσία,
0: και των εχόντων την εξουσία,
1: υπάρχει και μια κακοποιητική κουλτούρα κατά των γυναικών. Αυτό πάντα με απασχολεί. Θεωρούσα ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, είναι κάτι τρομακτικό. Συζητάω πολύ με τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Πανούση, που είναι και εγκληματολόγος.
0: Τον εγκληματολόγο, ναι.
1: Είμαστε φίλοι και είναι ένα θέμα που το βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό με τσιπλάει να γράφω.
0: Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε λοιπόν. Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 26, στο 27,
1: όχι,
0: πότε?
1: Στις αρχές 27.
0: Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε λοιπόν, κυρία Ζαριάδη. Εγώ να ευχηθώ τώρα καλή επιτυχία για σήμερα και για αύριο για το συνέδριο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Και κάθε καλό σε ό,τι σχεδιάζετε να μας ενημερώνετε, ώστε να ενημερώνουμε και εμείς τους ακροατές μας για τα ενδιαφέροντα και αισιόδοξα που συμβαίνουν στον χώρο της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και δεν το λέω έτσι τυπικά σαν κομπλιμέντο. Ήταν μια υπέροχη συνομιλία, γιατί αναδείξατε πάρα πολλά θέματα από αυτά μας απασχολούν.
0: Σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και με τη συμβολή σας και το κάνετε να το ακουστεί και παραέξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Ζαριάδη. Καλή επιτυχία και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Να σας ξαναπώ ότι εν ώψη της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου τη Δευτέρα, τα μουσεία θα είναι ανοιχτά αύριο. Πολλές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους. Ένας πραγματικός πλούτος επιλογών που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και στην ιστοσελίδα icom.greece. Το θέμα του εορτασμού της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», γιατί πράγματι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και στον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη τα μουσεία να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Και μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Αθήνα. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Αλλά πέρασε η ώρα και πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθούν το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Από τον Ορέστη Παπά που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα υπέροχο, δημιουργικό, γεμάτο από όμορφα πράγματα Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στον Alpha Radio 989 από τις 12 μέχρι τις 2. Μέχρι τότε την αγάπη μας και πολλές ευχές.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα προϊόντα διακινούνταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Για να πείσουν μάλιστα τα θύματα τους στα μέλη του κυκλώματος, χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών έλαβε μέρος στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση με συμμετοχή άλλων 14 χωρών που οδήγησε σε συλλήψεις μελών της οργάνωσης σε 6 χώρες. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Ύστερα από καταγγελία πολίτη, αστυνομική της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες, όπως είπε, στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί, αλλά αντίπαλοι. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα Πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, έρχεται νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα, ο πρόεδρος της Ρωσίας θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κίναζο ομολογό του τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Προειδοποίηση προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του από το Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο. Η Ταϊβάν σημειώνει πως οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα σε Ταϊβάν και ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην περιοχή, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Επίθεση σε βάρος της από τρεις μαθήτριές της μετά το τέλος των μαθημάτων, κατήγγειλε χθες μία 13χρονη στην Πάτρα. Όπως ανέφερε, δύο τη χτυπούσαν στο πρόσωπο και η άλλη τραβούσε βίντεο. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας από αύριο μέχρι την Πέμπτη. Οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό, σαν πιο καραβό.
3: Time.
2: weather and...

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου 16 Μαΐου, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τις διαφωνίες σας και με τις προβλέψεις σας σήμερα, γιατί έχουμε τελικό Eurovision. Φυσικά, απόψε στις 10, αν δεν κάνω λάθος, απόψε στις 10, ο μεγάλος αυτός διαγωνισμός τραγουδιού της Ευρώπης, το πανηγυράκι κατά άλλους, με τους οποίους τίνω να συμφωνήσω. Το τίνο ήταν για να μεγαλώσει πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι όμως ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει πώς και πώς την απόψινή βραδιά.

0: ύφος αυτού του διαγωνισμού, όλο αυτό και η σκηνική παρουσία και το τραγούδι και ο ρυθμός του, όλο αυτό ταιριάζει κακά τα ψέματα με το χαρακτήρα της Eurovision. Να δούμε. Έκτος διαγωνίζεται ο Ακύλας. Έκτος. Και πάει, λέει, αυτή η ιστορία θα ξεκινήσει 10, τελειώσει κατά τις 2. Κατά τετράωρο. Άντε. Κουράγιο να έχουμε. Λοιπόν, αυτά μετά τις Eurovision. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού εκεί, να ξέρετε. Έτσι. Εκεί είναι διαγωνισμός πώς θα σώσουμε την κατάσταση. Κάπως έτσι εξελίσσεται, κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Ακούστηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, η αλήθεια είναι. Θα επικεντρώσουμε φυσικά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Σε γενικές γραμμές πάντως επανέρχεται όλο αυτό το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, θέλοντας προφανώς να μην κοντραριστεί με το χάος, γιατί θεωρεί πως δεν μπορεί να το νικήσει. Αλλά είναι, λέει, προσωπικά ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν έχει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κάνει. Ο Μητσοτάκης ή ο Κωνσταντοπούλου, θέλοντας να δείξει το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε σύγκριση, σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ότι εγώ είμαι ο σοβαρός, ο στιβαρός κυβερνήτης και όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτερότητα που δεν μπορούν να κάνουν το δικό μου κουμάντο με το δικό μου στιβαρό χέρι, μάλιστα σε έναν κόσμο έτσι με αβεβαιότητες, με αστάθειες, με κρίσεις κτλ. Αυτό επανέρχεται, το Μητσοτάκης ή χάος, να δούμε αν θα βγει ή όχι και αν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία με αυτήν την ρητορική και με αυτή την τακτική να γυρίσει το παιχνίδι, να επαναπροσεγγίσει ψηφοφόρους, εν πάση περιπτώσει εκείνο το κομματικό κοινό, εκείνο το κοινό από το εκλογικό σώμα που έχει απομακρυνθεί, είτε ήταν συνειδητά και ιδεολογικά στη Νέα Δημοκρατία, είτε πήγε γιατί θεώρησε πως αυτή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Το Μητσοτάκης χάος επανέρχεται, κάπου νομίζω έβλεπα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό της Υγείας, ο οποίος, ξέρετε, πάντα ακολουθεί τις πιο ακραίες τοποθετήσεις, χρησιμοποιεί. Πάλι έλεγε, αν πέσει ο Μητσοτάκης θα πεινάσετε το νου σας. Θυμάστε τότε με τα... που δεν θα έχουμε χαρτί υγείας για την τουαλέτα αν βγαίναμε από τα μνημόνια. Αν λέγαμε όχι στο δημοψήφισμα. Αυτή η ρητορική λίγο πολύ επιστρέφει. Τώρα, όρεξη να έχουμε να τα ακούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μετά τις κυκλοφορίες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχει μια ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, εκεί από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αυτό το κομμάτι να ξέρετε ότι μπορεί να σας ταλαιπωρήσει το Κηφισό. Γενικά είναι ήσυχος ο Κηφισός, όπως πρέπει να είναι Σάββατο μεσημέρι. Εκείνο το κομμάτι όμως από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών είναι μποτιλιαρισμένο. Κατά τ' άλλα, έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας εκεί από το Χαλάν, εκεί στο ύψος του Golden Hall μέχρι την Αττική Οδό και στο ανωδικό της ρεύμα. Στην κάθοδο έχει εκεί στο ύψος του μεταξύ Φιλοθέης και Ψυχικού. Η Μεσογείων επίσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο από το Χολαργό σχεδόν μέχρι την Αγία Παρασκευή. Λίγο η Κατεχάκη στο ρεύμα προς την Κηφισίας. Η άνοδος της Αλεξάνδρας στο τελείωμά της, εκεί στη συμβολή με τη Βασιλή Σοφίας. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας έχει πολλή κίνηση, σταδίου και η Πανεπιστημίου και η Αμαλίας, συνδρόμη εκεί γύρω από το Σύνταγμα. Και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τελείωμά της επίσης είναι φορτωμένη. Η παραλιακή, να ξέρετε πως έχει μια ανάσχεση στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο ύψος του Άλυμου έχει λίγο κίνηση και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους του λεκανοπεδίου αυτήν την ώρα. Να ξέρετε πως θα πορευτείτε, να ξέρετε πως ακριβώς θα μπορέσετε να την παλέψετε εάν είστε στο τιμόνι. Πάμε σε μουσική.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, για να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Είπαμε, ο καιρός θα είναι λίγο άστατος, ανοιξιάτικος, με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά στη μισή χώρα με βροχούλες, στην άλλη μισή με απλές συννεφιές και καθόλου. Να δούμε αναλυτικά. Θα έχουμε πρόσκαιρες χαραλαζοπτώσεις στην Ήπειρο, όπως επίσης στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γενικά, στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες, όπως είπαμε, σε Ήπειρο, Δυτική, Στερεά και Μακεδονία και ίσως πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Σκόνη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στα νότια κυρίως, περιοχές Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Κρήτης, καθώς οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη πρόσχερα έως 6. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές έως 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη 27 με 28 βαθμοί Κελσίου. Στην Αττική σήμερα παροδικές νεφώσεις, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά, δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που ενδεχομένως να είναι πρόσκαιρα ισχυρές έως αργά το απόγευμα, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτική βορειοδυτική έως 4. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να έχουμε κάποιους όμβρους στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει αύριο στα δυτικά και τα βόρεια 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 27 με 28. Αύριο στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσχερα έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσχερα όμβρη στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πρόγνωση για αύριο, να έχετε το νου σας, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο. Τώρα λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Πρωθυπουργό, για τον κύριο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, θέλοντας να δείξει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, είπε και το φοβερό ότι αν λέει το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει τρεις το μεσημέρι, τρεις το πρωί, λέει, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Θέλοντας να πει ότι εκείνος που είναι στιβαρός κυβερνήτης και γνώση των πραγμάτων και έχει πολιτική και αυτό, θα μπορέσει να διαχειριστεί μια κρίση σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα, στο ερώτημα θα μπορούσε να δοθούν πολλές πιθανές απαντήσεις. Μια πιθανή απάντηση είναι αυτός που θα εκλέξει ο λαός θα το σηκώσει, πρόεδρε. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι η Κωνσταντοπούλου, είτε είναι ο Βελόπουλος, είτε είναι ο Κουτσούμπας. Αυτός που θα εκλέξει ο λαός θα σηκώσει το τηλέφωνο. Μια άλλη πιθανή απάντηση θα είναι θα το σηκώσει ο κανένας, ο οποίος έρχεται πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Έτσι, νομίζω συνεχώς στις δημοσκοπήσεις. Μια τρίτη πιθανή απάντηση θα τον όποιος το σηκώσει θα το προωθήσει στο Μητσοτάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Παραμένει η αυξημένη κίνηση εκεί στην άνοδο του Κηφισού. Έχει βελτιωθεί ελαφρώς το ποτηλιάρισμα από την Καλάρη μέχρι την Αχαρνών. Έχει πυκνωροί όμως από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι λίγο πιο πάνω τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Κηφισός στο ρεύμα ανώδου, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι ο Ιωάννης. Τι μας λέει? Εγώ πάντως, λέει, προτιμώ το χάος, λέει, θα είναι καλύτερα από τώρα, λέει ο Ιωάννης, προφανώς για το δίλημα που τίθεται για άλλη μια φορά από τα κυβερνητικά χείλη, ότι απέναντι από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει τίποτα, μια εναλλακτική λύση όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Καλησπέρες να στείλουμε επίσης στον Γιώργο, στον Στάθη, με την καλησπέρα του εδώ και ο Στάθης από τους Σταθερούς, η Μαριάννα, ο Βασίλης, ο Γρηγόρης, η Μαρία, ο Μάριος και ο Κώστας. Η Εύη μας λέει καλησπέρα φυσικά. Αν φύγει η κυβέρνησή του, λέει, σίγουρα δεν θα μας χρειαστεί ξανά το τριψήφιο. Καλά, και εσύ είσαι λίγο υπερβολική τώρα. Τι εννοείς, δεν θα υπάρχουν κρίσεις? Δηλαδή, αν φύγει ο Μητσοτάκης, μόνο ο Μητσοτάκης δημιουργεί τις κρίσεις. Ειδικά τις κρίσεις εξωτερικού Μητσοτάκης δημιουργεί. Μην είμαστε και υπερβολικοί, βρέβη μου. Καλησπέρα και στον Τζον. Το τριψήφιο, λέει, τι είναι? 199, ξέρω εγώ, πήρε φωτιά ο κόλος. Μην ψηφίζετε κούλιδες. Μάλιστα, μου αρέσει, γιατί το χιούμορ δεν περισσεύει. Να είστε καλά. Καλησπέρα και στον Κώστα. Εδώ. Τι μου έχει στείλει, ρε Κώστα? Να μην πάω για μπάνια, λέει, το καλοκαίρι, γιατί ο απέναντι γελά. Ο Ταγίπ. Με την γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει τώρα. Ο Ταγίπ, να ξέρετε. Τα περνάει όλα σε νόμο. ρεαλιστικό του και περιμένει ότι αυτό θα ισχύσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα με την Τουρκία και να ξέρετε πως τα πράγματα θα δυσκολεύουν όσο περνάει ο καιρός και όσο θα αυξάνεται αυτή η ένταση και κυρίως η αγωνία για την ανέβρεση των πολύτιμων πόρων ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Στην ευρύτερη περιοχή. Τραγουδάκι.
11: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε σε μια πολύ μικρή σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε σε μια πληγή στο σώμα του ελληνισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία όμως οφείλουμε να θυμόμαστε. Μια πληγή που αφορά στον ποντιακό ελληνισμό συγκεκριμένα. Μεθαύριο, 19 του Μάη, είναι η επέτειος γενοκτονίας των ποντίων και νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να το κρατάμε ζωντανό στη μνήμη μας, όπως και όλες τις πληγές στο σώμα του ελληνισμού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίσουμε. 2 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε κι εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Ευπρόσδεκτες και αυτές. Πυροδοτούν το διάλογο και πιστεύουμε πραγματικά στο διάλογο και στα αποτελέσματα που μπορεί να έχει για όλους μας, εάν φυσικά σε αυτόν μπαίνουμε χωρίς προκαταλήψεις και με ανοιχτά αυτιά για να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται γύρω. Owner Papaki Alpharadio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Viber μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Το είπαμε και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, την αγάπη μου σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πλησιάζει μια ημερομηνία ορόσημο, η 19η Μαΐου, η επέτειος της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Ομοσπονδία φέρνει νομίζω για πρώτη φορά στην καρδιά της Ευρώπης τη συζήτηση για αυτή τη μαύρη επέτειο, έτσι δεν είναι, κυρία Σαχινίδου?
1: Ναι, να διευκρινίσω, μάλλον όχι να διευκρινίσω, να πω ότι αυτό δεν ήταν κάτι που αποφασίστηκε τώρα, είναι μια πορεία χρόνων της Ομοσπονδίας μας και όλου του πεδίου της ποντιακής κοινότητας, των επιστημόνων, των σωματείων κτλ, με πολλές επισκέψεις στην Ευρώπη αλλά και στην ύπατη αρμοστία της Αμερικής. Αυτό όμως που γίνεται όντως να γίνει συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής Ευρωβουλής στο Στρασβούργο, ναι, γίνεται για πρώτη φορά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν θα βγει ψήφισμα, αλλά το γεγονός ότι συζητιέται στην ολομέλεια, στο σύνολο των ευρωβουλευτών από όλες τις χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται εκεί από τους Ευρωπαίους?
1: Θα σας πω αμέσως. Η μερίδα μας πραγματοποιήθηκε 12 του μηνός στην Ευρωβουλή με θέμα γενοκτονία, το έγκλημα, το χρέος της διεθνούς κοινότητας. Γενοκτονία χωρίς τιμωρία. Αυτή ήταν η μερίδα μας, την οποία παρακολούθησαν πρωτίστως οι Έλληνες ευρωβουλευτές και στη συνέχεια είχαμε συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μέλη επιτροπών όπως τον Αντρέη Χαλίκη Πολωνό από την ομάδα για εξωτερικές υποθέσεις, τον Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί τον Γάλλο, τον Σεμπάστιο Μπουκάλιο Πορτογάλο, αυτοί όλοι από επιτροπές, έτσι, επιτροπές υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εξωτερικών υποθέσεων, τον Αντώνιο Λόπε τον Ισπανό, όπου ξέρετε τι καταλάβαμε, ότι οι άνθρωποι ήταν ενήμεροι, το γνωρίζανε. Δηλαδή δεν βρήκαμε ένα αρνητικό κλίμα. Πολλοί από αυτούς λέγανε ότι το ξέρουμε, με δηλώσεις η μνήμη δεν διαχωρίζεται από το μέλλον, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στη λογική του ποτέ ξανά. Αυτά ήταν λόγια αυτών των ανθρώπων. Και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι βρεθήκαμε με τους αξιωματούχους Ευρωπαίους, οι οποίοι γνώριζαν την όλη η ιστορία της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1913-1923. Έτσι λοιπόν μπήκε στην ημερήσια διάταξη, μάλιστα με το θέμα γενοκτονία Αρμενίων Ελλήνων, Ποντίων και Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό βήμα, γι' αυτό είμαστε όλοι έτσι με μια ελπίδα και ανάσα ότι είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Δηλαδή η συνάντησή μας, θέλω να πω, δεν ήταν τυπική με τους Ευρωπαίους.
0: Στο τέλος της διαδρομής εννοείται για τη διεθνή αναγνώριση. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, έτσι δεν είναι, κύριε Σαχινίδου?
1: Αυτός είναι ο στόχος, μα έτσι είναι, η διεθνής αναγνώριση. Γι' αυτό και το θέμα μας ήταν το χρέος της διεθνούς κοινότητας. Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός.
0: Τώρα εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις και όπου υπάρχει και πολύ έντονο ποντιακό στοιχείο, διοργανώνονται εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, έτσι, με αφορμή την
1: 19η Μαΐου. Βεβαίως, όχι από τα ελληνικά σωματεία, αλλά και από τα σωματεία που βρίσκονται στην Ευρώπη, στο εξωτερικό γενικά. Εδώ εμείς, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, αύριο η πλατεία Αριστοτέλους γίνεται μια σκακέρα. 250 αθλητές, πραγματοποιούμε το τέταρτο τουρνουά σκάκι, κάθε κίνηση και μια υπενθύμηση, διότι η φιλοσοφία μας είναι ότι θα πρέπει οι πράξεις μας, οι δράσεις μας να έχουν μια εξωστρέφεια. Έτσι ούτως ώστε το μήνυμα να περνάει σε όλους τους Έλληνες. Γιατί η Ποντιακή ιστορία είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα το πρωί, όπως σας είπα, 250 αθλητές περίπου, σε μια σκακέρα η οποία θα έχει συμβολικά την σημαία μας, τοποθετούμε δηλαδή έτσι τα τραπέζια μας, που κάθε φορά αλλάζουμε και το σχήμα τους. Πέρσι είχαμε γράψει το 19 Μαΐου, πρόπερσι είχαμε γράψει τα 353.000 θύματα κάτω στην ελληνική σημαία. Την Τρίτη το πρωί τελούμε το μνημόσυνό μας στο μνημείο της γενοκτονίας της αδερφότητας Χρωμαίων Καλαμαριάς, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνου. Και αυτά γίνονται το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, είναι στον Αύλιο Χώρο το μνημείο, και το βράδυ γίνεται λαμπαδιδρομία, μια πορεία η οποία ξεκινά από το μνημείο, διασχίζουμε την Κερασούντος, η Κερασούντα μια εξαιρετική πόλη στον Πόντο, και φτάνουμε στο Καράμπουρου, εκεί όπου αράξανε τα πρώτα πλοία των προσφύγων Μικρασιατών και Ποντίων. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια σεμνή τελετή, να ευχαριστήσουμε και τον Σύλλογο Αλιέων Άγιος Νικόλαος Καλαμαριάς, που θα βγουν με τα καραβάκια τους, θα λέγαμε σαν μια αναπαράσταση δηλαδή, με δάδες και ποντίους επάνω. Θα γίνει μια τελετή με τραγούδια φρήνους, τα οποία θέλουμε με τον άνεμο να φτάσουν στους νεκρούς μας, στον Πόντο και στη Μικρά Ασία γενικότερα. Και όπως και πέρσι θα ρίξουμε και το στεφάνι μας, και είμαστε σίγουροι ότι τα κύματα της θάλασσας αλλά και ο άνεμος, όπως είπαμε, θα στείλει τη φωνή μας, που η φωνή μας έγινε κραυγή στους νεκρούς αλλά και σε όλο τον κόσμο για δικαίωση.
0: Και στην Αθήνα διοργανώνονται παρόμοιες εκδηλώσεις, έτσι κυρία Σαχινίδου?
1: Ναι, βεβαίως, από όλους τους φορείς, από όλους. Εμείς είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και χαρά μας σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που ο στόχος ο δικός μας είναι να κάνουμε ενωτικές εκδηλώσεις, ενότητας, ανεξάρτητα από τα σωματεία, να γίνεται μια κεντρική ενωτική εκδήλωση. Δεν το πετύχαμε. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 18 την Δευτέρα κάνει μια εκδήλωση στο μνημείο στην Αγία Σοφία. Ο στόχος μας είναι ένας, όπως είπαμε. Και γι' αυτόν παλεύουμε. Η γενοκτονία ήταν ένα έγκλημα. Αυτό σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, ο οποίος καθιερώθηκε το 1948 και λέει ότι η γενοκτονία είναι η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή γενοτικής βλάβης, η σκόπιμη επιβολή στην ομάδα συγκεκών ζωής υπολογισμένων έτσι ώστε να επιφέρουν τη φυσική του καταστροφή, το φόνο μελών της ομάδας, την υποχρεωτική μεταφορά των παιδιών, όλα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί στην περίπτωση του Πόντου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κύριε... για μας είναι πολύ σημαντική η δικαίωση.
0: Κύριε Σαχινίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Να από καρδιάς. Να είστε καλά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Να είστε γεώσεις. Γεια.
0: Η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Εντάξει, εδώ πειράξαμε λίγο αναγκαστικά τη λίστα. Έτσι. Είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων 19 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3 παρατέταρτο εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τη διαφημιστική διακοπή με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες επί προσωπικού, με όλα όσα θεωρείτε πως έχουν τη δική τους σημασία. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, ειδησιογραφικά τουλάχιστον, καλύφθηκε από αυτό το μαύρο, αυτή τη μαύρη σκιά από, το, από την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Μία είδηση που νομίζω συγκλονίζει ακόμα και κάποιον που δεν έχει παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, που δεν έχει να διαχειριστεί εφηβείες, εύκολες ή δύσκολες, όσο μπορεί να είναι εύκολη η εφηβεία, που δεν έχει να διαχειριστεί άγχη, πολύ περισσότερο δε εκείνους που έχουν όλα να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα δεδομένα. Και νομίζω επανέφερε με το πιο σκληρό τρόπο στην καθημερινή μας συζήτηση το πώς μπορούμε, πώς πρέπει να αποφορτίσουμε τα παιδιά από τα άγχη που καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες διωγγώνονται, γίνονται πολύ πιο μεγάλα, φαντάζουν τουλάχιστον στα μάτια τους πολύ πιο μεγάλα από ό,τι πραγματικά είναι. Και νομίζω ότι το βασικότερο είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά πως η ζωή δεν τελειώνει πουθενά. Σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη επιτυχία και φυσικά σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αποτυχία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αστερόσκονη.
5: First dates.
4: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να περάσουμε όσο γίνεται πιο όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Μόνο έτσι μπορούμε να σώσουμε την παρτίδα, παιδιά. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Καλησπέρα στην Αθηνά. Να στείλουμε στον Κώστα, στον Δημήτρη και στον Βασίλη και στη Μαριάννα που μπήκε στην παρέα και στείλει την καλησπέρα της. Καλησπέρα επίσης και στη Μαργαρίτα που μπήκε εδώ στην παρέα και μας λέει ότι έχει δίκιο ο Κυριάκος. Μόνο αυτός μπορεί. Σεβαστή άποψη, καταγράφεται Μαργαρίτα μου. Απλώς όπως καταλαβαίνεις προκαλεί λίγο μία αίσθηση, ας πούμε, όταν το εγώ σου είναι τόσο διωγγωμένο και θεωρείς ότι είσαι η μοναδική ελπίδα του τόπου, ότι είσαι ο μοναδικός που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, ότι είσαι μετά από σένα το χάος και δεν θα χαθεί η πατρίδα, θα χαθούν οι... Δεν έχει κανείς στο μυαλό του την γνωστή ρίση ουδής αναντικατάστατος. Δηλαδή και αν δεν υπήρχε Μητσοτάκης θα πρέπει να τον εφεύρουμε. Το Μητσοτάκη. Εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί να έχει και επιτυχίες αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση, να έχει κάνει και σωστά πράγματα. Ξέρετε, δεν είμαι γενικά, δεν είμαι από τους ανθρώπους και από τους δημοσιογράφους κυρίως που τα ισοπεδώνουν όλα. Αλλά όλο αυτό το ή εγώ για να τα καταφέρουμε ή με όλους τους άλλους θα πάτε στα βράχια, δεν σου ακούγεται κάπως υπερβολικό? Δεν σου δείχνει μια chance αμετροέπειας? Εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε πρωθυπουργός και ο κάθε υπουργός και ο κάθε πολιτικός να υπερασπίζεται το έργο του. Υποτίθεται ότι με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκλέγεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι αρκετά από αυτά που έχει δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει τα υλοποιήσει ή προσπαθεί να τα υλοποιήσει. Αλλά από εκεί στο υπερασπίζομαι το κυβερνητικό έργο που έχω παράξει, τις αποφάσεις που έχω πάρει, επικαλούμε τα νούμερα της οικονομίας και λέω ότι έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, π.χ. το Δούνου του χθες έλεγε, κάπου το είδα, ότι είναι παράδειγμα φορολογικών μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα. Θα το πούμε, φυσικά και θα το πούμε. Έτσι έλεγε το Δούνου του. Ο Βέμπερ, νομίζω, που εντάξει βέβαια είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά θα το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, είπε ότι έκανε στην Ελλάδα πρότυπο. Νομίζω είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εντάξει, θα το πούμε. Αλλά άλλο αυτό, άλλο υπερασπίζομαι το έργο μου και το προβάλλω για να δείξω στον ψηφοφόρο ότι έχω κάνει αυτά, ώστε όταν έρθει η κάλπη κρίνω ότι πρέπει να με προτιμήσει, και άλλο μετά από μένω το χάος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε η Καριστιανού. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός ξέραμε αν μπορεί ή όχι. Για τον καθένα, ο καθένας έχει την ευκαιρία του. Ναι, μπορεί να μπορέσει να κάνει λιγότερα ο Α, ο Β, ο Γ, περισσότερα ο Α, ο Β, ο Γ. Αλλά αυτή η προσέγγιση, εγώ και κανείς άλλος, νομίζω ότι μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει σε έναν υγιώς σκεπτόμενο ψηφοφόρο και πολίτη. Εντάξει, δεν μπορώ να μπω τώρα στη λογική. Και θεωρώ δεδομένο ότι, ξέρετε, αυτή η προσέγγιση αφορά κυρίως εκείνους που μετεωρίζονται. Είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, τους έχουν χαλάσει μερικά πράγματα, ξέρω εγώ, καμιά κοσαριά σκάνδαλα, κάτι υποκεπέδες, κάτι υποκλοπές, κάτι έτσι, κάτι. Και πλέον πάνε αλλού, γι' αυτό και έχουν μειωθεί δραματικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Η θράκα, η βασική θράκα των ψηφοφόρων της ευρύτερης δεξιάς, κεντροδεξιάς κτλ., θεωρώ δεδομένο ότι θα ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία. Όπως και των υπολείπων κομμάτων, έτσι. Υπάρχει μια θράκα που θεωρεί δεδομένο ότι εγώ εκεί είμαι. Δε, ό,τι και να μου βάλεις και ένα πρωτατήφ να μου βάλεις για αρχικό, εγώ το πρωτατήφ θα ψηφίσω. Λοιπόν, την καλησπέρα μας θα στείλουμε στον Θέμη. Καλώς τον, ο Θέμης.
να το σηκώσει ο Ακύλας. Να το σηκώσει, γιατί κάνει αντίθετο, να το σηκώσει. Εντάξει, για να δείτε, λέει, τι αχταρμάς είναι αυτός ο δημόσιος διάλογος. Μίλαγε τώρα με το Max Weber και μπροστά και τον Νικό Χρυστοδουλίδη ο κύριος Μητσοτάκης εκεί στο συνέδριο. Και είπε, λέει, θα βοηθήσουν, λέει, θα στηρίξουν, λέει, και τον Ακύλα, λέει. Άσχετο, άσχετο. Προσπαθεί να κάνει χιούμορ μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αφού δεν το έχεις, ρε παιδάκι μου, κράτα το λίγο. Δηλαδή, κάνε λίγο μια συγκρατήσου. Συγκρατήσου. Δεν είναι όλοι για όλα. Δεν είναι κακό. Τελείωσε και το σχολείο, έτσι, για τα λυκειόπαιδα. Για την προηγούμενη Παρασκευή. Και αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων. Καλή δύναμη στα παιδιά. Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου. Και θα ακολουθήσουν φυσικά επαναλλαδικές την Παρασκευή 29 Μαΐου. Έτσι. Οι εξετάσεις τώρα στα γυμνάσια θα αρχίσουν 2 Ιουνίου και τα μαθήματα θα έχουν ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Έτσι. Ψυχραιμία στα παιδιά. Δεν λέω ότι πρέπει να τα έχουμε ασίδωτα, αλλά δεν χρειάζεται να τους φορτώνουμε πάρα πολύ περισσότερο ή να αφουγκραζόμαστε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους και κυρίως τι έχουν στη ψυχή τους. Ειδικοί δεν είμαστε, γονείς είμαστε, ούτε ψυχολόγοι, είμαστε ούτε παιδοψυχολόγοι, ούτε ειδικοί της ψυχικής υγείας. Γονείς είμαστε και πρέπει να αφουγκραζόμαστε ώστε να προλάβουμε τα κακό σκήμενα. Τραγουδάκι, κυρία μου. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει λίγο κίνηση στον Κηφισό. Παραμένει μια ανάσχεση στο ρεύμα προς την Κηφισιά εκεί λίγο πριν Τριταχαρνών. Πυκνίνει ροή μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, περίπου από την Καλάρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ωστόσο, το μποτιλιάρισμα εντοπίζεται εκεί πριν από την Αχαρνών. Και στο ρεύμα καθόδου έχει παρουσιαστεί μια ανάσχεση, να ξέρετε, εκεί μετά την Αττική Οδό, και από λίγο εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης δηλαδή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κατά τα άλλα, στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού και στην άνοδο, στο ίδιο σημείο, στην Κηφισία, στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η άνοδος Αλεξάνδρας, τμηματικά και στα δύο ρεύματα έχει λίγο κίνηση. Επίσης να ξέρετε πως έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην μισό λεπτό εδώ να τα επικεντρώσουμε, ναι, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Παναθηναϊκό Στάδιο και στην άνοδο επίσης μετά το Παναθηναϊκό Στάδιο, και η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο. Βασιλική Γιούτσου έχει το λόγο για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Υπενθυμίζω εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας. On air papaki alfaradio 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω και τις προβλέψεις σας για τον Ακύλα. Τι θα κάνει απόψε στη Eurovision. Γιατί χαμογελάς Βάσο?
1: Ασχολίαστο.
0: Καγχάζει.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσαν υποψία στα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσίαζε ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα προϊόντα διακινούνταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media για να πείσουν μάλιστα τα θύματά τους. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών στη χώρα μας έλαβε μέρος στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση μαζί με άλλες 14 χώρες και οδήγησε σε συλλήψεις μελών της οργάνωσης σε 6 χώρες. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, ύστερα από καταγγελία πολίτη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν χθες σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι τα 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών, ενώ τα 3 παιδιά, ένα αγόρι και 2 κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλη παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί αλλά αντίπαλοι. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα πατίνια. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Art News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Όπως είπε, έρχεται και νέο κανονιστικό, αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Ένα ουκρανικό ντρόουν κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα. Από την πτώση του ντρόουν δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκησή του. Το Ιράν έχει προετοιμάσει έναν μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών τορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Αζίζη. Πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από αυτόν τον μηχανισμό. Τα έσοδα, είπε, από τη διέλευση των πλοίων θα συλλέγονται για τις ειδικές υπηρεσίες που θα παρέχονται υπό τον ίδιο μηχανισμό. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ένας από τους βασικούς εγκεφάλους της άνευ προηγουμένου επίθεσης 7 Οκτωβρίου του 2023 μαχητών του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος στο Ισραήλ, σκοτώθηκε σε Ισραηλινό πλήγμα χθες στη Λωρίδα της Γάζας. Επίθεση σε βάρος της από τρεις συμμαθήτριές της μετά το τέλος των μαθημάτων κατήγγειλε χθες μία 13χρονη στην Πάτρα. Όπως ανέφερε, οι δύο τη χτυπούσαν στο πρόσωπο και οι άλλοι τραβούσε βίντεο. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη η αυλαία του 70ου τελικού της Eurovision με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Ωραίο καιρός αύριο, γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν, δυτική, βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ. Για την Αττική, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 4 με 5 μποφόρ έως 6 το επρόσκαιρα στα δυτικά και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο καταστρώματος σε εξέλιξη. Μεσημέρι Σαββάτου 16 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Βαρύ μεσημέρι πια. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το απολαμβάνετε ήδη. Ευχόμαστε να έχετε σχεδιάσει εξόδους, βόλτες, τραπέζια, δραστηριότητες με αγαπημένες σας πρόσωπα, με φίλους, με συγγενείς, με την οικογένεια, με όποιον σας κάνει και νιώθετε πιο καλά, πιο αναζωογονημένος, σε νόμιμα πλαίσια. Έτσι, δεν θέλω κακές σκέψεις στο μυαλό. Εδώ είμαστε. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Σε αυτά θα πάμε τώρα. Να πούμε 2-3 καλησπέρες που έχουμε αμελήσει. Onair papaki alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και πιο προσωπική επαφή. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω φυσικά την άποψή σας για το Μητσοτάκη χάος που επανέρχεται με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω και τις προβλέψεις σας για το Νακύλα. Αν νομίζετε πως θα καταφέρει να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις απόψινής Eurovision. Απόψε στις 10 είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού, ο Θεός να τον κάνει δηλαδή, της Eurovision. Έκτος διαγωνίζεται ο Ακύλας. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι καλό ή κακό, γιατί ακούω κάποιες αναλύσεις. Ξέρετε, σε όλα τα θέματα υπάρχουν και οι δικοί τους.

0: παράδειγμα, λέει, έχω ακούσει να λέει κάποια δημοσιογράφος ότι μιλάει άπτεστα 4 ξένες γλώσσες. Μετά από 7 χρόνια ελπίζω να είναι έτοιμος για debate live με τον Τσίπρα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Εντάξει, ότι γενικά, ρε παιδί μου, έχει ποντάρει πολλά πάνω του η ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη και δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα προς το Μωυσής, ο Μεσσίας, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ψαλιδίζεται πλέον αυτό, γιατί έχουν γίνει διάφορες έτσι ατασταλίες αυτά τα 7 χρόνια. Αλλά εντάξει, τώρα το λιβανίζουν, ξέρεις, ναι, κάποιοι τον λιβανίζουν, κάποιοι θα λιβανίσουν τον άλλον, τον απέναντι. Δυστυχώς μπαίνουν σε αυτή τη δικασία και οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς, δυστυχέστατα. Το ότι μιλάει άπτεστα 4 γλώσσες, αν τις μιλάει, προφανώς μιλάει ο άνθρωπος τώρα, για να το έχει πει και συνάδελφος, κάπου το ξέρει, δεν είναι κακό φυσικά, έτσι όπως καταλαβαίνεις, είναι θετικό να μιλάει 4 γλώσσες ξένες άπτεστα για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και για την επικοινωνία της χώρας με το εξωτερικό, έτσι να μιλάει ο Πρωθυπουργός 4 γλώσσες άψογα. Δεν φτάνει, δεν φτάνει αυτό, σίγουρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε, να βρούμε και άλλους διάβλους εδώ επικοινωνίας. Καλησπέρα ο έτερος Γιώργος που μπήκε στην παρέα, και η Φλόρα, καλώς την, καλησπέρα και στη Φλόρα. Μας λέει ο Γιώργος ότι στις 4 λέει συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά μιλάει. Και τι το είπαν, το είπαν έτσι, ότι μιλάει 4 γλώσσες άπτεστα και μπαλάνε και τα ελληνικά, το οποίο δεν είμαι και σίγουρος ότι μιλάει και άπτεστα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε και στην Φωτεινή που μπήκε στην παρέα και λέει: μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ο λόγος για τον κύριο Μητσοτάκη. Έκανε τόσα καλά, λέει, που δεν θα τον ξεχάσουμε. Άντε να τελειώσει να δούμε η βλακεία μας που θα φτάσει, λέει η Φωτεινή. Καλησπέρα ο Στάθης. Θα προτιμούσα, λέει, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως Προεδρία να εκπροσωπούσε την Ελλάδα ένας μετριόφρον άνθρωπος που θα αγαπούσε τη χώρα και το λαό του. Ο Μητσοτάκης είναι το ακριβώς αντίθετο, λέει ο Στάθης. Αναφερόμενος και στη συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού, το 2027, όποτε πρόκειται να γίνουν οι εκλογές, αυτός που θα εκλεγεί πρόεδρος, που θα εκλεγεί πρωθυπουργός, θα εκπροσωπήσει και τη χώρα, γιατί θα αναλάβει και η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ήθελα να το συνδυάσει και με αυτό. Ήταν στην ίδια λογική ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος θα το σηκώσει, εγώ σοβαρός πολιτικός ή κανένας άλλος στη χάρπαση από τους υπόλοιπους αντιπολίτευσης. Η ίδια λογική είναι ότι αν θα αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα μας εκπροσωπήσει, ποιος θα είναι προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγώ που είμαι σοβαρός πολιτικός, αυτό εννοεί ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, έτσι, ή η άλλη τη χάρπαση της αντιπολίτευσης. Είναι η ίδια λογική. Είναι το Μητσοτάκης ή χάος. Δεν υπάρχει τίποτα μετά το Μητσοτάκη. Όλη η χώρα είναι Μητσοτάκης. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω. Θα μου επιτρέψετε. Αν κάποιος την καταλαβαίνει από την ακρόαση, από το ακροατήριο, να μου την εξηγήσει, παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχει πίστη στον εαυτό του, αυτοπεποίθηση, να θεωρεί ότι εφαρμόζει τη σωστή πολιτική κτλ. Για να εφαρμόσει την πολιτική του εξελέγει. Ο κάθε πρωθυπουργός εκλέγεται για αυτόν τον λόγο. Με αυτή την πολιτική του που θεωρεί. Και ο λαός αποφασίζει και λέει: ναι, ο Μητσοτάκης έχει σωστή πολιτική, τον ψηφίζω. Ή δεν έχει σωστή πολιτική, τον καταψηφίζω. Και ψηφίζω τον Ανδρουλάκη, και ψηφίζω τον Τσίπρα και ψηφίζω τον Κουτσούμπα. Για να περάσει η ώρα. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων στην Θεόνη. Καλώς τη Θεόνη, καλώς και τη Βάσο εδώ στην παρέα. Μόνο ο Κυριάκος μπορεί, μας λέει και η Βάσο. Άλλη μια φιλία ακροάτρια δεν μας έστειλε ένα τέτοιο μήνυμα. Εντάξει, παιδιά, εγώ το σέβομαι και βλέπετε τα διαβάζω τα μηνύματα, έτσι. Δεν θα φημώσω κανέναν. Εγώ το σέβομαι. Μόνο ο Κυριάκος μπορεί. Εντάξει. Εμείς δεν μπορούμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, στον Alpha Radio 989. Λοιπόν, διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα νωρίτερα, που μια αποκαλυπτική έρευνα για το χώρο της αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι πολλοί θα δείτε τον εαυτό σας σε αυτά τα ευρήματα. Τα βασικά ευρήματα είναι ότι η αγορά εργασίας βρέθηκε από μάνατζερς χωρίς καθοδήγηση και από εργαζομένους που φοβούνται να μιλήσουν. Εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στους χώρους εργασίας. Έτσι. Υπάρχει αυτή η νέα έρευνα του Carriera.gr που αποτυπώνει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου αρκετοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δυσκολεύονται να εκφραστούν ανοιχτά, δεν λαμβάνουν ουσιαστική αναγνώριση για την προσπάθειά τους και συχνά μένουν χωρίς σαφή επαγγελματική κατεύθυνση από τους προϊσταμένους τους. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις χιλιάδων εργαζομένων και δείχνουν ότι παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια για την εταιρική κουλτούρα και τη σημασία της ανθρώπινης διοίκησης κτλ., πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με μοντέλο διοίκησης που επικεντρώνεται κυρίως στην καθημερινή εκτέλεση εργασιών και λιγότερο στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αφορά στη δυσκολία πολλών εργαζομένων να διαφωνήσουν ανοιχτά με τους προϊσταμένους. Παρότι ένα μέρος των συμμετεχόντων δηλώνει ότι εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η ασφαλής διαφωνία, σε εισαγωγικά η φράση, εξακολουθεί να μην θεωρείται δεδομένη στους περισσότερους εργασιακούς χώρους. Συγκεκριμένα, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι μπορούν να διαφωνήσουν μόνο με προσοχή, ζυγίζοντας τις αντιδράσεις και το κλίμα που επικρατεί στην εταιρεία. Ένα μικρότερο ποσοστό δήλωσε ότι αισθάνεται απόλυτα άνετα να εκφράσει διαφορετική άποψη χωρίς φόβο, ενώ δεν λείπουν όσοι παραδέχονται ότι αποφεύγουν εντελώς να τοποθετηθούν ή αισθάνονται ανασφάλεια όταν χρειάζεται να εκφράσουν αντίθετη γνώμη. Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τη δομή πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπου η κουλτούρα διοίκησης παραμένει σε αρκετές περιπτώσεις αυστηρά, ιεραρχική και λιγότερο συμμετοχική. Παράλληλα, αρκετοί μάνατζερς καλούνται να διοικήσουν ομάδες χωρίς να έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί ουσιαστικά σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη ένα στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα αφορά στην αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων. Παρά τη συχνή αναφορά των επιχειρήσεων στη σημασία της επιβράβευσης και της ενδυνάμωσης των ομάδων, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η αναγνώριση παραμένει περιορισμένη ή επιφανειακή. Περίπου ένα στους τρεις εργαζόμενους απάντησε ότι μετά την ολοκλήρωση ενός απαιτητικού project η επιβράβευση περιορίζεται σε ένα τυπικό μπράβο χωρίς ουσιαστική συνέχεια ή επιπλέον αναγνώριση. Την ίδια στιγμή σημαντικό ποσοστό ανέφερε ότι δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην προσπάθεια ή στο αποτέλεσμα της δουλειάς του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι αισθάνονται πως η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τη διοίκηση αφορά κυρίως λάθη, παραλήψεις και προβλήματα, ενώ οι θετικές επιδόσεις παίρνουν συχνά απαρατήρητες. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς εργασίας, αυτή η πρακτική επηρεάζει αρνητικά τόσο την ψυχολογία, όσο και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην εταιρεία. Το μεγαλύτερο όμως έλλειμμα φαίνεται να εντοπίζεται στην καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων. Η έρευνα δείχνει ότι σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει σαφές πλάνο ανάπτυξης, ούτε οργανωμένη συζήτηση γύρω από τα επόμενα βήματα ενός εργαζόμενου μέσα στον οργανισμό. Μόλις ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων ανέφερε ότι γνωρίζει με σαφήνεια τα κριτήρια εξέλιξης και τις δυνατότητες επαγγελματικής προόδου που υπάρχουν στην εταιρεία. Αντίθετα, αρκετοί δηλώνουν ότι είτε δεν γίνονται σχετικές συζητήσεις, είτε οι απαντήσεις που λαμβάνουν είναι αόριστες και μεταθέτουν τις αποφάσεις για το μέλλον. Αυτά τα ωραία. Αν αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, να ξέρετε ότι είμαστε πολλοί. Δεν είστε μόνοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
5: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
6: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τις 3 και 24 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989. Να δούμε λίγο της κυκλοφορίας για όλους όσοι είστε στο τιμόνι, να ξέρετε πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους. Παραμένει μια έτσι ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, εκεί στο ύψος Αττικής Οδού μετά την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, έτσι. Έχει πυκνή ροή και στην άνοδο, όχι όμως μποτιλιαρίσματα, και στο ύψος του Εγάλεο και πιο πάνω από την Γκαλάρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι όμως μποτιλιαρίσματα, επαναλαμβάνω. Έχει παρουσιαστεί ένα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί. Στο ύψος της Παλίνης, να ξέρετε, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα, να ξέρετε πως έχει αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο, στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου και στην Αμαλίας, και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στην κάθοδο και στην άνοδο, εκεί πέριξη του Παναθηναϊκού Σταδίου. Επίσης, η παραλιακή παραμένει φορτωμένη στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ελληνικό, από πριν το ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Αρκετή κίνηση και στην παραλιακή. Γι' αυτό εμείς στέλνουμε τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 3.30 άνω τελεία. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989 σε πιο πολιτιστικούς δρόμους όπως το συνηθίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Ημερολόγιο καταστρώματος εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς φυσικά συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας. Μέσω mail oner@alfaradio989.gr. Μέσω Viber 6947-989-989. Μέσω Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στάνος Παπαδάκος για το βιβλίο «Κάθε νύχτα» ή «Μυθοπλάστης». Δεν ξέρω πώς ακριβώς προτιμάτε να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Όπως εσείς νιώθετε καλύτερα, θα έλεγα.
0: Σημασία έχει εσείς που είστε ο δημιουργός του βιβλίου, ο συγγραφέας.
1: Το ίδιο είναι για μένα, μην ανησυχείτε.
0: Γιατί στο δελτίο τύπου βλέπω «Μυθοπλάστης» ο συγγραφέας και όχι το όνομά σας? Γιατί χρησιμοποιείτε το ψευδώνυμο? Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα σας απαντήσω. Γιατί δεν θεωρώ ότι ένα έργο συνδέεται με το όνομα ενός συγγραφέα, αλλά το έργο και ο συγγραφέας έχουν μια αμφίδρομη σχέση, όπου ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Δεν είναι το έργο του τάδε συγγραφέα, ούτε ο συγγραφέας του τάδε έργου. Είναι μια αμφίδρομη, ισορροπημένη σχέση.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ενδιαφέρουσα. Νομίζω και μας δίνει πάσα για να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για το «Κάθε νύχτα», που είναι μια σκοτεινή περιπέτεια.
1: Είναι ένα νουάρ μυθιστόρημα, το οποίο γράφεται από το 2007, δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2025, πριν από 6 μήνες. Το νουάρ είναι η αισθητική μόνο του έργου. Για την ακρίβεια, αφορά την οικονομική κρίση που βιώσαμε όλοι πριν από λίγα χρόνια. Prison detective αναλαμβάνουν την αναζήτηση μιας κυρίας, η οποία οδηγεί εν τέλει στην αναζήτηση ενός ιστορικού κοιμηλίου μεσαιωνικού ενδιαφέροντος. Για την ακρίβεια, το κολλιέ της Θεοδόρας που έκανε Ουστινιανός στο γάμο της.
0: Ξεκινάτε από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια του 2010, έτσι, και φτάνετε μέχρι το Βυζάντιο. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αν μη τι άλλο, όλοι μας θεωρώ ότι είχαμε απογοητευτεί λίγο. Η νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν σε σημαντικότερες στιγμές είναι αναγκαία προσέγγιση για να ξεπεράσουμε την αμφισβήτηση που έχουμε για την ίδια μας το λαό.
0: Για να βρούμε στέρεες βάσεις για το αφήγημα του παρόντος.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η νοσταλγική επιστροφή δεν έχει, έχει μια αναγκαία επιστροφή για να θυμηθούμε ενδοξότερες στιγμές. Τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, έχει μια ιστορική αναδρομή στο Μεσαίωνα, όπως είπαμε, και έχει και μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που έγιναν πριν από 15 χρόνια, που όλοι τα θυμόμαστε βέβαια, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτή η περίοδος θα παράξει πολύ τέχνη, κύριε Παπαδάκου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είτε μυθιστόρημα, είτε τραγούδια.
1: Δεν το είπατε κιόλας. Μην ξεχνάμε και το 1930, όταν έγινε η πρώτη κρίση στην Αμερική του 1929, γέννησε το νουάρ εκείνης της εποχής, έτσι. Δηλαδή τα αστυνομικά μυθιστορήματα του 30 είναι η βάση μας για όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τότε έως σήμερα. Και το νουάρ γεννήθηκε τότε, στην πρώτη κρίση. Γιατί οι κρίσεις φέρνουν και μια δημιουργική διάθεση.
0: Τα δύσκολα μας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε και να ψάχνουμε να βρούμε διέξοδα, έτσι, όχι τα εύκολα και η ευμέρεια.
1: Είναι μια δημιουργική ανάγκη, είναι μια δημιουργική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύσκολα.
0: Τα επόμενα, πρώτα απ' όλα από πωλήσεις, έχετε κάποια στοιχεία?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, πάμε καλά, δεν έχω παράπονο. Φυσικά όμως το βιβλίο είναι μια δύσκολη αγορά. Δεν το ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά
0: βεβαίως
1: θα σας το μεταφέρω ότι στην Ελλάδα παράγονται 800 με 1000 βιβλία το μήνα.
0: Το μήνα?
1: Το μήνα. 800 με 1000.
0: Περίμενα να μου πείτε το χρόνο, ας πούμε.
1: Μια στιγμή, είτε μυθιστορήματα, είτε παιδικό, είτε επιστημονικό βιβλίο.
0: Ναι. Όλα.
1: Τώρα θα σας δώσω και μια άλλη παράμετρο. Τα βιβλία που έρχονται απ' έξω είναι τα 20 καλύτερα γαλλικά, τα 20 καλύτερα αμερικάνικα, τα 20 καλύτερα αγγλικά. Οι Έλληνες συγγραφείς έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντι τους αυτοί που εκδοτικοί εκεί επιλέγουν τα 20 καλύτερα. Δεν έρχονται τα 20 χειρότερα αμερικάνικα εδώ. Έρχονται τα 20 καλύτερα, φιλτράρονται. Οπότε οι Έλληνες συγγραφείς έχουν αντιμετωπίσουν τους 20 καλύτερους Αμερικάνους, τους 20 καλύτερους Γάλλους, τους 20 καλύτερους Γερμανούς και Άγγλους. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Έτσι. Mm-hmm. Καλώ τους ακροατές μας να στηρίξουν τον Έλληνα συγγραφέα, γιατί το έχει ανάγκη. Δεν είναι μόνο η κάθε νύχτα. Υπάρχουν αριστουργήματα στην ελληνική λογοτεχνία και σήμερα και παλιότερα που αξίζουν να τα στηρίξουν. Ειδικά ένας ακροατής ο οποίος διαβάζει, καλό είναι να τα προσεγγίσει αυτά τα βιβλία, έτσι, να τα αναζητήσει. Υπάρχουν διαμαντάκια ανάμεσά μας και να το στηρίξει.
0: Και σε μια εποχή που είναι τέτοια η παραγωγή, όπως μας το είπατε, είναι τέτοιες συνθήκες του ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και το διάβασμα, έτσι, ελαίω οθόνης και τεχνολογίας κτλ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, και τα τάμπλετ ήρθαν για να διευκολύνουν, θα σας πω, εξαρτάται. Ναι. Εσείς πιάνετε ένα τάμπλετ και άμα θέλετε μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο σε ένα τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάσετε, να μπείτε στα social media ή να δείτε ένα βίντεο. Ο καθένας επιλέγει. Όμως η αλήθεια είναι παίρνει απορροφά αναγνώστες. Δεν είμαστε στο 19ο αιώνα που ο κόσμος διάβαζε κυρίως, έτσι, γιατί δεν είχε άλλα μέσα. Έχει αλλάξει σίγουρα. Υπάρχουν και τα social media, υπάρχουν και οι πλατφόρμες που δείχνουν ταινίες. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Η αφήγηση δεν περιορίζεται μόνο σε ένα βιβλίο. Η αφήγηση αυτή τη στιγμή γίνεται και σε μια ταινία, σε μια σειρά που αυτή τη στιγμή είναι τις μόδες οι σειρές. Παρ' όλα αυτά όμως να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που εσείς διαλέγετε, εσείς το κάνατε, να προωθείτε Έλληνες συγγραφείς, είναι και αυτό ένας τίτλος τιμής για το έργο σας και για τις εκπομπές σας.
0: Τα άλλα επόμενα σχέδια, έχετε κάτι στις καρδιά?
1: Φυσικά, ακολουθεί η συνέχεια. Δεν είναι, η κάθε νύχτα είναι ένα αυτοτελές μυθιστόρημα, το οποίο όμως έχει συνέχειες. Έχει συνέχειες οι οποίες θα ενωθούν μακροπρόθεσμα. Και το πλάνο είναι να γίνει ένα μεγαλύτερο έργο για την οικονομική κρίση. Αφορά αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν αυτοτελείς ιστορίες οι οποίες συνδέονται καλή ώρα ή κάθε νύχτα. Τώρα το πρώτο μυθιστόρημα αφορά, όπως είπαμε, την αναζήτηση ενός κολιέ μεσαιωνικού ενδιαφέροντος. Τα άλλα βιβλία θα έχουν άλλες ιστορίες, όπως και θα κομπήσουμε και το ποδόσφαιρο, το οποίο το αγαπάει η μεγάλη μάζα της κοινωνίας. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ακουμπάμε και τον κινηματογράφο, ακουμπάμε και άλλες ιστορικές περιόδους όπως στην αρχαία Ελλάδα. Πάντα στο νουάρ μοτίβο και στην οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό τάξη, το βιβλίο, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Θάνος Παπαδάκος για το βιβλίο του Κάθε Νύχτα, μια σκοτεινή περιπέτεια στην άγνωστη πλευρά της Αθήνας, από τις εκδόσεις Πηγή. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θέλω τις προβλέψεις σας για τον Ακύλα. Παιδιά, είναι άσχετο το θέμα με τον κύριο Παπαδάκο που φιλοξενήσαμε, αλλά είπαμε, ένα από τα θέματα της σημερινής μέρας δεν είναι το φόρτε μου η Eurovision, αλλά. Τι να κάνω και εγώ, ακολουθώ και την κοινή γνώμη. Παράλληλα, να δούμε τι. Όχι ότι θα κριθεί και τίποτα φοβερό τώρα, αν διακριθεί ή όχι ο Ακύλας. Να σας πω κάτι, μόνο για τη χαρά του παιδιού με ενδιαφέρει. Να χάρει το παλικάρι και ο κάθε ένας που συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Από εκεί πέρα, πάντως της Φινλανδίας μου άρεσε η αλήθεια. Που είναι και το, πώς το λένε, το φαβορί, το απόλυτο φαβορί. Με το βιολέκι της κυρία είναι. Πάλι τραγούδι εκεί πέρα, έλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Πού να το ξέρουν οι άρχοντες οι γήινοι του φιλότιμου. Κολλάει και με τους εξωγήινους που μας είπαν οι Αμερικανοί ότι είχαν δει και στην Ελλάδα εξωγήινα υπτάμενα αντικείμενα κτλ. Τα έλεγε ο Κυριάκος και δεν τον ακούγατε πριν από καιρό, πριν από χρόνια. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο 15 λεπτό και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Επιστρέφουμε όπως πάντα με το θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για 13 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας και τις προβλέψεις σας για τον απόψινο διαγωνισμό της Eurovision. Έστω και αν δεν είναι το φόρτε μου, εγώ προσπαθώ να είμαι, να εγκληματιστώ με την κοινωνία. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στον χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω την κυρία Τόνια Ράλη, σκηνοθετή την παράσταση που θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Εγεμινιστέ του Γιώργου Σίμωνα. Κυρία Ράλη, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας για μια παράσταση που από ό,τι φαίνεται διέγραψε ήδη έναν πρώτο κύκλο ιδιαίτερα επιτυχημένο και επανέρχεται για δεύτερο κύκλο παραστάσεων, σωστά?
7: Ναι, ακριβώς. Με μεγάλη μας χαρά έχουμε την ευκαιρία να το επαναλάβουμε. Και αυτή η επανάληψη θα θερμάνει και το έργο, γιατί είναι προγραμματισμένο να πάει περιοδία το καλοκαίρι. Οπότε φυσικά θα χαρούμε πολύ ο κόσμος να έρθει στην Αθήνα να το δει έτσι ανανεωμένο και με νέα πνοή.
0: Ξεκινήσατε.
7: Αλλά και το καλοκαίρι φυσικά θα μπορέσει να μας βρει και σε κάποιους προορισμούς πιθανόν.
0: Ξανά ξεκινήσατε λοιπόν χθες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στο Rabbit Hole.
7: Χθες. Ακριβώς.
0: Για πείτε
7: πολύ
0: μας,
7: ωραία πρεμιέρα και θερμό κοινό.
0: Για πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου. Τι ακριβώς πραγματεύεται?
7: Λοιπόν, η υπόθεση του έργου είναι ότι δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες έχουν βγει να κάνουν το μπάνιο τους το καλοκαίρι, συναντάνε στην παραλία, όπου έχουν πάει ανυποψίαστες, δύο μεσήλικες άντρες γυμνιστές, οι οποίοι τους ζητάνε ραντεβού το ίδιο βράδυ στο κοντινό beach bar. Και μέσα στη, κατά τη διάρκεια του έργου βλέπουμε τις δύο φιλενάδες να συζητάνε για το επερχόμενο ραντεβού, το οποίο φυσικά τους έρχεται ως μεγάλη έκπληξη. Στη συνέχεια γνωρίζουμε και τους αντρικούς χαρακτήρες, οι οποίοι πρέπει παίζονται από τους ίδιους ηθοποιούς, δηλαδή οι πρωταγωνιστές μας ο Γιώργος Σίμωνας και ο Γιώργος Τζαβάρας παίζουν και τους τέσσερις χαρακτήρες του έργου.
0: Και τις κυρίες, ναι, και τους μεσήλικες.
7: Και τις κυρίες και τους μεσήλικες, ναι, ακριβώς. Και φυσικά υπάρχει μια εξέλιξη γνωριμιών, η οποία θα... Πάντως θα δείτε πώς γίνεται με το καλό όταν έρθετε στο θέατρο. Οι συναντήσεις των ζευγαριών.
0: Ουσιαστικά είναι η εξέλιξη των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και το ότι η αναζήτηση του διαφορετικού δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό καταλαβαίνω.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία το λέτε. Ότι ο έρωτας συμβαίνει ανεξαρτήτως του ηλικίας.
0: Γιατί φαντάζομαι ο συγγραφέας δεν έχει βάλει τυχαία αυτές τις ηλικίες.
7: Βεβαίως, πέρα από το χιούμορ που προτείνει, ας πούμε, και στο παιχνίδι που γίνεται με τη διπλή διανομή, το λέω τώρα κάπως ανάποδα μάλλον, αλλά τέλος πάντων με τους διπλούς ρόλους.
0: Από τους ηθοποιούς, ναι.
7: Ναι. Ο συγγραφέας θέλησε να, μέσω των άκρων αυτών, θεωρώ, να δείξει κάτι πολύ ανθρώπινο και κάτι πολύ τρυφερό. Δηλαδή το έργο έχει από slapstick humor μέχρι πολύ συγκινητικές στιγμές. Είναι λίγο ζεστό κρύο, έχει ανατροπές ο λόγος.
0: Αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θεατή.
7: Ναι, είναι πραγματικά ένας λόγος κωμωδίας που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί αγαπώ την κωμωδία και επιδιώκω να σκηνοθετώ κωμωδία. Με τον Γιώργο έχουμε δουλέψει μαζί και Oscar Wilde και Joe Orton, που νομίζω ότι τον έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στο
0: γράψιμο.
7: Μάλλον ότι μοιραζόμαστε και εμείς ένα κοινό χιούμορ με αυτούς, και κάπως με το γράψιμο σίγουρα είναι και ένα ομάζ τέτοια κείμενα, θα έλεγα. Με βέβαια πολύ ελληνικά στοιχεία, να τονίσω, ας πούμε, για να μην παρεξηγηθεί το πλαίσιο της, πώς να πω, το περιβάλλον της παράστασης.
0: Μάλιστα.
7: Που είναι όντως πολύ ελληνικό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε χθες. Μέρες και ώρες παραστάσεων.
7: Μέρες και ώρες παραστάσεων είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 και κάθε Κυριακή απογευματινή στις 7 στο Rabbit Hole. Η προπόληση είναι στο more.com.
0: Θα πάτε μέχρι 31 Μαΐου, γιατί μετά αρχίζει η καλοκαιρινή περιοδία, φυσικά, έτσι.
7: Ακριβώς, ναι, προς τα μέσα με τέλη Ιουνίου η περιοδία. Και τι άλλο, να αναφέρω εννοείται και τη Ματίνα Περιουδάκη, η οποία εκτός από έναν ρόλο έκπληξη που κάνει στο έργο, παίζει τη σερβιτόρα του Beach Bar, η οποία βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης στη σκηνή και δημιουργεί αυτό το περιβάλλοντα χώρο και φυσικά έχει και αλληλεπίδραση με τους ηθοποιούς. Μας τραγουδάει επίσης μέσα στην παράσταση πολύ ωραία. Και ήταν και βοηθός σκηνοθεσίας στο project αυτό, οπότε είναι πολύτιμη συνεργάτης, δεν θα μπορούσα να μην την αναφέρω.
0: Μάλιστα. Κυρία Ράλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
7: Κι εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
7: Περιμένουμε όποτε θέλετε.
0: Καλώς
7: και όλους και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Τόνια Ράλη, σκηνοθέτης για την παράσταση «Αγυμνιστέ» του Γιώργου Σίμωνα στο Rabbit Hole. Είναι ο δεύτερος κύκλος παραστάσεων έως τις 31 Μαΐου. Τα ακούσατε τα δεδομένα, έτσι, αν και εφόσον ενδιαφέρεστε. Να πω δύο καλησπέρες και μετά να πάμε στο τραγούδι. Να πω στον Στάθη που μπήκε στην παρέα και μας λέει «Η Αυστραλία θα το πάρει». Α, για την Eurovision. «Η Αυστραλία θα το πάρει», λέει ο Στάθης. Ο Ακύλας ίσως πρώτη πεντάδα. Είναι η προβλέψη που ζήτησα, έτσι. Εντάξει, Στάθη. Και μια πρωτόφερε κουβέντα λέει: «Ο γυμνισμός είναι πολύ χαλαρωτικός. Όποιος το δοκιμάσει, χάνει». Μάλιστα. Δεν το έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω και αυτό που λες, από τη στιγμή που μάλιστα δεν το έχω δοκιμάσει. Ο Ιωάννης, καλώς τον. Προβλέπω ότι ο Ακύλας θα έρθει νούμερο 7-8. Κάπου κοντά τον έφερε με το Στάθη και εσύ. Δηλαδή εκεί, στην πρώτη δεκάδα τον έχετε τον Ακύλα, έτσι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να τον ανεβάζει στην πρώτη θέση. Εκτός λέει αν το λυπηθούν και το που παρακαλάει να τον ψηφίσουμε για να πάρει στη μόνη το αυτοκίνητο και σπίτι. Έλα ρε εσύ Ιωάννη τώρα, έλα μωρέ το παιδάκι, εντάξει. Εντάξει, είναι γλυκό αυτό το έτσι όπως το χειρίζεται. Δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό ή όχι, πάντως έχει μια τρυφερότητα. Μην είμαστε και σκληροί, τόσο σκληροί πια. Λοιπόν, καλησπέρα να πω και στη Δήμητρα. Η Δήμητρα λέει και ο Ακύλας θα το φέρει. Και ο Κυριάκος θα τις πάρει τις εκλογές. Τα συνδύασε όλα. Δήμητρα, αυτό το τραγουδάκι για σένα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 4. Ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας η Βίκυ Καρατζαφέρη με την ιατρική εκπομπή της. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Θα έχουμε και τα νεότερα από την Eurovision. Θα έχουμε το διαγωνισμό το βράδυ.
1: Να ασχοληθούμε,
0: έτσι. Γιατί δεν έχω για τίποτα άλλο σοβαρό. Αλλά τώρα να σα πω την αλήθεια: εγώ μια βεβαιότητα την έχω ότι ο Άκυλας θα πάει καλά. Γιατί ο Κυριάκος είπε ότι ο Βέμπερ δεσμεύτηκε να τον στηρίξει τον Άκυλα. Οπότε, παιδιά, τον βλέπω εκτός δεκάδας στο Φουκαρά. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ανυποψία στα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα προϊόντα διακινούνταν μέσα από εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media, για να πείσουν μάλιστα τα θύματα τους. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών στη χώρα μας έλαβε μέρος στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση με συμμετοχή άλλων 14 χωρών που οδήγησε σε συλλήψεις μελών της οργάνωσης. Σοκάρει νέα υπόθεση παιδιών τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και σε ακραία παραμέληση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, ύστερα από καταγγελία πολίτη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι τα τρία παιδιά ηλικίες 5, 7 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς 31 και 36 ετών. Τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλη παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες, όπως είπε, στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων στο συνέδριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα κόμματα έχουν διαφωνίες, πρέπει να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είναι εχθροί αλλά αντίπαλοι. Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους στα Πατίνια, ανέφερε μιλώντας στο Art News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Όπως είπε, έρχεται και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Ένα ουκρανικό ντρόουν κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα. Από την πτώση του ντρόουν δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τη διοίκηση. Το Ιράν έχει προετοιμάσει μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα. Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσα συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Τα έσοδα, είπα, από τη διέλευση των πλοίων θα συλλέγονται για τις ειδικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον συγκεκριμένο μηχανισμό διέλευσης. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριό να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Έτσι, από αύριο Κυριακή μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού Κηφισιά Πειραιάς. Ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ στη Βιέννη η αυλία του 70ου τελικού της Eurovision με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Ο καιρός αύριο γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: βιταμίνη B2 και είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Και τώρα θα μιλήσουμε για τον παιδικό και νεανικό διαβήτη και θα πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι αρκετά ανησυχητικά και γύρουν προβληματισμό. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει και σε επίπεδο screening, γιατί η έγκαιρη διάγνωση και σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή που πραγματικά βοηθάει καταλυτικά. Και έτσι καλωσορίζω την κυρία Ιωάννα Κοστέρια, παιδίατρο, παιδοδιαβητολόγο, διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιμελήτρια Α στο ενδοκρινολογικό τμήμα, που είναι και τμήμα αύξηση και ανάπτυξη του Νοσοκομείου Παιδών Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού. Γεια σας, κυρία Κοστέρια.
1: Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά όντως πολύ ενδιαφέροντα και καινούργια πράγματα.
0: Καταρχάς, βάλτε μας έτσι στο θέμα με μια σύντομη εισαγωγή. Επειδή τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι ακούμε αρκετά περισσότερα περιστατικά παιδιών που εμφανίζουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, το οποίο είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, δεν συσχετίζεται με τον διαβήτη τύπου 2. Να μου πείτε μια εκτίμηση και από την εμπειρία σας στο νοσοκομείο, για ποιο λόγο εντοπίζουμε αυτά τα περισσότερα περιστατικά σε σχέση με παλιότερα, αν υπάρχει απάντηση βέβαια.
1: Κοίταξε, η διαπίστωση είναι πράγματι αυτή. Καταρχήν, όντως, σωστά, ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα. Είναι το πιο συχνό χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Οφείλεται ουσιαστικά σε καταστροφή, σε πλήρη καταστροφή των β' κυττάρων, δηλαδή των κυττάρων στο πάγκρεας, τα οποία παράγουν την ινσουλίνη. Και έτσι, από την πρώτη στιγμή, της διάγνωσης, το παιδί έχει ανάγκη χορήγηση της ινσουλίνης. Αυτή είναι η διαχείρισή του, αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Είτε αυτός γίνεται η χορήγηση, είτε γίνεται με αντλία, είτε γίνεται με τις πένες. Τώρα, πράγματι, αναφέρεται μια αύξηση της συχνότητας, η οποία είναι κοντά στο 3-4% ετησίως. Αυτή βέβαια είναι μια αύξηση η οποία έχει διαπιστωθεί σε όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα. Δεδομένου ότι το γονιδίωμά μας δεν έχει αλλάξει τα τελευταία πολλά χρόνια, πιθανότατα είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν και στην αύξηση της συχνότητας. Ξέρουμε ότι στους παράγοντες που μπορεί να το κινητοποιήσουν, να το πυροδοτήσουν, είναι και οι ογενείς λοιμώξεις. Επομένως, είχαμε μια, ας πούμε, αύξηση. Μια έκρηξη, μάλλον, που διαπιστώθηκε κοντά στον κορονοϊό. Δεν συνεχίστηκε βέβαια το κομμάτι αυτό. Πάντως, σίγουρα είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες που ακριβώς δεν έχουμε ταυτοποιήσει. Το παρήγορο είναι ότι σε κάποιες χώρες, τις οποίες έχουμε την υψηλότερη συχνότητα παγκοσμίως, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά η συχνότητα του διαβήτη ανά χώρα, παρατηρείται μάλλον μια σταθεροποίηση. Πάντως, στη δική μας έχουμε αύξηση και διαπιστώνεται επίσης και μια μείωση του ηλικιακού ορίου διάγνωσης προς τις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, πλέον έχουμε πολλά μικρά παιδάκια τα οποία διαγνώσκονται σε ηλικίες 18 μηνών, 20 μηνών, 2 ετών, 3 ετών, ενώ παλιότερα το πικ ήταν γύρω στα 5-6 και στην εφηβική ηλικία.
0: Στα τόσο μικρά παιδάκια, πώς μπορούμε να διακρίνουμε τα 3P, πολυουρία, πολυφαγία, πολυδιψία? Θέλω να πω, όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί καλά-καλά να επικοινωνήσει και να μιλήσει, φαντάζομαι ότι αυτό ενέχει φοβερές δυσκολίες για τους γονείς για να αντιληφθούν ότι ενδεχομένως κάτι να μην πάει καλά και να το φέρουν στον παιδοδιαβητολόγο.
1: Ισχύει, απολύτως ισχύει. Κοίταξε, αυτό το οποίο πολύ συχνά αναφέρουν οι γονείς είναι ότι ξαφνικά πίνει πολύ γάλα ή γεμίζουν οι πάνες, το ξεχυλίζουν οι πάνες του παιδιού ή δεν παίρνει τόσο καλά βάρος. Αλλά τα κυριότερα, αυτά τα οποία διαπιστώνουν, είναι αυτό ότι ξεχυλίζουν οι πάνες του παιδιού λόγω της ακριβώς της πολυουρίας. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο ειδοποιό στοιχείο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, πολλές φορές διαλάθει ο διαβήτης και τελικά τα παιδιά διαγνώσκονται σε βαριά κατάσταση. Δηλαδή, έρχονται στο νοσοκομείο σε κατάσταση διαβητικής κατοξαίωσης.
0: Το κόμμα που λέμε, το διαβητικό κόμμα, είναι αυτό?
1: Μπορεί να μην είναι σε κόμμα, αλλά σε πολύ επιβαρημένη γενική κατάσταση. Κάποιοι από αυτά θα καταλήξουν στις ΜΕΘ. Ευτυχώς τα περισσότερα πάνε καλά, όμως είναι μια κατάσταση η οποία έχει και θνησιμότητα και είναι μια πάρα πολύ στρεσογόνος κατάσταση. Θέλει περίπου ένα 24ωρο περίπου το παιδί, θέλει σε ενδοφλέβια ινσουλίνη, σαραμενδοφλέβια υγρά, με σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Μια κατάσταση η οποία θέλει επαγρύπνηση και είναι δηλαδή από τις πιο σοβαρές καταστάσεις, επίγουσες καταστάσεις στην παιδιατρική διαβητική ετοξαίωση. Και το οποίο όντως είναι συχνό όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πολύ προηγούμενες. Δηλαδή, ακόμα και στην Δανία, στη Σουηδία, που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά διαβήτη, μεγάλες καμπάνιες, το ποσοστό αυτό αγγίζει πολλές φορές και το 30%.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια, φαντάζομαι σε αυτό σίγουρα θα παίζει κάποιο ρόλο και το γεγονός ότι υπάρχει και μια και ευρύτερα μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ενδεχομένως και μια με,

0: περισσότερη γνώση. Οπότε αυτό δεν είναι μια παράμετρος που συντελεί ενδεχομένως και στη διάγνωση.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και νομίζω ότι και τα τελευταία χρόνια, για να περάσουμε τη λέξη στο θέμα του screening, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι η εμφάνιση του σαχαρού διαβήτη είναι μια κατάσταση η οποία έχει ένα πολύ σαφές και γνωστό πια προσυμπτωματικό στάδιο. Δηλαδή, κάποια άτομα τα οποία έχουν μια γενετική προδιάθεση, κάποια στιγμή στη ζωή τους, συνήθως πολύ νωρίς, εμφανίζουν αντισώματα κατά των κυττάρων παράγοντων ινσουλίνη. Στη συνέχεια, έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που μπορούμε να μετρήσουμε στο αίμα μας, μπορούμε να βρούμε δύο θετικά αντισώματα, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται στην αρχή από ήπιες διαταραχές στη γλυκόζη, δηλαδή ήπια αύξηση των τιμών ζαχάρου στο αίμα μας, και τελικά σε αυτό που ξέρουμε πια, αυτό που ξέρουμε μάλλον κλασικά, σαν ένα ζαχαρόδιο διαβήτη τύπου 1. Άρα έχουμε δύο σαφή προσυμπτωματικά στάδια. Το στάδιο 1 με δύο θετικά αντισώματα και το στάδιο 2 όπου έχουμε ήπιες διαταραχές στη γλυκόζη.
0: Πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες για το screening, θέλω εδώ να κάνω άλλη μία ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμά μας, κυρία Κοστέρια. Επειδή για τα υπόλοιπα αυτοάνωσα, ξέρετε, η κρατούσα άποψη είναι ότι πυροδοτούνται από, μπορεί να πυροδοτηθούν και να εμφανιστούν ενώ κοιμούνται, λόγω ενός ευνίδιου πολύ σοβαρού ή στρεσογόνου γεγονότος. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 δεν εμπίπτει σε αυτόν τον κανόνα.
1: Κοιτάξτε, το στρες, συνήθως τα παιδιά, αυτό το γεγονός το οποίο συχνά βλέπουμε να πυροδοτεί την εμφάνιση και όχι την έναρξη πραγματικά της νόσου, αλλά το πότε εμείς το βλέπουμε, είναι αρκετά συχνά κάποιες ιώσεις, οι οποίες για τον οργανισμό είναι στρες. Σαφώς ευρύτερα το στρες και στην πορεία του διαβήτη δεν μπορεί να εννοείται επηρεάζεται η γλυκαιμική ρύθμιση. Τώρα δεν έχει μελετηθεί όμως σε τόσο βάθος το στρες στην παιδική ηλικία και πώς αυτό μπορεί να θα πυροδοτήσει την εμφάνιση. Ας πούμε, ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να πούμε τις πανελλήνιες για παράδειγμα, θα μπορούσε που τις έχουμε και κοντινές, θα μπορούσε αυτό να πυροδοτήσει. Δεν έχει όμως.
0: Καλά, οι πανελλήνιες όμως δεν είναι για μικρά παιδάκια. Εδώ τώρα μιλάμε για διαγνώσεις 3 και 4 ετών, που είναι πολύ οξύμορο να κουβεντιάζουμε για στρεσογόνα γεγονότα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει και τρόπος να μιλήσει το στρες τόσο μικρό. Δεν υπάρχουν και καν κλίμακες να το ποσοτικοποιήσουμε κάπως.
0: Ναι, και πώς να το οριοθετήσεις κιόλας. Νομίζω ότι είναι, challenging αυτό. Θα κάνουμε μια γρήγορη απαραίτητη ωστόσο διακοπή για να πάμε στις διαφημίσεις μας. Μείνετε μαζί μας, κυρία Κοστέρια, και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η δόκτωρ Άννα Κοστέρια είναι παιδίατρος παιδοδιαβητολόγος και είναι επιμελήτρια Α στο ενδοκρινολογικό τμήμα και που είναι και τμήμα αύξησης και ανάπτυξης του νοσοκομείου παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Και μιλάμε για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, γνωστό και ως παιδικό είναι ανικό διαβήτη. Κυρία Κοστέρια, θέλω να περάσουμε τώρα λοιπόν σε αυτό που είπαμε για το screening, με δεδομένο ότι είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση, καθώς μας είπατε ότι πάρα πολλές φορές κάποια παιδάκια φτάνουν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αξία να γίνεται ευρύτερα ένα screening στον γενικό πληθυσμό? Υπάρχει κάποιο παράδειγμα από άλλες χώρες που αυτό να έχει λειτουργήσει?
1: Κοιτάξτε, το αν θα πρέπει να εφαρμοστεί το screening στο γενικό πληθυσμό ή όχι είναι ακριβώς το πιο καυτό, αν θέλετε, ζήτημα στο κομμάτι, στην παγκόσμια κοινότητα που ασχολείται με το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ερευνητικά προγράμματα παρακολούθησης σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο.
0: Πείτε μας κάποιες που υπάρχει.
1: Λοιπόν, σίγουρα στην Αμερική, σίγουρα στον Καναδά, σίγουρα στην Αυστραλία. Στην Ευρώπη έχουμε συνεργασίες πολλών χωρών σε προγράμματα όπως το INODIA ή το Identify, όπου πολλές χώρες συνεργάζονται για να προωθήσουν την πρώην διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με μέτρηση των αυτοαντισωμάτων.
0: Αυτούς τους δύο δείκτες που μας είπατε στο αίμα.
1: Είναι 4 αντισώματα τα οποία μετράμε. Όταν 2 από τα 4 αυτά βρεθούν θετικά, σταδιοποιείται το παιδί σαν σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1. Και από εκεί και πέρα το 24 δημοσιεύτηκαν καθυστερήσεις οδηγίες που ορίζουν τι βήματα θα ακολουθήσουμε από εκεί και πέρα.
0: Αυτό δηλαδή θα είχε νόημα. Μισό λεπτό για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Θα είχε νόημα να γίνει αυτή η εξέταση και σε κάποιο παιδί που μπορεί, ας πούμε, δυνητικά να έρθει στο παιδόν για κάτι άλλο? Και επί της ευκαιρία να ψαχτεί και γι' αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε για γενικό πρόγραμμα screening ή για πρόγραμμα στο γενικό πληθυσμό, αυτό σημαίνει ότι δεν εξαιρούμε κανέναν. Δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά που μπορεί να έχουν συμπτώματα.
1: Τέλεια, θα σας πω. Τα προγράμματα αυτά τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή έχουν στόχο, κάποια από αυτά έχουν στόχο τους ανθρώπους που είναι σε αυξημένο γενετικό κίνδυνο, οι οποίοι είναι αυτοί, οι οποίοι είναι συγγενείς κυρίως ανθρώπων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, δηλαδή παιδιά ανθρώπων με τύπου 1, αδέλφια παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, και μέρος των προγραμμάτων αυτών απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Στην Ιταλία, πριν από 3 χρόνια, θεσπίστηκε με νόμο ένα εθνικό πρόγραμμα screening του γενικού πληθυσμού. Και περιμένουμε από την Ιταλία να δούμε αυτό πόσο οικονομοτεχνικά συμφέρει.
0: Γιατί το κάνει η Ιταλία, έχει παραπάνω ποσοστά?
1: Είναι μια από τις χώρες που έχουν ψηλά ποσοστά στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η Σαρδινία, η Νότια Ιταλία έχει πολύ ψηλά. Είναι η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Φιλανδία. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα χώρα με ποσοστά σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Επομένως, πραγματικά και έχουν πολύ, πολύ ζωντανή, πολύ την έρευνα στο κομμάτι αυτό. Τώρα, για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα στο γενικό πληθυσμό πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Το ένα είναι να πρόκειται να στοχεύει ένα σοβαρό νόσημα. Αναφεσβήτως, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα σοβαρό νόσημα. Να έχει ένα πολύ σαφές προσυμπτωματικό στάδιο. Το έχουμε πλέον αναγνωρίσει στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Να έχουμε μια εξέταση η οποία είναι αξιόπιστη. Έχουμε τα αντισώματα, δηλαδή μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το προσυμπτωματικό στάδιο με τα αντισώματα. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλο κομμάτι είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, αν η παρέμβαση, η πρώην διάγνωση θα ωφελήσει. Σίγουρα έχουμε το κομμάτι, σίγουρα το όφελος είναι στο κομμάτι της πρόληψης της διαβητικής και τοξαίωσης, το οποίο παράλληλα μπορεί να σημαίνει και μια καλύτερη ψυχολογική προετοιμασία της οικογένειας από τη στιγμή που θα ξέρει ότι έχει 2 θετικά αντισώματα μέχρι να χρειαστεί να πάρει την ινσουλίνη. Σίγουρα βοηθάει στις μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Το να το προλάβεις έγκαιρα έχει σχετιστεί με καλύτερη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του διαβήτη. Άρα μακροπρόθεσμα προφυλάσσεσαι σε μεγάλο βαθμό από τις επιπλοκές τις οποίες μπορεί να έχει ένας κακάρης κλεισμένος σακχαρώδης διαβήτης. Και τέλος και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί όταν δεν έχει διαβητικές και τοξώσεις, αγωγήθες μονάδες, μακροπρόθεσμες επιπλοκές, σίγουρα είναι ένα όφελος για το σύστημα υγείας.
0: Κυρία Κοστέρια, οι επιπλοκές σχετίζονται με καρδιαγγειακά ζητήματα υγείας, όπως και στον τύπου 2 διαβήτη.
1: Οι επιπλοκές είναι η διαφυτική αφιβολιστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, νευροπάθεια και φυσικά τα μεγάλα αγγεία, δηλαδή τα καρδιολογικά.
0: Είναι μια αναστρέψιμη δηλαδή αυτές οι επιπλοκές.
1: Οι επιπλοκές αυτές είναι ένα συνεχές. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε καλά είναι ότι όσο καλύτερη είναι η γλυκαιμική ρύθμιση, τόσο σπανιότερες είναι οι επιπλοκές. Και να αναφέρω εδώ ότι οι επιπλοκές του σαχαρού διαβήτη τύπου 1, παρά τη χρονιότητά του, γιατί όντως ξεκινάει από την παιδική ηλικία, δεν είναι τόσο συχνές όσο το σαχαρού διαβήτη τύπου 2. Ο σαχαρότητα διαβητής τύπου 2 έχει ένα επιβαρημένο συνολικό μεταβολικό προφίλ. Συνήθως υπάρχει παχυσαρκία, συνήθως έχουμε τη λιπηδαιμία, συνήθως έχουμε ένα κακό τρόπο ζωής. Ενώ σαχαρότητα διαβητής τύπου 1 το μεταβολικό προφίλ δεν είναι τόσο επιβαρημένο. Όμως σίγουρα οι επιπλοκές αυτές ξέρουμε ότι υπάρχουν, συνεχώς βαίνουν μειούμενες και όσο βελτιώνεται η πρόσβασή μας στη τεχνολογία και σε νέες και σε θεραπείες που υπάρχουν, τόσο μειωμένες θα είναι και οι επιπλοκές αυτές. Αυτό σίγουρα είναι ένα όφελος.
0: Επειδή... ναι, ναι.
1: Πείτε μου. Όχι, θα συνέχιζα στο κομμάτι αυτό για το γενικό πληθυσμό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί μας έχει μείνει 1,5 λεπτό και θα πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε. Πείτε μας και για το γενικό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ, ναι.
1: Ωραία. Τώρα, στο κομμάτι του γενικού πληθυσμού επομένως, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια απόφαση γιατί από τη μια τα άτομα που είναι γενετικά επιβαρημένα είναι τα άτομα τα οποία είναι συγγενείς. Από την άλλη, μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που διαγνώσκονται δεν έχουν συγγενείς. Άρα εκεί γίνεται το ερώτημα αν θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο γενικό πληθυσμό. Μένει να απαντηθεί ανάλογα με το τι συχνότητες θα βρούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, και αυτό το οποίο θα είναι το σημαντικό, είναι ότι εκτός πια, δεν πρέπει δηλαδή να μην το αναφέρουμε, είναι ότι εκτός πια από τα ωφέλη της πρώιμης διάγνωσης, αυτά που αναφέραμε ήδη, υπάρχουν πλέον και δυνατότητες πρώιμης παρέμβασης. Δηλαδή υπάρχει πλέον φάρμακο το οποίο έχει πάρει έγκριση από τον FDA και πήρε τώρα το Γενάριο του 26 και από τον EMA, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φαρμάκων, το οποίο χορηγείται στα άτομα που έχουν 2 θετικά αντισώματα και ήπιες διαταραχές της γλυκόζης, δηλαδή δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην εμφάνιση του κλασικού ζαχαρού διαβήτη τύπου 1, με αποτέλεσμα το οποίο αυτό το φάρμακο καθυστερεί την ανάγκη χορήγησης ινσουλίνης με τα ωστόρα δεδομένα μας για κατά μέσο όρο κατά 5 χρόνια. Ενώ πάρα πολλές άλλες μελέτες τρέχουν και με άλλα φάρμακα ή συνδυασμούς φαρμάκων. Επομένως, καταλαβαίνετε το πόσο πάρα πολύ μεγάλη σημασία δεν έχει μόνο η έγκαιρη διάγνωση, αλλά και η πρώιμη διάγνωση πια στα προσυμπτωματικά στάδια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωστέρια. Αν θέλετε, μία τελευταία πρόταση για να κλείσουμε.
1: Τελευταία πρόταση είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε περάσει σε αυτό το στάδιο, να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποζημιώνονται ο έλεγχος των αυτοαντισωμάτων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα από τα 4 αποζημιώνονται αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα είναι πολύ σημαντική βοήθεια το να καταφέρουμε να αποζημιώνονται και τα 4 αυτοαντισώματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, εκεί που έχουμε διάγνωση, αλλά και τώρα πια και για την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση του ζαχαρού διαβήτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω την κυρία Εύα Ευαγγελία Φούκα και θα μιλήσουμε για το άσθμα. Η κυρία Φούκα είναι καθηγήτρια πνευμονολογίας στη δεύτερη πνευμονολογική κλινική στο νοσοκομείο Αττικών και η αλήθεια είναι ότι το άσθμα το ακούμε και από άτομα μικρής ηλικίας ότι το έχουν και από ενήλικες. Είναι μια πρόκληση η διαχείριση του νοσήματος. Κυρία Φούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μας πείτε λίγο τα μυστικά και τους μύθους γύρω από το άσθμα, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά και επίσης να το συσχετίσουμε, εάν συσχετίζεται, και με την περίοδο της άνοιξης που ούτως ή άλλως φουντώνουν διάφορες αλλεργίες και οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται λίγο περισσότερο αυτό το διάστημα.
1: Καταρχάς να πούμε τι είναι το άσθμα. Το άσθμα είναι ένα χρόνιο νόσημα αποφρακτικό των αεραγωγών, το οποίο αφορά ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Δεδομένα από τον ελλαδικό χώρο, από μελέτες που έχει κάνει στο παρελθόν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, έχουν δείξει ότι περίπου το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα πάσχει από άσθμα. Δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από άσθμα. Πολλοί από αυτούς βέβαια δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από άσθημα, παρόλο που έχουν συμπτώματα, και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι δεν αξιολογούν τα συμπτώματα τους ως σημαντικά και τα αποδίδουν στην κόπωση ή σε διάφορους άλλους λόγους, όπως είναι το κάπνισμα αν είναι καπνιστές. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τον ειδικό γιατρό για που μπορεί να θέσει τη διάκριση, ο οποίος είναι ο πνευμονολόγος. Το άσθμα είναι μια χρόνια νόσος βέβαια, έχει όμως εξάσεις και υφέσεις. Και τώρα η άνοιξη, για να επανέλθω και στο ερώτημα που μου κάνατε, είναι μια τέτοια περίοδος.
0: Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτή να είναι μια περίοδος που να κάνουμε τώρα και αυτή την κουβέντα, να το ακούσει κάποιος και να ευαισθητοποιηθεί και να το ψάξει, που μπορεί να μην γνωρίζει ότι αυτά που έχει συσχετίζονται με το άσθμα.
1: Ένα σημαντικός αριθμός ασθενών με άσθμα είναι αλλεργικός, δηλαδή το άσθημα του είναι αλλεργικής αιτιολογίας και η αλλεργία του μπορεί να σχετίζεται με διάφορα αεροαλλεργιογόνα, κάποια εκ των οποίων έχουν εποχικότητα, όπως είναι οι διάφορες γύρεις που έχουμε αυτή την εποχή, πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Δεν είναι εύκολο βέβαια να αποφύγει κάποιος το να κινείται στη γύρη, στον αέρα που έχει γύρη, αλλά μπορεί να ενημερωθεί αν γνωρίζει ότι είναι αλλεργικό σε κάποιες γύρεις, για τα δελτία γύρω που μπορεί να τα βρει εύκολα στο διαδίκτυο, και να κινείται με κάποια μάσκα ή εν πάση περιπτώσει να περιορίζει την άσκοπη έξυπνη. Σημαντικό ρόλο στην εποχή αυτή που διανύουμε βέβαια παίζουν και η σκόνη από τη Σαχάρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Οπωσδήποτε ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας ταλαιπωρεί. Ναι, ακριβώς, ασχέτως αν έχουμε θέματα με το αναπνευστικό μας. Τι γίνεται, οι ασθενείς αυτοί λογικά υποφέρουν εκείνες τις μέρες,
1: Η αλήθεια είναι ότι η σκόνη από τη Σαχάρα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη γεωγραφική περιοχή που ζούμε. Υπάρχουν κάποιες περίοδοι όπου το φορτίο της σκόνης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η σκόνη αυτή καθεαυτή μεταφέρει πέρα από τα σωματίδια της σκόνης αυτά καθεαυτά που εισπνέονται και μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν έχουν γνωστά χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί να μεταφέρει όμως από τις μεγάλες αποστάσεις από την αφρική διάφορα αεροαλλεργιογόνα, μύκητες ή και άλλα παθογόνα, και έτσι οι ασθενείς με άσθμα, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη ευαισθησία ούτως ή άλλως, να εμφανίζουν μια έξαρση στα συμπτώματά του.
0: Αν φοράνε μάσκα οι άνθρωποι αυτοί, κυρία Φούκα, όταν βγαίνουν έξω, μέρες σαν και αυτές που συζητάμε τώρα, είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε λίγο να τους βοηθήσει?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι μάσκες και ειδικά οι πιο ενισχυμένες, αυτές που έχουμε μάθει από τον κορονοϊό, συγκρατούν σωματίδια πολύ καλά και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των συμπτωμάτων. Οπότε επειδή όλοι πλέον έχουμε μία εξοικείωση με το να φοράμε μάσκα, όταν πρέπει να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο ή πρέπει να εκτεθούμε γενικά σε ένα περιβάλλον που μπορεί να υπάρχουν πολλά αεροαλλεργιογόνα ή σκόνη, και γνωρίζουμε ότι έχουμε ευαισθησία σε αυτά, καλό είναι να φοράμε αυτές τις μάσκες.
0: Είναι πιο συχνά τα ποσοστά ασθενών που διαγνώσκονται στην παιδική ηλικία ή στην ενήλικη ζωή? Και ποια είναι αυτά τα πρώτα συμπτώματα τα οποία πυροδοτούν την ανησυχία για να έρθουν στον ειδικό πνευμονολόγο οι ασθενείς?
1: Λοιπόν, καταρχάς το άσθημα είναι μια χρόνια νόσος. Δεν γίνεσαι ποτέ καλά από αυτό αν το άσθημα διαγνωστεί. Μπορεί όμως να, να έχεις ένα πολύ καλό έλεγχο της νόσου αν τεθεί σωστά και έγκαιρα η διάγνωση και λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με αυτή τη γενετική προδιάθεση.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα δηλαδή γονιδίων.
0: Άρα και θέμα κληρονομικότητας.
1: Βεβαίως, μπορεί να υπάρξει ένα σημαντικό ποσοστό ασθηματικών κληρονομικότητα. Διάφοροι παράγοντες που μπορεί να ξεκινούν από την ενδομήτριο ζωή, δηλαδή όταν κάποιος βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του, ή αργότερα λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας, το κάπνισμα της μητέρας και του πατέρα όταν εκτίθεται το παιδί στον χώρο, σε ένα χώρο που καπνίζει ο πατέρας. Φυσικά το κάπνισμα της μητέρας είναι το πιο σημαντικό, αλλά και του πατέρα φυσικά. Η λοιμώξεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση άσθημα του στην παιδική ηλικία. Από εκεί και πέρα, ένας σημαντικός αριθμός ασθηματικών παιδιών ξεχνάει το άσθημα όταν μπαίνει στην εφηβεία για πολλά χρόνια. Η νόσος δηλαδή μπορεί να μπει σε αυτόματη ύφεση.
0: Αυτό ασχέτως της θεραπείας που μπορεί να ακολουθεί ή να μην ακολουθεί κάποιος.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν δεν μπαίνει θεραπεία ένα ασθηματικό παιδί, μπορεί να μεταπέσει χρονιότητα το άσθημα του. Αν παίρνει θεραπεία, μπορεί να υφεστεί, είναι αρκετά συχνό, όμως δεν σημαίνει ότι θεραπεύεσαι. Μπορεί στο μέλλον να σε ξαναθυμηθεί το άσθημα.
0: Άρα, μισό λεπτό, γιατί αυτό όντως ήθελα να σας το ρωτήσω και το παρατηρώ ευρύτερα και στο κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, έχει τύχει να ακούσω αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που ως παιδιά είχαν άσθμα και φτάνοντας προς το τέλος της εφηβείας θεωρούν ότι είναι ελεύθερα νόσου. Είναι στα αλήθεια ελεύθερα νόσου ή με δεδομένο ότι αυτό είναι ένα χρόνιο νόσημα, απλά κοιμάται για κάποια χρόνια και μπορεί να ξαναπυροδοτηθεί στη συνέχεια?
1: Το άσθμα της παιδικής ηλικίας μπορεί να μπει σε αυτόματη ύφεση.
0: Ναι.
1: Αυτόματη ύφεση.
0: Χωρίς να κάνει κάποιος κάτι δηλαδή από μόνο του.
1: Ναι. Την εφηβεία, το παιδικό άσθημα δηλαδή μπορεί να μπει σε αυτόματη ύφεση και αυτό το γνωρίζουμε. Και είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθηματικών παιδιών. Δεν σημαίνει όμως ότι έχεις θεραπευτεί. Απλώς η νόσος μπαίνει σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοιμάται, να το πω έτσι, για πολλά χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά νιώθεις καλά, δεν έχεις συμπτώματα,
1: ναι.
0: Είσαι πιο λειτουργικός φαντάζομαι, δηλαδή κάπου λίγο το ξεχνάς.
1: Ξαναξυπνήσει, παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Αν ο ασθηματικός έφηβος καπνίσει.
0: Ναι.
1: Αν,
0: κανονικά αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να καπνίσουν ποτέ, έτσι
1: ποτέ,
0: δεν είναι?
1: Ποτέ, ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς δηλαδή, αλλά πόσο μάλλον.
1: Κανένα δεν πρέπει να καπνίζει, αλλά πόσο μάλλον το ασθηματικό παιδί, ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το κάπνισμα στα παιδιά βέβαια. Είναι θέμα για άλλη συζήτηση φυσικά,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Επηρεάζει και το άτμισμα εξίσου?
1: Βέβαια, το άτμισμα είναι καπνικό τα προϊόντα αυτά είναι καπνικά προϊόντα και δεν είναι αθώα και το άτμισμα είναι πάρα πολύ δεδομένο στα παιδιά, ίσως επειδή έχει περάσει στην κουλτούρα της εποχής, είναι όμως εξίσου βλαβερό, υπάρχουν μελέτες που το δείχνουν αυτό και ειδικά σε έναν ασθηματικό ασθενή μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά τα συμπτώματα, όχι μόνο σε παιδί βέβαια και σε ενήλικο. Άρα ο στόχος μας πρέπει στον ασθηματικό ασθενή να είναι η διακοπή του καπνίσματος. Επίσης οι ασθηματικοί ασθενείς κινδυνεύουν πάρα πολύ να εμφανίσουν επιδείνωση στα συμπτώματά τους από διάφορες λοιμώξεις. Οπότε,
0: άρα πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο την εποχή των ιώσεων.
1: Των ιώσεων και να κάνεις εμβολιασμό. Τους προβλεπόμενους για τους ασθηματικούς εμβολιασμούς από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών βάσει τις οδηγίες του πνευμονολόγου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του πνευμονολόγου στο άσθημα. Θα πρέπει δηλαδή όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουμε συμπτώματα που έχουν μια χρονιότητα, ειδικά μετά από η γενική λοιμώξη ή με την εποχή, να πηγαίνει ο ο άνθρωπος που έχει αυτά τα συμπτώματα, ο ασθενής, το πνευμονολόγο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος γιατρός που θα βάλει τη διάγνωση με την εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση.
0: Θα μας πείτε περισσότερα για τη σπυρομέτρηση σε λίγο. Πρέπει να πάμε άμεσα στη διακοπή μας, στο διάλειμμά μας. Μείνετε μαζί μας, κυρία Φούκα, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Μέτρητα. Allwyn. Winning
1: await. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η κυρία Εύα Φούκα είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε, συνεχίζουμε μάλλον να μιλάμε για το άσθμα. Η κυρία Φούκα είναι καθηγήτρια πνευμονολογίας στη δεύτερη πνευμονολογική κλινική στο νοσοκομείο Αττικών. Μας λέγατε λοιπόν για τη σπυρομέτρηση. Να πούμε δύο λόγια και για αυτή την εξέταση και να πούμε λίγο πιο λεπτομερώς. Νομίζω ότι δεν το έχουμε θίξει, κυρία Φούκα, για τα συμπτώματα. Ποια είναι αυτά δηλαδή τα πιο έντονα συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν και στο γιατρό?
5: Τα πιο κοινά συμπτώματα στον ασθηματικό ασθενή είναι ο βήχας, ο οποίος μπορεί να είναι ξηρός αλλά μπορεί να είναι και παραγωγικός, η δύσπνοια, η δυσκολία δηλαδή στην αναπνοή. Πολλές φορές οι ασθηματικοί ασθενείς αισθάνονται ότι δεν τους φτάνει ο αέρας, ιδιαίτερα κατά την κόπωση και στην άσκηση. Επίσης μπορεί να υπάρχει συρυγμός, σφίξιμο στο στήθος.
4: Συρυγμός τι είναι?
5: Ο συρυγμός είναι ένας ήχος που παράγεται στο πρόσιθωρακικό τείχομα και πολλές φορές οι ασθενείς τον περιγράφουν με κάποιους αστείους αλλά πάρα πολύ έτσι οξυδερκείς χαρακτηρισμούς, όπως είναι γατάκια ή σφυρίζει η αναπνοή μου. Mm-hmm. Και παράγεται από τη στένωση του τειχώματος των βρόχων που συμβαίνει στον ασθηματικό ασθενή. Στενεύει δηλαδή ο βρόχος από την φλεγμονή, το ίδρυμα και τις εκρήσεις και ο αέρας περνάει μέσα από ένα πάρα πολύ μικρό αεραγωγό. Φανταστείτε τον αέρα, τον ήχο που παράγεται όταν σφυσάμε σε ένα πολύ λεπτό σωληνάκι από αυτά που πίνουμε τον καφέ. Δεν παράγεται ένας ήχος. Αυτός είναι ο συρυγμός λοιπόν. Mm-hmm. Πολλοί ασθηματικοί ασθενείς τον αντιλαμβάνονται αυτό τον ήχο. Επίσης, ένας ασθηματικός ασθενής που δεν έχει πάει στο γιατρό και δεν παίρνει θεραπεία μπορεί να αισθάνεται εύκολη κόπωση, να μην μπορεί να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, να τρέξει για να πάρει το λεωφορείο, παραδείγματος χάρη, να προλάβει το λεωφορείο. Mm-hmm. Το ασθηματικό παιδί να μην μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες, σχολικές δραστηριότητες, αθλητικές, γιατί ακριβώς δεν έχει αρκετές εφεδρίες. Οπότε όλα αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι ύποπτα συμπτώματα άσθματος. Δεν είναι ειδικά, δεν σημαίνει ότι όποιος τα έχει έχει άσθμα, όμως θα πρέπει να διερευνηθούν. Και η κατάλληλη εξέταση είναι η σπυρομέτρηση.
4: Άρα λοιπόν πάμε να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η σπυρομέτρηση και κάθε πότε έχει νόημα να την κάνουμε προληπτικά εμείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διάγνωση με άσθμα. Έχει νόημα να την κάνουμε ας πούμε στο ετήσιο check-up ή είναι μια εξέταση που μπορούμε να την κάνουμε και πιο αργά ή και καθόλου?
5: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την σπυρομέτρηση στον ασθματικό ασθενή.
4: Ναι.
5: Θα πρέπει να πάει λοιπόν το άτομο που έχει αυτά τα συμπτώματα, τα ύποπτα, στον πνευμονολόγο για να κάνει την εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας με τη σπυρομέτρηση. Οπότε θα μπει η διάγνωση ή θα αποκλειστεί και θα διερευνηθεί ο ασθενής για κάτι άλλο. Τώρα, προληπτικά... δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για να το πότε πρέπει κάποιος να κάνει σπυρομέτρηση. Καλό θα ήταν όμως σπυρομέτρηση να κάνουν όλοι οι ενήλικες καπνιστές, ιδιαίτερα όταν έχουν συμπτώματα που τα αποδίδουν στο καπνισμά.
4: Το τσιγαρόβιχα, ας πούμε, που λένε, σκέπτομαι τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Που δεν είναι τσιγαρόβιχας, μπορεί να κρύβει κάτι άλλο.
5: Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο όταν έχουν τέτοια συμπτώματα και προληπτικά, χωρίς να υπάρχουν σαφείς οδηγίες, θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια ενός γενικού check-up, κυρίως για να παρακολουθήσουμε σε καπνιστές ιδιαίτερα, για να παρακολουθήσουμε την έκπτωσή της σε βάθος χρόνου. αν τυχόν υπάρξει.
4: Ναι. Κυρία Φούκα, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και για τα εισπνεώμενα φάρμακα, που είναι μια κατηγορία σκευασμάτων που χορηγείται σε αυτούς τους ασθενείς. Είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι ο ένας στους τρεις ασθενείς με άσθμα τα χρησιμοποιεί λάθος. Το έχετε διαπιστώσει αυτό από την εμπειρία σας στο νοσοκομείο? Και πόσο λάθος μπορεί να είναι κάτι που φαινομενικά τουλάχιστον δείχνει απλό στη χρήση
5: αυτά
4: του?
5: Αυτά τα εισπνεώμενα φάρμακα είναι η βάση της θεραπείας του άσθμα. Θα πρέπει οι ασθματικοί ασθενείς να τα παίρνουν με βάση τις οδηγίες που τους έχει δώσει ο γιατρός και τη συχνότητα που τους έχει πει να τα παίρνουν. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλοί ασθενείς με διάφορα ποσοστά, άλλα μικρότερα από αυτά που αναφέρετε και άλλα ακόμη μεγαλύτερα, δεν παίρνουν σωστά τις πνευματικές τους συσκευές. Και αυτό είναι, δεν κάνουν σωστά τις συσκευές, τις κρίσεις πνευματικών συσκευών. Και αυτό αποτελεί και μια πολύ συχνή αιτία κακού ελέγχου του άσθματος. Θα πρέπει λοιπόν ο ασθηματικός ασθενής να εκπαιδεύεται σωστά, τόσο από τον γιατρό του, αλλά μπορεί να βοηθήσει και ο φαρμακοποιός. Και σε αυτό να του δείχνει, να του υπενθυμίζει. Και σίγουρα οι επαγγελματίες υγείας, οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι γνωρίζουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση των ασθενών είναι το κομμάτι της δουλειάς μας στην επίσκεψη που θα κάνει ο ασθηματικός ασθενής, να μας δείξει πώς κάνει τις χρήσεις της συσκευής και να διορθώσουμε τυχόν λάθη. Επίσης υπάρχουν και πολλά βίντεο στο διαδίκτυο ενημερωτικά, τα οποία μπορεί να βρει ο ασθηματικός ασθενής σε περίπτωση που έχει ξεχάσει πώς να κάνει το φάρμακό του ή αν το δεν το παίρνει σωστά. Θα σας παραπέμψω τη σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο site myasthma.gr της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, όπου πραγματικά γίνεται επίδειξη χρήσης όλων σχεδόν των ασθηματικών συσκευών, εισπνευστικών συσκευών που κυκλοφορούν. Οπότε αν κάποιος ασθενής μας ακούει και δεν είναι σίγουρος και αν κάνει σωστά τη συσκευή του, μπορεί να δει στο site και να δει τα σχετικά βίντεο.
4: Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε, κυρία Φούκα, και για τη σημασία της άσκησης. Βέβαια, εδώ υπάρχει το οξύμορο. Μας είπατε πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να τρέξουν να προλάβουν το λεωφορείο, γιατί έχουν αυτή τη λεγόμενη εντός αγωγικών κοντή αναπνοή, ή τα παιδιά να μην είναι σε θέση να ακολουθήσουν τους συμμαθητές τους στη γυμναστική και στις αθλοπαιδιές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες ότι το κολύμπι, ας πούμε, είναι μια μορφή άσκησης που ανακουφίζει τους ασθματικούς ασθενείς. Ποια είναι η άποψή σας?
5: Αυτό που σας είπα, ότι ο ασθματικός μπορεί να έχει συμπτώματα κατά την άσκηση, είναι όταν δεν παίρνει θεραπεία.
4: Α, μάλιστα.
5: Αν ένας ασθματικός που παίρνει θεραπεία δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Και μάλιστα, ο ασθματικός ασθενής μπορεί πριν από πέρα στην καθημερινότητά του, αν παίρνει τα φάρμακά του συστηματικά όπως το έχει ορίσει ο γιατρός του, ο στόχος είναι να μην είναι ατελείως ασυμπτωματικός. Τώρα, κάποιοι που κάνουν ειδικές μορφές άσκησης, πάνε στο γυμναστήριο ή ακόμη και πρωταθλητισμό, μπορούν να παίρνουν προληπτικά με βάση τις οδηγίες που τους έχει δώσει ο γιατρός τους εισπνοές λίγη ώρα πριν κάνουν την άσκησή τους, πριν πάνε στο γυμναστήριο ή πάνε στην προπόνηση ή πάει το παιδί να παίξει μπάλα στο σχολείο. Ο ασθηματικός ασθενής που παίρνει τη θεραπεία του μπορεί να ασκηθεί κανονικότατα. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα πρωταθλητών, ολυμπιονικών σε διάφορα αθλήματα και ακόμη και πολύ βαριά, παίκτες του NBA που είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες και είναι φοβερά επίπονο άθλημα το μπάσκετ, το NBA, που είναι γνωστοί ασθηματικοί και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα παίρνοντας τη θεραπεία τους. Μπορούν να φτάσουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η άσκηση στο άσθμα βοηθάει. Βοηθάει και στην απώλεια βάρους που μπορεί να έχει ένας ασθηματικός ασθενής, να είναι λίγο παχύσαρκος γιατί έχει μια σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα, φοβάται κτλ. Ή σαν παρενέργειες από κάποια φάρμακα που μπορεί να επενδύσει το παρελθόν. Βοηθάει όμως και γενικότερα στους σκελετικούς τομείς να αναπτυχθούν καλύτερα. Η γιόγκα επίσης είναι μια πολύ καλή μορφή άσκησης για να χαλαρώσει ο ασθηματικός ασθενής από το στρες που μπορεί να του δημιουργούν οι κρίσεις. Άρα η άσκηση είναι πολύ υποφελής και πρέπει να ενθαρρύνεται. Όμως με τις προφυλάξεις που είπαμε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φούκα. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ ευχαριστώ.
4: Αυτό ήταν. Αύριο λίγο μετά τις 4. Δεν θα σας λείψουμε πολύ. Βλέπετε, συνεπείς εδώ στον Αλφα Radio 989. Σας περιμένουμε όλους για να πούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989. When you're

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 ώρα. Είμαστε κάθε Σαββατοκυριακό μέχρι τις 6 με οικονομικές ειδήσεις, με θέματα που αφορούν τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, business stories και έτσι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε δικά σας αιτήματα όσο γίνεται, όσο αυτό είναι εφικτό μέσω ραδιοφώνου όπως πάντα. Η Πόπη Ματζίκα είναι εδώ πέρα η ειδικός πάνω στον ήχο, η Βίκη Ζιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Διχρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλες και φίλοι, είναι εμφανές ότι σε μια περίοδο που υπάρχουν πολεμικά νέφη, έτσι τα λέω εγώ, έτσι τα αποκαλώ, όπου η οικονομία δοκιμάζεται, η διεθνής οικονομία, όπου οι εξαγωγές της χώρας δυσκολεύονται, όπου ο τουρισμός επίσης δυσκολεύονται, γενικά ο κλάδος των υπηρεσιών και η μικρομεσαία επιχείρηση, πρέπει η πολιτεία να δράσει και πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις, όχι μετά όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 1-2 χρόνια να πάρθουν αποφάσεις, άμεσα για να μην σκάσουν οι επιχειρήσεις. Να δούμε όμως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα μεταφερθούμε σε ένα επιμελητήριο στην περιφέρεια, σε ένα επιμελητήριο που έχω ακούσει καλά λόγια για τη δράση του. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Άρτας, το Δημήτρη το Χουλιάρα, να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα στον νομό, να μιλήσουμε για τις προοπτικές που έχουν οι επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και τα αγκάθια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Καλησπέρα σας κύριε Χουλιάρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε στο ψητό κατευθείαν. Μας αρέσει κιόλας, είμαστε και λάτρες του ψητού. Ήθελα να ρωτήσω, ο πληθωρισμός, είδαμε ότι είναι πάρα πολύ αυξημένος στο μήνα Μάρτιο, από ό,τι φαίνεται θα είναι και στον Απρίλιο. Πόσο έχουν επηρεάσει ο πληθωρισμός και το ενεργειακό κόστος στη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων, κύριε Χουλιάρα?
1: Κοιτάξτε, είναι φανερή η έλλειψη ρεύστου από την αγορά. Οι επιχειρήσεις μετά το Πάσχα με μεγάλη δυσκολία μπορούν να έχουν τζίρους στα καταστήματά τους. Βλέπουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα. Όλα αυτά συνηγορούν σε μια κατάσταση, μάλλον έρχεται η ακρίβεια από τον λόγο και λόγω του πολέμου. Αλλά και πριν δεν μας είχε βρει, ο πόλεμος δεν βρήκε την ελληνική αγορά στα καλύτερά της. Τα καύσιμα ήταν πάρα πολύ, τη φετινή χρονιά δηλαδή, σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεβασμένα. Πράγμα που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα την παραγωγή των προϊόντων και την αγορά γενικότερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ δύσκολη πορεία σε αυτόν τον αγώνα της οικονομικής κρίσης που λέμε, γιατί εμείς όντως ζούμε σε μια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι τα πράγματα φαίνονται ότι πηγαίνουν καλά από οικονομικής πλευράς, όμως η πραγματικότητα είναι ότι εμείς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα πράγματα αυτά δεν τα βλέπουμε.
0: Και ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι τις καλές προθέσεις της πολιτείας να βρει κάποιες λύσεις, αλλά έχω την αίσθηση κάποια άτομα κάτω από το μαξί μου παίρνουν τις αποφάσεις τελικώς, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι είτε καθηγητές, άρα θεωρητικοί, είτε επαγγελματίες σε άλλους χώρους που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει στην αγορά, στην πραγματική αγορά. Το έχω πει. Πάμε όμως, βλέπω ότι έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον project που λέγεται Open Mall. Έχει συζητηθεί έντονα και σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα και τι αντίκτυπο έχει στην αγορά, κύριε Χουλιάρα?
1: Ναι, είναι ένα project, επειδή τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου εδώ στην Άρτα, το οποίο ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τον Δήμο της Άρτας τρέχουν το project Open Mall που έχει ξεκινήσει από το 2018. Ουσιαστικά το Open Mall είναι μια ανάπλαση των εξωτερικών χώρων, μια σύμπραξη Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου. Ο Δήμος κάνει ανάπλαση του εξωτερικού χώρου όπου έχει οριοθετηθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο και ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει προσθήκες και βελτιώνει την πρόσωψη των καταστημάτων. Αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Δήμου έχει ολοκληρωθεί ένα κομμάτι περίπου της τάξης του 95% και μπαίνει στην κατηγορία τώρα το κομμάτι του Εμπορικού Συλλόγου να φτιάξει τις προσώψεις των καταστημάτων. Ουσιαστικά ήταν μια ευκαιρία έτσι ώστε να γίνει μια ανάπλαση και να πούμε μια ανακαίνιση με κάποια χρήματα που δεν βάζουν ούτε οι Δήμοι αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αλλάξει το πεζοδρομημένο κομμάτι της πόλης μας. Είναι περίπου 25.000 τετραγωνικά, είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει από open mall στην Ελλάδα. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, μια μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα τεράστιο έργο που τώρα κλείνουμε και τον τρίτο χρόνο, με ταλαιπωρίες, με διάφορα πράγματα, και ξέρετε όταν η αγορά έχει προβλήματα οικονομικής φύσεως, ακόμη τα έργα αυτά γίνονται πιο δύσκολα και ίσως γίνονται και πιο περίεργοι, γινόμαστε πιο περίεργοι εμείς που τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι θα βελτιώσει την εικόνα της αγοράς μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Ήθελα να ρωτήσω για την εικόνα εξέλιξης για το βιομηχανικό πάρκο και γενικότερα για τις υποδομές που συνδέονται με την επιχειρηματική ανάπτυξη στην περιοχή. Για πέστε μας.
1: Το βιομηχανικό πάρκο για την περιοχή μας είναι μια ιστορία μαρτωλή. Όλοι οι πολιτικοί γενικότερα, αλλά και οι πρόεδροι των επιμελητηρίων τα προηγούμενα χρόνια είχαν σαν όραμα, σαν υπόσχεση τέλος πάντων. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μια επικοινωνία πάρα πολύ καλή με τη Δημοτική Αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι δημοτικές αρχές έχουν τα οικόπεδα και εμείς πάνω σε αυτά πρέπει να βασιστούμε και να γίνουν τα βιομηχανικά πάρκα. Μέσα στον επόμενο μήνα ο Δήμος της Άρτας θα βγάλει διαγωνισμό όσον αφορά για την οριοθέτηση του βιομηχανικού πάρκου. Και μέχρι τέλος της χρονιάς ευελπιστούμε ότι θα έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες, και οι μελέτες βιωσιμότητας αλλά και οι μελέτες για την περιοχή, και από το επόμενο έτος θα είναι πραγματικότητα να μπούμε σε μια διαδικασία να βρεθούν οι ανάδοχοι και η χρηματοδότηση για αυτή την κατάσταση. Ένα βιομηχανικό πάρκο το οποίο, αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη σε μια περιοχή, πρέπει να ξεκινάμε από εκεί.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το αποτύπωμα που έχει ο τουρισμός στην περιοχή. Θυμάμαι είχα επισκεφτεί περνώντας, ήμουν να θυμάμαι στην Πρέβεζα, και λέω να περάσω να δω και την Άρτα μια φορά, και είδα μια πολύ ωραία παλιά σαν μονή ήταν, που είναι εκκλησία. Είδα, εντάξει, το γεφύρι της Άρτας το βλέπουν όλοι, αλλά έχω την αίσθηση ότι με ορμητήριο την Άρτα μπορείς να πας σε τόσα άλλα μέρη γύρω γύρω και να αναπτυχθεί, να γίνει ένα city break προορισμός. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
1: Ναι, εμείς έχουμε το
0: πλεονέκτημα. Υπάρχουν οι υποδομές φιλοξενίας για να μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
1: Εκεί θα κατέληγα, αλλά να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι, δεν υπάρχουν υποδομές για να μπορέσουν να στηρίξουν ένα μεγάλο. Δηλαδή, να πούμε ότι μπορεί κάποιος να έρθει στην Άρτα να μείνει 4-5 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Τρεις μέρες είναι καλά. Θα φάνε στα εστιατόρια, θα πιούνε καφέ, θα πάνε στα μπαρ, θα ψωνίσουν κάτι.

0: Γναντία. Οι δρόμοι βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι ώστε να επισκεφτούν την πόλη μας κόσμος που δεν θα ερχόταν ποτέ, ας πούμε, από Πελοπόννησο ή ας πούμε από τη Μακεδονία. Οι χρόνοι μειώθηκαν, άρα πλέον είναι στο χέρι μας να φτιάξουμε και τις υποδομές, έτσι ώστε η Άρτα, να ξέρετε, ότι είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε βυζαντινά μνημεία, μετά τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όλες τις προοπτικές να δείξουμε.
1: Θυμίστε μου πώς λέγεται αυτή η περίφημη εκκλησία εκεί πέρα που είναι παλιό.
0: Είναι η Παρηγορήτρια. Είναι η Παρηγορήτρια.
1: Είναι
0: στο κέντρο της πόλης.
1: Τι κατανυχτική, πόσο κατανυχτικά είναι αυτό. Πρέπει να γίνεται απίστευτο Πάσχα εκεί πέρα.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο η πλευρά από θρησκευτική πλευρά, είναι και η κατασκευαστική πλευρά της εκκλησίας που είναι επιβλητική. Και μέσα η κατασκευή, δηλαδή, είναι φανταστικά να τα βλέπετε. Και άλλο να σας τα λέω, δηλαδή, αν δείτε όλα αυτά τα μνημεία από κοντά, θα ενθουσιαστείτε πάρα πολύ. Γι' αυτό σας λέω ότι συνδυάζουμε πολλά πράγματα. Απλά πολλές φορές, ίσως εμείς εδώ που τα ζούμε στην καθημερινότητα, δεν τους έχουμε δώσει την αξία που πρέπει. Mm-hmm.
1: Κύριε Χουλιάρα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ως πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Υπήρου, όπως έμαθα ότι είστε, ποιο είναι το όραμά σας για τη στρατηγική συνεργασία των επιμελητηρίων και ποιες προοπτικές διανοίγονται για την τοπική επιχειρηματικότητα?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες Ελλάδος, τα 4 επιμελητήρια να συνεργάζονται μεταξύ τους, και έχουμε δείξει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή, αυτό το πρωτορά συνεργασία, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια προεργασία, να πάμε σε μια έκθεση στην Ιταλία, στο Λέτσε, σε μια έκθεση τροφίμων, και έχουμε μπει σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να κάνουμε κοινές ενέργειες από την πλευρά του κάθε επιμελητήριο και τις δυνατότητες που έχει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι όταν συνεργάζονται και δεν υπάρχουν, ειδικά στις περιφέρειες που υπάρχουν μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ των πόλεων, πιστεύω ότι τα επιμελητήρια πρέπει να δείχνουν ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει την περιφέρεια, την κάθε περιφέρεια, σε ευημερία, και από εκεί και πέρα την κάθε περιοχή της κάθε περιφέρειας να παίρνουμε όλοι από τα αποτελέσματα αυτά τα θετικά.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Εύχομαι να υπάρχει σύντομα μια ανάσχεση αυτής της αρνητικής εικόνας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο για την Άρτα, αλλά για τη χώρα μας γενικότερα, αλλά ειδικά για την Άρτα, εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Δημήτρης Χουλιάρας, πρόεδρος του Μελητρίου Άρτης, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το μικρόφωνο που δώσατε.
1: Να είστε καλά. Από 22 στις 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse, ένα αυθεντικό τρίμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστό τάκους, φαχίτας και μπουρίτος, νάτσος με σάλτσα βέρντε και πίκο ντελ γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο αχουρνάντα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055. Βίβα Μέξικο. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά να συντονίσω ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τις υποδομές της Κρήτης. Ήταν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου που μου κάνανε την τιμή να συντονίσω αυτή την ενότητα, που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής των έργων στην Κρήτη, και βγήκανε ούκο λίγες ειδήσεις και βλέπεις ότι μεγαλώνεις, ως μπαίνει σε ένα ξεπερνάει το λεγόμενο κρίσιμο σταυροδρόμι και μπαίνει σε μια πολύ δυναμική περίοδο όπου οι υποδομές είναι σε προτεραιότητα και θα, να το πω έτσι, θα βοηθήσουν το νησί να αλλάξει πίστα. Σαφώς δύο από τα έργα, να σας πω τρία θα σας πω εγώ, πέρα από το βόρειο δικό άξονα της Κρήτης που θα γίνει, γίνεται, προχωράει. Έχουμε και το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Θα γίνει, θα λειτουργήσει, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ μας, το φθινόπωρο του 28. Πρέπει να μειωθεί η σεζόν, να πέσει η σεζόν λίγο και να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να το... Καλά, η Γεκτέρνα, το αεροδρόμιο, θα το έχει τελειώσει από φέτος, το τέλος του χρόνου. Αλλά με τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά, με τα όργανα αεροναυτιλίας, εκεί είναι η καθυστέρηση μέχρι να αρχίσουν τα τεστ. Γι' αυτό λέω πιο πίσω. Και το τρίτο έργο είναι ότι πέρα από το αεροδρόμιο είναι και οι υδατοκαλλιέργειες, η διαμόρφωση υδάτινων ζωνών και ο δρόμος για τη σωτηρία, να το πω έτσι, της Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με το νερό, που υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά συζητήθηκαν. Εκεί ήταν ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Γεκτέρνα. Ήταν ο Αναστάσιος Αρανίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Άκτορ Κατασκευές και της Άκτορ Συμμετοχές. Ήταν ένας σπουδαίος επιστήμων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεσόγειος, ο κ. Γεωργόπουλος, και ήταν επίσης και ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, ο Άγγελος Σταματέλος. Μιλάμε για ένα project τεράστιο, τώρα που 100% πλέον έχει επιτευχθεί η σύνδεση της Κρήτης με τη χώρα, όπου, ξέρετε, υπάρχει μια σύζευξη και μπορεί και η Κρήτη να τροφοδοτεί την Ελλάδα αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά και η Ελλάδα την Κρήτη. Είναι φοβερό αυτό, αλλά θα σας εξηγήσω πώς μπορεί να γίνει αυτό μετά. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, αν μου επιτρέψει η κυρία Πόπη, η κυρία Ματζίκα. Αλλά έτσι, να πούμε σε αδρές γραμμές, βλέπω ότι στον ΒΟΑΚ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργοταξίων θα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στόχος είναι το τμήμα Ηράκλειο Χανιά να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση, παρακαλώ, το Ηράκλειο Χαραγιά, δηλαδή ένας δρόμος Καρμανιόλα, όπως αντιλαμβάνεστε, το 2030. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Όμιλος Γεκτέρνα διατηρεί, έχει συμμετοχή 40%, 30% εκεί έχει από τα έργα, έχει ο Όμιλος Άκτορ, και άλλο 30% έχει η ΜΕΤΚΑ. Στο αεροδρόμιο Καστελίου η πρόοδος κατασκευής ανέρχεται στο 70%. Η ανέγερση του αεροσταθμού τίνει να ολοκληρωθεί, ενώ ο πύργος ελέγχου ύψους 44 μέτρων προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2026 στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι θα γίνει το αεροδρόμιο του Καζαντζάκης που είναι εκεί πέρα. Υπήρξαν ερωτήσεις προς τον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό Υποδομών, που δεν είναι δική του αρμοδιότητα βέβαια. Η έκθεση σαφώς και θα ανήκει στο Υπερταμείο. Εκεί το Υπερταμείο πρέπει να κάνει το σχετικό διαγωνισμό. Σίγουρα θα υπάρχει ένας χώρος πράσινου, αλλά δεν βγαίνει μόνο με πράσινο, όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζονται και αναδομές, είτε λέγεται ξενοδοχεία, είτε λέγεται για εμπορικά κέντρα, είτε για να υπάρχει και ένα έσοδο, έτσι, και κατοικίες φυσικά. Είδομεν, φίλες και φίλοι, ένα σημαντικό σημείο σε αυτά που αναφέρω είναι ότι ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένα σημαντικό κομμάτι του δημοσίου έργου του ΒΟΑΚ. Είναι το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το Λασίθι. Σπουδαίος δρόμος. Παράλληλα, ο Αναστάσιος Αρανίτης επισήμανε ότι το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος Νεάπολη, χαρακτήρισε ένα από τα δυσκολότερα λόγω σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων της Ελλάδας, θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Το μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΚ Χανιά Χερσόνησος σημείωσε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο project. Είπε κανείς ότι είναι εύκολο με την Κρήτη και τα τούνελ που χρειάζονται. Χαμός, έχετε δίκιο. Επίσης, ένα που άκουσα και με ενδιέφερε, υπάρχει ένα έργο ΣΔΙΤ, και αυτό θα έλεγα ότι αποτελεί οδηγό, να το πω αλλιώς, για τι πρέπει να συμβεί στην Ελλάδα, σηματορό. Είναι η φοιτητική εστίαση της Κρήτης. Ότι τα εργοτάξια έχουν εγκατασταθεί, οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί και εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η κατασκευή στο Ηράκλειο και στις επόμενες εβδομάδες στο Ρέθυμνο. Αντίστοιχα, θα αναπτυχθούν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο 4.800 διαμερίσματα, που δεν απευθύνονται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα έβρεση στέγης, αλλά και σε ξένους ερευνητές που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κ. Αρανίτης μάλιστα προέβλεψε ότι σε 3 χρόνια, όταν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι εστίες θα αποτελέσουν πόλο έλξης τόσο νέων φοιτητών, όσο και ξένων πανεπιστημιακών και ερευνητών, αποτελώντας πολλαπλασιαστή της οικονομίας του καλοκαιριού. Είναι και άλλα, δεν προλαβαίνω να τα πω, γιατί πάμε στο χορηγό μας και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα. Παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άν των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: glow.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρετε, σε πολλές περιοχές, και στο γραφείο μου που βλέπω, αλλά και στο σπίτι που το ίντερνετ είναι, όχι το σημαντικό, είναι η ζωή μας η ίδια. Ειδικά αν έχεις και επιχείρηση, αν θες να στείλεις ένα κομμάτι, να γράψεις, ακόμα να παίξεις και ένα παιχνίδι, βλέπεις ότι ταχύτητες αυξομειώνονται, βλέπεις ότι οι εταιρείες που υπάρχουν θέλουν μια πίεση για να κάνουν, να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και εμείς είμαστε μαζί τους σε αυτό. Πάντα ο στόχος είναι το καλύτερο. Εγώ ανακάλυψα μια, έχω δει τη διαφήμισή της, αλλά έχω δει και ότι και τη δυναμική της. Μιλάμε για την εταιρεία Inalan, η οποία δημιούργησε το πρώτο δίκτυο αποκλειστικά μέσω οπτικής σύνας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και με, όπως λέει τουλάχιστον, με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία. Θα μιλήσουμε για τα πακέτα που προσφέρει, αλλά και για 10 Gbps, τεράστιες ταχύτητες, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου την Construction Manager της Inalan, Ελεονόρα Κεσίδου, να μιλήσουμε για αυτά και να μας πει και για, για το profile της εταιρείας. Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου, τι κάνετε?
3: Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Έτσι, σε αδρές γραμμές, πέστε μας λίγα λόγια για το προφίλ της Inalan, αλλά και τη θέση που καταλαμβάνει στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.
3: Λοιπόν, η εταιρεία μας ξεκίνησε από το 2014 στην Ελλάδα, χτίζοντας το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μοναδικό σκοπό να φτάσει η οπτική ίνα σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Των χρηστών, του ίντερνετ καθημερινά. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, η Inalan έχει καταφέρει να καλύψει σχεδόν πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Έχει καλύψει σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αθήνας.
2: Μιλάμε για την πόλη ή για την Αττική εν συνόλο?
3: Για την Αττική εν συνόλο.
2: Α, μάλιστα.
3: Και φέτος έχουμε ξεκινήσει και το δίκτυό μας στα Χανιά.
2: Και στην πατρίδα μου, μπράβο.
3: Ναι. Να τονίσουμε ότι η Inalan εστιάζει πολύ σε σύγχρονη και πράσινη τεχνολογία, χρησιμοποιώντας μόνο οπτική ίνα και καθόλου χαλκό. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πρόσφατα κερδίσαμε και στα Green Awards χρυσό βραβείο, για τη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, προστατεύοντας πάνω από όλα το περιβάλλον.
2: Ωραία.
3: Έχετε παράλληλα. Ναι.
2: Πάμε κατευθείαν στα προϊόντα. Υψηλές ταχύτητες, είδα το 10 GB που είδα, είναι 10 GBps. Είναι μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω πότε φτάνουν αυτές οι ταχύτητες, θα μας τα πείτε. Εγώ θέλω να μας πείτε εν συνόλο τις υπηρεσίες και ποια προϊόντα προσφέρετε στους συνδρομητές. Και εντάξει, δεν θέλω να μου πείτε στους συνδρομητές, αλλά είστε μια εταιρεία που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά ακόμη θέλετε. Δηλαδή, είστε να αναπτύξει, να το πω έτσι σωστά.
3: Ναι. Λοιπόν, η Inalan προσφέρει σε κάθε νοικοκυριό της εντός δικτύου πακέτα με υπερυψηλές ταχύτητες, όπως είπαμε. Και το βασικότερο είναι ότι έχουμε συμμετρικό ίντερνετ, που σημαίνει ότι η ίδια ταχύτητα που είναι το upload είναι και το download. Και η ταχύτητα, όπως είπαμε, είναι και μέχρι 10 Gbps, και απεριόριστη σταθερή επικοινωνία σε σταθερά και κινητά. Σε πολύ ευέλικτα πακέτα, προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε συνδρομητή, και οι τιμές μας ξεκινάνε από 14 ευρώ. Με σκοπό το γρήγορο ίντερνετ και να είναι προσβάσιμο για όλους. Για όλα τα βαλάτια και να καλύπτει και όλες τις ανάγκες.
2: Ναι. Άρα λοιπόν έχεις Wi-Fi σε τόσο υψηλές ταχύτητες με μόνο 14 ευρώ, λέτε. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Επιβεβαιώνω.
2: Τώρα είπατε για τις γεωγραφικές περιοχές που υλοποιείτε τις επενδύσεις και επεκτείνεστε και στα Χανιά. Ποιο είναι έτσι πλάνο πέρα από τα Χανιά? Είναι όλη η Κρήτη, φαντάζομαι.
3: Είναι όλη η Κρήτη, ναι, πέρα, προσπαθούμε δηλαδή. Επειδή έχουμε ιδιώξει το δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι γραφειοκρατικά αυτό είναι...
2: Είναι έργα που πρέπει να γίνουν, βέβαια, ναι.
3: Ακριβώς. Όπως σας είπα, παραπάνω έχουμε καλύψει σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας, τα Χανιά, που έχουμε άψογη συνεργασία με το Δήμο. Απλά θέλω να τονίσω ότι ενώ έχουμε άψογη συνεργασία με τους περισσότερους δήμους για να μπορέσουμε να δώσουμε οπτικίνα σε όλους τους πολίτες, δεν είναι δυνατόν κάποιοι δήμοι, και θα φέρω παράδειγμα, ας πούμε, το Δήμο Καλλιθέας, να εμποδίζουν έργα μας, δυστυχώς, και να στερούν από τις δημότητες τους ευκαιρία να έχουν οπτικίνα, γιατί έτσι το αποφάσισαν. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα.
2: Αυτό είναι αντιδημοκρατικό και καταστρατηγεί τον ανταγωνισμό.
3: Ναι, ακριβώς. Και είναι και
2: δηλαδή
3: πρόβλημα,
2: έχει αφήσει τους άλλους παρόχους και εσάς έχει αποκλεί.
3: Είναι όλων των παρόχων το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί συγκεκριμένοι που ακολουθούνται από όλους τους παρόχους. Για το συγκεκριμένο Δήμο, αυτοί οι κανονισμοί πάνε, οι δικοί του κανονισμοί είναι καλύτερα, πάνε ενάντια στους κανονισμούς που έχει ορίσει το ΦΕΚ. Και αυτό δυστυχώς μας εμποδίσει να αναπτύξουμε και το δίκτυό μας. Και υπάρχει και πάρα πολύ ζήτηση εδώ σε αυτό το Δήμο.
2: Μάλιστα, το ακούω αυτό. Να ρωτήσω, σε περιοχές που δεν έχετε πάει στην Αττική, για παράδειγμα, δανείζεστε γραμμές από άλλες εταιρείες μέχρι να φτάσετε?
3: Όχι, όχι, δεν δανειζόμαστε καμία γραμμή. Το δίκτυό μας είναι ιδιόκτητο. Από την κατασκευή μέχρι την παροχή υπηρεσιών είναι καθαρά από πίσω μόνο η δική μας εταιρεία.
2: Πολύ ωραία, μπράβο. Είστε σε περιοχές, δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, στην Κηφισιά, δεν ξέρω, είστε εκεί πέρα καθόλου, ναι, Ερυθρέα?
3: Στην Κηφισιά δεν είμαστε, ναι, Ερυθρέα δεν είμαστε. Παρ' όλα αυτά, όποιος μπορεί να μπει στο site μας, υπάρχει αναλυτικά όλες οι περιοχές και το δίκτυο που μπορούμε να καλύψουμε. Είμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Αττική.
2: Ναι.
3: Και κινούμαστε και κυρίως βάσει ζήτηση των πολιτών.
2: Ναι. Δώστε μας έτσι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχετε και για ποιους λόγους να σας επιλέξει, έτσι, γιατί απέναντι στους άλλους παρόχους.
3: Βεβαίως. Ξέρετε ότι ζούμε σε πολύ γρήγορες ρυθμούς, μιας κεκτημένης ταχύτητας καθημερινότητας μας και της εργασίας μας, και δεν γίνεται σε αυτούς τους ρυθμούς να έχεις ένα ίντερνετ που κολλάει. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σήμερα θα έλεγα ότι είναι το συνεδρικό ίντερνετ, όπως σας είπα παραπάνω, με το οποίο η ποιότητα ζωής μας γίνεται καλύτερη. Γιατί ξέρω ότι πλέον περισσότεροι δουλεύουν και με τηλεργασία, δεν μπορούν να έχουν ίντερνετ που κολλάει, είναι πάρα πολύ βασικό. Και μιλάμε και για gamers, για σκηνοθέτες, για φωτογράφους, δηλαδή σε όλα τα πλέγματα εργασιών. Και είναι προαπαιτούμενο το γρήγορο ίντερνετ. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχει 2026, συγγνώμη, να μην μπορεί κάποιος να ανεβάσει ένα αρχείο επειδή αργεί το ίντερνετ.
2: Φοβερό.
3: Οπότε αυτό είναι το οποίο μας διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εταιρείες.
2: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Ελεονόρα Κεσίδου, Construction Manager της Inalan, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
2: Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Legacy Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Legacy Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Στην εκπομπή αυτή έχουμε ούκο λίγες φορές παρουσιάσει κάποιες startup, εταιρείες οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα, στην ιδέα, την επιχειρηματική και στην προοπτική της οικονομίας. Μια τέτοια έτσι, εταιρεία είναι η Καρού. Είναι μια ελληνική startup που δραστηριοποιείται στον τομέα του car sharing, δηλαδή ουσιαστικά στον διαμοιρασμό αυτοκινήτων. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Καρού, τον Χρήστο το Χιλέτη, να μιλήσουμε για αυτή και να μας εξηγήσει περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλέτη, πώς είστε?
12: Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά και θέλω να μας πείτε λίγο για το προφίλ της Καρού και να μας εξηγήσετε και τι είναι το car sharing, γιατί εμείς ξέραμε το πώς να το πω έτσι, αυτό που κάνουν οι εταιρείες που νοικιάζουν αυτοκίνητα, να το πω διαφορετικά.
12: Βεβαίως. Η Καρού λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα car sharing. Προσφέρουμε ένα νέο πιο ευέλικτο τρόπο μετακίνησης μέσα από το κινητό μας. Ο χρήστης λοιπόν μπορεί να εντοπίσει και να ξεκλειδώσει ένα αυτοκίνητό μας εύκολα και άμεσα, από λίγα λεπτά, κάποιες ώρες ή ακόμα και ημέρες. Όλα αυτά βέβαια χωρίς υποχρεώς και τα κόστη του να ανήκει στον πελάτη κάποιο όχημα. Οπότε το car sharing ουσιαστικά μπορεί να πούμε ότι αλλάζει τη φιλοσοφία της μετακίνησης, καθώς δίνει πρόσβαση στο αυτοκίνητο μόνο όταν πραγματικά το έχουμε ανάγκη.
11: Ναι. Σε ποια σημεία μπορεί να σας βρει κάποιος και όταν λέω σημεία να μας πείτε και ποιες πόλεις εξυπηρετείτε?
12: Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν η Καρού δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εξυπηρετούμε καθημερινά εκατοντάδες χρήστες οι οποίοι έχουν ανάγκη για ολιγόλεπτες μετακινήσεις.
11: Mm-hmm. Πώς εξασφαλίζεται ότι ο επόμενος οδηγός θα παραλάβει το αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση?
12: Εδώ είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα και η ποιότητα και η αξιοπιστία της εμπειρίας είναι βασική προτεραιότητα για μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αναπτύξει ένα συνδυαστικό σύστημα τεχνολογικού ελέγχου και παράλληλα επιχειρησιακής υποστήριξης για τα οχήματά μας, όπου τα οχήματα παρακολουθούνται συνεχώς μέσω της πλατφόρμας μας, από τεχνολογικά μέσα αλλά και από υπαλλήλους όπου αυτό χρειάζεται και καθίσταται δυνατό. Και από πλευράς μας πραγματοποιούμε τακτικούς καθαρισμούς, συντηρήσεις πάνω στα οχήματα, ενώ κάθε πελάτης μας αξιολογεί το όχημα πριν και μετά τη χρήση του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι ο επόμενος οδηγός θα παραλάβει το αυτοκίνητο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Mm-hmm. Και ποιο θα λέγατε είναι το προφίλ του πελάτη που επιλέγει Καρού?
12: Το προφίλ των πελατών μας είναι αρκετά ευρύ, αλλά έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι οι πελάτες μας αναζητούν ευκολία, οικονομία και ευελιξία στις μετακινήσεις τους. Συμπεριλαμβάνονται νέοι επαγγελματίες, οι οποίες μπορεί να έχουν δουλειές μέσα στην Αθήνα ή στις πόλεις, φοιτητές μέχρι και οικογένειες, οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν να αγοράσουν ένα δεύτερο όχημα για να εξυπηρετούνται περιστασιακώς από το car sharing. Βλέπουμε επίσης ότι όλοι και οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σιγά σιγά τις υπηρεσίες μας στο car sharing για τις μετακινήσεις είτε εργαζομένων είτε πελατών τους.
11: Ναι. Και θεωρείτε ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι πλέον πιο δεκτικός σε ευέλικτες λύσεις χρήσης αντί της παραδοσιακής κατοχής αυτοκινήτου?
12: Πιστεύουμε πως ναι. Και η αλήθεια είναι αυτό, ότι προέρχεται κάτι από την αγορά την ίδια και από τους πελάτες μας και από το αν βασικά δεν υπήρχε η ζήτηση προς το καρσέρινγκ, δεν θα ήμασταν και εμείς στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αλλά το αυξημένο κόστος της αγοράς ενός αυτοκινήτου, συντήρησης, ότι βλέπουμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα και η γενικότερη εξοικείωση με συνδρομητικές υπηρεσίες, έχουν αλλάξει σημαντικά την τροπία του κοινού. Φανταστείτε ότι πλέον αριθμούμε 75.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με πολύ αυξητικές τάσεις τους τελευταίους μήνες. Γεγονός που θεωρώ ότι μιλάει από μόνο του και δείχνει ξεκάθαρα ότι το κοινό αγκαλιάζει νέες μορφές μετακίνησης, όπως και την Καρού.
11: Και αν υπάρχει στα μέσα σχέδιά σας πλάνο επέκτασης γεωγραφικά ή σε επίπεδο υπηρεσιών?
12: Βεβαίως, και στα δύο. Το πλάνο μας είναι μέχρι το τέλος του 26 η επέκταση σε τρεις αγορές, κατά κύριο λόγο του εξωτερικού, καθώς βλέπουμε ότι η ανάγκη ευέλικτης μετακινήσεις αυξάνεται και τα εφιστάμενα μοντέλα στο κομμάτι του Καρσέγκ δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως επιχειρηματικά. Το μοντέλο της Καρού είναι αρκετά διαφορετικό, καθώς βασιζόμαστε στην ανάπτυξή μας πάνω σε συνεργάτες, εταιρείες rent-a-car, εταιρείες leasing και γενικότερα mobility providers, που κάνουν και τη βίωση και την ανάπτυξη μας πιο βιώσιμη, με συγχωρείτε. Βέβαια, στόχο μας είναι πάντα και παραμένει, επενδύουμε σε τεχνολογία, σε νέες υπηρεσίες που έχουμε στα σκαριά που θα εξυπηρετούν τους πελάτες μας και σε στρατηγικές σχέσεις και συνολικά στην εμπειρία του πελάτη. Τόσο γεωγραφικά όσο και στην υπηρεσία καθ' αυτή.
11: Μα η εμπειρία είναι παρακαταθήκη για να σου ξανάρθει. Για repeaters και το να λειτουργήσει και το λεγόμενο word of mouth, το στόμα με στόμα. Αν δεν, αυτό είναι νομοτελειακό.
12: Πολύ, πολύ σωστά. Και σε αυτό που αναφέρετε, ειδικά στο κομμάτι του mobility, όπου έχουμε να κάνουμε με ένα πάγιο το οποίο χρησιμοποιεί ένας πελάτης, σε μια δύσκολη κατάσταση, το να ακούσει έναν άνθρωπο στην άλλη γραμμή, να τον εξυπηρετήσει, ή το σύστημα είναι αρκετά προηγμένο ώστε να δώσει την ασφάλεια και την ευελιξία, προσωπικά θεωρώ ότι είναι το α και το μέγα στο χώρο μας.
11: Ναι. Πού μπορεί κάποιος, να μου θυμίσετε λίγο, πού μπορεί κάποιος να σας βρει και να κάνει να πάρει την υπηρεσία σας?
12: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα store και στο iOS και στο Android. Κατεβάζουμε την εφαρμογή της Καρού και από εκεί και πέρα ακολουθούμε τα βήματα ώστε να κάνουμε εγγραφή και την πρώτη μας διαδρομή με ένα αυτοκίνητό μας.
11: Αν μας πείτε ενδεικτικά κάποια κόστη, έτσι να καταλάβουμε κι εμείς οι αδαείς.
12: Βεβαίως. Ανάλογα το πλάνο το οποίο επιλέγουμε, αν θα είναι με το λεπτό, με την ώρα, με την μέρα, για κάποια λεπτά μπορούμε να χρεωθούμε από 18 λεπτά το λεπτό, σε κάποια ημερήσια πακέτα από 33 ευρώ με 35 ευρώ τη μέρα και σε κάποια ωραία πακέτα από μόλις 8,99.
11: Οι τιμές είναι εντυπωσιακές.
12: Και μέσα συμπεριλαμβάνεται και η βενζίνη και το καύσιμο στις περισσότερες των περιπτώσεων.
11: Ειδικά αυτή την περίοδο που έχει, οι τιμές βενζίνης έχουν αρχηθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
12: Και ενώ και εμάς μας πιέζει, με συγχωρείτε, είναι επιλογή μας να το κρατάμε σταθερό. Γιατί θεωρούμε ότι στο τέλος της ημέρας η υπηρεσία η οποία παρέχουμε πρέπει να έχει και ένα αντίκρισμα στην τσέπη του ανθρώπου για να αγκαλιάσει και να μπορέσει να εξελιχθεί.
11: Και τα αυτοκίνητα πού μπορεί να έρχονται, στην κατοικία, στην επιχείρηση, όπου τα ζητήσει ο πελάτης, έτσι?
12: Τα αυτοκίνητα βλέπουμε μέσω της εφαρμογής, από το χάρτη της εφαρμογής, ποιο είναι το κοντινότερο σε εμάς. Ή αυτό το οποίο προτιμάμε, αν θέλουμε κάποιο SUV, κάποιο πιο μικρό για να μετακινηθούμε μέσα στην πόλη. Ή κινούμαστε ή δεσμεύουμε το διαθέσιμο όχημα το οποίο είναι κοντά μας ή της επιλογής μας.
11: Κύριε Χιλέτη, μου φτιάξατε το βράδυ. Χρήστος Χιλέτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Καρού, μιας ελληνικής startup που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον περίφημο νεοπαγή τομέα του car sharing. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
11: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους και όλες φυσικά πως ήταν δίπλα μας. Χαίρομαι που λαμβάνω μηνύματα και από την Θράκη και από την Κρήτη. Αναμεταδίδεται, όπως ξέρετε, ο σταθμός Α989 και είναι σπουδαίο. Η Καρού πιστεύω σύντομα θα έρθει και στις δικές σας περιοχές. Για την ώρα να σας πω ένα καλό βράδυ, όχι μόνο εγώ, η Πόπη Ματζίκα που ήταν στον ήχο και η Βίκη Ζιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουνα ο Χάρης Γρυντάκης και θα είμαστε αύριο μαζί σας 5 με 6 Κυριακή. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Αλφα Radio 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μία μέρα με υγρασία, με πάρα πολύ σκόνη, με ζέστη, με κρύο, όλα τα έχει. Εν τω μεταξύ, πολλές αλλεργίες, συγχωρέστε μου τη φωνή, πολύ φτέρνισμα, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, διεθνής επικαιρότητα, ανακοινώσεις κομμάτων όσο νούπο. Και ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει. Ο Μάρτιος ήταν πολύ νωρίς, ήταν η ανάρτηση που έκανε. Όμως το θέμα που με έχει συγκλονίσει, το θέμα που έχει συγκλονίσει πάρα πολλούς γονείς και πάρα πολλούς ανθρώπους, πιστεύω, το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, ειδικά όταν είσαι έτσι στον ευρύτερο περιγυρό σου, υπάρχουν παιδιά που δίνουν και πανελλήνιες, ήταν αυτή η αυτοκτονία των κοριτσιών. Κατέληξε και το δεύτερο κορίτσι, δυστυχώς, που ίδιος το απέδωσαν στις πανελλήνιες. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ξέρετε. Πάρα πολλούς ανθρώπους βλέπω αυτές τις μέρες που λένε να πούμε στα παιδιά μας ότι δεν μας νοιάζει όπως και να πάνε, ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, να είναι ευτυχισμένα, να είναι ήρεμα. Κυρία Τάνια Μακρίνα κοντά μας, νομίζω κατάλληλος άνθρωπος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, σε σχέση με το πόσο στραβά μπορούν να πάνε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνω την εισαγωγή και σας δίνω το λόγο. Φαντάζομαι ότι πρέπει και οι γονείς να μην ανησυχούν τόσο, με την έννοια ότι δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, έτσι. Ενδεχομένως υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι, γιατί δύο παιδιά χάθηκαν σε κάθε οικογένεια, είναι η ψυχολογία κάθε παιδιού. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θέλω να το χειριστώ με σεβασμό το θέμα. Καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Τένια Μακρύ.
2: Καλησπέρα σας. Πράγματι η Μαρία αυτό το γεγονός μας συγκλώνησε, γιατί δεν είχαμε ποτέ, ούτε και στη βιβλιογραφία πρέπει να σου πω, ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση παιδιών που μαζί να αποφασίσουν να τελειώσουν τη ζωή τους, γιατί πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος δεν τους εκφράζει, γιατί πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος είναι πάρα πολύ σκληρός, με απαιτήσεις τις οποίες αυτά δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Και έτσι πιστεύουν ότι η γαλήνη τους θα βρεθεί μέσα σε έναν άλλο κόσμο, μέσα σε μια άλλη διάσταση. Βέβαια, εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, Μαρία μου, είναι ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν αντίληψη των συνεπειών των σκέψεών τους και των συναισθημάτων τους. Υπάρχει περισσότερος αυτορμητισμός, υπάρχει μια φαντασίωση μέσα στο κεφάλι τους, το πώς θέλουν τον κόσμο, το πώς βλέπουν τον εαυτό τους και πώς θα ήθελαν να είναι η ζωή τους. Εδώ όμως συγκρούεται κατά μέτωπο με μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι αν θέλεις να πας μπροστά θα πρέπει να δώσεις κάποιες εξετάσεις, θα πρέπει αυτές τις εξετάσεις να τις επιτύχεις, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδιά και έτσι όπως θέλουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα, γιατί πιστεύουν ότι η ευτυχία των γονιών τους είναι μέσα από την εκπαίδευση και όχι μέσα από την παιδεία. Ναι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο και εμείς οι γονείς πρέπει να σου πω ότι ευθυνόμαστε περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα εστιαστώ στην απόφαση αυτών των δύο κοριτσιών, γιατί εμείς περισσότερο δεν ξέρουμε σε ποιο οικογενειακό περιβάλλον έχουν μεγαλώσει. Το ποια ήταν η σχέση των δύο αυτών κοριτσιών που ήταν τόσο πολύ δεμένα, ούτως ώστε να αποφασίζουν τη ζωή τους να δώσουν ένα τέλος μαζί. Εκείνο πάντως το οποίο είναι σωστό να σκεφτούμε είναι το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, Μαρία μου, το πόσο όριμοι είμαστε όταν τα φέρνουμε στον κόσμο, για να σκεφτούμε και εμείς τη συνέπεια αυτής της πάρα πολύ σημαντικής απόφασης. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με κάποια πρότυπα, πιθανότατα κάποιες αναμνήσεις των δικών μας χρόνων, αλλά ίσως και κάποια αποθυμένα των δικών μας εμπειριών. Θέλουμε τα παιδιά μας δηλαδή να πραγματώσουν αυτά που εμείς δεν φέραμε εις πέρας. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όμως τι, ότι τα παιδιά μας είναι μοναδικότητες, ότι έχουν το δικό τους στίγμα τη ζωή, έχουν μια προσωπικότητα στην οποία και εμείς συμβάλλουμε πάρα πολύ στο να διαμορφωθεί. Έτσι λοιπόν, τα κουπάμε τα δικά μας όνειρα πάνω στα παιδιά μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε εάν το σασί τους, που επιτρέπεται η έκφραση αυτή, σηκώνει αυτή την πίεση των δικών μας ονείρων πάνω στα παιδιά. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Αυτό δεν ξεκινάει στην εφηβεία, πρέπει να σου πω. Η εφηβεία είναι το τέλος, αν το θέλεις, μιας πορείας από την ώρα που δεν γεννηθούμε. τα όρια τα οποία βάζουμε στα παιδιά μας, το τι ακουμπούμε πάνω σε αυτά, τα τι πιστεύουμε, θα κάνουμε να πιστεύουμε ότι είναι, είναι ένα κέντημα με ψηλή βελόνα, το οποίο ξεκινάει από την κοιλιά τη δική μας Μαρία, και όταν έρχονται στον κόσμο μπαίνουν και οι άλλοι παράγοντες στη μέση. Αυτά λοιπόν θέλω έτσι να επισημάνω στους γονείς και στα παιδιά που μας ακούν, ότι δεν είναι η στιγμή, επειδή συνέβη το γεγονός, εμείς οι γονείς ακούμε, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, όταν ο υπόλοιπος χρόνος των παιδιών είναι δεν διάβασε, δεν θα περάσει, κοίταξε τι κάνει ο ξάδερφος, κοίταξε τι κάνει η φίλη σου. Αυτό το τεράστιο σφάλμα που κάνουμε εμείς οι γονείς, να συγκρίνουμε τα παιδιά μας τα οποία είναι μοναδικότητες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και μια κοινωνία η οποία οδηγεί τα παιδιά.
1: Συγγνώμη, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, τα αντιφατικά μηνύματα να είναι όλο το χρόνο, έλα, διάβασε αυτό, εκείνο το άλλο. Και τώρα, επειδή έτυχε αυτό το τραγικό γεγονός, να πει: α, τώρα ανακαλύψαμε ότι δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και συνεπείς στα μηνύματα που δίνουμε στα παιδιά μας, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό δημιουργεί ένα χάος, Μαρία, που είναι σημαντικό χάος στα παιδιά. Δηλαδή, όταν τα παιδιά έχουν επιβέσει σε μια μανέρα, έχουν ένα τρόπο ζωής, τον αρέσει, του αρέσει, του αρέσει. Και ερχόμαστε μετά στο τέλος, όταν αυτά έχουν καταβάλει όποια προσπάθεια του, αλλά ξέρει, δεν πειράζει. Είναι μια ματέωση αυτό. Είναι σαν να τα παιδιά, κοίταξε, εγώ έχω παιδευτεί με όσο κόπο και να έχω βάλει, και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι δεν βαριέσαι. Άρα ποια είναι η αλήθεια την οποία εσύ μου διδάσκεις? Αυτό λοιπόν, επειδή ακόμη στην εφηβεία ο γονιός έχει μία επιρροή, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, Μαρία μου, το έχουμε πει και άλλη φορά, όταν τα παιδιά μας είναι στην εφηβεία, η δική μας η επιρροή είναι μηδενική. Την επιρροή την έχουν οι φίλοι. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε βάλει το παιδί μας σε μία σχέση μη εμπιστοσύνη προς το γονιό του, να μιλάει στο γονιό του, να εκφράζεται στο γονιό του και ο γονιός του να μην το επικρίνει, τότε το παιδί αναφυσβήτητα θα κουμπίσει πάνω στον νόμο ενός άλλου ανθρώπου. Και εκείνο το οποίο λέμε εμείς στην ψυχολογία, Μαρία μου, είναι ότι όταν εγώ το παιδί μου δεν το αγαπήσω με τον τρόπο που εκείνο θέλει, θα βρεθεί κάποιος άλλος να το αγαπήσει, αλλά με κόστος.
1: Σωστό.
2: Αυτό λοιπόν είναι εκείνο που θέλω στους γονείς να νιώσουν, να καταλάβουν. Νιώθω τον πόνο των δύο αυτών γονιών, οι οποίοι έχουν χάσει τα λουλούδια τους αυτή την ηλικία. Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι ότι το δεύτερο κοριτσάκι, το οποίο κατέληξε, εάν τελικά κατάφερνε, θα ζούσε σε μια κόλαση συναισθηματική και με το κορμί του. Οπότε δεν ξέρει κανείς τι να ευχηθεί σε αυτές τις καταστάσεις, μόνο παρηγοριά στους γονείς, ότι εκείνα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για τα παιδιά τους και εκείνα επέλεξαν ένα άλλο τρόπο ζωής εκεί που πιστεύουν ότι θα βρουν την ευτυχία. Είναι γεγονός ότι αυτό αυτή η ιστορία μας συνετάραξε, και ξέρεις τι πιστεύω, Μαρία μου, ότι όσο κρατάει αυτό το συνέστημα, τόσο και εμείς θα έχουμε αλλάξει. Από την άλλη πλευρά, όταν την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ξεκινάνε οι εξετάσεις και αρχίζει
1: 29.
2: Η πίεση, στις 29, εμείς πάλι θα μπούμε στην ίδια συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, να σκεφτούμε ότι τα παιδιά μας είναι μοναδικά, ότι η ίδια η ζωή θα τους οδηγήσει εκεί που είναι ο σκοπός τους για τον οποίο ήρθαν. Έχουμε κάνει μοναδικότητες που τα παιδιά μας είναι στολίδι το καθένα από αυτά, και είναι ένα διαμάντι το οποίο θα βρει το κόσμο πάνω στο οποίο θα κουμπίσει και θα αλλάξει για το υπόλοιπο της ζωής.
1: Κυρία Μακρύ, Τένια Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Μαρία.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 89. Θέλω να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, και θέλω να πάμε στον τουρισμό. Θέλω να πάμε στον πρόεδρο των ξενοδόχων της Σαντορίνης, τον κύριο Παγώνη, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Γιατί πάρα πολλά ακούμε για την θερινή σεζόν λόγω του πολέμου. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές κυρώσεις πτήσεων. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι άλλαξαν τα ταξίδια τους και λόγω των κυρώσεων πτήσεων και λόγω οικονομικών και λόγω της τιμής ενέργειας και λόγω του φόβου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Να δούμε αυτό κατά πόσον επηρεάζει τη χώρα μας, κύριε Παγώνη, και δει τα νησιά μας, και νησιά όπως Σαντορίνη, που είναι και, πώς να το πούμε έτσι, και λίγο παγκόσμιοι προορισμοί. Δηλαδή, κάποιος που επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα είναι, δεν λέω έτσι, τα μικρότερα νησιά, μέσω Σαντορίνης, Μυκόνου, Ρόδου κτλ. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και χαιρόμαστε που σας ακούμε.
3: Είναι βέβαιο, όπως είπατε και εσείς, ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη δύο πόλεμοι και δύο τόσο κοντά μας και τόσο σημαντικοί, η κρίση οικονομική και η ύφεση που πλέον υπάρχει σε όλο τον πλανήτη θα είναι μεγάλη.

0: η τουριστική περίοδο, η δεύτερη για τη Σαντορίνη μετά από την περσινή που είχαμε το σεισμικό φαινόμενο.
1: Mm-hmm. Οπότε είναι και για σας έτσι, διπλή η ταλαιπωρία. Τι αντίδραση υπάρχει τώρα, δηλαδή ποιος είναι ο δικός σας τρόπος και στη Σαντορίνη και συνολικά έτσι, στον ελληνικό τουρισμό να προσαρμόσετε κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, τα προγράμματα, τις τιμές προκειμένου να μην είναι μια χαμένη έτσι, σεζόν.
0: Κοιτάξτε, επειδή είστε ακόμα στις τιμές αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι θέμα τιμολογιακής πολιτικής. Η οικονομική ύφεση που έχει έρθει, αλλά και η αβεβαιότητα από τον πόλεμο, αλλά και όλη την οικονομική αλλαγή που υπάρχει και κρίση, όπως είπατε λίγο πριν με τα καύσιμα, τα αεροπορικά καύσιμα κτλ., μας φέρνουν σχεδόν σε μία θέση με δεμένα χέρια. Εμείς ως άνθρωποι του τουρισμού παλεύουμε και δίνουμε το καλύτερο σε προνομιακές τιμές για όλες τις last minute κρατήσεις. Όμως μην ξεχνάμε ότι και εμείς ως άνθρωποι του τουρισμού βιώνουμε πραγματικά ένα στραγγαλισμό, είτε έχει να κάνει από φόρους, είτε έχει να κάνει από ενεργειακό κόστος, είτε έχει να κάνει από εργασιακό κόστος. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό ξεκινάει και το πακέτο μας είναι αρκετά ακριβότερο από τον ανταγωνισμό.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες που μας ακούνε σε σχέση με τη Σαντορίνη.
0: Οι Έλληνες το 2025 ήταν μια αγορά που πραγματικά εκτοξεύτηκαν τα νούμερά της. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ελληνική αγορά ξαναγύρισε και στηρίζει τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη πλέον είναι για όλα τα βαλάντια. Έχει τιμές από πολύ φθηνά μέχρι πάρα πολύ ακριβά. Η ποσότητα πλέον που υπάρχει στα κρεβάτια της Σαντορίνης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα ευχηθώ ως Έλληνας και ως άνθρωπος του τουρισμού η Ελλάδα για πρώτη φορά να δει σφαιρικά και να έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα 10 χρόνια που τις κάνουν όλες οι χώρες, έτσι ώστε τα προβλήματα να μην τα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θα ευχηθώ σύντομα να λήξουν και οι δύο πόλεμοι, γιατί δεν δύναται το 2026 ακόμα να σκοτώνεται κόσμος σε αυτός πληθυσμός χωρίς καμία λογική.
1: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Να τα φιλιά μας Σαντορίνη, να έχετε μια καλή σεζόν. Χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ειδικά τώρα που τρέχετε, που δίνετε πανελλήνιες, που είστε κουρασμένοι, αυτό είναι και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Υπάρχουν μέρες, όταν λέω μικρά παιδιά εννοώ παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, μεγάλα παιδιά εννοώ τους γονείς. Έτσι δεν είναι για πολύ πολύ μικρά παιδιά, να το ξεκαθαρίζουμε. Θέλουμε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, θέλουμε δροσιά εν υδάτως και μια αίσθηση ότι φροντίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Θα έχει και ζέστη αυτές τις μέρες, είναι εξαντλητική. Άρα, ποια είναι η λύση? Dextrolight. Φοβερό Dextrolight Plus με γεύση raspberry. Είναι καταπληκτικό, έχει βιταμίνη B12, είναι η επιλογή που χρειάζεστε, αναπλήρωση υγρών, ηλεκτρολίτες και η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Γεύση raspberry τα σπάει. Dextrolight Plus Raspberry. Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
5: Are you ready?
6: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
4: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε για κάτι.
4: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Αναστολή και όλες καλά. Και λοιπόν, εγώ φτερνίζομαι, βήχω και τρίβω τα μάτια μου. Μου έχετε πει πάρα πολύ ότι αυτός ο καιρός, ειδικά αυτή η σκόνη, παίρνω από φτερνίσματα, σας έχει έτσι κινητοποιήσει. Δεν ξέρω τώρα αν κινητοποιούνται οι αλλεργίες, αν είναι ψυχολογικό, αν είναι επειδή ξυνόμαστε, γιατρέ. Ο δερματολόγος, ο αφροδυσιολόγος, ο κύριος Κακέπης είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Σκόνη και αλλεργίες. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε? Γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστο, πιστέψτε. Μα λέγω σε εσάς.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σίγουρα είναι κάτι ενοχλητικό και δυσάρεστο. Έχει επιβαρύνθει πολύ η ατμόσφαιρα τα τελευταία χρόνια λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης, η οποία εκτός ότι εισέρχεται και στα πνευμόνια μας και στο αναπνευστικό μας σύστημα γενικότερα, μπορεί να κουμπάει και την επιδερμίδα μας και να ερεθίζει το δέρμα μας. Σίγουρα είναι δύσκολη η αποφυγή πλήρως του φαινομένου.
0: Προφανώς,
1: αυτού.
0: Ναι. Και μάσκα να βάλουμε, δηλαδή στα μάτια πάει, δεν είναι ότι δεν θα πάει. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατρέ, δηλαδή πώς μπορούμε λίγο να ανακουφίσουμε κάποια ήπια συμπτώματα, δηλαδή αναξίσιμο, μια φαγούρα, μια δυσφορία που δημιουργείται στο δέρμα?
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντισταμινικά νέας γενιάς, τα οποία είναι ασφαλή και δεν προκαλούν υπνηλία. Mm-hmm. Οπότε, παίρνοντας κάποιο αντισταμινικό, μειώνουμε τα συμπτώματα πάρα πολύ. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δερμοκαλλυντικές αλυφές για τον κνησμό, οι οποίες απευθύνονται στο σύμπτωμα το οποίο ανακουφίζει. Αλλά και φαρμακευτικές με κορτιζόνη, αλλά και χωρίς κορτιζόνη φαρμακευτικές, οι οποίες μπορούν να μας ανακουφίσουν από τα συμπτώματα αυτά.
0: Mm-hmm. Σε πιο βαριές περιπτώσεις, στο δερματολόγο?
1: Εννοείται, πάντα στον ειδικό. Για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και πιο, ίσως και πιο ριζικές και πιο βαριές εντός εισαγωγικών θεραπείες. Mm-hmm. Οι οποίες όμως φαίνεται να είναι και πολύ δραστικές. Υπάρχουν και κάποιες ενέσεις που κάνουμε τελευταία, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ σε περιπτώσεις βασανιστικού επιμόνου κνησμού και εξαμφιμάτων. Mm-hmm. Αλλά και χάπια.
0: Και χάπια, ναι. Ερώτηση πριν σας αφήσουμε, γιατί είναι το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα του καλοκαιριού. Λοιπόν, αντιλιακό και στην πόλη, αντιλιακό παντού, αντιλιακό κάθε μέρα? Γιατί εγώ προσπαθώ να βάζω, γιατρέ, και το χειμώνα, αλλά πες, έχω αρχίσει να πείθομαι και χρησιμοποιώ αντιλιακό καθημερινά. Νομίζω ότι είναι πλέον αναγκαιότητα, έτσι, όχι μόνο.
1: Εγώ σαν δερματολόγος θα μπορούσα να απαντήσω διαφορετικά και να μην υποστηρίξω αυτή τη θέση για πολλούς λόγους. Ναι. Πρώτον, διότι προστατευόμαστε αποτελεσματικά και το βασικότερο, βέβαια, από τον καρκίνο του δέρματος, ειδικότερα οι πιο ανοιχτόχρωμοι.
0: Και στα αυτιά και στο σβέρκο, όσοι έχουμε κοντά μαλλιά. Δηλαδή, πασαλβόμαστε παντού ό,τι βλέπει ο ήλιος όταν περπατάμε.
1: Φυσικά, εννοείται αυτό. Ναι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και ειδικά για τις κυρίες αλλά και για τους άντρες πλέον η αντιμετώπιση και η πρόληψη της γύρασης του δέρματος, και είναι γνωστό ότι η περίοδης ακτινοβολία είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες πρόερης γύρασης του δέρματος. Mm-hmm. Οπότε βάζοντας αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι αφαιρούμε έναν παράγοντα που ευθύνεται για τη γύρανση του δέρματος. Επίσης και στο αισθητικό θέμα και οι πανάδες, αυτές οι αντιαισθητικές, οι κοιλίδες προλαμβάνονται με τη χρήση του αντιλιακού. Και γενικότερα...
0: Και η βιταμίνη D, δηλαδή τώρα αφού άμα πασαλευτούμε στο αντιλιακό, πώς θα κάνουμε βιταμίνη D το καλοκαίρι?
1: Εδώ σηκώνει πολύ μεγάλη
0: λοιπόν,
1: συζήτηση.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε δική εκπομπή γι' αυτό. Εγώ ρίχνω το τυράκι. Ναι.
1: Ένα τεταρτάκι καθημερινής έκθεση στον ήλιο χωρίς αντιλιακό είναι επαρκή για να παράγει τη βιταμίνη D που χρειάζεσαι καθημερινά. Τώρα, η έλλειψη δεν οφείλεται στη χρήση των αντιλιακών τόσο πολύ, όσο είναι και γενετικό θέμα. Να φανταστείτε δηλαδή ότι οι Σουηδοί, για παράδειγμα, ναι, οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερο ήλιο, έχουν πιο πολύ βιταμίνη D από εμάς. Αυτό είναι γενετικό, γιατί ο Θεός, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, λέει ότι αφού αυτοί έχουν πολύ ήλιο, δεν χρειάζεται πολύ βιταμίνη D να παράγουν από μόνοι τους. Ενώ οι Σουηδοί που δεν έχουν, χρειάζονται.
0: Έτσι.
1: Άρα, γενός έχουν πιο πολύ Σουηδοί από εμάς. Είναι και θέμα γενετικό.
0: Φυσική αλλά επιλογή. Τόσα... Έτσι, φυσική επιλογή. Ακριβώς.
1: Και τόσα σκευάσματα βιταμίνης D υπάρχουν πλέον που μπορεί να παίρνεις και ασφαλή και εύκολα. Οπότε αναπληρώνεις και αν χρειαστείς. Αλλά και μια έκθεση, ένα τετάρτο, όχι παραπάνω, είναι επαρκέστατη.
0: Και θέλουμε και λίγο ήλιο για να νιώσουμε καλά τώρα, γιατί είναι ωραίο πράγμα.
1: Κανείς δεν είπε να μην βγαίνουμε στον ήλιο, άμα συνέσουμε μέτρο, ειδικά το καλοκαίρι έχει 11 με 4. Αν βγαίνουμε αρκετή ώρα να ανανεώνουμε το τηλιακό μας. Mm-hmm. Αυτό δεν λέμε υπερβολές. Αλίμονο, δεν είπαμε να είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο όλη μέρα. Αυτό θα μας προκαλέσει και κατάθλιψη. Άρα στο ήλιο μην ξεχνάμε ότι είναι πηγή χαράς και ζωής. Πάντα δεν έχει φωτεινές μέρες, η ψυχολογία μας είναι καλύτερη και όλα τα δερματικά νοσήματα βελτιώνται με τον ήλιο σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ξεχνάμε αυτό, ειδικά τα αυτοάνοσα. Όπως είναι το ίδιο με ψωρίεση, δερματίτιδες.
0: Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, γεια σας.
0: Τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Όπως και για τους μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες και θέλουν ενυδάτωση, αφήστε αυτά τα πολύ βαριά ενεργειακά ποτά και τους καφέδες κτλ. Σας έχω τη λύση. Ανακαλύψτε το Dextro Light Plus Lemon. Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόν και βιταμίνη B12 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεται ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε και καλό διάβασμα.
2: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio, να είστε όλες και όλοι καλά. Αλφα Radio 989. Απόψε λοιπόν είναι η βραδιά του τελικού για όλους τους Eurovision fans. Eurovision, πώς λέγονται, κύριε Βίτσα, Γιάννη Πίτσα, αγαπημένα, δημοσιογράφος, συνάδελφος, για όλους τους φαν της Eurovision, λοιπόν.
2: Πάρα, και μου λέω, έχουμε φανταστική τύχη, εύχομαι σήμερα.
1: Τι θα δούμε σήμερα.
2: Στην πρώτη θέση.
1: Λοιπόν, Ακύλα, σήμερα είναι η μέρα του Ακύλα. Φέρτο, φέρτο είναι το τραγούδι. Λοιπόν, πες μας καταρχήν τα logistics. Τι ώρα είναι, ποια είναι η ομάδα του, τι ακριβώς θα εμφανίσει. Ξέρουμε έτσι από πληροφορίες, ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, καταρχάς 10 το βράδυ συντονιζόμαστε στη δημόσια τηλεόραση, εκεί παρουσιάζεται η Eurovision. Mm-hmm. Έκτη θέση είναι η σειρά εμφάνισης του Ακύλα. Θέλω να πω ότι η EBU με έναν τρόπο ουσιαστικά έχει μποϊκοτάρει πολύ μεγάλα φαβορί, ένα από αυτά και το μεγαλύτερο είναι το δικό μας, διότι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδος, η έκτη δηλαδή, θεωρείται η μοναδική σειρά εμφάνισης που στα 70 χρόνια μία φορά έχει κερδίσει η χώρα.
1: Γιατί είναι κακό, επειδή σε έχουν δει στην αρχή και μετά σε έχουν ξεχάσει?
2: Πιθανότατα, δεν γνωρίζω τώρα το λόγο που οι πρώτες θέσεις ποτέ δεν είναι οι αβανταδόρικες, όμως πολύ μεγάλα φαβορί έχουν βάλει στις πρώτες θέσεις, δηλαδή στην πρώτη δωδεκάδα ας πούμε, είναι η Δανία που το ανοίγει, έτσι που είναι πρώτη, το Ισραήλ είναι τρίτο, που επίσης ας πούμε...
1: Δημιουργεί ένα συνέστημα και μια ένταση,
2: Δηλαδή ξεκινάμε με Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, που σημαίνει
1: Φινλανδία,
2: ότι και
1: που
2: η Αυστραλία, στη Φινλανδία έχουν δώσει τη βασιλική 17η θέση εμφάνιση, που θεωρείται η καλύτερη για νίκες.
1: Γιατί δηλαδή είναι προς το τέλος. Δηλαδή και...
2: Στατιστικά η 17η σειρά εμφάνιση είναι μία από τις καλύτερες. Παρά τα αυτά, θέλω να σου πω, εγώ δεν πιστεύω ότι το κοινό θα πτωηθεί από αυτό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ακούω πολλά αυτές τις μέρες, θεωρώ ότι ο Ακύλας είναι πρώτος στο κοινό. Δεν ξέρω τι θέση θα πάρει στις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Πες μας λίγο πώς ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή πώς γίνονται οι ψηφοφορίες για εμάς που δεν τα ξέρουμε καλά αυτά.
2: Λοιπόν, ο κάθε πολίτης από τη χώρα που βρίσκεται, έτσι, ψηφίζει τα 24 τραγούδια πλην του δικού του, της χώρας του δηλαδή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ψηφίσει η Ελλάδα με κανένα δρόμο σήμερα. Μετά το πέρας του ακούσματος των τραγουδιών.
1: Άρα δηλαδή ένα τηλέφωνο...
2: Υπάρχει ένα τηλέφωνο που θα μας δώσει ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η κυρία Κοζάκου ουσιαστικά ή ηχογραφή, ένα τηλέφωνο που μπορεί να τηλεφωνικά να το κάνεις ή μέσω να στείλεις μήνυμα ή με μήνυμα είτε μέσω ίντερνετ να ψηφίσεις. Οι επιτροπές έχουν δει από χθες το βράδυ τον τελικό και έχουν ήδη στείλει τις βαθμολογίες τους, δηλαδή οι βαθμολογίες των επιτροπών υπάρχουν ήδη. Έτσι, από την προηγούμενη μέρα γίνεται το βράδυ της προηγούμενης ημέρας γίνεται ένας ατόφιος διαγωνισμός όπως θα προβληθεί και σήμερα και ουσιαστικά αυτός εκεί παίζεται η ψήφος των επιτροπών. Θεωρώ ότι στις επιτροπές η Αυστραλία σίγουρα θα φιγουράρει σε μία από τις πρώτες θέσεις, μπορεί και στην πρώτη. Αδιαφυσβήτητα είτε μια φανταστική τραγουδίστρια, όμως με ένα τραγούδι που, πώς να σου πω, δεν είναι αυτό που λέμε πιάνει το παλμό του κοινού. Θα πάει όμως πολύ ψηλά στις επιτροπές, θεωρώ. Το ίδιο και η Φιλανδία θα πάει καλά. Θεωρώ ότι και η Ελλάδα όμως, επειδή όλοι λένε ότι έπεσε στα στοιχήματα η Ελλάδα κτλ., ότι βγαίνει δεύτερη πια η Αυστραλία και τρίτη η Ελλάδα με μεγάλη διαφορά, θεωρώ ότι τον παλμό του κοινού και το εύχομαι θα τον πάρει ο Ακύλας σήμερα.
1: Λοιπόν, γιατί αρέσει το τραγούδι του Ακύλα?
2: Νομίζω, γιατί είναι μια πρόταση, είναι ένα τραγούδι πρόταση, αλφα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Επίσης, είναι ένα φοβερά χαρισματικό πλάσμα ο Ακύλας, ένας τρομερά επικοινωνιακός άνθρωπος, μια γλύκα, έχει κάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός εκπληκτική δουλειά σκηνοθετικά. Δηλαδή, έχει όλο το, πώς να το πω, το know-how για να φτάσει στην πρώτη θέση σήμερα ο Ακύλας. Το έχει.
1: Τι λέει το τραγούδι του, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τίποτα.
2: Το τραγούδι του.
1: Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα παρουσιάσει και τι είναι αυτή η στιλιστική επιλογή, δηλαδή αυτά τα αυτάκια, αυτά τα σκουφάκια, τι σηματοδοτούν, πώς προέκυψαν όλα αυτά.
2: Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει σε εισαγωγικά ένα καρτούν, έτσι. Μιλά για την εμπορευματοποίηση, μιλά για όλη αυτή τη συνθήκη που τη ηλιστική ζωή στην οποία όλοι οι δυτικοί με έναν τρόπο βιώνουμε, έτσι, από το γεγονός, αλλά ταυτόχρονα και αυτό είναι το καυτηριάζει αυτό τον ηλιστικό τρόπο ζωής, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το ιδιαίτερο και πιο συναισθηματικό κομμάτι που απευθύνεται στη μητέρα του, άρα στον πιο κοντινό του άνθρωπο, στον πιο αγαπημένο του άνθρωπο, και αναφέρεται τα δύσκολα παιδικά χρόνια που τυχόν το κάθε παιδί στην Ευρώπη μπορεί επίσης να έχει, και ότι ίσως και αυτή η ηλιστική προσέγγιση ξεκινά από αυτή, καταλάβες, τις δυσκολίες των παιδικών ετών.
1: Όχι, έκανε, μίλησε ανοιχτά ο Ακύλας, έτσι χρησιμοποίησε. Τώρα ίσως η παλιότερη γενιά δεν πιάνει αυτούς τους διαλόγους, αλλά είπε μεγάλος σε μια μικρή πόλη. Εγώ θα πω ότι τα Σέρας δεν είναι μικρή πόλη, είναι υπέροχη πόλη, γιατί και εγώ από τα Σέρας είμαι από τα Σέρας, έτσι. Ως queer παιδί, ως queer young και βίως bullying. Φαντάζομαι ότι και αυτό το coming out ενδεχομένως...
2: Είναι πολύ σημαντικό και για το κοινό.
1: Δημιουργεί μια απευθεία σχέση, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, σίγουρα. Αλλά να σου πω κάτι, Μαράκι μου. Την ημέρα του τελικού, τώρα εμείς στα media, καλά, εδώ στην Ελλάδα και όλα, επειδή πάμε και πάρα πολύ καλά φέτος, όλα τα μίντια έχουν δώσει εκτενές χώρο στην Eurovision. Παρά τα αυτά, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο μέρος κοινού, θεωρώ πάνω από 100 εκατομμύρια, που θα δουν τη βραδιά σήμερα. Ναι. Που δεν ξέρουν ούτε πώς μεγάλωσε ο Ακύλας, ούτε πώς μεγάλωσε ο Φιλανδός, ούτε η Σουηδία, ούτε κανένα.
1: Λοιπόν, αυτό που θα δούνε τελικά, άσε το, πώς το λένε, το story, το συνέστημα, το background, άστα όλα αυτά. Και είσαι, πώς το λένε, τηλεθεατής, π.χ. η μητέρα μου προσπάθησε να το δει χωρίς να βλέπει όλα τα υπόλοιπα κτλ. Και είσαι τηλεθεατής σε μια εποχή που η μουσική είναι παντού και η πληροφορία είναι παντού. Και βλέπεις τη Eurovision και ψηφίζεις και χαίρεσαι με βάση με αυτά που βλέπουν τα μάτια σου τη συγκεκριμένη ώρα και ακούν τα αυτάκια σου. Λοιπόν, πόσο καλό ή κακό είναι το προϊόν που έχουμε, και το λέω προϊόν έτσι, για ευνόητους λόγους, σε σχέση με τα άλλα προϊόντα, δηλαδή ηχητικά, ακουστικά, αισθητικά.
2: Ναι. Νομίζω είναι εξαιρετικό. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Eurovision επί το πλείστον ψηφίζουν νέα παιδιά.
1: Ναι.
2: Άρα φυσικά για έναν 70χρονο είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να έχει στη μουσική ένας 70χρονος.
1: Ναι, η Φιλανδία είναι φοβερή για έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, προφανώς. Δεν μπορεί να καταλάβει τον Ακύλα. Είναι κάποια άλλη γενιά, μπορεί να πει πω παιδί μου τι φασαρία είναι αυτό, πώς χοροπηδάει έτσι πάνω κάτω, ζαλίστηκα, πω. Το έχω ακούσει κι αυτό.
2: Φυσικά. Αυτό θέλω να σου πω, ότι και αυτή είναι και η ομορφιά της συνθήκης. Όμως επί το πλείστον ψηφίζουν νεότερες γενιές τη Eurovision. Το βράδυ δηλαδή της Eurovision οι μέχρι 40 χρονών ψηφίζουν επί το πλείστον. Έτσι. Οι επιτροπές φέτος, επίσης από τις επιτροπές υπάρχει μια μεγάλη διαφορά φέτος για πρώτη φορά. Ήταν 5 τα μέλη των επιτροπών, πλέον τα μέλη των επιτροπών είναι 7 σε κάθε χώρα και προσθέθηκαν 2 νέα άτομα. Ένα άτομο 23 ετών και ένα άτομο 30 ετών. Που σημαίνει ότι και η ψηφοφορία των επιτροπών πια θα έχει μια πιο νεανική, κατάλαβες, πρόγευση. Και αυτό είναι βοηθητικό, θεωρώ, για την συμμετοχή την ελληνική. Επίσης, βλέπεις ένα ένα πολύ ωραίο σκηνοθετημένο αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Το ίδιο φυσικά βλέπεις και στη Φιλανδία, έτσι. Είναι φανταστική η συμμετοχή στη Φιλανδία. Και γενικότερα και η Ρουμανία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και η Βουλγαρία επίσης και η Δανία επίσης. Φυσικά η Αυστραλία που μιλάμε ότι εκπροσωπείται από μια πολύ μεγάλη στάρ της χώρας της.
1: Πολύ ρωτούν γιατί η Αυστραλία πήρε μέρος στη Eurovision.
2: Η Αυστραλία αγαπούσε πολύ την Eurovision. Έτσι κάποια στιγμή η EBU συζητώντας, γιατί η EBU ούτως ή άλλως τον έχει ανοίξει το διαγωνισμό. Δηλαδή το 1980 πήρε μέρος στο Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Πήρε μέρος, ήταν να πάρει μέρος η Ιορδανία, δεν είχε πάρει λόγω τότε των κακών σχέσεων που είχε με το Ισραήλ. Παίρνει μέρος το Αζερβαϊτζάν, δεν το λέμε Ευρώπη, το Αζερβαϊτζάν, το Θεού, έτσι.
1: Άρα
2: τον άνοιξε το διαγωνισμό. Η Αυστραλία ήθελε επί χρόνια να συμμετάσχει, βέβαια, ακόμα και αν κερδίσει η Αυστραλία, δεν θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός στην Αυστραλία, θα διεξαχθεί σε χώρα της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
2: Πιθανότητα στη δεύτερη χώρα, ίσως, δεν ξέρω τι θα συμβεί, γιατί η Αυστραλία έχει μία φορά πάρει την πρώτη θέση στις επιτροπές, ποτέ όμως δεν έχει καταφέρει να φτάσει ψηλά, γιατί από το κοινό δεν ψηφίζεται επί το πλείστον. Και θέλω να σου πω κάτι για αυτές τις διαφορές επιτροπών και κοινού στη βαθμολογία. Πέρσι που διοργανώθηκε ο διαγωνισμός στην Ελβετία, η Ελβετή εκπρόσωπος, πολύ ωραία τραγουδίστρια, ήρθε δεύτερη στις επιτροπές και 20, με 214 βαθμούς και 25 με 0 βαθμούς από το κοινό.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό ήδη μας βάζει σε μια διαδικασία πραγματικά να είναι ένα ανατρεπτικό ντέρμπι. Η βραδιά του τελικού της Eurovision.
1: 10 η ώρα λοιπόν. Εντάξει, σήμερα επιτρέπεται να κάνω, πώς το λένε, προτροπή για άλλο κανάλι. Εγώ στον Αλφα είμαι. Βεβαίως, όσοι δεν δείτε Eurovision, Αλφα θα δείτε, εννοείται, μην τρελαθούμε. Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά μπορείτε να κλέβετε λίγο μόνο την ώρα που είναι ο Ακύλας, να δείτε τον Ακύλα και μετά να γυρίσετε όταν θα πάρει. Α, και τελευταία λέξη, τζάλα τζάλα.
2: Τζάλα τζάλα έκανε μια
1: θεάρα,
2: προσπάθεια.
1: Θεά, πολύ ωραία.
2: Ναι, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Νομίζω ότι φωνητικά ήταν αδύναμη στον δεύτερο ημιτελικό, αρκετά αδύναμη. Πιθανότατα και το άγχος και το έλλειμμα εμπειρίας. Γιατί σε μια σκηνή με 10.000 θεατές και 200 εκατομμύρια θεατών.
1: Σωστό.
2: Εύχομαι σήμερα να τα πάει πολύ καλύτερα και να καταφέρει, γιατί έβγαλε και
1: να βρούμε εμείς πρώτη και αυτή δεύτερη. Έτσι.
2: Και μεσογειακό ταμπεραμέντο η Αντιγόνη. Έχουμε να τα καταφέρει και να πάει πολύ καλά σήμερα.
1: Να βγει δεύτερη. Λοιπόν,
2: να βγει δεύτερη.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Φιλιά και αγάπη. Ευχαριστώ.
2: Φιλιά πολλά.
1: Γεια, γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Μέτρητα. Allwin. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, και πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θέλω να πάμε στην αγαπημένη μας ομάδα Αιγαίου, θέλω να πάμε στην πρόεδρο, την κυρία Ντενίς Τσιμή. Έχουν και μία εκδήλωση, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ.
6: Καλησπέρα,
5: λοιπόν,
6: κυρία Νικόλτσου.
5: Πού βρισκόμαστε, πού ταξιδεύουμε αυτές τις μέρες, σας ακούμε.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ καταρχήν εκ μέρους όλης της ομάδας Αιγαίου. Είμαστε
5: καλά.
6: Στο 32ο διάπλου της ομάδας Αιγαίου. Ξεκινήσαμε σε 7 Μαΐου από Ανάφη, μεταπηγούμε Τύλο, Χάλκι, Ψέριμο, Νήσιρο, Λιψούς, Αρκιούς. Περάσαμε φυσικά από την αγαπημένη μας Κυραρίνη και τώρα βρισκόμαστε στο Κουφονήσι. Και αύριο θα πλέψουμε για την επιστροφή μας.
5: Ο στόχος φέτος σε αυτή την
6: ταξίδι. Ο στόχος διαχρονικά είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των νησιωτών μας, κυρία Νικόλης, και αυτό το έχουμε αποδείξει, να βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής τους και να αφουγκραζόμαστε διαχρονικά τις ανάγκες, γι' αυτό και επεκτείνουμε τις δράσεις μας και ολοένα προσθέτουμε και άλλα και άλλα. Όπως είναι αυτή η δραστηριότητα που έχουμε, η δράση που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι, σπίτια γιατρών για καλύτερες συνθήκες διαφύωσης των γιατρών στα μικρά και ακριτικά νησιά. Πέρυσι είχαμε ξεκινήσει από το Κουφονήσι κατασκευάζοντας 2 κατοικίες. Φέτος κατασκευάζουμε στη Χάλκη, το οποίο θα το εγκαινιάσουμε το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεό. Του χρόνου έχουμε και επόμενο νησί. Τώρα, πάντα γνωρίζετε ότι ο κορμός μας είναι ο βασικός, είναι και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
5: Έτσι.
6: Με γιατρούς από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραγιατρικό προσωπικό. Έχουμε συνεργασίες με πολλές επιστημονικές εταιρείες και τις προσφέρουμε επιπλέον εξετάσεις στοχευμένες. Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πάντοτε κοντά μας, που κάνει σεμινάρια, κάρπα και πρώτων βοηθειών στις βαθμίδες όλων των σχολείων και όχι μόνο, και στους γονείς ακόμα. Έχει τρομερή ανταπόκριση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση. Έχουμε πολιτιστικά δρόμενα, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο στα νησιά του Αιγαίου, περιβαλλοντικές δράσεις, φιλοζωικές και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί τα ζωάκια μας πρέπει επιτέλους να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και να φύγουν από τη βία που μαστίζει δυστυχώς σε πολλά σημεία ακόμα την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε και σεμινάρια από ψυχολόγους, συμβουλευτικές τους γονείς.
5: Πολύ σημαντικές δράσεις. Λοιπόν,
6: ναι,
5: να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο της ομάδας Αιγαίου. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε καλά ταξίδια πάντα. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
5: Χαιρετώ.
6: Γεια σας. Γεια σας.
5: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989. Λοιπόν, βλέπω δημοσκοπήσεις, η μάχη της δεύτερης θέσης. Βλέπω αναρτήσεις σήμερα. Ο Μάρτιος ήταν νωρίς. Κώστα Πουλακίδα. Βλέπουμε ημερομηνίες για την κυρία Καριστιανού. Βλέπουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε εκλογικό κάλεσμα από τον κύριο Ανδρουλάκη να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Βλέπουμε τα άλλα κόμματα. Βλέπουμε την κυρία Λατινόπουλου. Γενικώς γίνεται ένας κακός χαμός. Θα έλεγα ότι όλου ρολάρουν τις μηχανές αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι λέει η Αυγή, τι έχει να πει ο Πίτης, τι έχει να πει ο Κώστας Πουλακίδας. Καλησπέρα φίλε Κώστα.
7: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Δεν είπες τη βλέψη ημερομηνία του κόμματος Τσίπρα. Αυτό δεν είπες.
5: Δεν την είπα.
7: Γιατί δεν έχεις διαβάσει την αρχή της Κυριακής.
5: Για πες λοιπόν, όχι.
7: Θα διαβάσει ο κόσμος την αρχή της Κυριακής και θα βρει και την ημερομηνία.
5: Ωραία, άρα δεν την... είναι πάντως, δεν θα πω ακριβώς, είναι μετά του Κωνσταντίνου Κελένης.
7: Μετά του Κωνσταντίνου Κελένης.
5: Πριν τις Πανελλήνιες, που είναι 29.
7: Πριν.
5: Ωραία, το πιάσε το πονούμενο και θα έρθω, μου λένε.
7: Και να περιμένεις, δεν θα είναι μία και έξω, θα είναι κλιμακωτά θα πηγαίνει.
5: Δηλαδή, αυτό μπορείς να το πεις, πες το τώρα.
7: Διακήρυξη στην αρχή και μετά σιγά σιγά και μετά η επίσημη εκδήλωση και τα λοιπά. Οπότε θα είναι κάτι που θα πιάσει από τότε που θα ξεκινήσει, εμπάσχετος, διαβάστε την αρχή, ξαναλέω τρίτη φορά.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, και θα φτάσει μέσα στις αρχές του Ιούνιου.
5: Α, δηλαδή θα είναι σε συνέχειες.
7: Είναι ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός όλο αυτό το οποίο γίνεται από το αντίδοτο του κ. Τσίπρα, ο οποίος είναι, θα έλεγα, και καλά μελετημένος. Γιατί λέω ότι είναι καλά μελετημένος? Γιατί έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα προσδοκίας για το κόμμα του.
5: Ναι. Το όνομα σημαίνει... εσύ το έχεις? Γιατί εγώ στο Μαρία έμεινα, στο Λάουρα έμεινα, τι άλλο ήτανε, και μετά εντάξει απογοητεύτηκα, δεν έψαξα παραπάνω, αλλά αφού δεν θα το πει Μαρία, τώρα τι δουλειά έχω εγώ. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, έχει τα αριστερά, προοδευτικό, νέα, πάνω, κάτω, πέρα, δόθε και τα λοιπά, έχει προσδιορισμούς ή είναι κάτι άλλο? Δηλαδή είναι ένα δέντρο, ένα αντικείμενο,
7: ναι.
5: Που λέμε
7: δεν
5: πρόσωπο.
7: Δεν κάνουμε αυτό το παιχνίδι, το κάνουμε στις παρέες μας αυτό το παιχνίδι με τις 10 ερωτήσεις.
5: Ναι.
7: Αλλά ναι, δεν θα είναι ότι.
5: Ναι, αριστερά, κάτω αριστερά.
7: Τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Το πρώτο που θα έχουμε θα είναι μπροστά μας ένα κείμενο, η διακήρυξη του κόμματος.
5: Δηλαδή, εσύ το ξέρεις το όνομα τώρα, συγγνώμη.
7: Όχι. Ξαναλέω. Αυτό που ξέρω και μπορώ να το πω, σας το λέω. Τα υπόλοιπα, αυτά αλλάζουν.
5: Μάλιστα.
7: Όταν με ρωτάς αν το ξέρω, η απάντηση είναι ότι μπορεί να αλλάξει.
5: Α, δηλαδή μπορεί τελευταία στιγμή να καταλήξει τώρα,
7: είναι καλύτερη ιδέα, φυσικά.
5: Λοιπόν, τώρα, σε επίπεδο...
7: Όπως και το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, που φλερτάρει πολύ με τη λέξη ελπίδα και λένε «Α, η ελπίδα είναι» κτλ. Ναι, μπορεί να αλλάξει όμως.
5: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα.
7: Επίσης να περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Για
5: το
7: πρώτη φορά είμαι πολύ προφυλακτικός για την δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και ίσως να το έχεις καταλάβει. Για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να το κάνει και τόσο σύντομα και μεταξύ εξαγγελίας κόμματος Καρισιάνη και εξαγγελίας κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή μπορεί να βρεθούμε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο σε ένα μήνα.
5: Σε μετρία νέα κόμματα.
7: Εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό.
5: Ερώτηση τώρα. Για να καταλάβουμε λίγο και να καταλάβουν, μάλλον εντάξει, και δεν δηλώνω τόσο αδαείς. Τι γίνεται τώρα με την ανθρωπογεωγραφία? Γιατί βλέπουμε παραιτήσεις ανεξαρτητοποίησης. Είδαμε τι έγινε στην αριστερά. Βλέπουμε το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποια είναι τα σενάρια, ποιες είναι οι συζητήσεις? Δηλαδή, με απόλυτο σεβασμό στον κύριο Φάμελο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα αυτό, πάνε προς αυτοδιάλυση, περιμένουν να γίνει το κόμμα Τσίπρα και να υπάρχει συμπόρευση, θα κατέβει ο καθένας μόνος του? Δηλαδή, πώς ακριβώς το βλέπεις να γίνεται αυτό και τι αντίστοιχα μπορεί να γίνει με τη Νέα Αριστερά ή να μην γίνει και τίποτα?
7: Ξεκινάω από τη Νέα Αριστερά που είναι πιο εύκολο. Η πλειοψηφία της κοινωνικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα αποχωρήσει, θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα θελήσει να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν όλοι κάνει συμφωνίες για να είναι υποψήφοι, για να είμαστε σαφείς. Αλλά θα πάνε.
5: Ναι, γιατί είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν μοιράζω συμφωνίες και τα λοιπά.
7: Ήδη χθες είχαμε την πρώτη ανεξαρτητοποίηση. Υπήρξε και ένα από τον κύριο Φαρχάτο Τσιγκούρου, είναι ο μουσουλμάνος βουλευτής από τη Ροδόπη, ο οποίος ήταν ο πλέον κοντινός απόψης της Τσίπρα, δηλαδή, και στη συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα είναι άλλοι 8-9 βουλευτές οι οποίοι μέλλονται να αποχωρήσουν. Είχε χθες και μια διαρροή από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, που έλεγε τελειώνεται, μην το συνεχίσουμε αυτό για πολύ ακόμα. Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση.
5: Ο κ. Σακελαρίδης όμως παραμένει με τη δική του ομάδα, έτσι.
7: Δηλαδή με τη δική του ομάδα και θα κοιτάξει να κάνει κάτι αριστερότερα. Δεν είναι η δική του ομάδα πια, είναι ουσιαστικά είναι ο ηγέτης του κόμματος πια.
5: Ναι, και είναι μια άλλη πορεία, μια άλλη επιλογή. Δηλαδή ο κ. Σακελαρίδης.
7: Μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο.
5: Ναι, μια αυτόνομη πορεία, μια άλλη επιλογή, έναν άλλον σχηματισμό.
7: Κοιτάνε προς μέρα 25, δημιουργία ενός σχήματος αριστεράς οικολογίας, ριζοσπαστικής αριστεράς οικολογίας και κάτι τέτοιο.
5: Ωραία.
7: Αριστερότερα, αρκετά αριστερότερα. Αυτό είναι το ένα.
5: Μάλιστα.
7: Τελειώσαμε λοιπόν με την νέα αριστερά.
5: Ναι.
7: Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι λίγο πιο κομπλικέ τα πράγματα.
5: Mm-hmm.
7: Ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να κάνει μια επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα,
5: mm-hmm.
7: για να δει αν υπάρχει δυνατότητα με έναν τρόπο να υπάρξει μια ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα προσπάθεια και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η όποια ενσωμάτωση. Mm-hmm. Η στάση του κύριου Τσίπρα μέχρι τώρα παραμένει ότι εγώ δεν θέλω ομαδικές προσχωρήσεις, θέλω ατομικές, το οποίο δυσκολεύει τον κύριο Φάμελο, mm-hmm. γιατί σημαίνει ότι ο δικός του πολιτικός σχεδιασμός, το δικό του πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Προφανές είναι ότι θα έχουμε με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα λίγο πιο πριν,
5: mm-hmm.
7: θα έχουμε παραιτήσεις, αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Ναι.
7: ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα γίνει και μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.
5: Mm-hmm.
7: Εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες πλειοψηφίες ή να την πλειοψηφία την έχει ο κ. Φάμελος. Οι επιλογές είναι λίγο πολύ δεδομένες.
5: Μάλιστα.
7: Μία επιλογή είναι να κατέβουν και με κάποιο άλλο πρόσωπο. Μία άλλη επιλογή είναι να αποφασίσουν mm-hmm. να πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Μία τρίτη επιλογή είναι μία αναστολή λειτουργίας, γιατί θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Ξαναλέω ότι ο κύριος Φάμελος στην παρούσα συγκυρία έχει μερικά πράγματα τα οποία είναι ισχυρά. Έχει mm-hmm. περιουσία, ως κόμμα εννοώ, έτσι. Έχει μέσα ενημέρωσης, έχει χρήμα για να χρηματοδοτήσει τις εκλογές. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
5: Μάλιστα.
7: Και ενδεχομένως να υπάρξει και ένα ζήτημα, αναλόγως της απόφασης και της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρξουν και εξελίξεις στο ηγετικό επίπεδο. Άρα στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. είναι όλα ανοιχτά.
5: Θα δούμε
7: πότε
5: λοιπόν.
7: Πότε θα έχουν καταλήξει αυτά, στον επόμενο μήνα.
5: Λοιπόν, τώρα θα πάω να δω το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Λέτε την ημερομηνία, έτσι. Παίρνει όρκο.
7: Ναι.
5: Κανόνι σε Πουλακίδα. Κώστας Πουλακίδας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος, καλός φίλος από την Εφημερίδα Αυγή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
7: Καλό βράδυ.
5: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Αλφαρέντιο 989. Ο κύριος Μπούπα ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και η Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο εδώ της τηλεόρασης του Αλφα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Και να προσέχετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Σας ακούτε Alfa Radio 989. Ξεκινάει η επιχειρηματική ώρα όπως κάθε Σάββατο. Σάββατο Κυριακή, 7 με 8. Είμαστε παρέα και συζητάμε για τις επιχειρήσεις, την αγορά, νέα, ιδέες, tips, προτάσεις. Σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα που ακούγεται απλό, αλλά μέσα σε επιχειρήσεις συχνά δημιουργεί μια σύγχυση, δημιουργεί εντάσεις και πολλές φορές λάθος προσδοκίες. Θα μιλήσουμε για τη σχέση ανάμεσα στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις. Πολλοί θεωρούν το μάρκετινγκ είναι να βγάλουν μια διαφήμιση και οι πωλήσεις να πείσουμε τον πελάτη να αγοράσει. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Το μάρκετινγκ χτίζει αντίληψη, ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και ζήτηση. Οι πωλήσεις απ' την άλλη μετατρέπουν αυτή τη ζήτηση σε πραγματική εμπορική σχέση και έσοδο. Και κάπου εκεί αρχίζει η παρεξήγηση, αρχίζουν τσακωμοί. Όταν δεν έρχεται αποτέλεσμα, οι πωλήσεις κατηγορούν το μάρκετινγκ ότι δεν φέρνει τα σωστά leads. Και το μάρκετινγκ κατηγορεί τις πωλήσεις ότι δεν αξιοποιεί σωστά τις ευκαιρίες. Και εκεί ο επιχειρηματίας μένει στη μέση, προσπαθώντας να καταλάβει τι πραγματικά φταίει. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε πού τελειώνει το μάρκετινγκ και πού αρχίζουν οι πωλήσεις. Πώς μπορούν και τα δύο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και γιατί τελικά η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν είναι υπόθεση ούτε μόνο του μάρκετινγκ, ούτε μόνο των πωλήσεων. Αλλά είναι κοινή ευθύνη στρατηγικής, επικοινωνίας και εμπορικής λειτουργίας. Μαζί μας εδώ στον Alfa Radio 989 είναι ο Αντώνης Ποταμίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, ο οποίος έχει και μεταπτυχιακό σε διεθνές μάρκετινγκ. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να μας εξηγήσεις λοιπόν, είσαι άνθρωπος των πωλήσεων, αλλά ξέρεις και το μάρκετινγκ. Και πραγματικά ακούω πάρα πολλούς επιχειρηματίες που μπερδεύονται πάρα πολύ. Και ίσως έχει έρθει κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τα όρια.
2: Στο τι είναι marketing και στο τι είναι πωλήσεις ή στο πώς γίνονται αυτοί και είναι συνυφασμένα μαζί στην ίδια επιχείρηση.
1: Θα τα πούμε και ξεχωριστά, αλλά πρέπει να τα ενώσουμε και μαζί.
2: Ωραία, καταρχήν να δώσουμε έναν ορισμό, τι είναι marketing.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει ένας, πιστεύω, παγκοσμίως class marketeer, ο Φίλιπ Κότλερ.
1: Πατέρας,
2: ακριβώς. Κάποιοι τον αφιζητούν γιατί τώρα τελευταία έχει μεγαλώσει η ηλικία, αλλά εγώ πάντα εμπιστεύομαι την εμπειρία και τα χρόνια όλα αυτά, γιατί έχει περισσότερες εικόνες. Άρα λοιπόν θέλω να χρησιμοποιήσω λίγο τον τίτλο και τον ορισμό που έχει δώσει για το marketing και λέει ότι το marketing είναι η επιστήμη και η τέχνη της εξερεύνησης, δημιουργίας και προσφοράς αξίας για την ικανοποίηση των αναγκών μιας αγοράς, παύλα στόχου με κέρδος. Τι λέει λοιπόν, ότι εστιάζει στον εντοπισμό ανεκπλήρωτων αναγκών, τη μέτρηση του μεγέθους της αγοράς και την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες μέσω της δημιουργίας ανώτερης αξίας. Και κρατάω τη λέξη αξίας.
1: Που είναι πιο σημαντική.
2: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω τον ορισμό όμως των πωλήσεων. Που αν το ψάξουν αυτόν τον ορισμό, θα σας πω έτσι όπως τον έχω αντιληφθεί ως πρόεδρος των πωλήσεων Ελλάδος, δεν θα το βρείτε ούτε με ChatGPT ούτε κάνοντας.
1: Άρα δικός ένα ορισμός.
2: Πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε γιατί πωλήσεις μιλάμε. Για χοντρική, για λιανική, για retail, για υπηρεσία, πολλά που λέμε βιομηχανία. Πάμε λοιπόν σε ένα γενικότερο ορισμό της επιστήμης των πωλήσεων. Άρα λοιπόν ένα ορισμό που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι η πώληση είναι η επιστήμη και η τέχνη της εξερεύνησης των αναγκών των πελατών στο εύρος της αγοράς, προκειμένου να προσφερθούν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. Που τι σκοπό έχει? Σκοπό έχει την ικανοποίησή τους σε υπερθετικό βαθμό προκειμένου να υπάρχει κέρδος. Άρα λοιπόν, τι είναι το marketing? Είναι όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται, όλη αυτή η στρατηγική που ακολουθείτε προκειμένου να δώσουμε αξία στο προϊόν, στην υπηρεσία, στην εταιρεία. Τι σκοπό έχει η πώληση? Όλο αυτό να ακούσει τις ανάγκες της αγοράς, να συνεργασία με το marketing να φέρουν το κέρδος για την εταιρεία. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός της πώλησης και είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε τελικά τι είναι η επιστήμη των πωλήσεων.
1: Και έτσι όπως μας τα εξηγείς, είναι συμπληρωματικά. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές μέσα στις επιχειρήσεις υπάρχει μια παρεξήγηση, υπάρχει παρεξηγημένη σχέση. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Η παρεξηγημένη σχέση ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ο ένας δημιουργούσε το brand, ο ένας δηλαδή καθόταν στο γραφείο και έκανε στρατηγική και έτσι έπρεπε να κάνει, έκανε έρευνα, είχε άποψη για το label, για την ετικέτα, είχε πάρα πολλά, για πάρα πολλά θέματα άποψη στο marketing και σωστά τα έκανε. Οι πωλήσεις ήταν πάντα στο πεδίο, ήταν στην αγορά, ήταν αυτοί που έπαιρναν τις οδηγίες και έπρεπε να βγουν, να πουλήσουν, να φέρουν το κέρδος. Και εκεί, όπως προαναφέρατε, υπήρχε κάποια στιγμή, αν δεν ερχόσαν αντιπωλήσεις στο marketing, έλεγε τι ωραία που τα έχω κάνει. Εάν δεν ερχόσαν αντιπωλήσεις, τελικά οι πωλήσεις δεν κατάφεραν να πουλήσουν το προϊόν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ήταν μια λάθος φιλοσοφία. Αυτό έγινε πολύ περισσότερα χρόνια πίσω. Δηλαδή, εγώ δούλευα σε εταιρεία σε ποτών και ήμουν στο τμήμα marketing και μετά μ' άρεσαν οι πωλήσεις και μετά πήγα στο τμήμα marketing. Τότε λοιπόν, το όραμα μου ήταν ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να είναι συνυφασμένα, πρέπει να είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πολύ πιο παλιά, νομίζω το γνωρίζετε, υπήρχε το marketing κάτω από τον εμπορικό διευθυντή. Δηλαδή, κάτω από τον διευθυντή πωλήσεων, κάτω από τον εμπορικό διευθυντή ήταν ένα κομμάτι και το marketing στις πωλήσεις.
1: Και μετά με τα λάθη. Πολλές φορές ο εμπορικός. Του κουβέντα φτερά ο εμπορικός.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούσε δηλαδή να αναπτυχθεί. Ένα άλλο ορισμό που πρέπει να βάλουμε στο marketing είναι να ορίσουμε τι είναι marketing με την έννοια στο κατ' ουσίαν, στο day by day. Μπερδεύουν πολύ στις επιχειρήσεις και γενικά οι καταναλωτές το marketing με την επικοινωνία. Άλλο marketing, άλλο επικοινωνία. Επικοινωνία είναι οι τρόποι που εφαρμόζει το marketing τη στρατηγική του. Άρα, για να πούμε ότι ένας άνθρωπος και να τον αξιολογήσουμε, αν κάνει σωστό marketing σε μια εταιρεία, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουμε τη στρατηγική του. Ποια είναι η στρατηγική που έχει ορίσει? Και αυτή η στρατηγική από τι πηγάζει? Πηγάζει μέσα από έρευνες? Πηγάζει μέσα από τις επιθυμίες του γενικού διευθυντή? Πηγάζει μέσα από τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη? Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε αυτή την ανάλυση στρατηγικής που θα μας δώσει για το προϊόν. Και πού καταλήγουμε στο τέλος? Ότι το προϊόν έχει μια τιμή. Και θα πρέπει να δούμε την τιμή που θα πρέπει να βγει αυτό το προϊόν για να καταλάβουμε αν τελικά όλη αυτή η στρατηγική που έχουμε πάνω στο μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αυτό το προϊόν.
1: Βέβαια, είπες στην απάντησή σου ότι ο άνθρωπος του μάρκετινγκ καθόταν στο γραφείο και δημιουργεί ό,τι πρέπει να δημιουργήσει. Θα έρθω να βάλω ένα αστερίσκο εδώ. Πιστεύω ότι μάρκετινγκ από το γραφείο δεν μπορείς να κάνεις. Πρέπει να έχεις επαφή με την αγορά. Πρέπει να βγαίνεις έξω, πρέπει να βλέπεις τον πελάτη σου, να βλέπεις τον ανταγωνισμό από κοντά όμως, όχι μόνο μέσα από το ίντερνετ. Να τριφτείς λίγο, να δεις πού είναι τα pain points.
2: Αυτό το εφαρμόζουν πάρα πολλές εταιρείες που δεν βγαίνουν μόνο το τμήμα marketing στην αγορά, βγαίνουν όλα τα τμήματα και το finance και το procurement και το HR που πηγαίνουν στην αγορά και μπορούν να φέρουν πίσω πληροφορία και να κάτσουν όλοι μαζί, να κάνουν ένα brainstorming κάποια στιγμή και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτό. Είναι κάτι που γίνεται. Νομίζω ότι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό που σας ανέφερα ήταν σε πολύ προηγούμενα χρόνια, 20ετίες, δεκαετίες. Σήμερα έχουν ενωθεί τα τμήματα. Υπήρχε το trade marketing, εκτός από τις πωλήσεις, μεσολαβούσε και το trade marketing.
1: Πες μας το trade marketing.
2: Το trade marketing είναι, για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην αγορά.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι ο συνδετικός κρίκος της στρατηγικής του marketing, του καταναλωτή, των πωλήσεων, του merchandising. Είναι το σημείο που επιλέγεις να βάλεις το προϊόν σου. Ακριβώς αυτό το σημείο δημιουργείς εκεί τεχνικές πωλήσεων, τεχνικές επικοινωνίας, cross merchandising, δηλαδή φέρνεις το προϊόν σου τόσο πολύ κοντά που να είναι σε ωφέλιμη ακτίνα για να μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής και να τον δελεάσεις να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
1: Το marketing στο σημείο πώλησης.
2: Ακριβώς. Είναι το the point. Είναι το τελευταίο βήμα πριν φτάσεις να ακουμπήσεις το προϊόν. Λέμε πολλές φορές ότι τι σημαίνει καλό marketing ή τι κακό marketing. Ένα παράδειγμα, καλό marketing για μένα θα ήταν αν είχα κατάστημα με ρούχα, ένα retail κατάστημα, να μου φέρνει τον πελάτη στην πόρτα μου. Άπαξ και μου το βάλει στην πόρτα μου, αναλαμβάνουν μετά οι πωλήσεις να προχωρήσουν και να αποσπάσουν τη μεγαλύτερη αγοραστική αξία από τον καταναλωτή που μπήκε μέσα. Αν μιλάμε όμως για marketing σε προϊόν, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν μιλάμε για marketing σε υπηρεσία, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ότι όλο αυτό marketing και πωλήσεις είναι, αρχίζουν και γίνονται ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε δύο διαφορετικά τμήματα. Ένα τμήμα πρέπει να υπάρχει, το οποίο εφαρμόζει τη στρατηγική του marketing σε όλα τα κανάλια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν είχαμε το e-commerce, παλιά δεν είχαμε πολύ κανονικές πωλήσεις, ενώ σήμερα έχουμε πολύ κανονικές πωλήσεις και θα πρέπει εκεί το marketing να δημιουργήσει επικοινωνία τέτοια, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές πολύ γρήγορα να αγοράσουν το προϊόν. Και μπορεί να έχουν πετύχει η στρατηγική τους, αλλά να μην έχει γίνει σωστά το site, σωστά αγωγή, όλο αυτό το περιβάλλον για να αγοράσει γρήγορα καταναλωτής και να χάσει την πώληση, γιατί τα έχει κάνει όλα τέλεια, αλλά το τελευταίο κλικ να μην ήταν σωστό για να μπορέσεις τελικά να το βάλεις στο καλάθι σου.
1: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι επιχειρηματίες ή οι διοικήσεις σήμερα όταν προσπαθούν να ξεχωρίσουν το marketing από τις πωλήσεις?
2: Θεωρώ ότι δεν πρέπει

0: ένα premium προϊόν και προκειμένου να πιάσει κάποιος τα κυβότια να το βάλει και σε ένα μικρό καφενείο παράδειγμα. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και βλέπουμε ότι οι πωλήσεις αλλάζουν επίπεδο. Μιλάμε για AI στις πωλήσεις, μιλάμε για άλλο level, μιλάμε για στρατηγικές που εφαρμόζονται από το εξωτερικό μέσα από πολυεθνικές εταιρείες για εξοικονόμηση κόστος σε πάρα πολλές χώρες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για επικοινωνία και στρατηγική τοπικών εταιρεών, εκεί έχω να πω ότι θα πρέπει ο επιχειρηματίας να δει μια ενιαία εμπορική ομάδα και να μην την ξεχωρίζει ποιος έχει την ευθύνη, το marketing ή οι πωλήσεις, η ευθύνη να είναι κοινή για το προϊόν.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση αυτή. Δεν τηρείται όμως πάντα.
0: Είναι ανάλογο τις εταιρείες και τον γενικό διευθυντή ή τον διευθυντή, εμπορικό διευθυντή.
1: Πολλοί άνθρωποι θεωρούν marketing ίσον διαφήμιση, που αυτό είναι λάθος. Όμως αρκετοί επίσης θεωρούν πώληση ίσον πίεση. Ισχύει αυτό?
0: Πώληση σε καμία περίπτωση δεν είναι πίεση. Όποιος σήμερα πιστεύει ότι μέσα από την πίεση θα φέρεις πώληση, θα φέρεις ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πώληση σημαίνει συμβουλή. Πώληση σημαίνει ακούω τις ανάγκες σου, εξυπηρετώ τις ανάγκες σου. Μπορεί ένα παράδειγμα να έχω ένα αυτοκίνητο που είναι καταπληκτικό, είναι ευρύχωρο, χωράει οικογένειες, χωράει πράγματα μέσα, τις οικογένειες, αλλά τελικά να έχει έρθει να το αγοράσει ένα ζευγάρι. Η ανάγκη λοιπόν του ζευγαριού δεν είναι, γιατί είναι μόνο δύο άνθρωποι, δεν είναι να έχει χώρους, είναι να είναι γρήγορο. Είναι να είναι, αν μένουν σε μια πόλη, να μπορούν να το παρκάρουν εύκολα. Άρα λοιπόν τι είναι? Είναι να καταλαβαίνει ο άνθρωπος της πωλήσεων τις ανάγκες που έχει αυτός που κάθεται απέναντί του.
1: Την πραγματική.
0: Την πραγματική ανάγκη, σωστά, και να τον οδηγεί με τη μεθοδολογία που έχουμε στις τεχνικές πωλήσεων που μαθαίνουμε, με κλειστές, ανοιχτές ερωτήσεις, με διαπραγμάτευση, με αρκετές τεχνικές, με τις αναλύσεις.
1: Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι και πιο δύσκολες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όλοι λένε να κάνουμε και κανείς δεν κάνει, όλοι κάνουν κλειστές.
0: Έτσι ακριβώς. νομίζω ότι πριν το έχω ξαναπεί σε διάφορες συνεντεύξεις μου, ότι πλέον το 80% πρέπει να συζητάμε με τους καταναλωτές ή τους πελάτες μας για θέματα που τους αφορούν, 10% για την κατηγορία συγκεκριμένα το προϊόντος που θέλουμε να πουλήσουμε και 10% για το προϊόν μας. Εάν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ποσόστοση, χάνουμε πωλήσεις.
1: Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία, πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σε ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε μαζί με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος τη διαφορά μεταξύ marketing και πωλήσεων. Αντώνη Ποταμίτη, λοιπόν. Πού τελειώνει η ευθύνη του marketing και πού αρχίζει η ευθύνη των πωλήσεων?
4: Αυτή δεν είναι
3: γιατί πριν μας τα πες ότι είμαστε μαζί.
4: Αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση. Το ιδανικό είναι ότι εκεί που τελειώνει για τον έναν η ευθύνη, τελειώνει και για τον άλλον.
3: Εκείνη το λογικό, είπες.
4: Λογικό είναι εκεί που αρχίζει για τον έναν η ευθύνη, αρχίζει και για τον άλλον. Άρα δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση, μια πλήρη ευθυγράμμιση και του marketing και των πωλήσεων. Είναι μια λέξη έτσι που χρησιμοποιείται στην αγορά που λέγεται marketing. Δηλαδή ότι πρέπει να λειτουργούν αυτές οι δύο ομάδες σε μια οντότητα με κοινούς στόχους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και επικοινωνίες, και όλο αυτό γιατί πρέπει να γίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι κάθε μέρα στην αγορά πρέπει να είναι τα αυτιά και τα μάτια της εταιρείας και να γυρίζει πίσω και να κάνει σωστή ανατροφοδότηση. Τι μας βοηθάει πλέον?
3: Αφιλτράριστη.
4: Έτσι. Τι μας βοηθάει πλέον? Μας βοηθάει η τεχνολογία. Μας βοηθάει το AI με τα CRM, τα σύγχρονα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και μπορούμε να μιλάμε και αυτό να γίνεται text και κατευθείαν να πηγαίνει στον άνθρωπο που το έχουμε ορίσει στο mail του. Άρα μπορούμε πολύ γρήγορα πλέον να δίνουμε ανατροφοδότηση στην εταιρεία μας και στον ιδιοκτήτη και στον γενικό διευθυντή και στο τμήμα marketing, γιατί πλέον έχουμε κοινούς στόχους. Και ποιος είναι ο κοινός στόχος τελικά σε μια εταιρεία? Ο κοινός στόχος σε μια εταιρεία είναι να αποκτήσει αξία, όγκο, έσοδα και κέρδος. Άρα λοιπόν, εάν αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, κανείς, ούτε από τα τμήματα marketing, ούτε από το τμήμα πωλήσεων, καταλαβαίνουμε και το έχουν καταλάβει. Ειδικά οι σύγχρονοι managers στις εταιρείες το έχουν καταλάβει και συνεργάζονται από ό,τι γνωρίζω στο δικό μου industry, άψογα, και βγάζουν και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό που με ανησυχεί στο τμήμα marketing έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η μεγάλη φαντασία που υπήρχε παλιά. Και όταν ο Kotler λέει τέχνη, γιατί μίλησα και εγώ στον ορισμό μου για τέχνη, τι σημαίνει τέχνη? Τέχνη σημαίνει να βάλουμε και κάτι από την προσωπικότητά μας μέσα. Να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Να μην μείνουμε στα στερεότυπα που μας έρχονται απ' έξω έτοιμα, να πούμε και κάτι διαφορετικό. Ξέρετε πολύ καλά, όταν κάνουμε εισαγωγή ενός προϊόντος, διαλέγουμε μια ηγεσία. Με τι θα μπούμε? Ηγεσία κόστους, ηγεσία καινοτομίας. Στη διαφήμιση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στη διαφήμιση θα πρέπει να βγάλουμε τη φαντασία μας και να βάλουμε μια καταπληκτική διαφήμιση που ναι, μεν θα τη θυμούνται όλοι, αλλά δεν θα τη θυμούνται μόνο τη διαφήμιση. Αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας του marketing. Δεν θα θυμούνται μόνο τη διαφήμιση, αλλά θα πρέπει να αγοράζουν και το προϊόν. Πάρα πολλές επιτυχημένες καμπάνιες, τις βλέπεις, είναι καταπληκτική τη διαφημιστική πίτα που υπήρχε στην αγορά, που τη μοιράσαμε σε όλους, και ένα φοβερό σποτ που έπαιξε με πάρα πολλά χρήματα. τι έφερε στο αποτέλεσμα, τι μετράμε ότι μας φέρνει πίσω. Άρα δεν θέλουμε ποτέ να πετυχαίνει ο μαρκετίαρ και να αποτυχαίνει το προϊόν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Επίσης δεν θέλουμε ποτέ να πετυχαίνει οι πωλήσεις, να πετυχούν τους στόχους τους, αλλά να θάβουν το προϊόν. Τι σημαίνει να θάβουν? Να το βάζουν ακριβώς στο position που πρέπει. Δηλαδή στο σημείο που πρέπει, εκεί που πρέπει να είναι και που πρέπει να είναι το brand και η μάρκα του.
3: Ως marketer τώρα, επειδή έκανες την ερώτηση τι αλλάζει στο marketing, μπορώ να σου απαντήσω πάρα πολλά.
4: Αλλά είναι ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
3: Δεν είναι η εκπομπή όμως για μένα, αλλά θέλω να σου πω ότι αλλάζουν, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Έχουμε πάρα πολύ πρόσβαση σε πολλή πληροφορία. Οι άνθρωποι που αξιολογούν την τέχνη, όπως είσαι, η τέχνη είναι υποκειμενική. Άρα εγώ δημιουργώ την τέχνη βάσει των δικών μου βιωμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, του marketing, αλλά αυτή αξιολογείται μετά από τη διοίκηση της εταιρείας ή από τον επιχειρηματία, ο οποίος σε διαφορετικά μεγάλο μέρος, με διαφορετική έκθεση του πώς αντιλαμβάνονται σήμερα οι καταναλωτές τα ερεθίσματα, δεν τολμάει.
4: Θα σας
3: άρα
4: πω τι πιστεύω.
3: Σου κόβει τα φτερά.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τολμήσουν οι επιχειρηματίες. Και εγώ έχω έναν όμιλο επιχειρήσεων και έχω ένα budget για εκπαίδευση. Εγώ θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να μην μπορούν να έχουν ένα marketer μέσα στην επιχείρησή τους. Μπορούν να έχουν όμως ένα σύμβουλο marketing ή ένα σύμβουλο στους πωλήσεις τους, που να μην είναι τόσο ακριβώς όσο να έχεις ένα στέλεχος μέσα στην αγορά, μέσα στην επιχείρησή σου, τον οποίον κάθε μέρα να βλέπει την αγορά, αλλά ο μαρκετήρ που θα έχει ως σύμβουλο θα μπορεί να σε συμβουλεύσει περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο πλουραλισμό, μέσα στην αγορά, βλέπει πολλά περισσότερα σημεία της αγοράς από ό,τι θα έβλεπε μονοδιάστατα ένα στέλεχος που θα είσαι. Άρα τολμώ να πω και να συμβουλεύσω τους επιχειρηματίες που μας ακούν να μπουν στη διαδικασία να βρουν συμβούλους, να το δοκιμάσουν. Να δουν, τουλάχιστον να τους βάλει σε μια σειρά, έστω και θεωρητική. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μετά με την εκπαίδευση θα δουν αμέσως αύξηση του τζίρου τους και της κερδοφορίας τους.
3: Συμφωνώ 1000%. Πέρασε μισή ώρα, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Επιχειρηματική ώρα κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8. Σήμερα συζητάμε για το marketing, τις πωλήσεις, που συνδέονται, που αρχίζει το ένα, που σταματάει το άλλο. Μαζί μας ο Αντώνης Ποταμίτσος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος. Αντώνης, έχω ρωτήσει άλλη εκπομπή, αλλά επειδή θέλω να κάνω σχετική ερώτηση. Η πωλήση είναι τέχνη?
2: Σαφώς είναι τέχνη.
1: Όπως και το marketing που είπαμε πριν.
2: Πάντως ακούγεται οξύμορο ένας άνθρωπος κλασικός των πωλήσεων να μιλάει για marketing. Ο πρόεδρος δηλαδή του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος. Θα μας ακούνε οι marketeer και θα λένε ότι μήπως έχει αλλάξει κάτι στην αγορά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το μάθουν ότι έχει αλλάξει κάτι στην αγορά. Οι πωλήσεις είναι τέχνη. Mm. Και όχι μόνο είναι τέχνη. Δεν βάζουμε μόνο πλέον την προσωπικότητά μας, το πάθος μας, το μεράκι που έχουμε για αυτή τη δουλειά. Βάζουμε πλέον και την επιστήμη. Βάζουμε την τεχνολογία. Και η τεχνολογία θα πρέπει να είναι κοινή μαζί με το τμήμα marketing. Δηλαδή, κοινά CRM, κοινά συστήματα στο AI και reports, κοινές έρευνες που διαβάζουμε. Πλέον, στα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η ομάδα του data analyst, η ομάδα του marketeer και του άνθρωπου των πωλήσεων και θα επιλέγουν ποιος από αυτούς θα πάει σε ποια αγορά και πόση ώρα πρέπει να δαπανίσει. Μία λέξη που θα ήθελα να κρατήσουμε σήμερα και οι άνθρωποι που μας ακούν από το marketing και οι άνθρωποι που μας ακούν από τις πωλήσεις είναι η λέξη productivity. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα μας απασχολήσει τα περισσότερα χρόνια. Πόσο πολύ πιο παραγωγικοί μπορούμε να γίνουμε στο πεδίο και πόσο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος ανά επικοινωνία που έχουμε αν λέμε για marketing και το κόστος ανά store, ανά το σημείο, ανά οτιδήποτε στις πωλήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεγαλώσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας το productivity και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε να κάνουμε saving για την εταιρεία μας και να αυξήσουμε κάποια στιγμή την κερδοφορία της. Οι εταιρείες, ακούμε μεγάλα νούμερα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ότι κάνουν μεγάλους τζίρους και μεγάλες κερδοφορίες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το εμπόριο, για να έχουν κερδοφορίες. Απ' την άλλη είναι ο καταναλωτής, που ο καταναλωτής θέλει να αγοράζει σε πολύ καλή τιμή και πολύ καλή ποιότητα το προϊόν.
1: Πάντα.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις όμως, πέρα από τις μεγάλες πολυεθνικές, που ζορίζονται αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουν το budget των μεγάλων εταιριών να δώσουν στην επικοινωνία, στα social γενικότερα, προκειμένου ή σε ένα καλό marketer να του κάνει μια πολύ καλή στρατηγική. Άρα λοιπόν, τι πιστεύω? Πιστεύω ότι τον επόμενο καιρό θα πρέπει να μπούμε σε μια φιλοσοφία να νιώσουμε τις επιχειρήσεις που δουλεύουμε ότι είναι δικές μας. Mm-hmm. Ας πάμε και ζητήσουμε από τον επιχειρηματία ότι αν σου φέρω το στόχο, εγώ θέλω να με κάνεις partner. Θέλω το 2%, το 5%, δεν ξέρω τι θα ζητήσω. Θέλω bonus, θέλω οτιδήποτε.
1: Ναι, έτσι, αμύβε, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πιστέψουμε όλα τα στελέχη να πιστέψουν στον εαυτό τους, να πιστέψουν ότι μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα και να διεκδικήσουν και αξία για τον εαυτό τους πάνω σε αυτό, είτε αυτό λέγεται προαγωγή, είτε αυτό λέγεται μια οικονομική αμοιβή.
1: Λες ένας άνθρωπος στο πωλήσιμο που μιλάει για μάρκετ και όμως δίνει την πιο ρεαλιστική και πραγματική και αφιλτράριστη εικόνα που είναι η πραγματικότητα και είναι νομίζω καταπληκτικό αυτό το πάντρισμα. Και ξεκίνησα την ερώτησή μου με το αν η πωλήση είναι τέχνη. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές πολύ καλούς πωλητές. Είναι αυτό που μπορούν να σου πουλήσουν τα πάντα χωρίς να καταλάβεις ότι το έχεις αγοράσει. Όχι με την κακή έννοια.
2: Το after sale όμως.
1: Εκεί θέλω να σε ρωτήσω. Μπορεί να υπάρξει καλή πώληση χωρίς δυνατό marketing ή αυτό είναι προσωρινό?
2: Κοιτάξτε. Οι πωλήσεις μπορούν να σταθούν και μόνες τους. Αυτό είναι σίγουρο. Το ζήτημα είναι δεν θα σταθούν για πολύ καιρό. Μπορεί να δουλέψει το word of mouth, μπορεί να δουλέψει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φανταστικό προϊόν, πάρτο. Οπότε να συνεχίσει να πουλάει, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά του να μπορεί να πουλάει το προϊόν του. Άρα η επιτυχία θα είναι πρόσκαιρη και πολύ γρήγορα θα αρχίσει αυτό το προϊόν να κάνει κόλλα, να καταραίει. Πιστεύω ότι το κάθε προϊόν έχει τη δικιά του μοίρα, να χρησιμοποιήσω μια τέτοια λέξη. Το προϊόν πρέπει να το αγαπάμε. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ένα παιδί, κάνουμε όνειρα. Όταν κάνουμε ένα παιδί στην οικογένεια, κάνουμε όνειρα για αυτό το παιδί. Τι θέλουμε να γίνει. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να κάνουμε όνειρα. Να δούμε πού θα πρέπει να πάει αυτό το προϊόν. Ποιος θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Ποιες ανάγκες καλύπτει από την αγορά. Άρα, όταν θα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, θα καταλάβουμε ότι σκέτα οι πωλήσεις για να το τοποθετήσουν στην αγορά δεν αρκούν. Αρκούν και άλλα πράγματα. Mm. Και δεν είναι μόνο το marketing και οι πωλήσεις. Είναι και το supply.
1: Βέβαια.
2: Είναι το πώς θα βρεθεί εκεί. Είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί εκεί. Είναι ποιος το φροντίζει αυτό το προϊόν όταν είναι εκεί. Που λέγεται merchandising αυτό το πράγμα. Και αρκετά ακόμα τέτοιες αναλύσεις.
1: Το marketing έχει μια δύναμη του να δημιουργεί μια φήμη, μια εικόνα πριν ο πελάτης έρθει στην επιχείρηση. Πολλές φορές έχουμε πολύ δυνατό marketing, αλλά αδύναμες πωλήσεις.
2: Ναι.
1: Τι φταίει συνήθως και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Θα έλεγα.
1: Ποιος, ο καταναλωτής ή οι άνθρωποι που
2: εργάζονται. Δεν φταίει ο άνθρωπος πολύ σωστά.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φορές καταπληκτικές, πραγματικά καταπληκτικές καμπάνιες που γίνονται στην αγορά και δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Είναι φοβερή η επικοινωνία, αλλά δεν έχουν καταλάβει τον τελικό καταναλωτή που θέλουν να έχουν. Οπότε πετυχαίνουν κερδίζουν τις εντυπώσεις χωρίς όμως να πετυχαίνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στο target group που πρέπει. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η λάθος τιμή. Mm. Όταν θα βγάλουμε το προϊόν θα πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα συγκεκριμένο target group ανθρώπων και ηλικιακό και σε ποια, πώς είναι το βαλάντιό τους και που ανήκουν κοινωνικά κτλ. Εκεί λοιπόν κάνουμε επίσης ένα άλλο λάθος, ότι κυνηγάμε πολλές φορές να πιάσουμε και αυτούς που τους έχουν τους χρήματα και αυτούς οι οποίοι είναι το μας, δηλαδή είναι ο κόσμος. Εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένα προϊόν και εκεί να αποτύχει το marketing. Το marketing πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους στη στρατηγική του και σε αυτούς τους στόχους να πάει να χτίσει πάνω σε αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πανάκριβο προϊόν, το οποίο κάποια στιγμή αυτός που δεν έχει χρήματα να πει ότι θα κάνω οικονομίες για να το αποκτήσω. Και μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Να είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, μπορεί να είναι φθηνό και μάλιστα και αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό και ενδεχομένως στην Ελλάδα πάνω στο retail να έχουν καταφέρει να έχουν κάνει brand image. Ας έχουν πολύ φθηνό προϊόν. Και εκεί λοιπόν αυτός που έχει το υψηλό βαλάντιο να πάει να αγοράσει αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία του marketing.
1: Βέβαια, πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και στην οικογένεια το ίδιο.
1: Ναι.
2: Και στις οικογένειες συμβαίνουν, είναι αυτό που λέμε, μην και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Είναι μια σχέση.
2: Άρα εγώ θα δικαιολογήσω, είναι ανθρώπινο, θέλω να πω. Γι' αυτό έκανα αυτό το σχολιασμό. Είναι κάτι ανθρώπινο. Εκεί εξαρτάται από το επίπεδο των ανθρώπων και από την κουλτούρα της εταιρείας. Γι' αυτό οι εταιρείες δεν πρέπει να αφήνουν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να δημιουργούν κουλτούρα στην εταιρεία και να καταλαβαίνουν ότι και στην επιτυχία είμαστε μαζί και στην αποτυχία είμαστε μαζί. Και πλέον όλα τα πράγματα σε μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι κάτω από τη στρατηγική του marketing. Και marketing είναι και το R&D, δηλαδή είναι το να βγούμε καινούργια πράγματα, και η καινοτομία και οι πωλήσεις και η επικοινωνία marketing, αυτός που κάνει το digital marketing και όλα αυτά, και το supply και η είσοδος και η γραμματεία, το πώς στείνεται κάποιος καταναλωτής όταν θα έρθει στο μαγαζί μας, όταν θα έρθει στην επιχείρησή μας. Όλα αυτά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μια ομπρέλα που περιλαμβάνει το marketing. Το marketing περιλαμβάνει τα πάντα μέσα.
1: Βέβαια. Όχι, δεν πάμε, γιατί με ενημερώνει ο Ρέσης, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος. Ο τροβαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Ποταμίτη από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, ο πρόεδρος, συζητάμε για τις πωλήσεις και το marketing. Και τώρα μια τεχνική ερώτηση, αλλά επειδή έχουμε πια επιχειρηματίες, στελέχη, διοικήσεις, έχουμε γίνει τόσο experts πια, επειδή διαβάζουμε πολλά πράγματα και έχει μπει στη ζωή μας η λέξη lead. Τι σημαίνει στην πράξη ποιοτικό lead και γιατί πολλές φορές κάτι σημαίνει κάτι διαφορετικό για το marketing και κάτι διαφορετικό για τις πωλήσεις?
3: Εγώ θα έλεγα τι σημαίνει lead γενικότερα. Lead το ότι βγαίνω και στην αγορά και έχω από πριν εξασφαλίσει κάποιες επαφές. Lead ότι θα μπορέσω να βρω στο marketing κάποιες έρευνες οι οποίες θα με βοηθήσουν να βγάλω το προϊόν. Άρα εδώ θα έλεγα με λίγο να δούμε τι είναι ποιοτικό ή ποσοτικό το lead. Δηλαδή πρέπει να αξιολογούμε αυτό που μας έρχεται στα αυτιά μας, τι θα δώσει μεγαλύτερη αξία στην επιχείρησή μας. Τα ποιοτικά leads είναι κάποια πράγματα, όταν έρχονται σε ένα τμήμα των πωλήσεων πρέπει να μεταφράζονται. Τι σημαίνει ποιοτικό? Ότι μεταφράζεται πάρα πολύ εύκολα σε πώληση. Ένα κακό lead είναι ότι κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται και να μην ενδιαφέρεται και μάλλον δεν ενδιαφέρεται για το προϊόν. Άρα εγώ θα πρέπει να δαπανίσω περισσότερο χρόνο να το αναλύσω την κατηγορία, να το αναλύσω το τι συμβαίνει στον πλανήτη και στο τέλος να φτάσω σε αυτόν για να αναλύσω τις ανάγκες του και να πουλήσω αυτό το προϊόν που θέλω. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν δίνουμε ένα lead στο marketing, πώς το αντιλαμβάνεται κάποιος marketeer? Marketeers λέει δεν το έχω ανάγκη να μου δώσει κάποιο lead. Έχουμε όμως ανάγκη τα πάντα. Γιατί την πώληση δεν είναι υποχρεωτικά να την κλείσει σε μια επιχείρηση ο άνθρωπος των πωλήσεων. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Έχουμε μια εταιρεία leasing αυτοκινήτων και είμαστε σε ένα τραπέζι και εγώ είμαι αποθηκάριος σε αυτή την εταιρεία. Εγώ πηγαίνω τα αυτοκίνητα. Αν λοιπόν μιλήσω πολύ σωστά, με έχει περιφάρει σωστά η εταιρεία, έχει δώσει χρόνο σε μένα, που είμαι αυτός που μέσα από το στόλο πηγαίνω και παραδίδω στους πελάτες, με έχει εκπαιδεύσει, που είμαι ο τελευταίος τροχός αμάξης στην ουσία, με έχει εκπαιδεύσει και μου έχει δώσει αξία και σταθώ σε αυτό το τραπέζι και πω τι καταπληκτική δουλειά κάνουμε. Ότι είναι τα αυτοκίνητά μας, τα ελέγχουμε, είναι ασφαλή. Περνάμε τακτικά τα ακτίο μας. Έχουμε σε συγκεκριμένες συνεργεία, κάνουμε τα σέρβις. Ότι αν ξεμείνουν, εμείς πολύ γρήγορα είμαστε μαζί τους. Δηλαδή, τους αναλύσουμε πόσο δυνατές είναι οι υπηρεσίες που έχουμε. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί πώληση. Και τι κάνει? Λέει βεβαίως. Δίνει το τηλέφωνό του και απλά παίρνει ένας από την εταιρεία και πιστοποιεί την πώληση και στέλνει την προσφορά και κλείνει η πώληση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν lead μόνο για τις πωλήσεις. Υπάρχουν lead για όλη την επιχείρηση.
2: Για όλη την επιχείρηση. Είσαι χρόνια στις πωλήσεις. Ποιο είναι το πιο συχνό παράπονο που ακούς από τους ανθρώπους των πωλήσεων για το marketing?
3: Εγώ θα έλεγα ότι οι άνθρωποι των πωλήσεων γενικά είναι συναισθηματικοί πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι.
2: Αυτό που λες.
3: Βεβαίως είναι
2: πολύ σωστό.
3: Και είναι αυτοί που θέλουν την επιβράβευση. Δηλαδή θέλουν όταν έχουν πετύχει κάτι, όταν έχουν κουραστεί πάρα πολύ για να πετύχουν κάτι, να ακούσουν ένα μπράβο από την εταιρεία τους. Εμείς έχουμε τα Sales Excellence Awards. Είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός, πάρα πολλά χρόνια. Το κάνουμε μαζί με την εταιρεία Boost και Συνδοσιστό Πωλήσεων Ελλάδος. Τα Sales Excellence Awards τι επιβραβεύουν? Επιβραβεύουν τις πωλήσεις για αυτά που καταφέρνουν για όλη τη χρονιά που πέρασε. Και όχι μόνο, και νέες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν κάποιοι και νέα κανάλια που μπορούν να βρήκαν. Αυτό λοιπόν, αυτή η γιορτή που κάνουμε εκείνη τη βραδιά της απονομής των βραβείων είναι μια γιορτή που βλέπεις το ευχαριστούνται, διασκεδάζουν, γλεντάνε, γελάνε. Είναι ένα απάβγασμα από όλη αυτή την επιτυχία που έχουν όλη την προηγούμενη χρονιά. Άρα θα έλεγα ότι περισσότερο θέλουν την επιβράβευση οι άνθρωποι των πωλήσεων. Ένα μπράβο. Είσαι πολύ καλός για αυτό που έκανες και νομίζω ότι αυτή είναι η ανταμοιβή τους.
2: Μια και τώρα μπήκε στο θέμα των βραβείων, είμαστε περίπου μέσα Μαΐου. Σε τι φάση βρίσκονται τα βραβεία?
3: Ολοκληρώθηκαν οι υποψηφιότητες, ολοκληρώθηκαν αυτές τις μέρες και οι αξιολογήσεις που ήταν από καταπληκτικούς ανθρώπους της ελληνικής αγοράς, μάνατζερ, καθηγητές, έγκριτους δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρηματικό και το μάρκετινγκ. Πετύχαν περισσότερες υποψηφιότητες από την προηγούμενη χρονιά. Αρχές Ιουλίου θα γίνει και η τελετή βράβευσης και θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος μαζί μας, Έλληνα, Ελληνίδα για να πω συγκεκριμένα, η οποία έχει κάνει μια τεράστια παγκόσμια καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και θα είναι τιμή μας που θα παραβρίσκεται και θα τη βραβεύσουμε, γιατί για μας το career path είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η managers, έχει κατακτήσει παγκόσμια θέση στην εταιρεία που δουλεύει.
2: Ελληνίδα.
3: Και είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες να κατακτούν τέτοιες θέσεις.
2: Έκπληξη θα μας πεις.
3: Όχι βέβαια.
2: Είναι έκπληξη. Αν υπομονώ να δω ποια είναι. Σε πόσο καιρό θα γίνει η απονομή, πότε περίπου?
3: Θα γίνει αρχές Ιουλίου. Πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσο συχνά πρέπει να μιλούν μεταξύ τους marketing και πωλήσεις?
3: Το ιδανικό.
2: Ναι.
3: Κάθε δευτερόλεπτο, αλλά. Κοιτάξτε, οι εταιρείες πρέπει να βάζουν ένα leadership μια φορά την εβδομάδα, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις στα στελέχη τους και να μιλάνε για την αγορά. Εγώ θα έλεγα η καλύτερη έκφραση είναι όταν χρειαστεί πρέπει να μιλήσουν, γιατί είναι ζωντανή η αγορά, συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν γεγονότα και θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να υπάρχει μια ανατροφοδότηση και άποψη το τι συμβαίνει και να μιλάνε μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτά είναι, πρέπει να γίνονται δομημένα, όπως είπα, μία φορά την εβδομάδα, να υπάρχει όχι μόνο το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα marketing, και μία φορά το μήνα να υπάρχει η εξόρμηση, η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει μία επιχείρηση, η οποία να περιλαμβάνει και τις ενέργειες επικοινωνίας και τις ενέργειες που θα κάνουν στο e-commerce. Άρα νομίζω ότι το πότε, το πού και το πόσο μπορεί να μην έχει στο τέλος καμία σημασία αν δεν υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία. Άρα το κάθε δευτερόλεπτο που έλεγα πηγαίνει στην ποιοτική επικοινωνία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι και απομακρυσμένοι να είμαστε, θα πρέπει να επικοινωνούμε, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, τον ίδιο κώδικα, προκειμένου αφού είμαστε στην ίδια εταιρεία, και αυτό είναι πρέπει να φροντίζει η εταιρεία να δημιουργεί την ίδια κουλτούρα, για να λέμε τα ίδια πράγματα για το προϊόν. Άρα πιστεύω ότι το πόσο το είπαμε. Το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα της επικοινωνίας που έχουμε όταν καθόμαστε μισή ώρα, μία ώρα και συζητάμε μεταξύ μας.
2: Και πες μερικά πρακτικά tips. Ας πούμε, μας είπες πριν, βασικά θέλω να σε ρωτήσω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει το sales team στην δημιουργία της στρατηγικής marketing.
3: Το sales team δεν μπορεί να είναι όλο. Το sales team.
2: Όχι.
3: Το sales team μπορεί να είναι ένα μεγάλο τμήμα.
2: Ναι, ναι, ηγεσία του.
3: Έτσι. Εκεί λοιπόν η ηγεσία όμως πρέπει να ακούει, τους ανθρώπους που είναι έξω στην αγορά, γιατί η ηγεσία, το sales team δεν είναι τόσο συχνά στην αγορά. Στην αγορά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δρομολόγιο τους και βγαίνουν στην αγορά. Στην αγορά είναι οι άνθρωποι που κάνουν πωλήσεις και μέσα καταστήματα. Ακούν τον καταναλωτή. Αντίστοιχα, σε μεγάλες εταιρείες ακούν τους αγοραστές. Βλέπουν πώς θα πουλήσουν. Μπαίνουν στα καταστήματα, βλέπουν πώς αντιδρά ο καταναλωτής και ποιο είναι το προφίλ του καταναλωτή. Στις δικές μου επιχειρήσεις, σας μιλάω ειλικρινά, εφαρμόζω να πηγαίνουμε να κάνουμε συναντήσεις μέσα καταστήματα. Δηλαδή η ομάδα, το leadership που κάνουμε στην εταιρεία, πάμε και το κάνουμε μέσα σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, μέσα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για να καταλαβαίνουμε και να πιάνουμε τον παλμό και να βλέπουμε όταν θα θέλουμε να κάνουμε μια στρατηγική για αυτές τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές, ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που αγοράζουν.
2: Και υπάρχουν πολλές φορές που προτείνεις κάτι και σου λένε πολύ σε αυτό δεν θα δουλέψει.
3: Θα σας πω κάτι. Είμαι ο πρώτος παθών και μαθών. Όταν ξεκίναγα την καριέρα μου, θα σας το πω, δούλευα σε μια εταιρεία με ποτά και είχαμε βότκα. Εκεί λοιπόν βγαίνει ένα πολύ ωραίο, μας βγάζουν μια πολύ ωραία διαφήμιση διαφημιστική, τηλεοπτική, και λέω αυτή είναι απαράδεκτη, δεν θα δουλέψει με τίποτα. Ποιο ήταν το λάθος μου? Ότι είπα τη δικιά μου άποψη. Λέω ας κάνουμε όμως και έρευνα, και βγαίνει η έρευνα ότι η διαφήμιση είναι καταπληκτική και πραγματικά έγραψε τρελά. Άρα από τότε τι έχω μάθει από μικρή ηλικία? Έρευνα. Το ποια είναι η δικιά μου άποψη δεν μετράει καθόλου. Θα κάνουμε έρευνα, θα μας έρθει πίσω από Focus Group και από άλλες πλέον συνισταμένες πάνω στο AI, υπάρχουν και ολοκληρές πλατφόρμες από κόσμο κτλ. Και από εκεί και μετά θα μπορούμε, αφού πήραμε την έρευνα, να αποφασίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό, και μετά θα δούμε το αποτέλεσμα.
2: Αντώνη, για ως τελευταία ερώτηση, γιατί πέρασε μια ώρα πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Ποια είναι η ιδανική σχέση marketing και πωλήσεων, κατά τη γνώμη σου, σε μια σύγχρονη επιχείρηση σήμερα? Συνεργασία, εξάρτηση, κοινή ευθύνη για ανάπτυξη?
3: Η κοινή ευθύνη και ανάπτυξη επιχείρησης. Πλέον πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν δύο τμήματα. Θα πρέπει να δώσουμε μια άλλη ονομασία, γιατί το marketing δεν είναι άνθρωποι, το marketing είναι ομπρέλα, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπορικά τμήματα που θα έχουν ανθρώπους μέσα, οι οποίοι θα ξέρουν να χειρίζονται το artificial intelligence, το AI, θα πρέπει να ξέρουν στρατηγική marketing, θα πρέπει να ξέρουν πωλήσεις και θα πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει e-commerce και digital marketing. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι κάτω από την ομπρέλα που θα λέγεται στρατηγική marketing και θα δουλεύουν όλοι μαζί σαν μια γροθιά, γιατί μόνο όταν δουλέψουν σαν μια γροθιά θα μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τελικά το κέρδος στην επιχείρηση.
2: Αντώνη Ποταμίτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
3: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Στον ήχο ήταν ο Ρέστης Παπάς, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθεί ο Αντώνης και Άριστη Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ, 7 η ώρα, όχι 8, 7 η ώρα το ραντεβού μας, όπου θα μιλήσουμε πάλι για επιχειρηματικά θέματα, για την αγορά, tips, ιδέες και συμβουλές. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα.
2: Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη μια εβδομάδα κοντά σας με όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που, και όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό στο χώρο της αυτοκίνησης. Να σας πω ότι πριν ξεκινήσουμε, αυτός ο κύριος ο οποίος χειρίζεται τους υπολογιστές και προσπαθεί ο ήχος να έρθει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στα ραδιοφωνά σας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ρέκας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Φρόντισε όλα να πάνε καλά και απόψε, γιατί για μια φορά κάνουμε εκπομπή στα τρία που λένε. Ο Άρης στο στούντιο, εσύ στο στούντιο και εγώ μακριά για μια ακόμη εβδομάδα στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, πάμε. Το αυτοκίνητο και η σχέση μας μαζί του.
2: Πού να σου λέω για αυτοκίνητα και σχέσεις στην Κρήτη, εδώ να δεις τι γίνεται.
1: Θα μας πεις και για την Κρήτη, αλλά.
2: Σχέσεις λατρείας με το αυτοκίνητο, η Κρητική, δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει για τους κρητικούς αυτοκίνητο.
1: Βέβαια, και είναι και ένα ωραίο κομμάτι αυτό που μου λες, γιατί είναι ουσιαστικά και η επόμενη, αν θες όχι ερώτηση, τοποθέτηση ότι κάποιοι βλέπουν το αυτοκίνητο σαν εργαλείο και άλλοι σαν κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Σίγουρα υπάρχουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία δουλειάς και μετά υπάρχουν και αυτοκίνητα που ο κόσμος τα χρησιμοποιεί για την καθημερινότητά του. Βέβαια, θα μου πεις ότι κοίταξε να δεις, όταν το χρησιμοποιείς πια με την κίνηση που έχει ενδεχομένως στην Αθήνα και είσαι μία μισή ώρα το πρωί στο αυτοκίνητο και μία μισή ώρα στο αυτοκίνητο το απόγευμα, εργαλείο δουλειάς είναι και εκεί τελικά. Έτσι.
2: Καλά, Άρη, δεν σου λέω τίποτα. Στην Κρήτη, το θέμα αυτό που είπες, το μία μισή ώρα, είναι επίπεδο Αθήνας. Δηλαδή και στο Ηράκλειο και στα Χανιά που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται από κίνηση. Ήθελα να ξέρω τι θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ρε παιδιά. Οι δρόμοι εδώ πέρα είναι, να μην πω τι, τραγικοί δρόμοι. Κίνηση επίπεδου όχι Αθήνας, επίπεδου, τι να σου πω, ποτάμι, Κηφισός, τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν.
1: Για τον τουρισμό είναι καλό αυτό που συζητάς.
2: Μα ξέρεις τι γίνεται, οι τουρίστες το δημιουργούν το θέμα. Λυπάμαι που το λέει έτσι. Οι άνθρωποι μια χαρά οδηγούν. Βλέπουν όριο 30 και πάνε με 30. Βλέπουν διπλή γραμμή και σημαίνει διπλή γραμμή, δεν προσπερνάω. Αλλά από πίσω σέρνουν όμως χίλιους κριτικούς, οι οποίοι ούτε το 30 σέβονται, ούτε τη διπλή γραμμή. Άστα, αυτά τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, να μην τα επαναλαμβάνω. Τραγικές καταστάσεις. Πάμε παρακάτω.
1: Ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, πράγματα που είναι πολύ λάθος ή οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Ίσως καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τελικά. Διότι όλο ξεκινάει από την περιγραφή σου, από μία λάθος σήμανση, σηματοδότηση και καταλήγει σε πολλά άλλα.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όπως ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι και στην Κρήτη, οι οπαδοί των διαφόρων ομάδων έχουν πιάσει και έχουν καταστρέψει στην κυριολεξία τις πινακίδες. Όλες τις πινακίδες κατεύθυνσης είναι γραμμένες από πάνω με συνθήματα του όφη, με θύρα, τάδε, πλατανιάς, δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο καθένας γράφει. Που οι καημένοι τουρίστες σίγουρα τραβάνε τα πάντινα για να καταλάβουν ποια είναι η σωστή τους κατεύθυνση. Όπως επίσης και όλα τα σήματα, τα όρια ταχύτητας, αυτά που λένε 30 τα έχουν κάνει 80, ό,τι θέλει ο καθένας. Συν τα πυροβολημένα, συν αυτά που έχουν ξεβάψει από τον ήλιο. Τι να σου πω, βάσει τόση κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους δρόμους πρέπει να τα δουν πάρα πολύ σοβαρά. Τα θέματα της Κρήτης είναι τραγικά. Να σκεφτείς ότι ο δρόμος Πάτρα Πύργος πριν γίνει ο αυτοκινητόδρομος μπορούσε να ήταν παράδεισος μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Φυσικά δεν φταίνει σε τίποτα η κριτική. Οι άνθρωποι σέβονται τους νόμους, οδηγούν όπως πρέπει να οδηγούν, αλλά όταν έχεις ένα 30 ατελείωτο και μια διπλή γραμμή ατελείωτη, με την πρώτη ευκαιρία θα παρανομήσεις. Και το 30 θα το κάνεις 50-70, αφού βλέπεις μπροστά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι 30, και την διπλή γραμμή θα την πατήσεις, αφού επίσης βλέπεις μπροστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, πολλά είπα εγώ. Να επανέλθω στο θέμα που ξεκίνησες εσύ, Άρη.
1: Θα ήθελα λίγο, επειδή έχει ενδιαφέρον, να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι μας περιγράφει συνέχεια για όρια 30 και επειδή έχεις ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ξεκινήσει από τον νομό Λασιθίου, σωστά, με λίγα λόγια να το πούμε, έχεις πάρει την Κρήτη από άκρη σε άκρη σε 4 νομούς. Αυτό που επικρατεί από ό,τι καταλαβαίνω στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο είναι διπλή γραμμή. Οκ, αν έχει μια
2: δεν σου μιλάω. Με συγχωρείς, δεν σου μιλάω για το δεύτερο.
1: Και όριο 30.
2: Ένα λεπτό, δεν σου μιλάω. Δεν σου μιλάω για δευτερεύον επαρχιακό. Σου μιλάω για το ΒΟΑΚ, σου μιλάω για τον δρόμο που συνδέει το Ηράκλειο με τον Άγιο Νικόλα και το Ηράκλειο με τα Χανιά. Μιλάμε, η κατάσταση είναι τραγική. Από το Ηράκλειο βγαίνοντα τα πα προ Ρέθυμνο. έχει αυτά τα περίφημα κολονάκια που σου είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας, μέσα στον δρόμο, όπου μία νταλίκα με το ζόρι χωράει, με το ζόρι χωράει, και πες μου εσύ τι θα γίνει αν αυτή η νταλίκα χαλάσει. Δεν σου λέω να γίνει ένα ατύχημα, σου λέω να γίνει κάτι, ας πούμε, το οποίο θα. Αν χαλάσει η νταλίκα, τι θα αλλάζει το ρε παιδί μου, ξέρεις που θα φτάσει η κίνηση. Στο Λασίδι θα φτάσει η κίνηση. Ήδη προχθές μου λέγανε. Α, με συγχωρείς άλλο το. Ήδη προχθές μου λέγανε κάτι γνωστοί εδώ πέρα, ότι χάλασε μια νταλίκα. Πήρε φωτιά, μάλλον. Πήρε φωτιά μια νταλίκα εδώ, στο, έξω από τα Χανιά, που τα ίδια κολονάκια πάλι υπάρχουν. Και οι ταξιτζίδες χάσανε την ημέρα τους. Βρίζανε οι ταξιτζίδες. Χάσανε όλη την ημέρα μπλοκαρισμένοι σε αυτό το σημείο. Και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα transfer buses, τα λεωφορεία και τα εννιαθέσια. Και δεν πήγαν να πάρουν τους τουρίστες στην ξενοδοχεία. Και οι άνθρωποι χάσανε την πτήση. Κοίτα, άκου τώρα τι προβλήματα δημιουργούνται. Να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Γιατί έχουν κάνει μία μονοδρόμηση και με κολονάκια δεξιά και αριστερά που με το ζόρι χωράει να περάσει μία νταλίκα. Έτσι και χαλάσει μία τελείως. Έμεινε εκεί πέρα. Εγκλωβισμένος.
1: Ναι. Δύο σκέλη. Εγώ έχω δύο σκέλη σε αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Δεν γίνεται να υπάρχει όριο 30 όπως το περιγράφεις. Δηλαδή, αν αυτό είναι παντού, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει άμεσα να το δουν τοπικά και αν δεν μπορούν να το δουν τοπικά, είμαι βέβαιος ότι επειδή να πούμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου, για να το αναλύσουμε λίγο πολύ γρήγορα τουριστικά, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο Δήμος με τις περισσότερες κλίνες, με τα περισσότερα δωμάτια στην Ελλάδα. Όπως επίσης είναι ο Δήμος με τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και με τα περισσότερα τετράστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος τουριστικός όγκος από πλευράς κλινών καταλήγει στην Κρήτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
2: Ναι.
1: Ωραία. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να έχουμε όρια 30, να δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω μονοδρομήσεων που δεν έχουν κανένα νόημα. Όπως είπες, καταλάβαμε ότι ακινητοποιήθηκε ένα όχημα και έτσι κατέληξαν πολλοί άνθρωποι να χάσουν πτήσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα δούνε. Και εγώ θέλω να γυρίσω στο αρχικό, στο αρχικό 30.
2: Και πρόσεχε, ένα λεπτό. Και είμαστε Μάιο και δεν είμαστε Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Σωστά. Άρα. Αυτό πώς τελικά επικράτησε, ή μάλλον δεν έχουμε πια κοινή λογική, το έχουμε συζητήσει κι αλλού, ίσως και δεν είναι τόσο για την εκπομπή μας κοινή λογική. Παρ' όλα αυτά, κατανοούμε εδώ ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη κοινής λογικής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, δηλαδή,
1: δεν
2: γίνεται
1: να βάζεις το ΒΟΑΚ 30. Okay.
2: Άκου να σου πω. Συνάντησα σημείο το οποίο έχει 30. Σε 10 μέτρα έχει 40. Και σε 20 μέτρα έχει άρση 70. Είναι να γελάς. Το έχω βγάλει και φωτογραφίες. Δηλαδή, όποιος δεν με πιστεύει, μπορώ να τα δείξω. 30, 40, άρση 70. Πες μου εσύ, τι λογική, ποιος θα έβαλε αυτά τα σήματα. Και ποιος έχει περάσει από εκεί, τροχονόμος, πολεοδόμος, της νομαρχίας,
1: της περιφέρειας. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα? Για να περάσει κάποιος και να ασχοληθεί, θα πρέπει η υπηρεσία του να του έχει δώσει την εντολή να ασχοληθεί. Γιατί από αυτούς που ανέφερες, είμαι σίγουρος ότι έχουν περάσει όλοι πολλαπλές φορές. Απλώς όταν λοιπόν δεν υπάρχει κοινή λογική, είναι πολύ δύσκολο ενδεχομένως μεταξύ υπηρεσιών να υπάρξει συνεννόηση, κανείς δεν θα ασχοληθεί. Όμως βλέπουμε ένα μεγάλο λάθος, γιατί τι θέλω να πω, θα ξεκινήσουμε να δούμε και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, θα τα δούμε αυτά τα προβλήματα. Και επειδή το 30 σε κατοικημένη περιοχή είναι πολύ σωστό, δεν το συζητάμε.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Όμως εκτός κατοικημένης περιοχής είναι. Ναι. Πώς να σου πω, είναι κοντά σαν να είσαι σταματημένος. Το να είσαι σταματημένος κάπου είναι αυτό που τελικά μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Και ακόμα και.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Το 30 αυτό έχει μπει για να τονίσουν ενδεχομένως την επικινδυνότητα κάποιου σημείου. Όμως το 30 δεν είναι όριο, διότι στο σημείο αυτό το συγκεκριμένο που θεωρούν κάποιοι επικίνδυνο, μπορεί να περάσει ακίνδυνα με 60. Βάζουν λοιπόν το 30, το οποίο δεν το παίρνει στα σοβαρά. Την ώρα που το περνάς, έτσι όπως επίσης δεν παίρνεις σοβαρά το 60 και το 80 και το πραγματικό όριο που ενδεχομένως παρακάτω να πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη.
1: Πάμε παρακάτω. Αυτό γιατί εντάξει.
2: Ναι. Θα πούμε και κάτι άλλο ακόμα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας για την Κρήτη. Πολύ ενδιαφέρον. Πες μου τώρα εσύ. Τα θέματα μας σημερινά ήταν. Πιάσαμε την πολυλογία για την Κρήτη, έτσι. Άλλα είναι τα θέματα.
1: Είναι νομίζω πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό. Αξίζει κάποιος να το δει και πιο. Σοβαρά, αν μπορούμε να το πούμε. Γιατί καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι θα χρειαστούν άμεσα αλλαγές. Λοιπόν, αγορά αυτοκίνητου. Πώς αγοράζει κάποιος ένα αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο τελικά το αγοράζεις με το μυαλό και αυτό πραγματικά θες, ή υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να σε κατευθύνουν σε κάτι άλλο?
2: Λοιπόν, τι να δεις, πάλι για την Κρήτη θα σου πω.
1: Δεν θέλω να μπεις, όχι.
2: Άσε, άσε, άσε, άσε,
1: άσε, άσε, άσε, άσε, άσε, άσε,
2: λοιπόν, πάλι θα σου πω ότι στην κουβέντα που κάνω στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας αναλύει αυτό ακριβώς το πράγμα. Το πώς αγοράζεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Και στην Κρήτη αγοράζουμε. Θα τα ακούσεις, θα τα ακούσεις. Πάμε όμως στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Δεν έχουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Η ιδέα ποια είναι? Ότι κανείς δεν αγοράζει αυτοκίνητο εντελώς λογικά. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε. Καμιά φορά ορίζεις, ας πούμε, στο μυαλό σου τις ανάγκες σου κατά κάποιο τρόπο. Ή έχεις ορίσει στο μυαλό σου, έχεις δει ένα-δύο μοντέλα και κοιτάς να δεις αν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες σου. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Και πάντα υπάρχει από πίσω ένα budget. Λες ότι διαθέσιμο έχω αυτό το ποσό. Το θέμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το συνέστημα που επικρατεί. Δηλαδή προς αυτό που μου αρέσει και ενδεχομένως δεν καλύπτει 100% τις ανάγκες μου. Προς κάποιο που καλύπτει τις ανάγκες μου είναι μέσα στο budget μου 100% και χαμηλότερο, αλλά για κάποιο λόγο δεν είμαι σίγουρος ότι δεν μου αρέσει πολύ οπτικά. Και εκεί έρχεται πάντα η ερώτηση και προς όλους, έτσι. Προς όλους μας, προς όλους μας ακούνε. Το ποιο αυτοκίνητο τελικά σε έκανε να γυρίσεις και να το κοιτάξεις αφού το έχεις παρκάρει?
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Το πώς αγοράζαμε εμείς τα νιάτα μας αυτοκίνητο με το πώς αγοράζετε τώρα εσείς οι νεότεροι και οι νεότεροι από σένα πια, γιατί και εσύ έχεις πέρασει μια άλλη ηλικία πλέον.
1: Νεότεροι,
2: πώς αγοράζουν ένα αυτοκίνητο.
1: Κάποτε, ναι,
2: νεότεροι. Ναι. Είναι τρία διαφορετικά, τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς αγοράζαμε με βάση τους συγκεντροφόρους, τα άλογα, το πεντατάχυτο τότε, από τετρατάχυτο, πεντατάχυτο και εξετάχυτο.

0: υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Διαθέσιμα υπάρχουν πάρα πολλά. Ένα εκ των οποίων είναι το δικό μου το Σκόντα, ας πούμε, το ΑΡΕΣ, το οποίο είναι παρκαρισμένο εδώ και 5 χρόνια και γιατί δεν τολμάω να το βγάλω έξω, θα μεταράξουν στις κλήσεις.
0: Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καινούριο αυτοκίνητο διαθέσιμο στην κατηγορία που μου είπες. Στην κατηγορία των GTI.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν όμως κάτι.
0: Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό.
1: Όχι, όχι, αλλά μπορείτε.
0: Γιατί έχει πει η Peugeot, ας πούμε, ότι το επόμενο 208, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ηλεκτρικό. Απλά θέλω να πω ότι ναι μεν ορίζουν κάπως τις κατηγορίες βάσης επιδόσεις, αλλά η κατηγορία των hot hats, θέλω να πω μέσα σε άκρες, ότι δεν υπάρχει πια. Δηλαδή κάποτε είχες πολλά παραδείγματα για την κατηγορία των hot hats και για αυτοκίνητα που υπάρχουν, αλλά από ότι καταλαβαίνω να πάμε σε μια διακοπή.
1: Κράτα το αυτό, να μιλήσουμε λίγο με τον Κωνσταντίνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα που λέει ο Κωνσταντίνος και να συνεχίσουμε αυτό, είναι
0: να
1: πολύ
0: πάμε σε μια διακοπή και να επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops.

0: Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
2: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
3: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
1: Στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Φαρίδιο 89. Και είχαμε μείνει πού? Στο ότι δεν υπάρχει πια ουσιαστικά η κατηγορία των hot hats. Και πώς ξεκινήσαμε και φτάσαμε εκεί? Γιατί είπες εσύ για αυτοκίνητα GDI. Και ήθελα να σου πω πολύ απλά ότι δεν έχεις πολλές επιλογές πια. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Βέβαια, να πούμε ότι και όλο ξεκίνησε ότι μια κατηγορία ανθρώπων νεότερων σε ηλικία, ίσως και αυτοί που αγοράζουν πρώτο αυτοκίνητο ή δεύτερο αυτοκίνητο, δηλαδή είναι κάτω από τα 25, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάπως. Ήθελα να πεις ότι πολλοί από αυτούς αγοράζουν και μόνο με οθόνες, που εγώ δεν συμφωνώ. Και επειδή συναντώ πολύ συχνά κόσμο θέλει να αγοράσει το κινητό και κάνω συνεχώς συζητήσεις, έχω πολλά παραδείγματα. Πάμε στο hot hatch όμως και πάμε μετά στα παραδείγματα.
6: Κοίτα, να σου πω κάτι. Μπορεί να μην αγοράζουν GTI, αλλά ξέρεις ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλα έχουν τεράστιες υποδυνάμεις. Πάνω από 200 άλογα, για να μην πω 400 και 500 ορισμένα από αυτά.
5: Εντάξει, υπάρχουν ηλεκτρικά που είναι
6: ορισμένα από αυτά.
5: 200,
6: τα
5: 200 όμως συμφωνούμε. Είναι ένα νούμερο το οποίο τα 200 είναι τα νέα 100 πριν από 15 χρόνια, να το πούμε έτσι.
6: Ρε φίλε, κάποτε το Bianchi, το Abarth που είχε 70 άλογα, ήταν το ένα μάστα, ας πούμε, για νέο άνθρωπο.
5: Και 40 χρόνια πίσω ακόμα.
6: 40 χρόνια πίσω.
5: Και κάρα, εντάξει, ήταν μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω ότι.
6: Περίμενε.
5: Είναι μετήθατο σε αυτό πάντα.
6: Περίμενε, μισό λεπτό. Αγοράζει κάποιο σήμερα αυτοκίνητο για την υποδύναμή του μόνο?
5: Σίγουρα υπάρχουν σίγουρα πελάτες, υποψήφοι αγοραστές που αγοράζουν μόνο για την υποδύναμη. Και η υποδύναμη έρχεται και αντίστοιχα με κάποια χαρακτηριστικά μαζί. Δυναμικά, τεχνικά, γιατί η υποδύναμη φέρνει μαζί και άλλα πράγματα σε ένα αυτοκίνητο υψηλή υποδύναμη. Υπάρχει.
6: Ναι, αλλά κοίταξε πώς έχει διαφοροποιηθεί η ιστορία. Πριν από χρόνια, στην εποχή τη δική μου, λέω πάλι εγώ, παίρνανε βασικά μοντέλα. Το Bianchi, ας πούε, και το κάνανε το Bianchi και Abarth.
5: Μην μας μιλάς
6: το Fiat,
5: για το Bianchi.
6: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό, να σου πω κάτι, έτσι. Το Fiat το 127 Sport, το Renault 5, το Alpine, παίρνανε βασικά μοντέλα παραγωγής και τα δυναμώνανε και γινόντουσαν, ας πούμε, must για νεαρούς. Αργότερα το Peugeot 106, το Rally.
5: Σάξο VTS, τώρα, λοιπόν, ήρθες πιο κοντά.
6: Σάξο VTS, Σάξο VTS, έτσι, όλα αυτά. Τώρα, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο με 500 άλογα, δεν είναι ένα...
5: Να πάμε και πιο κάτω, να πάμε πριν τα 500. Μετά ήρθε μια εποχή άλλη που είχε διάφορα GTI του ομίλου VAG. Μίλησες και εσύ για κάποιο σκοτάδι.
6: Βεβαίως, ναι, έχεις δίκιο.
5: Είχε τέτοια αυτοκίνητα τα οποία
6: στήσεις,
5: ναι. Μην τα ξεχνάμε, γιατί πήδηξες μια δεκαετία.
6: Τα οποία πού στηριζόντουσαν? Στη βασική έκδοση.
5: Έτσι. Πάντα, ναι.
6: Τώρα υπάρχει τέτοιο αυτοκίνητο που να ξεκινάει με 150 άλογα και να φτάνει τα 500? Όχι. Το παίρνεις ένα αυτοκίνητο με 500 άλογα, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι, με εξοπλισμό.
5: Να υπάρχει μια πλατφόρμα που να υποστηρίζει αυτό.
6: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, άκουσέ με, γιατί υπάρχουν οι πλατφόρμες αυτές. Είναι C-segment και D-segment και E-segment.
6: Στην ίδια πλατφόρμα?
5: Ίδια πλατφόρμα, και να σου δώσω και παραδείγματα.
6: Audi
5: A6 ξεκινάει από οριακά 200 και μπορεί να φτάσει σε RS6 κοντά στα 700, παράδειγμα. Ένα Mercedes E-Class μπορεί να ξεκινήσει από τα 150 και να φτάσει σε παράδειγμα 63 AMG που είναι και τετρακίνητο στα 680. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πλατφόρμες ακόμα που είναι πιο οδηγοκεντρικές. Και είπα τώρα δύο εταιρείες, δεν θέλω να δικήσω καμία.
6: Ξεκινάς όμως.
5: Στο φάσμα των Ευρωπαίων και κατασκευαστών υπάρχει αυτό. Και λέω των Ευρωπαίων γιατί εκεί έχουμε και κινητήρες συνήθως πιο μικρού κυβισμού που συνδυάζονται με κάποια υποβοήθηση ηλεκτρική, δηλαδή κάποιο υβριδικό σύστημα. Και συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Γιατί, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως ξέρεις, είναι μεγαλύτεροι οι κινητήρες. Έτσι.
6: Ναι.
5: Βέβαια,
6: αλλά ξεκινάς όμως.
5: Αντί να σου πω δύο λεπτά, ευχαριστούμε να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο που είπα για Αμερική. Το Grand Cherokee, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούσε τα τελευταία 4 χρόνια και τώρα έχει σταματήσει από την Ευρώπη, όπως μας είχε ενημερώσει και ο Αργύρης ο Τούντας, που είχε ένα δίλητρο turbo βενζινοκινητήρα και είχε ένα plug-in hybrid, δηλαδή plug-in υβριδικό σύστημα, λανσαρίστηκε στην Αμερική αυτή τη βδομάδα, δίλητρο turbo.
6: Ναι, επιστρέψω αυτό που έλεγες όμως, ότι οι βασικές εκδόσεις είναι ήδη πολύ ψηλά τιμολογιακά και προϊόντικά. Δεν είναι μια βασική έκδοση της τάξης των 15-17.000, όπως ήταν τα αυτοκίνητα που προανέφερα. Ξεκινάς ήδη από ακριβά αυτοκίνητα και προσθέτεις για να φτάσεις σε αυτά που είπες εσύ. Καταλαβες. Αυτή είναι η ένσταση.
5: Κατάλαβα. Βέβαια, αυτή να πούμε ότι εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε πολλά πράγματα. Το πόσο έχουν ακριβήνει γενικά τα πάντα. Γιατί όταν περνάμε από δεκαετία σε δεκαετία, έχουμε κάτι που λέγεται πληθωρισμός. Αυτό ανεβαίνει, αυξάνει τιμές. Και είναι λογικό να αυξηθούν και τα αυτοκίνητα, έτσι.
6: Ναι. Αλλά σήμερα, ας πούμε, εκτός από τη Hyundai που έχει την κατηγορία N και παίρνει σαν βάση
5: δεν δεν υπάρχουν πια
6: i20.
5: Το i20 έχει καταργηθεί.
6: Έχει καταργηθεί, ακριβώς έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πέρσι δεν ξέρω πότε καταργήθηκε. Η βασική πλατφόρμα, το βασικό αυτοκίνητο ήταν το i20 και υπήρχε το i20N. Το οποίο ήταν μια σπόρ έκθεση, εξαιρετική κλπ. Ή το Honda, ας πούμε, το Civic, το οποίο υπήρχε το Type R, το οποίο ήταν, αν θέλεις, οπτικά τουλάχιστον βασισμένο στο Civic. Τι έγινε, διάλειμμα πάλι. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
5: Να κάνουμε.
6: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
5: Φύγαμε.
4: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα στο Αλφα Radio 989. Ακούτε τη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε Αντώνης και Άρης Βαχτάρης. Είχαμε μια κουβέντα γενικότερα για αυτοκίνητα ανά τις δεκαετίες, για γρήγορα αυτοκίνητα, για το ότι στο ίδιο μοντέλο υπήρχαν από πολύ απλές βασικές εκδόσεις ως κάποιες γρήγορες. Και Αντώνη, όλη η κουβέντα αυτή νομίζω ξεκίνησε από το ότι ήθελες να μας πεις ότι πλέον, έτσι όπως είναι τα αυτοκίνητα και με τις πολλές οθόνες που σου αρέσει να λες εσένα, ότι τα άλογα πια είναι πολλά. Και αρκετά, μάλλον να το πούμε έτσι, όχι πολλά, πάνω από τα 200 όμως μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Δηλαδή, θα παίρναμε ένα μέσο όρο, κάπου εκεί είμαστε νομίζω.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω, αλλά η ένστασή μου είναι ότι δεν αγοράζει πια κάποιος ένα αυτοκίνητο για τα άλογα. Αγοράζει για το σύνολο. Δηλαδή, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο με δερμάτινα, με οθόνες, με δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, έχει και 500 άλογα, κάνει και 70-80 χιλιάδες και πάει και το παίρνει. Δεν παίρνει ένα βασικό, μια βασική έκδοση με πολλά άλογα που το έφτιαξε όπως είναι τα αυτοκίνητα που προαναφέραμε. Έτσι, αυτή είναι η ένστασή μου. Δεν είναι ένσταση, είναι η πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Ότι σήμερα ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική προσέγγιση από ό,τι αγοράζαν παλιά. Ίσως το αυτοκίνητο, είπες στην αρχή της εκπομπής ότι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κάπως έτσι το είπες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, θα σου πω για κάποιους ανθρώπους είναι. Και επειδή το αυτοκίνητο καμιά φορά προσπαθούν και να το αναλύσουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, δηλαδή το χρησιμοποιούν μόνο ως μεταφορικό μέσο. Τι θέλω να πω. Έβλεπα κάποια στιγμή στα social media μεταξύ δύο ανθρώπων που πιάνουν διάφορα θέματα συζητήσεων και τυχαίνει καμιά φορά μου πέφτουν teaser βιντεάκια και τους είδα, το πώς λέγανε ότι δεν πρέπει να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Με εντελώς λάθος όμως επιχειρήματα για τον κόσμο. Και τι θέλω να πω λοιπόν, ότι καλό είναι καμιά φορά να αναλύουμε και τα σωστά. Και εμείς εδώ τι είπαμε, δεν πήγαμε να αναλύσουμε το πρέπει να κοιτάξει ο καθένας. Είπαμε ακριβώς αυτό, το ότι αν η πρόκληση του αυτού πολλές φορές μπορεί να είναι. Αλλά στις φιλικές συζητήσεις, να στο πω διαφορετικά για να γυρίσουμε καλά στο θέμα μας, πολλές φορές ο κόσμος τι συζητάει πρώτο, δηλαδή μεταξύ φίλων. Για κατανάλωση, αν θέλει να αλλάξει κάτι, ενδεχομένως αν υπάρχουν ακόμα τέλη κυκλοφορίας που δεν υπάρχουν τόσο πια, δηλαδή είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα με τέλη και αυτά είναι πολύ χαμηλά. Για leasing, το leasing είναι μια συζήτηση που υπάρχει πολύ πλέον στα θέματα των επιλογών. Φόρτιση, αν είναι ηλεκτρικό, πού φορτίζω, πόση ώρα φορτίζω, τι ρεύμα δέχεται για να φορτίσει, γιατί όπως ξέρεις εσύ καλά, υπάρχουν πια κατασκευές ηλεκτρικά αυτοκίνητα καινούρια, τα οποία σε ένα καλό φορτιστή μπορεί και σε 20 λεπτά να έχει τελειώσει από το 10 στο 80-90. Εάν έχεις την αντίστοιχη παροχή και τις οικογενειακές ανάγκες πάντα, έτσι. Και τελικά έρχεται η άλλη πλευρά που είναι πιο απλή. Θα στα πω τέσσερα πράγματα έχω να σου πω. Ένα χρώμα, μπορεί κάποιος να δει ένα χρώμα. Ένας ήχος μιας πόρτας όταν κλείνει, όταν μπαίνει μέσα. Ένα test drive προφανώς. Που εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος να μην κάνει ένα ολοκληρωμένο test drive όπως ακριβώς το θέλει για να μπορέσει να επιλέξει ένα αυτοκίνητο. Έτσι, όλα αυτά τα τρία μπορούν να αλλάξουν όλη την απόφαση.
2: Και να αρέσουν. Επειδή αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και προηγουμένως και έχουν ακούσει οι φίλοι μας, είμαι στην Κρήτη και κάνω αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνω. Κάνω ένα promotion για τα αυτοκίνητα, τα Maxus, τα επαγγελματικά. Ο κόσμος πια έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το πώς αγόραζαν αυτοκίνητα πριν από 20 χρόνια, γιατί την κάνω 30 χρόνια αυτή τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, οι ερωτήσεις που κάνουν και το πώς μιλάω τώρα με το πώς μίλαγα πριν από χρόνια είναι τελείως διαφορετικά, ειδικά τα 10 τελευταία, τα 5 τελευταία χρόνια τα πάντα έχουν αλλάξει. Θα ακούσουμε σε λίγο, μίλησα με έναν αξιόλογο κύριο εδώ στο Ηράκλειο πριν από λίγες μέρες και είναι ηχογραφημένο αυτό που θα ακούσετε, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Κρήτης, αλλά προεκτείνε το, μόλις θα τελειώσει αυτό που θα ακούσετε, ας το προεκτείνουμε εμείς λίγο παραπέρα, να δεις πόσο πραγματικό είναι στο σύνολο της αγοράς. Να ακούσουμε τη συνέντευξη και να συνεχίσουμε με αυτό που, να σχολιάσουμε αυτά που θα μας πει ο φίλος μας.
3: Σταύρο, μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε σε αυτό το χώρο, πρώτα απ' όλα πώς σου φάνηκε αυτή η κίνηση που έκανε η εταιρεία?
4: Ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Έπρεπε να το μάθει ο νομός Ηρακλείου το αυτοκίνητο, να γίνει γνωστό και πιστεύω ότι έγινε γνωστό.
3: Να σου πω, η Κρήτη είναι η πρώτη αγορά φορτηγών στην Ευρώπη, σωστά?
4: Σωστά, σωστά.
3: Εσείς σαν εταιρεία το αντιμετωπίζετε αυτό, δηλαδή το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τέτοιο που να λέτε ότι είμαστε η πρώτη αγορά της Ευρώπης?
4: Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά. Μπαίνει ο κόσμος και ζητάει πάντα φορτηγό, πάντα, πάντα αγροτικό.
3: Πόσα πικάπ κυκλοφορούν στη ολόκληρη την Κρήτη, άστο νομό Ηρακλείου, ξέρεις, έχεις εικόνα?
4: Χιλιάδες. Τώρα ακριβώς το νούμερο δεν το ξέρω, αλλά χιλιάδες. Μαζί το Ιώτα, Νισάν, Μιτσουμπίση πρέπει να πουλούσαν τον χρόνο πάνω από 3.000 αυτοκίνητα.
3: Να σου πω, το θέμα είναι το εξής, ότι πέρα από τις ανάγκες που έχουν εδώ οι κτηνοτρόφοι για τα βουνά κτλ. Και χρειάζονται αυτοκίνητα 4x4, βλέπω όμως και πράγματα αλόκοτα. Δηλαδή, αγροτικά με φουσκωμένα φτερά, με ζάντες, με μαύρα τζάμια, με τι νοοτροπία είναι αυτή, ρε φίλε?
4: Κοίτα, εδώ επικρατεί το εξής παράδοξο. Έχουμε ένα φορτηγό με μονή καμπίνα που το έχουμε για δουλειά και έχουμε το τετράπορτο που είναι το καλό μας, όπως το λένε εδώ, το σχολιανό μας, το οποίο του βάζουμε ζάντες, φημέ, ρολμπάρ, δέρματα, οθόνες, μουσική και είναι αυτό που θα πηγαίνουμε βόλτα.
3: Κοινώς, όπως το λένε εδώ, χώνουν λεφτά, έτσι?
4: Σωστά, χώνουν λεφτά, βέβαια.
3: Χώνουν λεφτά, μάλιστα.
4: Έτσι.
3: Και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στα χωριά ιδίως, μια νοοτροπία, να την πω έτσι, ακριβή νοοτροπία, το ποιο θα στολίσει πιο πολύ το αυτοκίνητο, ποιο θα του βάλει πιο πολλά αξεσουάρ, ποιο θα του βάλει φημέ τζάμια, ποιο θα του βάλει όλα αυτά τα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση, έτσι. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, κάπως το επαγγελματικό αυτοκίνητο έχει καταντήσει να είναι το φουσκωμένο, όπως το λένε στην Αθήνα.
4: Βέβαια, έτσι είναι. Ο ένας βλέπει τον άλλον και κάνει ανταγωνισμό. Τι θα έχει καλύτερο, τι θα έχει ομορφότερο και τι περισσότερο.
3: Από πλευράς δουλειάς τώρα, ο κόσμος εδώ προτιμά τις μακριές καρότσες, τα μονοκάμπινα μάλλον,
4: ναι,
3: έτσι,
4: ναι.
3: Και ίσως και τα μια μισή καμπίνα, τα οποία σιγά σιγά όμως εκλείπουν από την αγορά.
4: Ναι, σωστά, έτσι γίνεται. Αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και το συνηθίζει βέβαια αυτό και κάνει τη δουλειά του και με τα double cup, τα τετράπορτα που λέμε.
3: Γι' αυτό όμως τα μονοκάμπινα με τις μακριές καμπίνες έχουν τεράστια, δηλαδή βλέπεις αυτοκίνητο του 80 και το πουλάνε 10-11 χιλιάρικα, έτσι?
4: Ναι, έτσι ακριβώς γίνεται. Τώρα έχουν γίνει τα αυτοκίνητα που είχαν κάποτε για πέταμα, τώρα έχουν γίνει ακριβότερα σχεδόν από τα καινούρια.
3: Και αυτό η κίνηση που έχει γίνει, η κίνηση δεν είναι δική σας υπεκτότητα ή της εταιρείας. Τα Nissan, τα Mitsubishi και όλα αυτά δεν έρχονται πια στην Ευρώπη. Η Nissan, πόσα αυτοκίνητα κάνατε εσείς τον χρόνο παλιότερα, pick-up?
4: Εμείς κάναμε περίπου 300-400 αυτοκίνητα σαν μαγαζί μόνο μας εδώ, στο νομό. Υπήρχε κι άλλο μαγαζί στις Σμύρες που κάνει περίπου, αλλά περίπου 1000 αυτοκίνητα έκανε η Nissan στο νομό. Στην Κρήτη μπορεί να ήταν 3-4.000 Nissan.
3: Τεράστια ζημιά, έτσι.
4: Το ίδιο ήταν και η Mitsubishi τότε, γιατί έβλεπα τις ταξινομήσεις, το Ιώτα, Nissan, Mitsubishi, παίζαμε ξύλο ποιος θα περάσει τον άλλο κάθε μήνα.
3: Με την απαγόρευση όμως λόγω ρήπων των δύο ανταγωνιστών, της Nissan και της Mitsubishi, δημιουργήθηκαν άλλες αγορές και πιστεύω ότι μία από αυτές τις τρύπες τώρα θα καλύψει, τρύπα αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, το Maxus, το οποίο, τι κατάλαβες από τον κόσμο?
4: Το Maxus είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, αν έχει σωστή, να το δείξουμε σωστά και να έχει και μία πολύ καλή τιμολογιακή πολιτική, πιστεύω ότι θα μπει στην αγορά, γιατί είναι τίμιο αυτοκίνητο, είναι πολύ καλό αυτοκίνητο.
3: Από τον κόσμο τι άκουσες?
4: Από τον κόσμο άκουσα καλά πράγματα. Καλά, αν και έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στον τόπο μας με τις μάρκες, με τα κλειδιά όπως λέμε εμείς, αλλά αν καταφέρουμε να το βάλουμε σε κάποιες τοποθεσίες θα πάμε πολύ καλά.
3: Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω την ερχόμενη φορά που θα έρθω στην Κρήτη να με κεράσει τις γουδιές και αντικριστώ που τόθακα και ευχαριστήθηκα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Όμιλο και τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους που το υποστηρίξανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και το ράδιο Αλφα 989 που θα μεταδώσει αυτή τη συνέντευξή σου.
4: Να είναι καλά και αυτό. Και θα χαρώ να την ακούσω.
3: Λοιπόν, άκουσες τι είπε, έτσι. Τα έπιασες τα κυρίως σημεία πέρα από τα εμπορικά και τα δικά μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Άκουσες τι είπε, ότι το αυτοκίνητο αποτελεί ένα στάτους. Το να το στολίσεις το αυτοκίνητο στην Κρήτη είναι must. Και έστω και αν αυτό είναι φορτηγάκι. Ισχύει αυτό.
1: Και κάτι άλλο, έλλειψη επιλογών, ναι. Αλλάζουν ενδεχομένως και ανάγκες ή αλλάζει τελικά και η απόφαση. Τι θέλω να πω, δεν υπάρχουν πια μακριές καρότσες, Είδαμε, λέει, ότι ο κόσμος συμβιβάζεται τελικά και με τα τετράθυρα, που για κάποιους κάποτε ήταν μονόδρομος.
2: Άρη, άκου να σου πω κάτι. Στην επαρχία, στην ελληνική επαρχία, από τον καιρό που επετράπησαν τα τετράπορτα αγροτικά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα παίρνει ο κόσμος για να κάνει τη δουλειά του, τα παίρνει για να συνδυάσει την οικογενειακή μετακίνηση, αν και ο νόμος άλλα τελείως πράγματα λέει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως. Είναι αυτοκίνητα για να παίρνει να πα στου εργάτε στη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, εκεί που δεν υπάρχει στάση λεωφορείου στα 400 μέτρα και κάτι τέτοιε ακλαμάρε, λέει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι οποίοι αγοράζουν αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά αυτοκίνητα, τη τάξη των 40, 50, 60 χιλιάδων, δεν είναι καθόλου φθηνά αυτοκίνητα. Τα παίρνουν λοιπόν αυτά τα αυτοκίνητα για να συνδυάσουν την οικογενειακή του ανάγκη με κάποια μικρή επαγγελματική μεταφορά. Αυτά τα οποία χρησιμοποιούν στις δουλειές τους είναι παλιά αυτοκίνητα με μακριές καρότσες, διθέσια, δίπορτα μάλλον, με δύο καθίσματα μπροστά, ή έστω μια μισή καμπίνα με ένα μικρό πάγκο πίσω από τα δύο μπροστά καθίσματα. Αυτά χρησιμοποιούν στα χωράφια και στις δουλειές και για φορτώματα.
1: Εσύ μας πήγες πάλι στο επαγγελματικό αυτοκίνητο, βέβαια. Και η συνέντευξη
2: όχι,
1: ήταν επαγγελματικό.
2: Όχι, θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στη συνέντευξη και να πω ότι να το συνδέσουμε με αυτό που λέγεις εσύ προηγουμένως, το πώς αγοράζει κάποιο αυτοκίνητο. Στην Κρήτη λοιπόν, που, και σε όλη την Ελλάδα ακόμα στην Κρήτη, που συνδυάζουν το επαγγελματικό αυτοκίνητο για προσωπικό αυτοκίνητο, ισχύουν και αυτά που μας έλεγε ο Σταύρος προηγουμένως, ότι τα θέλουν αυτοκίνητα με καλούδια, αν μπορώ να τα πω έτσι, με άλογα, με ζάντες κλπ. Τι σχέση έχει τώρα όλη αυτή η κουβέντα με την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως, μπορείς να μου πεις, περί οθονών, περί ηλεκτρικών, περί.
1: Έχει σχέση, γιατί και η εξωτερική εμφάνιση ενός αυτοκινήτου και το να θέλεις να διαφοροποιήσεις το δικό σου και να το κάνεις λίγο ιδιαίτερο και διαφορετικό από του γειτονά σου, ας το πούμε έτσι, από ενός φίλου σου, είναι η ανάγκη στο να διαφοροποιηθείς. Και αυτό έχει να κάνει με τις οθόνες που λες εσύ, για παράδειγμα, με τον καλό εξοπλισμό, ότι πάντα θέλεις ένα αυτοκίνητο να είναι καλό εξοπλισμένο. Έτσι. Και νομίζω ότι δεν καταλήγουμε, αλλά λέμε τα εξής, ότι τελικά δεν θέλουμε κάτι απλό. Μπορεί να ξεκινάει από την ανάγκη όταν τα βάζεις κάτω και να λες θέλω κάτι απλό και τελικά να φύγεις από την έκθεση με το πιο φορτωμένο έξτρα SUV, με το πιο φορτωμένο έξτρα τετράθυρο pick-up, γιατί μιλούσατε στη συνέντευξη για τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι. Και τι έχει να κάνει αυτό, ότι τελικά τι δουλεύει πάρα πολύ καλά, το marketing των εταιριών και αυτά που προσφέρονται μέσω του marketing, γιατί τα θέματα marketing την τελευταία 30 ετία, από την αρχή της ζωής του αυτοκινήτου, αλλά την τελευταία 30 ετία ειδικότερα, έχουν κάνει μεγάλες αλλαγές στο πώς προσφέρεται τελικά ένα αυτοκίνητο στον τελικό καταναλωτή. Και βλέπεις ότι επειδή και οι οθόνες είναι σε αυτό το κομμάτι, τελικά πόσο χρήσιμες είναι και πόσο οδηγούν στην πώληση αυτοκινήτων.
2: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και μετά έχω να σου πω, θα σε κολλήσω λίγο στον τοίχο, έτσι θυμίσου το.
1: Περιμένω. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, φίλε μου Άρη, φίλε μου καλέ. Άκου τώρα εδώ. Είπες ότι το μάρκετινγκ είναι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί ανάγκες. Έτσι. Διότι...
4: Όχι, το μάρκετινγκ ναι, μπορεί και να τις δημιουργεί.
3: Δημιουργεί, αλλά... δημιουργεί ανάγκες. Έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Απλό παράδειγμα, σου πούμε, ένα ποτό ή κάτι τι, το οποίο δεν,
4: ποτό,
3: στο δεν είναι.
4: Στο αυτοκίνητο πες μου, στο αυτοκίνητο.
3: Ένα λεπτό, εσύ πώς δημιουργούνται οι ανάγκες, ρε παιδάκι μου. Εσύ είχες ανάγκη να πιεις κάποιο ανθρακούχο ποτό? Όχι,
4: όχι,
3: το μάρκετινγκ
4: σου έπαιβαλε.
3: Έχεις ανάγκη, το πίνεις. Εμπάσχετο, και στο αυτοκίνητο λοιπόν τι γίνεται, δημιουργούνται ανάγκες. Έτσι. Μια απλή ανάγκη να σου πω. Τα ηλεκτρικά παράθυρα. Τι πιο εύκολο είναι από το να ανοικοκλίνεις τα παράθυρα με ένα γρίλο? Τι πιο εύκολο.
4: Ναι, okay.
3: Όμως το marketing λέει με ηλεκτρικά παράθυρα. Τότε έλεγε. Έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτοκίνητο χωρίς ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Και όμως
3: προφανώς...
4: υπάρχουν πάλι σε κατασκευαστές, θα σε πάω σε κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει κιόλας, δεν το ξέρεις. Η ναι. Mercedes το G-Class το βγάζει και ως επαγγελματικό και έχει μια κατηγορία για διάφορες εκδόσεις του G-Class που θεωρείται την αυαρχίδα της Mercedes, έτσι.
3: Ναι, ναι,
4: εκτός
3: ναι.
4: από την S-Class, για εκτός δρόμου τέλος πάντων. Και είναι και ένα σημείο αναφοράς για τετρακίνητα αυτοκίνητα τα τελευταία 50 χρόνια. Έχει ναι. εκδόσεις professional λοιπόν, επαγγελματικές. Οι professional εκδόσεις του G-Class δεν έχουν οθόνες μέσα και τα παράθυρά τους όλα, εκτός και αν το παραγγείλεις έξτρα, είναι κανονικά με,
3: με
4: μανιβέλα.
3: Με γρίλο. Με μανιβέλα.
4: Ναι. Αυτοκίνητα και... του 25, του 26.
3: Ναι, και ξέρεις κάτι άλλο. Όλα, βασικά ξέρεις πόσα μοτεράκια έχει ένα αυτοκίνητο. Ηλεκτρικά μοτεράκια. Για τους καθρέφτες, για τα φώτα, για τους καθαριστήρες, για τους πίσω καθαριστήρες, για το καλωριφέρ, για το air condition, για τα παράθυρα. Ένα εκατομμύριο. Αυτά.
4: Ένα εκατομμύριο είναι αρκετά. Δεκάδες.
3: Ωραία. Άντε, δεν είναι εκατομμύριο.
4: Πάμε για το marketing. Πάμε, ήθελες να μου πεις για το marketing.
3: Ένα λεπτό να σου πω. Θέλω να σου πω ότι το marketing έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα απαραίτητα. Απαραίτητα. Διότι η κυρία Τάδε, ας πούμε, δεν θα αγόραζε ποτέ ένα αυτοκίνητο αν ο καθρέφτης δεν ήταν ηλεκτρικός και να ρυθμίσει το από μέσα. Αυτό θέλω να σου πω. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι να σκύψεις να ρυθμίσεις τον καθρέφτη σου με το χέρι σου? Για σένα και για μένα δεν είναι δύσκολο. Όμως για την κυρία Τάδε είναι δύσκολο ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, το marketing έτσι λέει, με ηλεκτρικούς καθρέφτες. Τα πατάς στο κουμπάκι, το φέρεις στον καθρέφτη και θέλεις.
4: Πρέπει να σκεφτείς ότι όχι ενδεχομένως, σίγουρα υπάρχουν πολλοί οδηγοί αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην έχουν ρυθμίσει ποτέ ένα καθρέφτη χειροκίνητα. Θα το σκεφτείς
3: ναι,
4: και αυτό.
3: Σίγουρα. Σίγουρα.
4: Για να πάμε λίγο σωστά και τοποθετημένα, γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι ακόμα και σε εκπαιδεύσεις που κάνουμε, σε συμβούλους πωλήσεων, οδηγικές εκπαιδεύσεις, ό,τι κάνουμε, καμιά φορά ένα σημείο αναφοράς μου πάντα είναι το εξής. Όταν βλέπω ότι ενδεχομένως και μια κουβέντα ξεφεύγει, και μου αρέσει να το αναφέρω για να πηγαίνουμε στα βασικά. Κανείς αγοραστής δεν είναι ίδιος, ξέρεις γιατί? Γιατί το σημείο αναφοράς από το οποίο ξεκινά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο δεν είναι το ίδιο. Το σημείο αναφοράς του καθενός είναι διαφορετικό σε ανάγκες, σε αίτη, στα πόσα χρόνια οδηγεί, στο ποιο ήταν το προηγούμενο αυτοκίνητο, πώς έχουν αλλάξει οι ανάγκες του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Γιατί καμιά φορά κάνουμε το λάθος και λέμε, έχουμε Maxus TAF 60 και προσπαθείς λοιπόν να βάλεις ένα κοινό και να βάλεις σε ένα κύκλο ένα κοινό, το οποίο είναι το αγοραστικό κοινό ενός pick-up και κατ' επέκταση ενός Maxus TAF 60. Όμως αυτό το κοινό έχει διαφορετική αφετηρία. Και όταν λοιπόν αυτό κάπως το καταλάβουμε και το συνθέσουμε, θα μπορέσουμε ενδεχομένως κάποιοι να πουλήσουν περισσότερα αυτοκίνητα από κάποια άλλα. Αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού όμως, είναι άλλο. Και να γυρίσουμε στο marketing που έλεγες, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καλώς υπάρχει όμως αυτό, καλώς υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και βλέπεις όμως τώρα με τα χρόνια ότι όλα τα αυτοκίνητα, το είπες και εσύ από την αρχή, ότι είναι καλοεξοπλισμένα. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά νομίζω, αφού σε ακούσουμε, να πάμε και στη νέα εποχή που βρισκόμαστε τώρα, ηλεκτρικά versus θερμικά, στο κομμάτι της ανάλυσης της αγοράς. Για πες.
3: Ξέρεις ποια είναι η θεωρία μου.
4: Πες τη γρήγορα.
3: Να την πω για μια ακόμη φορά. Mm-hmm. Για μένα τα ηλεκτρικά είναι λίγο ανατσούμπαλα έτσι ήρθανε. Δεν ήρθανε μια λογική σειρά ήρεμη. Ήρθανε ξαφνικά. ξαφνικά ο ανταγωνισμός, οι Κινέζοι και όλοι αυτοί που ήρθαν στην αγορά έχουν δημιουργήσει ένα πράγμα το οποίο πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει και ακόμη πολύ περισσότερος κόσμος δεν ξέρει αν το χρειάζεται ή δεν το χρειάζεται. Μιλάω με ανθρώπους εδώ πέρα, έρχονται και μου λένε φορτηγάκι ηλεκτρικό θα φέρετε. Η απάντηση είναι...
4: θα φέρουμε είναι η απάντηση.
3: Θα φέρουμε. Θα φέρουμε. το θέμα είναι ότι θα μείνουμε στο χωράφι. Αυτό είναι η ανταπάντηση.
4: Στο χωράφι.
3: Θα μείνει. Θα
4: πάμε.
3: Άκουσε,
4: πάμε να
3: πάμε.
4: Εγώ μπορώ. Έτσι. Έχω. Ηλεκτρικά. Ναι. Πάμε, πάμε στο κομμάτι και στο παράδειγμα που είπες, γιατί είναι ένα ωραίο παράδειγμα να σταθούμε γενικότερα στη τεχνολογία. Εντάξει. Είναι αυτό που λες. Μου περιέγραψες ένα ξεκάθαρο δίλημα ηλεκτρικά versus θερμικά. Να πούμε ότι και οι δυο μας, γιατί κάποιος μπορεί να μας ακούει πρώτη φορά, δεν είμαστε υπέρμαχοι των ηλεκτρικών. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μεγαλώσει με θερμικά αυτοκίνητα. Μας αρέσουν εμένα τουλάχιστον τα πολυκύλινδρα.
3: Αυτοπροσώπος που λέω εγώ, διζελάκια μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Πάμε παρακάτω.
4: Μας αρέσουν τα πολυκύλινδρα, δηλαδή να βάζουν 8 κύλινδρα και πάνω αυτοκίνητα. Κάποιοι μπορούν να πούνε ρε φίλε, σε τέλος κάποιοι να πούνε μπράβο, μας αρέσει που το λες. Και να
3: πλούσιο μπαμπάκι, μου φαίνεται.
4: Στην ανάλυση, γεια σου πατέρα.
3: Λοιπόν, πλούσιο μπαμπάκι.
4: πάμε τώρα στη συνέχεια. Υπάρχει μία αυτή που λέει ότι οι νέοι οδηγοί, πρόσεξε το, οι νέοι, όχι οι άνθρωποι που μου ανέφερε, γιατί κατάλαβα ότι μου ανέφερε έναν επαγγελματία που μου λέει θα φέρετε ηλεκτρικό pick-up. Λέμε ναι και λέει θα μείνω στο χωράφι. Θα πάμε στο νέο οδηγό όμως πρώτα. Οι νέοι οδηγοί δεν συνδέονται το ίδιο μηχανικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι θεωρούν αυτονόητο ότι το προϊόν το οποίο θα αγοράσουν, γιατί η τεχνολογία τους έχει κατευθύνει έτσι και το marketing και καλώς έχει κάνει, είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Δεν βάζεις ποτέ στην άκρη του μυαλού σου «Α, είχα πριν diesel, θα πάω τώρα στο ηλεκτρικό, το ηλεκτρικό θα μου μείνει στο χωράφι». Γιατί? Γιατί είναι αυτοκίνητα τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία, βασίζονται στο software. Ο όρος, αν μου επιτρέπετε στα αγγλικά, είναι software defined vehicles, δηλαδή τα αυτοκίνητα τα οποία τα καθορίζει λίγο και τα ορίζει και το software τους. Όπως έχεις πει και εσύ πολλές φορές, υπάρχουν πια και κατασκευαστές που σου λένε θέλεις πίσω μπλοκέ, θα πω ένα ακραίο παράδειγμα, δεν υπάρχει ακόμα. Θέλεις πίσω μπλοκέ για να μην κολλάς το χωράφι, αγόρασέ το με το μήνα. Όπως αγοράζεις άλλες υπηρεσίες με το μήνα σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Θα φτάσουμε και εκεί. Κάνει update παντού και εγώ τι θέλω να πω, ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι σαφές ότι έχουν από πίσω τους πάνω από έναν αιώνα εξέλιξης. Είτε είναι θετικά.
3: Να σου κάνω ένα μικρό. Μια μικρή παρένθεση, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
3: Για να μην ξεφύγουμε από το θέμα ηλεκτρικά και χωράφι, έτσι. Η Ford κυκλοφορεί το Ranger, το plug-in hybrid, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι μου έλεγε ο αντιπρόσωπος της Ford Θεσσαλονίκη, ο κ. Στάσος Χατζής.
4: Μας το έχει ξαναπεί.
3: Στο έχω ξαναπεί, αλλά επειδή το έφερε η κουβέντα, έτσι. Ότι έχει πουλήσει αρκετά και αυτοί οι αγρότες οι οποίοι το πήρανε πάνε και του φυλάνε το χέρι. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Του λένε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα πει ότι το συνδέω με όλο αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι και καταλαβαίνουν και ξέρουν και τελικά αναιρεί αυτό που είπα εγώ ότι θα μείνει στο χωράφι. Εντάξει, καταμπερδευτεί ρε παιδιά, από τον τελευταίο καιρό δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει.
4: Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι αν τυχαίνει ο αγρότης που μας είπε ο κύριος Χατζής, θα πω ένα τυχαίο παράδειγμα. Έχει και 20 στρέμματα φωτοβολταϊκά, τον καταλαβαίνω πώς τον
3: έχει. Ναι. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ, οι οποίοι μου λένε ότι πότε θα φέρει το ηλεκτρικό, και να ρωτάω γιατί έχουμε φυτέψει φωτοβολταϊκά. Πάμε. Ναι, έχεις δίκιο.
4: Λοιπόν,
3: έχεις δίκιο.
4: Αρχίζω λοιπόν και καταλαβαίνω και εκεί σου σπάει λίγο και τον ενδιασμό. Γιατί ο κλασικός αγοραστής, το στερεότυπο είναι αυτό που περιέγραψες πρώτα. Γιατί να φύγω από τον ντίζελ να πάω στο ηλεκτρικό. Η δικιά μου απάντηση δεν υπάρχει, δεν είμαι υπέρμαχος κάποιου. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να έχουμε πολλές επιλογές σαν καταναλωτές ακόμα και στο αυτοκίνητο. Να θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε επιλογές και η γνώμη μας μετράει. Και στο τέλος ημέρας καλό είναι να αγοράζουμε αυτό που θέλουμε εμείς για αυτό που το θέλουμε και να μην μας κατευθύνουν λίγο πολύ κάπου, έτσι. Γιατί, σε όλες τις αγορές υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε κατευθύνουν, δηλαδή υπάρχει μάλλον μια σχολή πολιτών που σε πάει με την κατεύθυνση, υπάρχει μια σχολή πολιτών που σε διαβάζει καλά και σου πουλάει το προϊόν που θες. Και θέλει λίγο προσοχή αυτό από τον καταναλωτή. Όσο πιο έμπειρος ο καταναλωτής, τόσο πιο εύκολο.
3: Να το μαζέψουμε, όλη τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι οι ανάγκες οι πραγματικές έχουν διαφοροποιηθεί τελείως από το πώς αγοράζαμε πριν αυτοκίνητα και το πώς αγοράζουμε τώρα. Θεωρώ ότι ο κόσμος πια δεν ασχολείται με το προϊόν, ασχολείται με την ανάγκη του, η οποία τον κατευθύνει στο προϊόν. Δηλαδή, έχω αυτή τη δουλειά, κάνω αυτές τις μετακινήσεις, καθημερινές, ετήσιες, μηνιαίες, εβδομαδιαίες, ημερήσιες. Έχω αυτή την οικογένεια, έχω αυτό τα πράγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρω και από εκεί και πέρα ψάχνει και βρίσκει ένα αυτοκίνητο το οποίο να κολλάει στο budget του ή να κολλάει στη χρηματοδότηση που ενδεχομένως θα έχει, είτε αυτή λέγεται τράπεζα είτε λέγεται leasing. Έτσι αγοράζει πια αυτοκίνητο. Δεν είναι όπως αγοράζαν παλιότερα. Μ' αρέσει το άμπαρθο, όπως λέγαμε, όπως σου λέγα στην αρχή της εκπομπής, και πάω να το πάρω γιατί μου αρέσει. Και άσχετα αν δεν κάνει για την οικογένειά μου, άσχετα αν δεν κάνει για τη δουλειά μου, άσχετα αν δεν παίρνει τα πόδια του στον δρόμο. Εμένα μου αρέσει αυτό, πάνε το πάρω γιατί μου αρέσει. Το μου αρέσει έχει φύγει από τη μέση. Το χρειάζομαι έχει κυριαρχήσει. Το λέω καλά?
4: Νομίζω το λες καλά, αλλά μήπως καταλήγουμε και στο ότι ο κόσμος πια δεν δένεται τόσο με το αυτοκίνητο?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Πάει από το αγαπημένο μου αυτοκίνητο, το μωρό μου, το ανεβάζω στις φωτογραφίες, του δίνω όνομα, η μπέμπα μου, η Μαρία μου κλπ. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Τώρα ένα αυτοκίνητο το παίρνεις, ούτε ξέρεις που το έχεις παρκάρει. Τις πιο πολλές φορές ψάχνεις να το βρεις ή βάζεις σημάδια στο GPS για να το βρεις.
4: Σου λέει το κινητό σου. Φίλε, μην περπατάς προς τα εκεί. Αλλού έχεις παρκάρει.
3: Αλλού έχεις παρκάρει. Ναι. Ναι. Έχει αλλάξει τελείως. Έχει αλλάξει τελείως το θέμα αγοράς αυτοκινήτου. Έχει αλλάξει.
4: Κοίταξε. Πάντως καταλήγουμε νομίζω σε ένα πράγμα, ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά, αλλά μάλλον τελικά το πρόβλημα είναι τόσο καλά που καμιά φορά δεν σου αφήνουν και τίποτα να θυμάσαι. Γιατί
3: φίλε, συγγνώμη και πάλι, η ερώτηση που κάνω πάντα στους ανθρώπους που συμμετέχουν εδώ στην εκδήλωση που κάνουμε είναι η εξής. Υπάρχει κακό αυτοκίνητο? Ξέρεις τι λέει ο κόσμος? Όχι. Όχι.
4: Πολύ ωραίο.
3: Όλος ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, κακό αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Έτσι. Λένε διάφορα κακοί οδηγοί υπάρχουν, λένε κακοί δρόμοι υπάρχουν, ακούς διάφορα. Αλλά όλος ο κόσμος ξέρει ότι κακό αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Και δεν επιτρέπεται να υπάρξει κακό αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι μια εταιρεία να βγει να βγάλει ένα κακό αυτοκίνητο και να πω εγώ, εσύ τα περιοδικά ή οι εκπομπές όλες, το χ αυτοκίνητο είναι κακό? Έχει τέλειος, έχει καταστραφεί η εταιρεία, έτσι.
4: Εγώ μπορώ να το φανταστώ. Αν συνεχίσει όμως με αυτό το ρυθμό οποιαδήποτε εταιρεία αποφασίσει να κάνει αυτό, ναι, δεν ξέρω αν θα έχει μεγάλη επιτυχία.
3: Όχι, και να σου πω γιατί.
4: Αλλά
3: δεν υπάρχει.
4: Εδώ. Ναι, πες.
3: Δεν υπάρχει κακό αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κακό αυτοκίνητο. Γιατί τα βασικά χαρακτηριστικά και τα βασικά μέρη του αυτοκινήτου τα βγάζουν 10 εργοστάσια. Δηλαδή, 10 εργοστάσια βγάζουν εγκεφάλους, 10 εργοστάσια βγάζουν σασμάν διαφορικά, 10 εργοστάσια βγάζουν αναρτήσεις, 20 εργοστάσια βγάζουν ελαστικά. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα συνδέουν και φτιάχνουν ένα σύνολο το οποίο λέγεται χ, ψ, ω. Γι' αυτό δεν υπάρχουν κακά αυτοκίνητα. Ναι.
4: Πολύ καλά το είπες το καλό κακό, όμως εκεί τι γίνεται, δεν έχουν πια και τόσο χαρακτήρα.
3: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό τραγικό. Που για να καταλάβει τι μάρκα είναι ένα αυτοκίνητο πρέπει να πάει να διαβάσει. Ειδικά εγώ που γέρασα, εντάξει, αν δεν πάω κοντά να δω τι γράφει, χαμπάρι δεν παίρνω. Από το πλάι, δε αν τα δει τα περισσότερα SUV τώρα, ειδικά τα κινέζικα, δεν καταλαβαίνει ποιο είναι τι. Ίδια είναι όλα. Ίδια.
4: Επειδή δεν έχουμε χρόνο και είπες SUV, εγώ θα κλείσω με αυτό που θα πω τώρα. Ότι το SUV μας πούλησε την ελευθερία και τον ελεύθερο χρόνο πίσω από το αυτοκίνητο. Συνεχίζουν να πουλάνε αυτού του όγκου τα αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά για μια μετακίνηση πλέον. Σε όλη την κουβέντα που κάναμε, καταλήγουμε ότι είναι για μια απλή μετακίνηση.
3: Πάμε λοιπόν. Κωνσταντίνε Ρέκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που χειρίστηκε τα κουμπάκια σου εκεί πέρα και έφτασε αυτός ο ήχος πολύ ωραία. Ο κύριος Τριάντης θα παίξει πολύ ωραίες μουσικές αμέσως μετά από εμάς. Να σας ευχαριστήσω όλους που μας ακούσατε και σήμερα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο. Εάν θα βγείτε έξω, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και από μένα, καλό σας βράδυ. Καλή Κυριακή.
4: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, αρχίζει η εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Τριάντης, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Και τι δεν έχουμε σήμερα? Έχουμε ιστιοφόρες ντομάτες. Μη σας φαίνεται παράξενο, είναι το όνομα ενός συγκροτήματος, The Sailing Tomatoes. Τώρα, οι ιστιοφόρες ή οι ντομάτες που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Τέλος πάντων, ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, όπως και κάποια άλλα που θα δείτε παρακάτω, ελληνικά όλα, με παράξενα ονόματα και καλές μουσικές, αλλά δεν είναι τα μόνα. Οι ντομάτες λοιπόν, οι ιστιοφόρες, θα μας πάνε μέχρι την Ισπανία με αφορμή το εξής. Σε ένα βιντεάκι που έχουν στο YouTube, εκεί ακούγεται η μουσική τους και έχουν ένα κείμενο μικρό του Νίκου Καζαντζάκη από το ταξίδι του στην Ισπανία. Θα πούμε παρακάτω για τα ταξιδιωτικά του Νίκου Καζαντζάκη. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Ο Αλμπινόνι συναντά τον Βασίλη Καρά και τον Πασχάλη Τερζή. Ο Βέβυλος είναι δίπλα στον Θανάση Βασιλόπουλο με το κλαρίνο του. Και βέβαια τα πρόσωπα του έρωτα που δεν μπορεί να λείψουν ποτέ από κανένα μας μέσα στη ζωή, ούτε και από τις εκπομπές μας. Το ένα, το απορριπτικό «Δε σε θέλω πια», μικρασιάτικο, και θα το ακούσουμε σε άλλη εκδοχή, σε διασκευή. Και το άλλο, το πρόσωπο της επιθυμίας, «Θα ήθελα να είσαι το τέρι μου». Κάπως έτσι θα πάμε, θα μείνετε εδώ και εύχομαι καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το συγκροτηματάκι από την Θεσσαλονίκη. Συγκροτηματάκι υποκοριστικό, το λέω τρυφερά εννοείται. Ιδρύθηκε το 2010, μουσική του δρόμου έτσι ξεκίνησαν. Και σε αυτό το βίντεο, να το επαναλάβω, το διατρέχει ένα κείμενο του Νίκου Καρούζου, λέω, στο μυαλό μου ο αγαπημένος μου ποιητής, αλλά και ο Καζαντζάκης το ίδιο είναι. Ο Νίκος Καζαντζάκης, πέρα από τα γνωστά του βιβλία, δημοσίευσε μια σειρά από βιβλία με τίτλο «Ταξιδεύοντας». Και πήγε Ισπανία, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα στο ίδιο ταξίδι, Αγγλία και ένα άλλο, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρο και Μοριά. Έχω διαβάσει τα περισσότερα και είναι ένα αριστούργημα με την ιδιότυπη γλώσσα του Νίκου Καζαντζάκη. Να σας διαβάσω ένα κειμενάκι ακούγοντας λίγο από τις ιστιοφόρες ντομάτες, λίγη μουσική, να σας διαβάσω το κειμενάκι αυτό το μικρό που είναι στον πρόλογο του βιβλίου του για την Ισπανία.

Λοιπόν, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης, υμνώντας το ταξίδι στη ζωή των ανθρώπων. Να γυρίζεις τη γη και να βλέπεις καινούρια χρώματα και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες. Και να τα βλέπεις όλα αυτά για πρώτη φορά και να τα βλέπεις όλα σαν να είναι τελευταία φορά. Με μακρόσερτη ματιά και έπειτα να σφαλνάς, να τα κλείνεις δηλαδή τα βλέφαρα και να νιώθεις τα πλούτη να κατασταλάζουν μέσα σου ήσυχα τρικυμιστά όπως θέλουν. Το καλύτερό μου θα ήταν 8 μήνες ταξίδι και 4 μήνες μοναξιά.

Άλλο που δεν θέλουμε εμείς, μιας και μιλήσαμε για Ισπανία και Καζαντζάκι, να πάμε μουσικά στην Ισπανία και να ακούσουμε την Μπόντσα Μπουίκα. Μπουίκα ή Μπουίκα. Προσπάθησα πολύ να δω πώς είναι η προφορά της. Μπήκα μέσα δηλαδή και είναι ένα έμφαση στο μπου, αλλά ακούγεται Μπουίκα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έτσι θα τη λέω Μπουίκα και θα μας πει ένα τραγούδι ωραίο, κατά τη γνώμη μου, μαζί με τον κιθαροδό Χαβιέ Λιμόν. Η Μπουίκα κατάγεται από την ισημερινή Γουινέα. Είναι ένα λιλιπούτιο κράτος στα δυτικά της Αφρικής, στη θάλασσα από εκεί δηλαδή. Και σπουδαία τραγουδίστρια, με πάρα πολλές συμμετοχές σε συναυλίες και σε δίσκους κτλ. Παίζει φλαμένκο, jazz, soul και φυσικά αφρο-λατινικούς ρυθμούς.

0: Αν πεις τον τρόπο που ερμηνεύει η Μπούικα, τον πεις ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία της, είναι λίγο. Πρέπει να τη δείτε στο YouTube. Είναι απίστευτη ερμηνεύτρια, με ιδιότυπη φωνή. Και να φύγουμε από εκεί και θα πάμε σε κάτι το οποίο δεν είναι διδακτικό, αλλά είναι μία ανάπτυξη για τη ζωή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με αφορμή στο μυαλό μου ήταν αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης με τα δύο κορίτσια, και κατέφυγα σε ένα τραγούδι του Βέβυλου με τίτλο «Έκαναν λάθος». Αναφέρεται στο bullying που υφίστανται τα παιδιά μέσα στο σχολείο, στα δυναστικά πρέπει τα οποία κυριαρχούν στη ζωή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους, αλλά και γενικότερα. Και στο τέλος ο Βέβυλος λέει ότι όλοι αυτοί που μας έλεγαν άσχημους καυγάτζιδες ή με αρνητικά χαρακτηριστικά έκαναν λάθος, γιατί εμείς τα ανατρέψαμε.
1: Υπόκεινα τα παιδιά με ένα διαφορετικό τρόπο μεγαλωμένο, κοντά σ' ανθρώπους που έλεγαν άσχημα λόγια για ξύλο και πέτρες. Τα σπασμένα μας κόκαλα λιγότερο πονάνε από τα ονόματα που πήραμε και όλα μας τα φώναξαν. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς, πιστεύοντας πως ποτέ κανείς δεν θα μας ερωτευόταν, πως θα κρυβόμασταν για πάντα μόνοι, πως δεν θα συναντήσουμε ποτέ κανένα να μοιραστούμε κάποιο πρωινό. Έτσι, σε ένα υγρό υπόγειο από τα δάκρυα και τους φόβους μας, προσπαθήσαμε να διάσουμε τόσο τους εαυτούς μας, όταν μας χτυπήσουν πάλι να μην νιώσουμε τίποτα. Λες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

κάτι μέσα σου. Αυτό που σε έκανε να προσπαθείς να συνεχίσεις. Έστω κι αν σου είπα να εγκαταλείψεις. Με γύψο κάλυψες τη σπασμένη σου καρδιά και γράψες πάνω του έκαναν λάθος. Ίσως δεν ήσουν σε ομάδα εκλίκα. Ίσως η τελευταία επιλογή να γινώσουν για μπάσκετ ή κάτι άλλο. Ίσως να είχες μόλοπες και σπασμένα δόντια. Να δείξεις και να πεις, αλλά ποτέ δεν είπες. Πρέπει να το πιστέψεις. Έκαναν λάθος. Πρέπει να έκαναν λάθος. Γιατί πώς αλλιώς θα ήμασταν ακόμα εδώ. Μεγαλώσαμε, δεν κλαίμε. Κι αγαπήσαμε να ζούμε με το διαφορετικό. Γιατί βλέπουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Προερχόμαστε από μια ρίζα φυτεμένη στην πεποίθηση ότι δεν είμαστε ό,τι μας αποκάλεσαν. Κι αν με κάποιο τρόπο είμαστε, μην ανησυχείτε. Θα αποδείξουμε το αντίθετο. Τελειώσαμε τελικά την τάξη. Τα καταφέραμε. Οι ξεθοριασμένες εικόνες που φώναζαν ονόματα δεν θα με βλάψουν ποτέ. Φυσικά και έκαναν λάθος. Η ζωή μας θα είναι συνεχώς μια πράξη ισορροπίας που θα έχει λιγότερο να κάνει με τον πόνο και περισσότερο με την ομορφιά.

Αυτός ήταν ο Βέβυλος και δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Δεν ήταν ούτε καταγγελτικό αλλά προτρεπτικό για τη ζωή να αποφευθούν αυτά τα δυναστικά πρέπει που συνηθίζουν οι οικογένειες. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και το λένε πολλοί, ότι πρέπει το παιδί να γίνει, το κορίτσι να γίνει γιατρός διότι είναι ο πατέρας, ή να γίνει δημοσιογράφος ή δικηγόρος. Το παιδί να γίνει ό,τι θέλει, ό,τι επιθυμεί και όποια κλίση έχει. Και βέβαια όταν επιλέξει, ας πούμε, να μην πάει στο πανεπιστήμιο και μπορεί να τα καταφέρει σε μια τέχνη, τέχνη εννοώ, υδραυλικός, μαραγκός, οτιδήποτε, ψυκτικός, δεν ξέρω τι, είναι ό,τι καλύτερο. Και βέβαια όταν επιλέξει το ίδιο έχει και την ευθύνη της πορείας του. Με την βοήθεια φυσικά από τους γονείς και το σπίτι, αλλά κυρίως είναι η εσωτερική δύναμη που αντλεί κανείς ακόμη και από τις δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει, λέω να πάμε εκεί στα μέρη μου από τα οποία κατάγεται ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Είναι ένας από τους καλύτερους κλαριτζίδες, κλαρινίστας, παίζει κλαρίνο ο Βασιλόπουλος, τσιγκάνος, γύφτος, υπέροχος. Και η οικογένειά του ήταν, έμενε στα Τσαντήρια, κοντά στο χωριό μου. Να τον ακούσουμε σε μια δική του σύνθεση, γιατί είναι και συνθέτης, δεν παίζει απλώς αυτό το θαυμάσιο όργανο. Σε μια σύνθεση που έχει τίτλο «Earth Child», «Παιδί της Γης».

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος άρχισε από πολύ μικρός, από τα 7, από τα 8, να ζητάει το κλαρίνο. Βέβαια, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, γιατί πατέρας του, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο περίφημος αυτός κλαρινίστας. Και στα 8 τους περίπου, όταν ήταν αυτός 8, η οικογένεια έφυγε από εκεί, από το χωριό, το δικό μου, λίγο παραπάνω, παρακάτω ήταν, τέλος πάντων, και ήρθε στην Αθήνα στα Νέα Λιώσια. Και το παιδί αυτό έδειξε από μικρό τις ικανότητές του και σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους του είδους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και είπαμε εισαγωγικώς ότι θα ακούσουμε και ετερόκλητα σήμερα. Μουσικά είδη, τραγούδια κτλ. Και θα αναφερθούμε και στα πρόσωπα του έρωτα. Αυτό το απορριπτικό που θα μας το πει ένα συγκρότημα με επίσης περίεργο όνομα, αλλά και μετά το άλλο της επιθυμίας. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε το συγκρότημα Swing Shoes. Ναι, ναι, από τη Θεσσαλονίκη κι αυτό. Και είναι ένα συγκρότημα που στην αρχή ήταν ένα δίδυμο κιθαριστικό και ήταν μουσική του δρόμου κι αυτή, και παίζουν gypsy swing, jazz και τα λοιπά, blues, και βέβαια συμμετείχαν προσφάτως σε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, και το καλοκαίρι θα συνεργαστούν με το Χαΐγ Γιατζιτζιάν, αυτόν τον υπέροχο Αρμένη που είναι χρόνια στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Swing Shoes σε ένα μικρασιάτικο πασίγνωστο «Δεν σε θέλω πια».

Λοιπόν, θα πάμε πάλι πίσω στα χρόνια, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε διασκευή. Θα μας το πει ο Δώρος Δημοσθένους. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη. Εδώ είναι το άλλο πρόσωπο του έρωτα, που λέει «Θα ήθελα να σου να το τέρι μου».

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα ταξίδι μουσικό στη Βραζιλία. Είναι μια σύνθεση του Ζεκίνια Αμπρέου και θα μας το πει η Βαλέρια Ολιβέιρα. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτό το τραγούδι. Μόλις αρχίσετε να το ακούτε, θα σας πω, θα σας υπενθυμίσω μάλλον, γιατί έχει μια σχέση με τη χώρα μας πολύ ιδιότυπη.

Λοιπόν, να το θυμίσω στους παλιότερους και να τα ακούσουν και οι νεότεροι. Πήραν εδώ κάποιοι διαφημιστές τη βάση αυτής της μελωδίας του τραγουδιού που έχει τίτλο Τίκο Τίκο και διαφήμισαν μια μπύρα. Για πρώτη φορά κάποια μπύρα, δεν θυμάμαι ειλικρινά ποια ήταν, ποια μάρκα ήταν, παρουσίασε κουτάκι μπύρας. Μέχρι τότε ήταν μόνο μπουκάλια. Και ήταν ένας τύπος στη διαφήμιση, έτσι, την τηλεοπτική, με μουστάκια, ένας συμπαθής τύπος, ο οποίος έλεγε και την κουτί κουτί και την κουτί κουτί, και έμεινε, έσκησε αυτή η διαφήμιση βασισμένη πάνω στη μελωδία του Ζεκίνια Αμπρέου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο με την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Και αρχίζουμε το δεύτερο μέρος με μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη».

Εδώ ακούμε την οργανική εκδοχή. Θα ακούσουμε μετά και το Γιώργο Ρωμανό να το τραγουδάει. Είναι έκδοση του 1965. Στο πιάνο είναι ο Μίλτος Λογιάδης και στο ακορντεόν ο Χρήστος Δερμπίνος.

Το τραγούδι αυτό, η σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη, είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και το τραγούδισε πρώτος, η πρώτη εκτέλεση είναι από τον Γιώργο Ρωμανό. Αργότερα το είπαν η Μαρία Φαραντούλη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Λέκας και άλλοι. Εδώ θα το απολαύσουμε από τον Γιώργο Ρωμανό.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι συγκινητικό με τίτλο «Ελλάδα μου», μόνο που δεν είναι γραμμένο από Έλληνα. Η στίχη και η μουσική είναι από την Γιασμίν Λεβί, η οποία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, πέρασε λίγο από την Ελλάδα, γύρισε τον κόσμο με σπουδαίες συνεργασίες, με συναυλίες και κονσέρτα και εγκαταστάθηκε τελικά στη Σερβία. Πολιτογραφήθηκε Σέρβα και ζει εκεί. Θα μας πει το τραγούδι με κάπως ξενική προφορά. Είναι λογικό, έτσι. Λοιπόν, η Λεβί μιλά γύρω σε 7-8 γλώσσες, αλλά εν πάση περιπτώσει κατανοητά είναι τα ελληνικά της. Ακούγονται μια χαρά δηλαδή. Η διασκευή έγινε από τον Φιλίπ Μπουγιώτοβιτς, Σέρβο, και βοήθησε στην καλή απόδοση στα ελληνικά η Μαρία Πασχάλη. Ας την ακούσουμε, τη Γιασμίν Λεβί.

0: Αυτό είναι το συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι της Γιασμίν Λεβή. Και να μείνουμε λίγο στη Σερβία, γιατί είπαμε για Σέρβους συντελεστές. Εκεί μένει πια η Λεβή. Και θα ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι από Σέρβους. Είναι το γνωστό «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» του Σταύρου Κουγιουμτζή, που το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, θα μας το πει η Αλεξάνδρα Ρακόνιακ Σάσκ και μαζί της ο Μίλος Βογίνοβιτς. Αν τα λέω καλά, αν όχι να με συγχωρήσουν. Απολαύστε το.
1: Έλα μάτια μου.

θαυμάσια ερμηνεία και καλά ελληνικά από τους δύο Σέρβους, την Αλεξάνδρα και τον Μίλος. Και αν δείτε στο YouTube, είναι από ένα τηλεοπτικό σοου μουσικό. Σηκώνονται, έχει αρκετό κόσμο και σηκώνονται να χορέψουν. Αλλά πώς να χορέψεις το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου»? Είναι αμήχανοι οι χορευτές, αλλά όμως αξίζει η προσπάθεια, νομίζω.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989 και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ακούμε το πασίγνωστο, νομίζω, αντάτζιο του Τομάζο Αλμπινόνι.

Πολλοί λένε ότι ο Τομάζο Αλμπινόνι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Δεν ξέρω, ούτε είμαι ειδικός να το κρίνω. Απλώς μ' αρέσουν και οι δύο. Ο Αλμπινόνι γεννήθηκε στη Βενετία 1671, 18ος δηλαδή, και πέθανε 17ος. Όπα, είπαμε. Και πέθανε το 1751. Γεννήθηκε στη Βενετία και πέθανε εκεί. Αυτός ο επιφανής συνθέτης του μπαρόκ.

Και από τον Τομάζο Αλμπινόνι στο Βασίλη Καρά. Ναι, γιατί όχι. Τουλάχιστον αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα είδη. Μαζεύει από παντού ήχους και ερμηνείες, από μπαρόκ μέχρι τα λεγόμενα που δεν είναι, τι πάνε είναι σκυλάδικα, βαριά λαϊκά, ρεμπέτικα, δημοτικά, ethnic, με το ροκ λίγο, γιατί στη νεότητα πέρασε από εκεί και δεν κόλλησα. Έμειναν φυσικά ορισμένα πράγματα, αλλά αυτά δεν σας αφορούν. Λοιπόν, να ακούσουμε τι το Βασίλη Καρά, Νύχτα Ξελογιάστρα, μια μεγάλη επιτυχία που γράφτηκε από τον Στράτο Καστερόπουλο, και η μουσική και η στίχη είναι δική του.

Τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη, γιατί είναι καλύτερα ορισμένα τραγούδια του λεγόμενου έντεχνου με επιφανείς ερμηνευτές, ανεξάρτητα αν αρέσουν στον Α ή στο Β, γιατί είναι καλύτερα από αυτό που θεωρείται σκυλάδικο, που δεν είναι ένα βαρύ λαϊκό, μια χαρά τραγούδι είναι, όπως και το επόμενο που θα το ακούσουμε από τον Πασχάλη Τερζή, Θεσσαλονικιός από πάνω, και αυτός είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους.

Αυτός ένας δύσκολος μοναχικός δρόμος, έτσι όπως τον απέδωσε ο Πασχάλης Τερζής. Και θα κλείσουμε με ένα εξίσου δύσκολο τραγούδι σε ό,τι αφορά τη μοναξιά των ανθρώπων. Είναι ένα δύσκολο και τρυφερό ταυτόχρονα τραγούδι. Η στίχη είναι της Νάντιας Δαλαβέρα και η μουσική της Ευτυχίας Μητρίτσα, η οποία και θα μας το πει, θα το ερμηνεύσει. Ο τίτλος είναι «Χτισμένη». Προσέξτε το, σας παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τους ηχολήπτες μας, τον Τάσο Τασκαλδιρανιάν, που ρύθμισε την πρώτη ώρα, την πρώτη μισή ώρα τους ήχους, και τον Κωνσταντίνο Ρέκα, που θα κλείσει μαζί μου αυτή την εκπομπή. Θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 99 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου, υπό με τζιγανή στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και είμαστε παρέα και απόψε για να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, τόσο από την χώρα όσο και από τη διεθνή δισκογραφία. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας μουσική διαδρομή με το Κυρίες και Κύριοι, με αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Τουρνά που το ερμήνευσε μαζί με τον Χάρη Κατσιμίχα, και συνεχίζουμε με την υπέροχη Αλεξάνδρεια, το πιο εμβληματικό τραγούδι της συνεργασίας Ευανθία Ρεμπούτσικα και Άρη Δαβαράκη, με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Ήταν η Αλεξάνδρεια, μια υπέροχη μελωδία Τσαβάθια Ρεμπούτσικα και η στίχη του Αρδαβαράκη με σαφή αυτοβιογραφικά στοιχεία, αφού ο σημαντικός αυτός στιχουργός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μέχρι τα 11 του χρόνια. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας ταξίδι στο Διεθνές Ρεπερτόριο, να ακούσουμε Every Breath You Take και αμέσως μετά το υπέροχο κομμάτι του Χωσέ Φελισιάνο, Listen to the Falling Rain.

Ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο και το Listen to the Falling Rain, και συνεχίζοντας την μουσική μας διαδρομή επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελεονόρας Ζουγανέλη, ένα υπέροχο τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα, Μικρά Βεγγαλικά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Ήταν ο Κώστας Μαραβέγιας και το «Πού να βρω μια να σου μοιάζει». Είστε συντονισμένοι στον Αλφα-Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Και πάμε να κάνουμε την περιπλάνησή μας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχεται το Personal Jesus και αμέσως μετά σε πολύ έντονους ροκ ρυθμούς το Hollow Ta Love.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ήταν το τραγούδι «Μαντάμ», αυτή η ιδιαίτερη διασκευή ενός κλασικού γαλλικού τραγουδιού της Edith Piaf με διαφορετικούς ελληνικούς στίχους και τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή, έχτηρε ένα μόρφη σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα κομμάτι στη γουστή μουσική Φίβου Δελιβοριά, «Όταν σου χορεύω». Και αμέσως μετά, χαρακτηριστικό ντουέτο Διονύσης Σαββόπουλος και Λαυρέτζη Μαχαιρίτσα, στο «Και τι ζητάω».

Ήταν το «Και τι ζητάω» σε ένα αγαπημένο κομμάτι όπου συνεργάστηκαν δάσκαλος και μαθητής ουσιαστικά ο Διονύσης Αβόπλος, που λειτουργήσε ως μέντορας για όλη αυτή τη γενιά των σημαντικών τραγουδοποιών των δεκαετιών του 80 και του 90. Και αλλάζοντας κλίμα και ύφος, πάμε σε μια κλασική και αγαπημένη μπάντα, Doors και People Are Strange.

Ήταν το Enola Gay, ένα σπουδαίο κομμάτι με βαρύ ιστορικό φορτίο, και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, πάμε να ακούσουμε το Τσικαμπούμ του Γιάννη Γιοκαρίνη σε ιδιαίτερους σατυρικούς στίχους του Σάκη Μπουλά, και αμέσως μετά σε διαφορετικό κλίμα και πάλι χαράς εξωστρέφειας αλλά και μιας γλυκιάς νοσταλγίας, η Μαρίζα Ρίζου με το Μια Άλλη Ευτυχία.

Ήταν το You Know No Good και συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, επιστρέφουμε στα δικά μας με τα υπέροχα λαϊκά του Σταμάτη Κραουνάκη και της Ελένης Νικολακοπούλου και αμέσως μετά η Χάρης Αλεξίου σε μουσική Νίκου Αντίπα και σε λόγια της Ελένης Νικολακοπούλου και πάλι «Να ζήσω να πεθάνω».

ήταν η Χάρης Αλεξίου σε αυτή την έτσι, διαφορετική έκφανση του ρεπερτοριού του σε δεκαετία του 90 με τον ιδιαίτερο ήχο του Νίκου Αντίπα, να ζήσω να πεθάνω, και πηγαίνοντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο θα ακούσουμε πρώτα I Will Survive και αμέσως μετά το ιστορικό Highway Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Enough is Enough. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Η Πόπη Ματζέκα ρυθμίζει στον ήχο. Ο Βασίλης Βουσόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στο διεθνές ρεπερτόριο με το Life is Life.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ελευθερία Βαντάκη σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο ελεγχανολογικό τραγούδι, τον Έρωτα Ρωτάω. Και τη σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Κότσιρας, τον πολύ επιτυχημένο Σασμό, σε δικούς του στίχους και σε μουσική του συνθέτη Νίκου Τερζή.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ήταν ο Σασμός και συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στο διεθνές ρεπερτόριο, ακούμε το Rolling in the Deep και αμέσως μετά Amy MacDonald και This is the Life.

Ακούσαμε το Λέι Λέι Λέι, ένα τραγούδι καρπός της συνεργασίας του Άρη Δαβαράκη με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο αυτή τη φορά, από το ίδιο άλμπουμ που ήταν και η Αλεξάνδρεια, η πρώτη έτσι ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Κότσιρα, και σε ένα λεγό κλίμα και ύφος έρχεται η Σουλτάνα η Φοφό.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Dancing Queen και αμέσως μετά το ιστορικό The Wall από τους Pink Floyd. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω να μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλά.